Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

για τη δικιά σου ερχόμαστε και τούτο το πρωινό για να ανοίξουμε τις καρδιές μας μπροστά σε σένα, τον αιώνιο Θεό, σε σένα που μας αγαπάς, σε σένα Πατέρα μας που είσαι ο Θεός πάσης αρκός, σε σένα που ενώ είσαι άπιαστος, είσαι αιώνιος, εντούτοις Πατέρα μας έρχεσαι τόσο χαμηλά, μπαίνεις μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Μπορούμε και σε πιάνουμε, σε νιώθουμε, σε καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε την παρουσία σου μέσα στη ζωή μας. Σε σένα Πατέρα μας που θέλεις να μας μιλάς, θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας. Εμείς που νιώθουμε τόση περιφρόνηση για σένα, τόση αδιαφορία, εμείς Πατέρα μας που τραβάμε το δρόμο της αμαρτίας και εσύ είσαι Άγιος και εμείς είμαστε βρώμικοι και κανονικά έπρεπε να μας συχαίνεσαι, εν τούτης Πατέρα μας εσύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ένα αιώνιο σχέδιο, θέλει να μας φέρεις κοντά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν σου, τον Ιησούν Χριστόν, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό, για να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από την αμαρτία, από την εξουσία του σατανά, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε σένα, γιατί η αμαρτία μας είχε ένα φράγμα που δεν μπορούσαμε να το περάσουμε. Πατέρα μας ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο της τόσης σύγχυσης, με τις τόσες φωνές, μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τις τόσες δυνάμεις του σκότους που μας τριγυρίζουν και μας καταχτούν, εσύ Πατέρα μας μας έδωσες να καταλάβουμε ότι εκείνο που αξίζει είναι μόνο η αγάπη δικιά σου. Και ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι η δύναμη από την οποία μπορούμε, διοχετεύοντας την μέσα μας, να γλιτώσουμε από την εξουσία του σατανά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας βάζεις μια ελπίδα ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα μας βάζεις ένα άλλο πνεύμα, το πνεύμα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ δουλεύεις κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Μπαίνεις μέσα σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν είσαι θεατής. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας λες ότι ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες. Πατέρα μας ήρθαμε τούτο το πρωινό για να σε ευχαριστήσουμε. Ήρθαμε Πατέρα μας για να ανεφοδιαστούμε καθώς προχωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ήρθαμε για να μας μιλήσει εσύ με τον τρόπο που ξέρεις, ώστε οι καρδιές μας, ο νους μας, η θέλησή μας, όλα να μπουν μέσα στο θέλημα το δικό σου και μέσα στις οδηγίες τις δικές σου. Γι' αυτό Πατέρα μας ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις τούτο το πρωινό, να ευλογήσεις το Λόγο σου παντού, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έναν κόσμο αμαρτίας, που γύρω μας εκτυλίσσονται ένα σωρό γεγονότα και περιστατικά, άλλα φανερά και άλλα αφανή, και ο σατανάς προσπαθεί να μας πνίξει και να μας βουλιάξει. Ω Κύριέ μας, ζητάμε από σένα οδηγία και κατεύθυνση και ελευθέρωση, απελευθέρωση από όλες τις επιρροές τις δικές του. Φέρνουμε Πατέρα μας τους εαυτούς μας, φέρνουμε τα αδέρφια μας όλα, φέρνουμε όλα τα δικά σου τα παιδιά, σε όλο το πρόσωπο της γης που αγωνίζονται για να έρθει η Βασιλεία σου και να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό της και εδώ κάτω στη γη. Και ζητάμε εσύ να μας σκεπάσεις και από εδώ μέσα να φύγουμε μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Thank you.
Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Είναι το 14 κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο και κάτω. Όταν άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που ήσαν στο τραπέζι, του είπε: «Ευτυχής εκείνος που θα καθίσει στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Ο δε Ιησούς του είπε: «Κάποιος ήθελε να παραθέσει μεγάλο δείπνο και εκάλεσε πολλούς και έστειλε τον δούλον του κατά την ώρα του δείπνου να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, διότι όλα είναι πια έτοιμα». Αλλά άρχισαν δια μιας όλοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος του είπε: «Αγόρασα κάποιο χωράφι και πρέπει να πάω να το ειδώ. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Άλλος είπε: «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένο». Άλλος είπε: «Ενυμφεύθηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω». Και ήρθε ο δούλος και τα είπε αυτά εις τον κύριόν του. Τότε οργίστηκε ο οικοδεσπότης και είπε εις τον δούλον του: «Έβγα γρήγορα στις πλατείες και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ τους φτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έγινε εκείνο που διέταξες και υπάρχει ακόμη χώρος». Και είπε ο Κύριος εις τον δούλον: «Έβγα εις τους δρόμους και εις τους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν δια να γεμίσει το σπίτι μου, διότι σας λέγω ότι κανείς από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν προσκληθεί δεν θα γευθεί το δείπνο μου». Πολλοίς κόσμος ευάδιζε μαζί του και εστράφηκε και τους είπε: «Εάν κανείς έρχεται σε μέ και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και γυναίκα και παιδιά και αδελφούς και αδελφάς, ακόμα δε και την ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δε βαστάζει τον σταυρόν του και με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από σας, εάν θέλει να οικοδομήσει έναν πύργο, δεν κάθεται πρώτα να λογαριάσει τη δαπάνη για να ειδεί εάν έχει αρκετά να τον αποτελειώσει, μήπως συμβεί όταν βάλει τα θεμέλια και δεν μπορέσει να τον αποτελειώσει, να αρχίσουν όλοι που τον βλέπουν να τον ειρωνεύονται και να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί αλλά δεν μπόρεσε να τον αποτελειώσει. Ή ποιος βασιλιάς, όταν μέλει να πολεμήσει έναν άλλον βασιλιά, δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν με 10.000 άνδρες μπορεί να αντιμετωπίσει εκείνον που έρχεται εναντίον του με 20.000. Εάν δεν μπορεί, τότε, ενώ αυτός είναι ακόμη μακριά, στέλνει απεσταλμένους και ζητεί διαπραγματεύσεις περί ειρήνης. Έτσι και όποιος από σας δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό, αλλά αν ακόμη και το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με ποιο μέσο θα αρτιστεί? Ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπριά είναι κατάλληλο, το πετούν έξω. Εκείνος που έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει». Όπως διαβάζουμε τώρα και ακούμε αυτό το κομμάτι, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει μία πολύ πολύ σοβαρή πλευρά στη ζωή μας. Όλοι οι άνθρωποι βέβαια καταλαβαίνουν ότι η ζωή δεν είναι ένα συνεχές παιχνίδι, δεν είναι ένα τραλαλά που λένε. Η ζωή έχει σοβαρές πλευρές. Και έχει σοβαρές πλευρές γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις, συνέπειες.
Και επειδή τα παραδείγματα που έχουμε γύρω μας μας δείχνουν τραγικές συνέπειες, γι' αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ζωή έχει σοβαρές πλευρές τις οποίες θα πρέπει να τις προσέξουμε. Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ένας συνάδελφος στο στρατό, αυτό ήταν από τη Σπάρτη, από ένα χωριό. Λέει, όταν λίγο μεγάλωσα, μια μέρα λέει, με πήραν οι γονείς μου και με έφεραν στην Αθήνα. Και με πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Συγκρού. Και αφού μου έδειξαν ένα σωρό τραγικές συνέπειες ανθρώπων λόγω αμαρτίας, μου είπανε, παιδί μου, κοίταξε τι συνέπειες έχει η αμαρτία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φυλάξου από την αμαρτία. Κι όλοι μας, είτε στο χώρο της βίβλου βρισκόμαστε, είτε μέσα στην κοινωνία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ζωή έχει σοβαρές πλευρές, τις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τις προσέξουμε. Και βέβαια, οι πλευρές αυτές, εάν μεν είναι μέσα στο χώρο της γήινης ετούτης ζωής, έχουν βέβαια τη συνέπειά τους, αλλά έχουν και ένα τέρμα, οτιδήποτε. Ο Θεός όμως, όταν μας φέρνει μέσα στο χώρο της βίβλου, μας λέει ότι οπωσδήποτε υπάρχει ασύλληπτη σοβαρότης, με επιπτώσεις και με συνέπειες, με τη μόνη διαφορά ότι οι συνέπειες στο χώρο της βίβλου έχουν έναν αιώνιο αντίκτυπο. Δεν είναι περιορισμένη η συνέπεια. Γι' αυτό, όταν ο Θεός μιλάει για σοβαρότητα,

με τόσο τραγικές συνέπειες. Νομίζουμε ότι και στη σχέση μας με το Θεό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια τακτική και να μην έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ο λόγος όμως του Θεού είναι σαφής αυτή την κατεύθυνση και λέει οπωσδήποτε υπάρχει συνέπεια. Κι αν μέσα στο λόγο του μας δίνει ορισμένα παραδείγματα, μας τα δίνει ακριβώς για αυτό το σκοπό. Για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι στο χώρο της βίβλου, στο χώρο του θελήματος του Θεού, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ή να κινηθούμε με τον τρόπο που κινούμαστε μέσα στην καθημερινή ζωή μας. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, πολλές φορές είναι τόσο δυνατά που σοκάρουν τον άνθρωπο του Θεού και τον άνθρωπο οποιονδήποτε και διαβάζει. Όταν διαβάζουμε σε εκείνη την περίπτωση εκείνου του ανθρώπου, του Ισραηλίτη, όταν ήταν στην έρημο ο λαός Ισραήλ και την ημέρα του Σαββάτου πήγε και μάζεψε μερικά ξυλαράκια για να ανάψει φωτιά και να ψήσει το φαγητό του και τον έφεραν μπροστά στο Μωυσή, γιατί ο Μωυσής είχε δώσει εντολή κανένας το Σάββατο να μην κάνει καμιά δουλειά. Και τελικά για αυτή του την πράξη, την τόσο απαλή σε μας, ο Μωυσής διέταξε να τον βγάλουν έξω από το στρατόπεδο και να τον πετροβολήσουνε και να τον σκοτώσουνε. Μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα και πολλές φορές διερωτώμεθα και λέμε, μα γιατί? Τι ήταν το έγκλημά του? Πείνασε ο άνθρωπος, είχε ανάγκη από λίγο φαγητό, πήγε και μάζεψε μερικά ξύλα, βέβαια ήταν Σάββατο, αλλά ο άνθρωπος πήγε για καλό, πήγε για να διατηρηθεί. Και όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, για να μην επεκταθούμε σε αυτόν τον τομέα, και φτάνουμε στον Ανανία και τη Σαπφύρα, στις πράξεις των Αποστόλων, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Είπανε ένα ψέμα. Και θα πει κάποιος, μα ποιος δεν είναι, λέει, ψέματα και πόσα ψέματα έχουμε πει? Κι όμως αυτό το ψέμα, όταν πήγανε μπροστά στους Αποστόλους και είπε ο Ανανίας ότι είχα ένα χωραφάκι και το πούλησα και τα λεφτά τα οποία πήρα σας τα δίνω για να τα χρησιμοποιήσετε για τις ανάγκες των αδελφών στην εκκλησία. Και τον ρωτάει ο Πέτρος, πόσο το πούλησες το χωράφι? Τόσο, λέει, όσα λεφτά σας δίνω. Αλλά είπε ψέματα. Πιο πολλά λεφτά το είχε πουλήσει. Και αμέσως κεραυνοβολήθηκε και πέθανε μπροστά στα πόδια του Πέτρου. Ύστερα από 3 ώρες έρχεται η γυναίκα του, η οποία και αυτή είχε συνεννοηθεί το ίδιο ψέμα να πει. Δεν είχε μάθει εντωμεταξύ ότι ο άντρας της έπεσε νεκρός μπροστά στα πόδια του Πέτρου. Και την ρώτησε και αυτήν, έλα δω Σαπφύρα, πόσο το πουλήσατε το χωράφι σας? Λέει, τόσο, όσο είπε και ο άντρας. Γιατί, λέει, και οι δυο σκεφτήκατε να πείτε ψέματα? Να, λέει, τα παιδιά που πήρανε το πτώμα του αντρός σου και το έθαψαν είναι έξω, θα πάρουν και το δικό σου. Και εκείνη την ώρα έπεσε και αυτή και πέθανε νεκρή μπροστά στα πόδια του Πέτρου. Δίνοντας αυτά τα παραδείγματα, ο λόγος του Θεού δεν θέλει να μας τρομοκρατήσει. Θέλει όμως να μας δώσει τη σοβαρότητα που έχει ο τομέας αυτός της σχέσης μας με το Θεό. Ο Θεός δεν είναι έτσι όπως μας τον παρουσιάζει ο σατανάς. Το παιχνίδι του σατανά πάντοτε
ήταν και είναι αυτό.

0: να διαστρεβλώσει το χαρακτήρα και το πρόσωπο του Θεού μέσα στις καρδιές μας, να μας τον παρουσιάσει το Θεό ότι είναι πολύ πολύ μακριά και απέχει από μας, και να μας τον παρουσιάσει ότι ο Θεός στη ζωή μας είναι το φρένο και το εμπόδιο μας στην προκοπή μας και στην ευτυχία μας. Έτσι ξεγέλασε τους πρωτοπλάστας. Αλήθεια, σας είπε ο Θεός να μη φάτε? Α, λέει, ήθελε να σας βάλει φρένο, να μη σας αφήσει να υψωθείτε. Και το ίδιο είναι και σήμερα. Ο Σατανάς έχει διαστρεβλώσει το πρόσωπο του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού. Σε άλλον έχει βάλει φόβο για το Θεό, τον τρέμει το Θεό. Σε άλλον έχει βάλει μία τέτοια οικειότητα με το Θεό, που θα ρίξει είναι φίλος μας ή είναι αδερφός μας. Και πάντοτε στοχεύει στο ίδιο σημείο, να διαστρεβλώσει το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός όμως είναι ένας Θεός αγάπης. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να τον φέρει μέσα στη δόξα τη δικιά του. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να τον κάνει όμοιο με τον Υιό του. Κληρονόμο, λέει, γινόμαστε, λέει, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Θέλει να πάρει τον άνθρωπο μέσα από τη λάσπη και μέσα από την εξουσία του Σατανά και μέσα από το χαμό στον οποίο βρίσκεται, για να τον φέρει στη θέση για την οποία τον έφτιαξε. Ρωτάει στην επιστολή προς Ρωμαίους, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ποιος? Ούτε βάθος, ούτε ύψος, ούτε καμιά δύναμη, μα ούτε και κανένα άλλο πρόσωπο, κανένα άλλο δημιούργημα. Ο Θεός είναι δεμένος μαζί μας με δεσμούς αγάπης. Έτσι εξηγείται γιατί μας ανέχεται, γιατί μακροθυμεί, γιατί έχει διακηρύξεις, γιατί φανερώνει το χαρακτήρα του, γιατί είναι επιοικής. Δεν ανταποδίδει, λέει, σύμφωνα με τις πράξεις μας. Δεν θέλω, λέει, τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός δουλεύει στη ζωή μας. Μου έκανε εντύπωση εχθές που είχε έρθει ο αδελφός από το Μαρούσι και είπε πόσες φορές ο Θεός τον γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Γιατί ο Θεός, λέει, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, να γυρίσει, να σωθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ο Θεός τόσο πολύ μας θέλει, τόσο πολύ μας αγαπάει, τόση μεγάλη προσφορά έκανε, τόση μακροθυμία και ανεκτικότητα δείχνει, αυτό δεν σημαίνει ότι η πλευρά της σχέσεώς μας με το Θεό δεν έχει την απόλυτη σοβαρότητα. Και ότι ο Θεός, αφού έχει μία τόση σφοδρά επιθυμία να φτάσουμε σε εκείνο το έξαλλο και σατανικό συμπέρασμα, άρα ο Θεός μας θέλει και μας έχει ανάγκη για να μας ζητάει τόσο πολύ, και όλους θα μας σώσει, ή δεν λογαριάζει την αμαρτία μας, ή δεν έχει καμία σημασία πώς ζούμε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι εάν στην πρόσκληση τη δικιά του δεν ανταποκριθείς και δεν ανταποκριθώ, θα σε βγάλει μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη ζωή του. Ο Θεός έχει όλη την καλή διάθεση τον άνθρωπο να τον ανεβάσει μέσα στη δόξα τη δικιά του. Έχει όλη την καλή διάθεση να τον βοηθήσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει ακόμα. Αλλά έχει και την απέτηση. Ο άνθρωπος ο δικός του να συμμορφώνεται με το θέλημά του. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ό,τι λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, όλα λέει αυτά μέσα είναι ναι και αμήν. Κάθε παρέκκληση έχει και μία συνέπεια. Η συνέπεια ίσως να μην φαίνεται αμέσως, αλλά έχει. Ετούτους εδώ λέει έκανε ένα μεγάλο τραπέζι και τους εκάλεσε. Και όταν ήρθε η ώρα, όλα ήταν έτοιμα και η πρόσκληση υλοποιήθηκε με το «ελάτε διότι όλα είναι έτοιμα», ο ένας αρνήθηκε. Δεν μπόρεσε να καταλάβει πόσο σοβαρή είναι αυτή η πρόσκληση, αλλά θεώρησε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Ένας λέει τα χωράφια του τα θεώρησε πιο σοβαρά. Ένας άλλος θεώρησε πιο σοβαρό το ότι παντρεύτηκε και δεν έχει τώρα καιρό. Και λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά πάλι στο 9 κεφάλαιο, κάποιον άλλον τον εκάλεσε ο Χριστός και λέει άσε με πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και μετά έρχομαι. Θεώρησε πιο σοβαρή αυτή την υποχρέωση από την πρόσκληση του Χριστού. Ένας άλλος πάλι του λέει έλα και εσύ. Λέει άσε με πρώτα να πάω να αποχαιρετήσω, λέει, τους δικούς μου. Και τι σημαίνει αποχαιρετισμός? Να τα συζητήσω με τους δικούς μου αν εγκρίνουνε αυτή την πρόσκληση. Και ένας άλλος λέει, άλλοι λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη το 12 κεφάλαιο, μιλώντας εκεί ο Κύριος, το 12 κεφάλαιο και το 42 εδάφιο, αλλά όμως λέει και από τους άρχοντες πολλοί επίστευσαν σε αυτόν, πλην δια τους φαρισαίους δεν ομολογούσαν δια να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, διότι αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Έλα και εσύ, του λέει. Ναι, αλλά οι άνθρωποι γύρω μου τι θα πούνε? Εχθές εδώ συζητούσα με έναν νεαρό που ήτανε και λέει το εξής. Το κατεστημένο, λέει, πώς θα το σπάσω? Εντάξει, λέει, καταλαβαίνω ότι ο Χριστός είναι πραγματικά η χαρά μου, είναι η ελπίδα μου, αλλά το κατεστημένο πώς θα το σπάσω? Το κατεστημένο δεν με αφήνει. Εδώ πέρα και αυτοί οι άρχοντες δεν τους άφηνε το κατεστημένο και αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Και ο Θεός, αγαπητοί, για μας, για τη σωτηρία τη δικιά μας, εθυσίασε ό,τι πολύτιμότερο είχε. Χρειάζεται εμείς να μπούμε μέσα σε αυτή τη χειρονομία, να καταλάβουμε τι έγινε εκεί απάνω στο Σταυρό. Ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο που ήρθε εδώ κάτω στη γη? Να καταλάβουμε τι έδωσε ο Χριστός, τι έδωσε ο Πατέρας. Τόσο πολύ αγάπησε τον εαυτό του, ώστε το γιο του τον έδωσε. Μιλώντας ο Κύριος παραβολικός για το λαό Ισραήλ, για την αρνητική θέση που πήρε και έπαιρνε πάντοτε απέναντι του Θεού. Είπε εκείνη την παραβολή εκείνου του ανθρώπου με το αμπέλι. Λέει ένας, λέει, εμίσθωσε το αμπέλι του στους γεωργούς, και όταν, λέει, ήρθε ο καιρός για να πάρει το μερίδιο του, έστειλε τον δούλο του. Και αυτοί, λέει, μόλις τον είδαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν, τον έδιωξαν. Έστειλε άλλον δούλο, άλλους δούλους. Το ίδιο έκαναν, λέει, και σε αυτούς. Και στο τέλος είπε, ας στείλω, λέει, το γιο μου, μήπως και τον τραπούνε. Και αυτοί, λέει, όταν είδαν, λέει, από μακριά το γιο του αφεντικού του αμπελιού, είπανε, να ο κληρονόμος, τον πιάνουμε, τον σκοτώνουμε και γίνεται δικιά μας η κληρονομιά. Και αυτό είναι. Ήρθε ο Θεός, έστειλε τον γιο του. Γράφει στην επιστολή προς Εβραίους, αρχίζοντας, ο Θεός μίλησε τον παλιό καιρό με πολλούς και διαφόρους τρόπους διαμέσου των προφητών. Τα αυτιά όμως έμειναν κλειστά. Οι φωνές τους, όπως λέει ο Ιωάννης, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Και μετά έστειλε το γιο του. Τελευταίος, λέει, εμίλησε δια του Υιού του. Και αυτό είναι το μήνυμα που έρχεται από τον ουρανό. Δεν έρχεται από έναν άγγελο, δεν έρχεται από οποιονδήποτε, από έναν αρχάγγελο. Έρχεται από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε, αν μπορούμε να καταλάβουμε τι δίνει και τι λέει και τι προσφέρει ο Σταυρός του Χριστού, το πρόσωπο αυτό, τότε πραγματικά θα νιώσουμε τη βαριά και δυνατή υποχρέωση, θα νιώσουμε και τη συνέπεια την οποία έχει η μη σωστή μας τοποθέτησης. Γι' αυτό, λέει ο Χριστός, άκουσε, λέει, θέλεις να με ακολουθήσεις? Εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, να έχεις υπόψη σου τα εξής. Και ποια είναι αυτά? Εάν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές, ακόμα δε και τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Δεν μπορείς. Αν δηλαδή αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου, μην κουράζεσαι. Μην νομίζεις ότι θα φτάσεις στο στόχο σου. Δεν φτάνεις. Είναι σαφής η διακήρυξη, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Σήμερα εμείς πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και έχει το ερώτημα, γιατί δεν μπορούμε? Και αρχίζει πλέον η ερμηνεία, και αρχίζει πλέον η δικαιολογία. Φταίει ο σατανάς. Και τα βάζουμε πολλές φορές έμεσα και με το Θεό και λέμε, Θεέ μου, γιατί τον άφησες τον σατανά να μας βασανίζει? Φταίει ο κόσμος. Φταίει το περιβάλλον μου. Φταίει η δουλειά μου. Φταίνε τα συνθήματα του κόσμου. Συζητούσα χτες με έναν και λέει, η δικιά σας, λέει, η εποχή, εννοούσε όταν ήμουν νέος, νέος ήταν κι αυτός, νέος είναι, η δικιά σας, λέει, η εποχή ήταν πολύ καλύτερη από τη δικιά μας την εποχή. Ναι, αλλά κοίταξε, του λέω, εγώ ήσα και σε εκείνη την εποχή, ζω και σε τούτη την εποχή. Δεν είναι εκεί η βαρύτης. Η δύναμη του Σταυρού του Χριστού είναι απάνω από κάθε δύναμη του σατανά. σε όποια μορφή και αν εκδηλώνεται μέσα από τον κόσμο. Δεν είναι λοιπόν η βαρύτης στη διάθρωση τη σημερινή του κόσμου. Η βαρύτης είναι κάπου αλλού. Στο πόσο ο Χριστός έχει κατακτήσει το είναι μου και την καρδιά μου και πόσο ποσοστό εγώ από τη θέλησή μου και από τον εαυτό μου εγώ δίνω στο Χριστό. Δώσε μου, λέει, όλο τον εαυτό σου. Αν δεν μισήσεις, λέει, και την ψυχή σου, αν δεν μισήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Ο εαυτός μας είναι γεμάτο επιθυμίες κόντρα και αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Ο εαυτός μας θέλει να έχει το προβάδισμα στην πορεία της ζωής μας. Αυτός να διαμορφώνει την πορεία μας. Αυτός να κανονίζει τις ενεργειές μας. Αυτός να κανονίζει τους στόχους μας. Αν δεν τον μισήσεις, δεν μπορεί να είσαι μαθητής μου. Και πώς εγώ μπορώ να μισήσω τον εαυτό μου? Όταν τον καθυλώσω απάνω στο σταυρό του Χριστού και του πω είσαι καρφωμένος εκεί. Εκεί είσαι καρφωμένος, καμιά επιθυμία. Σήμερα είμαστε γεμάτο από επιθυμίες. Θέλουμε τα δικά μας. Και θέλουμε να δικαιολογούμε τα δικά μας. Και ξεχνάμε ότι ο Θεός εξετάζει νεφρούς και καρδιές και καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει μπροστά σε αυτόν που να μπορεί να πιάσει. Μίσησε τον εαυτό σου. Εάν όχι, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Ξέρετε, υπάρχει ένας προβληματισμός που υπήρχε και μέσα στους μαθητές του Χριστού. Όταν κάποτε είχε έρθει εκείνος ο νεανίας, ο πλούσιος, και του λέει, τι να κάνω, Κύριε, για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Ο Χριστός του είπε, εν τελευταία αναλύση ένα πράγμα εσύ χρειάζεσαι. Αυτή σου την καρδιά, εκεί που είναι κολλημένη, να την ξεκολλήσεις και να την κολλήσεις σε μένα. Και η καρδιά του ήταν κολλημένη στα υπάρχοντά του. Ήταν πλούσιος, λέει, και είχε χτήματα πολλά. Ζητούσε από τη μια πλευρά την αιώνια ζωή. Ήθελε όμως την αιώνια ζωή να την αποκτήσει σέρνοντας και όλα εκείνα τα οποία είχε η καρδιά του και κρατώντας αυτά που είχε η καρδιά του. Και ο Χριστός το έδωσε αυτό καθαρά και ξεκάθαρα. Δεν μπορείς, λέει, δυο αφεντικά να δουλεύεις. Δεν μπορείς. Διάλεξε, του λέει, πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου, δώστα τους φτωχούς και έλα και ακολούθησέ με. Και τους δρόμους του τους χώρισε. Και έπρεπε αυτός τώρα να διαλέξει ένα από τα δύο. Δεν μπορούσε να κρατήσει και τα δύο. Και έκανε τη μεγάλη ανοησία. Σήμερα μέσα στην αιωνιότητα αυτός ο άνθρωπος, εάν τελικά έμενε σε αυτή τη θέση του, η κόλαση για αυτόν ποια θα είναι? Αχ, πως έκανα αυτή τη μεγάλη ανοησία. Δεν τα έδινα όλα για να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Και αυτό έδωσε μία αφορμή και έναν προβληματισμό στους μαθητάς. Όταν ο Κύριος είπε, πόσο δύσκολο είναι αυτοί που έχουν τα χρήματα να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν εννοεί αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά πολλά, αυτοί που έχουν κολλημένη την καρδιά τους εκεί. Και μετά από αυτή την κουβέντα οι Απόστολοι ξαφνιάστηκαν, προβληματίστηκαν και είπαν, τότε ποιος θα σωθεί? Θα σωθεί εκείνος ο οποίος μισεί τον εαυτόν του. Όχι εκείνος ο οποίος με λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά δεν κάνει το θέλημα το δικό μου. Μόνο εκείνος ο οποίος μισεί τον εαυτόν του. Δεν κάνει το κέφι του. Δεν κοιτάζει τι κάνει ο κόσμος, κοιτάζει τι θέλει ο Χριστός. Δεν επηρεάζεται από το πνεύμα του κόσμου και από τα συνθήματα του κόσμου, αλλά τι του υπαγορεύει ο Χριστός. Και προχωρώντας, ο Λόγος του Θεού λέει, εάν κάποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, τον εαυτόν του ας τον αρνηθεί. Δεν υπάρχεις πλέον. Ο Απόστολος Παύλος όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση φώναζε και έλεγε «Δεν ζω εγώ». Ποιος είναι? Ζει ο Χριστός μέσα μου. Ο Χριστός ο ίδιος ο Κύριος είπε «Δεν ήρθα για να κάνω το θέλημα το δικό μου, ήρθα να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου». Καθώς πορευόμαστε μέσα στη ζωή μας, ας κοιτάζουμε ανάμεσα στο θέλημα το δικό μας και στο θέλημα του Θεού, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Κάθε ένας μας μπορεί να κοιτάξει και να ερευνήσει και να δει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ακτινοτό, σε αυτή την κατεύθυνση, σε εκείνη, σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο. Όχι μερικώς το θέλημα του Θεού. Διότι εμείς κάνουμε ένα λάθος. Το θέλημα του Θεού το εντοπίζουμε σε ένα σημείο. Κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στην άλλη αδιαφορούμε. Μην ξεχνάμε εκείνον εκεί, τον προφήτη που τον έστειλε ο Θεός από την Ιουδαία στη Σαμάρια. Στην εποχή που βασιλιάς ήταν ο Ιεροβοάμ, αυτός ο οποίος παρέσυρε τις 10 φυλές του λαού Ισραήλ μέσα στην αμαρτία και στην ιδωλατρία, για να μπορέσει να τις κρατήσει, μια μέρα σοφίστηκε το εξής. Πήρε 2 τεράστια μοσχάρια χρυσά και αφού τα έφτιαξε, τα έβαλε το ένα σε ένα μέρος και το άλλο σε άλλο μέρος και κάλεσε όλο το λαό και είπε «Να οι θεοί σου οι οποίοι σε έβγαλαν από την Αίγυπτο». Και μέσα στην Αγία Γραφή, όταν διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται το όνομά του, του Ιεροβοάμ, του Ιού, του Ναβάτ, ο οποίος λέει, οδήγησε το λαό Ισραήλ στην ιδωλατρία. Και έστειλε έναν προφήτη ο Θεός και του είπε, από την Ιουδαία, ούτε το όνομά του αναφέρει η Αγία Γραφή ποιος είναι. «Εσύ», του λέει, «θα πας στη Σαμάρια. Θα συναντήσεις το βασιλιά και θα κάνεις την προφητεία την οποία εγώ λέω και θα σηκωθείς μετά που θα πεις ότι θα πεις το βασιλιά και από άλλο δρόμο θα γυρίσεις στο σπίτι σου και δεν θα σταματήσεις πουθενά». Αυτή ήταν η εντολή. Πήγε ο προφήτης, πραγματικά τον βρήκε τον βασιλιά την ώρα που έκανε τη θυσία. Ιδωλολάτρης είχε, όλους τους ιδωλολάτρες, ιερείς και τα λοιπά, απάνω στο θυσιαστήριο, και την ώρα εκείνη τον τσάκωσε ακριβώς ο προφήτης από την Ιουδαία και έκανε την προφητεία και είπε «Αυτό», λέει, «το θυσιαστήριο θα σκιστεί, η στάχτη θα πεταχτεί και απάνω σε αυτό θα θυσιάσουνε κόκαλα πεθαμένων, θα το βεβηλώσουνε». Και μόλις το άκουσε αυτό ο βασιλιάς, λέει πιάστε τον, και έδειξε με το χέρι του αυτόν τον άνθρωπο σε όλο τον κόσμο εκεί πέρα, και το χέρι του ξεράθηκε. Έμεινε εκεί, δεν μπορούσε να το πάει πίσω. Και προσευχήθηκε, του λέει, ταπεινώθηκε και του λέει προσευχήσου ο Θεός να μου φέρει το χέρι στη θέση του, και το έφερε πράγματι. Μόλις λοιπόν το είδε αυτό ο βασιλιάς, έλα άνθρωπέ μου, του λέει, άνθρωπε του Θεού, στο σπίτι να σε ταΐσω, να σε ποτίσω, να σου δώσω δώρα, να σε φορτώσω και να φύγεις. Όχι, λέει, βασιλιά μου, και το μισό σου βασίλειο να μου δώσεις δεν στέκομαι, γιατί ο Θεός μου είπε να γυρίσω και να πάω σπίτι μου χωρίς να τα δω πουθενά. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έκανε μισό το έργο του Θεού. Όταν έφευγε, πήγε κάπου έξω από την πόλη και στάθηκε. Και μέσα σε αυτή την πόλη υπήρχε ένας άλλος προφήτης του Θεού, ηλικιωμένος, γέρος πλέον αυτός, και τα παιδιά του που ήταν εκεί στη θυσία του βασιλιά πήγανε και ανέφεραν το γεγονός και λέω, πού έφυγε? Να λέει, από εκεί τον είδαμε. Σαμαρώνει το γάιδαρό του ο γέρος προφήτης και πάει και τον βρίσκει και λέει, αδερφέ μου, είμαι και εγώ προφήτης του Κυρίου. Και ο άγγελος μου είπε να έρθεις να σε φιλοξενήσω, να σε περιποιηθώ. Εκεί τον γέλασε, βρήκε τον όμοιό του, συμπροφήτης ήτανε. Αλλά δεν άκουσε καλά αυτό που του είπε. Ο άγγελος μου είπε να σε φωνάξω. Αυτός όμως είχε εντολή από το Θεό. Ο Θεός του είπε να μην πας και να μην σταθείς πουθενά. Ο άγγελος βέβαια του είπε να πας, αλλά ποιος ήταν αυτός ο άγγελος? Ο Σατανάς, μην ξεχνάμε ότι εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Και το αποτέλεσμα που ήταν, πήγε, γύρισε, κάθισε, έφαε, και την ώρα που στο τραπέζι έτρωγε, ο προφήτης, ο γέρος, με πνεύμα Θεού του λέει, το χάσε το παιχνίδι, σπίτι σου δεν θα πας, τα κόκαλά σου θα μείνουν στο δρόμο, τώρα που βγαίνεις έξω από την πόλη θα σε φάει λιοντάρι. Και πράγματι, βγαίνοντας έξω από την πόλη, χύμιξε ένα λιοντάρι και τον έφαε. Περίεργος ο γεροπροφήτης να δει αν πραγματοποιείται αυτή του Θεού η βουλή και η απόφαση. Βγήκε ύστερα από λίγο και τι να δει? Πραγματικά το λιοντάρι κάθονταν σε μια άκρη, το γαϊδούρι άφικτο, και ο άνθρωπος πεθαμένος δεν πήγε για να φάει, δεν πεινούσε, πήγε για να εκτελέσει την εντολή του Θεού. Και λέει ο λόγος του Θεού, πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου, και προχωρεί και λέει, και να σηκώσεις το σταυρό σου. Δεν μπορείς αλλιώς. Είναι σαφής η θέση και οι διακηρύξεις. Είναι τόσο σαφής όσο ήταν και για αυτόν τον προφήτη. Δεν θα σταθείς. Είναι απόλυτος ο Θεός, ξέρετε, στις διακηρύξεις του. Εμείς θέλουμε να τον κάνουμε και ναι και όχι, και αυτό και εκείνο, και τούτο λέει, αλλά ετούτο δεν εννοεί, και εννοεί κάτι άλλο. Αυτές τις αλχημίες τις οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούμε μέσα από τον κόσμο. Μη πλανάστε, λέει ο Θεός, δεν κοροϊδεύεται. Δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι το εξής. Την πλευρά αυτή του Θεού πρέπει να την πάρουμε πολύ πολύ σοβαρά. Εγώ είχα ένα γαμπρό, Ελληνοαμερικάνος ήταν αυτός. Αυτός έλεγε ότι είμαι χριστιανός.
1: Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, born again, είμαι αναγεννημένος. Αλλά ζούσε μια ζωή τελείως κοσμική. Και του έλεγα, πώς συμβιβάζεται. Να σου πω, μου έλεγε, πριν 50 χρόνια έκανα ομολογία στην Εκκλησία. Πίστεψα στο Χριστό. Η βάση είναι να πιστέψεις στο Χριστό, από εκεί και πέρα μη σε νοιάζει. Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει, εάν, λέει, εάν δεν σηκώνεις το σταυρό σου κάθε ημέρα, όχι πριν 50 χρόνια, όχι πριν 20 χρόνια, όχι πριν 30 χρόνια, κάθε ημέρα, γιατί σημαίνει σηκώνω το σταυρό μου? Διατηρώ τη σταυρωμένη ζωή μέσα σε αυτό τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Και επειδή λοιπόν είναι πολύ η μοναδική σοβαρότης που υπάρχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είναι στη σχέση μου με τον Θεό, γιατί και ο αντίκτυπος είναι σε αιώνια βάση πλέον, γι' αυτό πρέπει και εμείς να πάρουμε τη βαθιά συνέστηση της σοβαρότητος και να κοιτάξουμε τι θέλει ο Θεός. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους το 12 κεφάλαιο, να εξετάζετε, λέει, τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον. Μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Άνθρωποι είμαστε, από χώμα είμαστε. Όταν όμως ο Θεός έχει μία απαίτηση, αυτή η απαίτηση είναι του Θεού, που σημαίνει ότι χρειάζεται υλοποίηση από μας και σημαίνει επίσης ότι η δυνατότητα υπάρχει. Μας έχουν χαριστεί όλα!

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Η μοίρα μας. Ο κλέπτης δεν έρχεται, η μύδια να κλέψει, κυθίσει και απολέσει. Εγώ ήλθον, δια να έχω στη ζωή και να έχω στην αυτήν εν αυθονία. Ιωάννης 10:10. Μια γυναίκα πλησίασε ένα γειτονά της που χρόνια τον ήξερε πως ήταν άνθρωπος του Χριστού να του πει το πρόβλημά της. «Κοίτα να δεις τι με βασανίζει. Όταν ήμουν 28 χρονών, μια τσιγκάνα μου είπε τη μοίρα μου. Πώς θα κάνω καλή ζωή και θα πεθάνω στα 70 μου. Το διάβασε, λέει, στο χέρι μου και μετά το επιβεβαίωσε και με μια πασχέντζα στα χαρτιά. Είμαι τώρα 69 χρονών και κοντεύω να τρελαθώ. Μου έρχεται να αυτοκτονήσω για να μην παιδεύομαι άλλο. Πες μου εσύ, λες να βγουν τα λόγια της. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύομαι πως μπορεί να με βοηθήσει». Το πιστό παιδί του Θεού χαμογέλασε και της είπε με αγάπη: «Από αυτό που μου διηγείσαι, βλέπω ξεκάθαρα τους ύπουλους τρόπους του διαβόλου. Να ξέρεις πως η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μας την αφαιρέσει, ούτε και ο εχθρός της ψυχής μας. Προσπαθεί όμως να μας μπρόξει προς το θάνατο και δες πόσο δόλια το κάνει με τις σκέψεις αυτοκτονίας που σου βάζει. Αν το πετύχει, η ψευδοπροφητεία της τσιγκάνας θα βγει αληθινή. Αντί να ταλαιπωρείσαι, κάλεσε τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου και να τη γεμίσει με τη χαρά και την ειρήνη του. Τώρα στα 70 σου έχεις την ευκαιρία όχι να αφαιρέσεις τη ζωή σου, αλλά να πάρεις την πραγματική ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Μόνο αυτός θα σηκώσει τα βάρη και τους φόβους σου και θα σου προσφέρει ελευθερία και άγια ζωή. Μην το καθυστερείς άλλο. Εμείς οι ίδιοι με την επιλογή της καρδιάς μας καθορίζουμε την μοίρα μας. Διαλέγοντας το Χριστό, διαλέγουμε τη ζωή. Οτιδήποτε έξω από το Χριστό είναι θάνατος, καθημερινός μα και αιώνιος. Κύριέ μου, εσύ έσβησες το παρελθόν μου με το αίμα του Σταυρού. Εσύ οδηγείς το παρόν μου και στα χέρια σου κρατάς το μέλλον μου. Δεν έχω τίποτε για να ανησυχώ. Μόνο ευχαριστώ να σου λέω για όλα.

Πλησιάζουμε εσένα τον αιώνιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πλημμένοι με το αίμα του Σταυρού, τολμούμε να προσεγγίσουμε το θρόνο Σου. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια λύτρωση. Παραβήκαμε τους νόμους Σου. Προσβάλαμε την δικαιοσύνη Σου. Βυθιστήκαμε στην ανομία. Καταβαραθρωθήκαμε. Αλλά Εσύ δεν μας εγκατέλειψες. Μας αναζήτησες. Έστειλες εδώ στη γη τον Υιόν Σου, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε για τα φρικτά δεινά Του, για την εγκατάλειψή Του, για τον θάνατό Του. Ευχαριστούμε για την θριαμβική ιαχή, τετέλεστε. Το έργο πραγματοποιήθηκε, η σωτηρία μας ολοκληρώθηκε.

Θέλουμε να ακούσουμε την αιώνια φωνή σου να μιλάει στην καρδιά μας, να μας ελέγχει, να μας σοφρονίζει. Ευλόγησε το έθνος μας, τους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ευλόγησε τα έθνη της γης, τα γειτονικά, τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες το Ευαγγέλιο σου να κηρυχθεί σε όλη τη γη. Και τάχυνε τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

0: Ψαλμός μη
1: Β,
0: σελίδα 532. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεόν των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μιλέγουσι καθημέραν. Πού είναι ο Θεός σου? Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου? Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτη θέλω η μνή αυτών. Το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονήμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν τη ζωή μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου. Διατί με ελισμόνησας, διατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού? Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου? Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου? Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο «Ποιμήν καλός ο Κύριος», 162.

Το θέμα μας αυτό το πρωί είναι το εδάφιο από την Αγία Γραφή, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ιδού το αρνί του Θεού, που σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου». Διαβάζω εδάφια σχετικά από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Αν μπορείτε να ψαρευτείτε αμέσως.

Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας για να ερωτήσω σε αυτόν, «Συ τι είσαι?» Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, «Τι λοιπόν, Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει, «Δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ?» Και απεκρίθη, «Ουχή». Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Τι είσαι?» Για να δώσαμε απόκριση εις τους αποστήλαντας ημάς, «Τι λέγεις περί σε αυτού?» Απεκρίθη, «Εγώ είμαι φωνηβοόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν του Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης». Οι δε απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και ρώτησαν αυτόν και είπαν προς αυτόν, «Διατί λοιπόν βαπτίζεις εάν σύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιωάννης λέγον, «Εγώ βαπτίζω εν ύδατι, εν μέσω δε ημών ίσταται εκείνος, τον οποίον σεις δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι ο πίσω μου ερχόμενος, ώστις είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω τον ορίον του υποδήματος αυτού». Ταύτα έγιναν εν βυθαβαρά πέραν του Ιορδάνου, όπου ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως είναι περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ώστις είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά για να φανερωθεί στον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι». Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον, «Ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψαμες διαβαπτίζω εν ύδατι, εκείνος μη είπε, ισόντι να είδη το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού». Τι επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού. Και εμβλέψας εις τον Ιησούν περιπατούντα λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού». Η χοροδία.

0: ο Ιωάννης ο Βαπτιστής,
1: ο βροντόφωνος κήρυκας της ερήμου,
0: μοιάζει με το λαμπρό αστέρι της αυγής που αναγγέλει στον κόσμο τον ερχομό του ήλιου. Αυτή υπήρξε η αποστολή του απαράμιλου εκείνου ευαγγελιστή και προφήτη. Προανάγγειλε στον κόσμο τον ερχομό του ήλιου, του αιώνιου ήλιου, του Ιησού Χριστού. Και όταν ο Χριστός ανέτειλε, ο Ιωάννης έδισε. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως κάποια μέρα ο Βαπτιστής είδε τον Ιησού Χριστό να έρχεται στην έρημο της Ιουδαίας και βροντοφώναξε. «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Η τολμηρή αυτή διακήρυξη είναι η πιο εφρόσινη, η πιο χαρμόσυνη αγγελία σε όλη την ανθρωπότητα. Με μια αδιάσυστη βεβαιότητα ο Βαπτιστής αναγγέλει σε όλη τη γη πως ο περιπόθητος λυτρωτής ήλθε. Αυτός που αιώνες προσδοκούσαν, που οι καρδιές των ανθρώπων λαχταρούσαν με πάθος, ήλθε. Δεν ήλθε ως πυρ καίων θάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Δεν ήλθε φλογερός και φοβερός και εκδικητικός. Ήλθε σαν άμωμος αμνός. Ο ερχομός του λυτρωτή στον κόσμο είναι το σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία της γης, του ουρανού, του σύμπαντος. Γι' αυτό ο Βαπτιστής το διακηρύει τη στεντόρια. «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ανέκαθεν ο άνθρωπος προσπάθησε με τις θυσίες να εξευμενήσει τον Θεό και να εξηλαιωθεί ενώπιόν του. Ο θεσμός των θυσιών είναι πανάρχαιος, είναι παγκόσμιος. Τον συναντούμε σε όλα τα γεωγραφικά, σε όλα τα ιστορικά πλάτη και μήκη της γης. Είναι παράδοξο, αλλά όχι δυσερμήνευτο το γεγονός πως όλες οι θυσίες σε όλες τις θρησκείες είχαν τρία κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, το θύμα έπρεπε να είναι άλλο και όχι ο ένεχος. Δεύτερον, το θύμα έπρεπε να είναι αθώο. Τρίτον, η θυσία έπρεπε να είναι αιματηρή. Έπρεπε δηλαδή να χυθεί αίμα για να σωθεί ο ένοχος. Πάντοτε το αίμα που χυνόταν στα θυσιαστήρια θεωρήθηκε πως έχει δύναμη εξαλαστήρια, μια δύναμη που μπορεί να συμφιλιώσει την γη με τον ουρανό, τον άνθρωπο με τον Θεό. Αν θα θέλαμε βαθύτερα να γνωρίσουμε και τελειότερα να εννοήσουμε τον θεσμό των θυσιών, είναι ανάγκη να ανατρέξουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Σχεδόν όλες τις σελίδες της τις διατρέχει ένα βαθύ και πλατή, ένα ορμητικό και αιματηρό ποτάμι. Είναι το αίμα των μυριάδων θυσιών που προσφέρθηκαν στο θυσιαστήριο του Θεού για τον εξυλασμό του ανθρώπου. Ας θυμηθούμε την ώρα αυτή την θυσία του Άβελ και του Νόε, την θυσία του Αβραάμ, του Ισαάκ, την θυσία του Πασχαλινού Αμνού, τις αμέτρητες θυσίες του Δαβίδ και του Σολομώντα και των λοιπών βασιλέων. Ο αρχαίος Εβραίος που είχε παραβεί τους νόμους του Θεού και αισθανόταν ένοχος, έπαιρνε ένα αρνί από το πίμνιο, το οδηγούσε στο θυσιαστήριο και εκεί ακουμπούσε το χέρι του επάνω στο κεφάλι του και ομολογούσε τις αμαρτίες του. Και μετά το αρνί σφαζόταν από τον ιερέα και το αίμα του χυνόταν. Τι συγκλονιστική η στεναγμή των θυμάτων και των ενόχων μπροστά στα θυσιαστήρια των θεών. Τι οδυνηρή η πανανθρώπινη αγωνία για την σωτηρία. Και όμως ούτε οι θυσίες των εθνικών, ούτε οι θυσίες των Ισραηλιτών μπόρεσαν να λυτρώσουν τον άνθρωπο. Η Αγία Γραφή γράφει, είναι αδύνατον το αίμα των τράγων και των ταύρων να συγχωρεί αμαρτίας. Έπρεπε να βρεθεί ο τέλειος αμνός για να γίνει δεκτός από τον Θεό. Και ο τέλειος αμνός αναζητήθηκε παντού σε όλη τη γη, αλλά δεν βρέθηκε πουθενά. Πουθενά. βρέθηκε μόνον μέσα στην αγκαλά του ουράνιου πατέρα και προσφέρθηκε. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Όλες οι θυσίες όλων των λαών προεικονίζουν, συμβολίζουν την μοναδική θυσία του Υιού του Θεού, του αμνού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Ιωάννης, καθώς ατενίζει τον Ιησού Χριστό στην έρημο να βηματίζει, βρόντο φωνάζει. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ήταν αυτός ο θείος αμνός, ο μόνος άξιος να αποκαταστήσει τον νόμο του Θεού που ο άνθρωπος είχε προσβάλει. Ήταν αυτός ο θείος αμνός, ο μόνος δίκαιος να ικανοποιήσει την δικαιοσύνη του Θεού που ο άνθρωπος είχε ποδοπατήσει. Ήταν αυτός ο θείος αμνός, ο μόνος αναμάρτητος που θα μπορούσε να αντικαταστήσει άνθρωπο και να υποστεί την ποινή των αμαρτιών του. Γι' αυτό ο βαπτιστής Ιωάννης στον Ιορδάνη, στα πλήθη των αμαρτωλών που είχαν συρρεύσει, με μια πύρινη γλώσσα αναγγέλει το χαρμόσυνο άγγελμα. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός στους Άγιους Ώμους του βαστάζει.

αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δέστε τον Υιόν του Θεού μπροστά στον Ρωμαίο ηγεμόνα τον Πιλάτο. Ανακρίνεται, καταδικάζεται, ντύνεται με την περιπεκτική χλαμίδα, στέφεται με το ακάνθινο στεφάνι, στο χέρι του κρατάει παροδία σκύπτρου ένα καλάμι. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δέστε τον Υιόν του Θεού να βαστάζει το βαρύ σταυρό, να πορεύεται στο μαρτύριο, στο θυσιαστήριο του Γολγοθά. Εκεί θα λάβει χώρα η ιερότερη, η φρικτότερη θυσία όλων των καιρών. Ποιος θα είναι ο ιερέας που θα κάνει την θυσία εκείνη την σκοτεινή ημέρα? Ποιος? Ποιος θα πληγώσει τον αμνό του Θεού? Ποιος? Ποιος θα γεμίσει την καρδιά του με τον άπειρο πόνο? Ποιος θα τον τυλίξει με το φρικτό σκοτάδι της εγκατάλειψης? Ποιος θα βυθίσει στα χέρια του, στα πόδια του τα καρφιά? Ποιος θα βυθίσει στη σεπτή πλευρά του την λόγχη? Ποιος? Ποιος θα είναι ο ιερέας αυτή τη σκοτεινή την μοναδική ημέρα? Θα είναι ο ουράνιος πατέρας. Ο ουράνιος πατέρας. Καθώς θυσιάζει τον Υιόν του, η καρδιά του σπαράζει από τον άπειρο πόνο. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ο Θεός του Υιού του του μονογενούς δεν εφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπερπάντων ημών». Δέστε τον Υιόν του Θεού στο μαρτύριο επάνω στο θυσιαστήριο του Γολγοθά. Συντριμμένος, απέραντα πονεμένος, κλωμός, νεκρός. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές σου ανομίες, τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Η Άγια Θυσία του Ιησού Χριστού έγινε ευπρόσδεκτη από τον Θεό. Η πύλη του ουρανού άνοιξε διάπλατα. Τώρα το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όπως ο αρχαίος Εβραίος, έτσι και εσύ. Ακούμπησε το χέρι σου πάνω στο ματωβαμένο κεφάλι του αμνού του Θεού. Δες τον, καθώς θυσιάζεται, οι αμαρτίες σου μεταφέρονται επάνω του. Καθαρίζονται, εξαλείφονται με το αίμα του. Την ώρα αυτή, με όλη την καρδιά σου φώναξε: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Είμαι καθαρός με το αίμα του Ιησού Χριστού. Είμαι καθαρός». Φώναξε το με πίστη. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτός ο παντοδύναμος λυτρωτής μας. Λυτρωτής μας από την ενοχή μας, αλλά και από την φοβερή δύναμη της αμαρτίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, στην Αγία Γραφή η αμαρτία έχει διπλή σημασία. Σημαίνει πρώτον την παράβαση του θελήματος του Θεού και δεύτερον την φοβερή δύναμη του κακού που φωλιάζει στα βάθη της καρδιάς μας. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους αποκαλύπτει την φοβερή πάλη που διεξάγεται μέσα του ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Ομολογεί: «Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δεν πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν πράττω πλέον αυτό εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου». Τι συγκλονιστική η ομολογία του Αποστόλου Παύλου. «Είμαι σκλαβωμένος, είμαι εγμαλωτισμένος». Τη συνταρακτική ερώτησή του: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει?» Μέσα σου, μέσα μου, κατοικεί το κακό. Το κακό που μας μολύνει, μας μιένει, μας αλυσοδένει. Η βίβλος, μόνον η βίβλος γνωρίζει τον άνθρωπο. Η βίβλος, μόνον η βίβλος εισχωρεί στα βάθη του και αποκαλύπτει τα πάθη του και το δράμα του. Η βίβλος διακηρύττει. Ο άνθρωπος είναι σκλαβωμένος. Μπορεί να είναι διανοητικά καλλιεργημένος, μορφωμένος, πολιτισμένος, αλλά ηθικά είναι σκλαβωμένος. Μπορεί να είναι ελευθερωμένος κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, αλλά εσωτερικά είναι σκλαβωμένος.

Θεός. Η Αγία Γραφή βεβαιώνει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Η εμπειρία του Αποστόλου Παύλου είναι και δική σου εμπειρία? Μήπως και εσύ αγωνίστηκες να γίνεις καλύτερος, αλλά έγινες χειρότερος? Μήπως πάλεψες να αποβάλεις τις αδυναμίες σου, αλλά απότυχες? Μήπως μόχθησες να πετάξεις ψηλά, αλλά βρέθηκες χαμηλά? Στρέψε το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο Σωτήρα. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτός ο παντοδύναμος λυτρωτής από την ενοχή της, αλλά και από την φοβερή δύναμή της. Πάψε να αγωνίζεσαι με τη δική σου δύναμη να αποβάλεις τις αδυναμίες σου. Στάσου αυτό το πρωί μπροστά στον εσταυρωμένο λυτρωτή και ζήτησέ του την δύναμή του. Όχι μόνο την συγχώρησή του, αλλά και την απελευθέρωσή του. Από τον εσταυρωμένο λυτρωτή πηγάζει μια αιώνια δύναμη. Μια δύναμη που μας αναγεννά, συντρίβει τα δεσμά μας, μεταμορφώνει. Μας ικανώνει να ζήσουμε μια καινούργια ζωή. Μια άγια ζωή. Αρεστή στο Θεό. Αδελφέ μου, είσαι λυτρωμένος από την ενοχή, αλλά είσαι και ελευθερωμένος από την φοβερή δύναμη της αμαρτίας. Είσαι ελευθερωμένος από τους εγωισμούς, από τις κακίες, από τις αμαρτωλές επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου. Δαμάζεις τη γλώσσα σου, ελέγχεις τα πάθη σου, την σάρκα σου. Είσαι αναγεννημένος, αλλά είσαι και ελευθερωμένος από την δύναμη της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος εκβάλλει η αρχή νίκης και θριάμβου. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Ευχαριστώ εις τον Θεόν. Είμαι ελεύθερος δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το πρωινό θα το φροντοφωνάξω με τον ενθουσιασμό του βαπτιστή. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτός ο παντοδύναμος λυτρωτής από την ενοχή της, από την φοβερή δύναμή της, αλλά και από την μάταιη ζωή της. Ο Απόστολος Πέτρος θα γράψει, δεν ελυτρώθητε από της ματέας πάτρο παραδότου ημών διαγωγής, διαφθαρτών χρυσίου ή αργυρίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε, αλήθεια, τι μάταιη που είναι η ζωή των ανθρώπων μακριά από τον Θεό. Την ζωή όπως την διαμόρφωσε, την ενέπνευσε, την σφυριλάτησε η αμαρτία. Μια ζωή δίχως νόημα, δίχως σκοπό, δίχως αιώνιο προορισμό, δίχως ουρανό, δίχως ελπίδα. Δέστε τους ανθρώπους, μοχθούν, αγωνίζονται, αγωνιούν, ταλαιπωρούνται, αναζητούν την ευτυχία. Και κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα διαπιστώνουν πως η καρδιά παραμένει αδιανή. Αδιανή και τραγικά ανικανοποίητη. Δέστε τους άλλους που μισούν και φθονούν, απατούν και πατούν επί πτωμάτων, στραγγαλίζουν τη συνείδησή τους, δεν υπολογίζουν ηθικές αρχές, υποσκελίζουν τον συνάνθρωπό τους για να κερδίσουν, να απολαύσουν, να διασκεδάσουν, να αποκτήσουν, να κτίσουν. Και στο τέλος, με τα χέρια για να φεύγουν για την αιωνιότητα δίχως ελπίδα. Στο τέλος, η τελευταία κατοικία, ο τάφος ο σκοτεινός, ο παγερός. Σας ερωτώ, αυτή η ζωή δεν είναι μάταιη? Μάταιες οι σκέψεις των ανθρώπων, μάταιες οι πράξεις, μάταιες οι επιδιώξεις, μάταια τα λόγια, μάταιες οι αξίες. Μια ζωή μάταιη. Πόσο πικρός ο θρήνος του εκκλησιαστή, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι μάταιη ζωή. Είναι η ζωή που βλέπουμε στην τηλεόραση καθημερινά, που ακούμε στο ραδιόφωνο, που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Μέσα από τα πλοκάμια αυτής της μάταιης ζωής μας λύτρωσε ο Ιησούς Χριστός. Κάποτε έτσι και εμείς ζούσαμε, έτσι και εμείς περπατούσαμε. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει, είμαστε κάποτε απειθείς, ανόητοι,
δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, πλανώντες και πλανόμενοι, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά ο παντοδύναμος Θείος Αμνός μας λύτρωσε. Πώς λυτρωθήκαμε από την μάταιη διαγωγή και ζωή, πώς? Με τη δική μας τη δύναμη, με φθαρτό αργύριο ή χρυσάφι, όχι! Λυτρωθήκαμε με το αίμα του Χριστού, του Ομνού του Θεού. Μέσα μας ενήργησε η παντοδυναμία του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός μας χάρισε μια καινούργια ζωή, με σκοπό, με προορισμό, με ουρανό, με ελπίδα. Η Βίβλος διακηρύττει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι όμορφη, είναι χαριτωμένη, ευλογημένη, ευτυχισμένη. Ο Ιησούς Χριστός μας διδάσκει πώς να ζούμε. Μας διδάσκει με τα παραγγέλματά Του, αλλά και με το έξοχο, το μοναδικό παραδειγμά Του. Ο Απόστολος Πέτρος θα γράψει, ο Ιησούς Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσουμε εις τα ίχνη Του. Ώστις, αμαρτίαν δεν έπραξε ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήδη, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ώστις ας αμαρτίας ημών ευάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά τας αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός μας διδάσκει πώς να ζούμε. Μας διδάσκει να αγαπούμε, να συγχωρούμε, να υπομένουμε, να ανεχόμαστε, να χαμογελούμε και μέσα από τα δάκρυά μας. Να νικούμε τις δυσκολίες, να θριαμβεύουμε στις δοκιμασίες, να ζούμε εδώ στη γη μια ζωή ουρανού, να ζούμε για τη δόξα του Θεού. Αδελφέ μου, εσύ που είσαι λυτρωμένος από την ενοχή σου, είσαι και λυτρωμένος από την μάταιη, την πατροπαράδοτη διαγωγή σου και ζωή σου, μήπως εξακολουθείς να υπηρετείς τις παλές αξίες, τις κοσμικές αξίες, τις κοσμικές επιθυμίες? Είναι η ζωή σου ζωή ουρανού? Φρονείς τα άνω, ζητείς τα άνω? Είναι η ζωή σου για την δόξα του Θεού και μόνον? Το μήνυμα του βαπτιστή, αν και πανάρχιο, δεν είναι απαρχαιωμένο, είναι επίκαιρο. Είναι το ενδοξότερο, είναι το θαυμαστότερο μήνυμα. Γι' αυτό πρέπει να αντυχήσει παντού, σε όλη τη γη. Γι' αυτό αυτό το πρωί θα το επαναλάβω και πάλι, με το πάθος, με το ενθουσιασμό του βαπτιστή. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο παντοδύναμος λυτρωτής. Από την ενοχή της, την φοβερή δύναμή της, την μάταιη ζωή της, αλλά και από την φοβερή οργή της. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, η αμαρτία αποτελεί προσβολή στον νόμο του Θεού και προκαλεί την οργή του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός του Θεού, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, βάσταξε την φλογερή οργή του Θεού. Οι κεραυνοί της Θείας Δικαιοσύνης τον έπληξαν ανελαίητα. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει, ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη προς ημάς, ότι ενώ ημείς ήμεθα αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολομάλλον, αφού εδικαιώθημεν δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Σωζόμαστε από την οργή του Θεού με το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, μόνον δι' αυτού. Στην Παλαιά Διαθήκη περιέχεται μια εύγλωτη και συγκλονιστική εικόνα. Ήταν τότε που ο λαός Ισραήλ παρικούσε στην Αίγυπτο. Αμαρτίες, ανομίες χρόνων πολλών είχαν συσσωρεύσει την θεϊκή οργή. Αλλά ο Κύριος είχε προειδοποιήσει τον λαό του. Με τον Μωυσή παράγγειλε σε κάθε εβραϊκή οικογένεια να αγοράσει ένα αρνί, να το σφάξει και με το αίμα του να βάψει τους παραστάτες και το ανώφλι της πόρτας. Και όταν ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, θα περνούσε, καθώς θα κοίταζε το αίμα, θα προσπερνούσε αυτή την οικογένεια. Τι νύχτα φοβερή η νύχτα της Αιγύπτου. Μια νύχτα φόβου, τρόμου, θρήνου. Ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, πέρασε
και αφάνισε αμέτρητα πρωτότοκα παιδιά. Ποια σπίτια διασώθηκαν? Μόνον αυτά που στους παραστάτες υπήρχε το αίμα του αρνιού. Μόνον αυτά. Αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή η ανθρωπότητα αρνείται τον μοναδικό λυτρωτή, επειδή περιφρονεί το αίμα του Χριστού, την θυσία του Σταυρού, αναπόφευκτα η οργή του Θεού θα ξεσπάσει. Θα ξεσπάσει. Πάνω σε αυτόν τον κόσμο τον αρνησίθεο που καθημερινά ολονέν και περισσότερο σκληρύνεται και πορώνεται, η οργή του Θεού θα ξεσπάσει. Η Βίβλος βροντοφωνάζει. Η οργή έρχεται, έρχεται, έρχεται. Το έλεος του Θεού δεν θα παραταθεί επάπειρο. Η θύρα της χάρης θα κλείσει. Η περίοδος που διερχόμαστε θα εκπνεύσει. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο αμνός του Θεού μια μέρα που δεν είναι μακριά θα οργιστεί. Ναι, ο αμνός του Θεού θα οργιστεί. Ο Ιησούς Χριστός, ο γλυκής, ο πράος, ο προσινής λυτρωτής, μια μέρα θα γίνει ο αμήλικτος κριτής των ανθρώπων. Ακούστε πως η Αποκάλυψη περιγράφει εκείνη την ημέρα της οργής. Και είδον ότι ίνιξε τη σφραγίδα την έκτην, και ιδού έγινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγινε μέγας ως άκος τρίχινος, και η σεδίνη έγινε ως αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς εις εκεί ρύπτει τα αόρα σήκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της γης, και οι μεγιστάνες, και οι πλούσιοι, και οι χιλίαρχοι, και οι δυνατοί, και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρας των ωραίων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας, πέσετε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου, από της οργής του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και της δύναται να σταθεί. Αγαπητοί μου φίλοι, καμιά σπηλιά, κανένα βουνό, κανένα πυρηνικό καταφύγιο δεν θα μπορέσει να σκεπάσει τον άνθρωπο από την επερχόμενη κρίση. Κανένας. Τίποτε. Μόνο το αίμα του Χριστού, του αμνού του Θεού. Φίλε μου, φίλοι, έβαψες τους παραστάτες και το ανώφλι της καρδιάς σου με το αίμα του Χριστού. Δέχθηκες την θυσία του Σταυρού, την σωτηρία του Ιησού Χριστού την δέχτηκες, λυτρώθηκες. Η Αγία Γραφή προτρέπει, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού αυτού, όταν ταχαίως εξαυθεί ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτόν. Ω, τρεις και τέσσερις φορές ευτυχισμένοι, όλοι αυτοί που συμφιλιώθηκαν με τον Θεό, με την θυσία του Σταυρού. Είναι μακάρι εδώ στη γη, θα είναι μακάρι τρισευτυχισμένοι και εκεί στον ουρανό. Η Βίβλος προλέγει ότι το αρνείο μια μέρα θα γίνει ο ποιμένας μας, θα μας ποιμάνει αιώνια, θα μας οδηγήσει η ζώσας πηγάς υδάτων. Δεν θα πεινάσουμε, δεν θα διψάσουμε ποτέ, δεν θα πέσει επάνω μας κανένα καύμα, δεν θα μας βλάψει ο ήλιος ποτέ, ποτέ. Εκεί όλοι οι πόθοι μας θα πραγματοποιηθούν. Εκεί όλες οι δίψες μας θα ικανοποιηθούν. Η δίψα της χαράς, η δίψα της ειρήνης, το πάθος της τελειότητας, το πάθος της δικαιοσύνης θα μας οδηγήσει η ζώντας, η ζώσας πηγάς υδάτων αιώνια στην παρουσία του Θεού, στην ιδανική πατρίδα. Αυτό το πρωί μέσα από τα βάθη των αιώνων αντυχεί η φλογερή φωνή του βαπτιστή Ιωάννη. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ιδού ο αμνός του Θεού στο σταυρό. Ιδού ο αμνός του Θεού στον αιώνιο θρόνο, στον ουρανό. Στο σταυρό
πληγωμένος, πονεμένος, συντριμμένος. Στον ουρανό ασύλληπτα, αιώνια δοξασμένος, αναστημένος, παντοδύναμος. Η Αγία Γραφή μας δίδει μια μεγαλειώδη εικόνα του υπερβατικού κόσμου. Ακούστε την. Κι ότε έλαβε το βιβλίον τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον τίνος του αρνίου, του αμνού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης τιμιαμάτων, έτεινε σύνε προσευχέ των Αγίων και ψάλου συνέων οδύν λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίον, να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάσεις των Θεών δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής, εκ πάσης γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάσεις των Θεών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών, κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Μπορείτε να τις αριθμίσετε? Και έλεγαν με φωνή μεγάλη, κράβγαζαν, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένο να λάβει την δύναμη και τον πλούτον και την σοφίαν και την ισχύν και την τιμήν και την δόξαν και την ευλογίαν. Και παν κτίσμα το οποίο ήτο εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις τον αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αδελφοί, αυτό το πρωί ας ενώσουμε κι εμείς την φωνή μας με αυτή την παγκόσμια, την αιώνια χοροδία, την χοροδία του σύμπαντος. Ας φωνάξουμε, ας αλλάξουμε μέσα από τα τρίσματα της καρδιάς μας. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια στον αιώνιο αμνό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, τον Λυτρωτή μας. Αμήν. Η χοροδία θα ψάλει τον ύμνο «Θέλω να ψάλω Λυτρωτά». Ανοίξτε τα ημνολόγια να το ψάλουμε κι εμείς. Θα παρακαλούσα όλοι να σηκωθούμε όρθιοι, να απευθύνουμε αυτόν τον ύμνο στον Κύριό μας. 200 είναι 219 ο ύμνος, 219. Και είναι η ώρα η δική σου να πεις το ευχαριστώ μέσα από την καρδιά σου στον αμνό του Θεού. Αν αισθάνεσαι αμαρτωλός, τώρα είναι η δική σου η ώρα να συμφιδιωθείς με τον Θεό, με το αίμα του Χριστού. 219, ας το ψάλουμε και εμείς χαμηλόφωνα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ήλθες εδώ στη γη για να γίνεις ο αμνός του Θεού, να σηκώσεις επάνω σου τις αμαρτίες όλου του κόσμου, τις δικές μας αμαρτίες. Τι αγάπη ήταν αυτή! Τι απίθμενη αγάπη! Και ανέβηκες επάνω στο σταυρό σαν αρνί να θυσιαστείς στην θέση όλων ημών των αμαρτωλών. Και έχεις το αίμα σου. Τι πολύτιμο είναι για μας το αίμα σου, Κύριε. Είναι η μοναδική ελπίδα μας για αυτή την ζωή, αλλά και για την ατέρμονη αιωνιότητα. Κύριε Ιησού, οι αμαρτίες μας μεταφέρθηκαν επάνω σου. Και με το αίμα σου εμείς καθαριστήκαμε. Και τώρα είμαστε καθαροί, Κύριε. Τι σωτηρία είναι αυτή, τι λύτρωση, πόσο σε ευχαριστούμε. Και δεν είναι μόνο σωτηρία από την ενοχή, αλλά και από την φοβερή δύναμη του κακού που βασανίζει, που ταλανίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κύριε, τι έργο είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Μέσα μας ήρθαν οι δικές σου δυνάμεις και μας αναγέννησαν, μας ανακαίνησαν, μας μεταμόρφωσαν. Και αυτές οι δυνάμεις εξακολουθούν να ενεργούν μέσα μας και να νικούν, να εξουδετερώνουν την δύναμη του κακού, να μας ελευθερώνουν εσωτερικά, να μας χαρίζουν τη νίκη. Κύριε, τι να ανταποδώσουμε σε Σένα

existe el arco iris. Ven, vamos a soñar. Colores.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μακάρι, τι να πω μακάρι, είπε ο ύμνος που ψάλαμε. Πρώτος μ' αγάπησες, Χριστέ, κι ήρθες με τύλιξες στη χάρη, κι είπες το θάνατο ποτέ. Σε ευχαριστούμε γιατί ο μεγάλος ηττημένος εχθρός είναι ο θάνατος. Ο μεγάλος ηττημένος εχθρός είναι ο διάβολος, η αμαρτία. Εσύ είσαι νικητής του άδου και του θανάτου. Είσαι ο λυτρωτής και ο σωτήρας μας και πρώτος μας αγάπησες εσύ. Μας στήληξες με τη δική σου χάρη και μας χάρισες τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες δια να γίνομαι κοινωνήθειας φύσεως και να αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Δώσε μας τη χάρη και τη δύναμη, Κύριε, να ταπεινώσουμε αυτούς, να μείνουμε καρφωμένοι εκεί στο Σταυρό του Χριστού, να μείνουμε στο Χριστό συνσταύρουμε, να μείνουμε στο απαρνησάστο εαυτόν, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί σου άμεμπτη, ακέραιη, αμόμητη τέκνα Θεού, άγια και ευλογημένα, κρατώντας ψηλά το λόγο της ζωής, για να μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει εσένα τον Κύριο στη δική μας τη ζωή, τη δική σου αγάπη, το δικό σου έργο, να γνωρίσει το κλειδί του ουρανού, να γνωρίσει, Κύριε, ότι εσύ ο Θεός άνοιξε την πόρτα του ουρανού και καλείς αμαρτωλούς. Δοξασμένο το όνομά σου. Και εμείς τέτοιοι είμαστε. Δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Αλλά χάρη τη δική σου είμεθα ότι είμεθα. Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξει.

ευλογών ευλόγησέ μας και χαριζέ μας αυτό το πράο και ησύχιο πνεύμα το δικό σου, για να μπορέσουμε να υπακούμε στο Άγιο θέλημα το δικό σου και να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εις τον παρόντα αιώνα, προσμένονται στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης σου που δεν θα αργήσει να φανεί, εν το ονόματι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού Πατέρα. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Το μεγάλο λάθος του ανθρώπου. Πάντοτε το λάθος έχει μια συνέπεια και ανάλογα με τη φύση του λάθους είναι και η συνέπεια του. Και όσο πιο μεγάλη είναι η συνέπεια, τόσο πιο μεγάλο πρέπει να είναι και το λάθος. Έτσι, καθώς βλέπουμε τη ζωή του ανθρώπου να είναι τόσο μπλεγμένη και βουτυγμένη μέσα στο άγχος, στους φόβους, το έγκλημα, την ανησυχία και γενικά μέσα στη δυστυχία και το ανικανοποίητο, στο συμπέρασμα που τελικά φτάνουμε είναι πως ο άνθρωπος στη ζωή του έχει κάνει ένα λάθος. Και για να υπάρχει τόση τραγική συνέπεια, πρέπει το λάθος του να είναι τρομερό. Πολλοί έψαξαν να βρούνε ποιο είναι το τρομερό λάθος που έκανε ο άνθρωπος. Βρήκαν ένα σωρό αιτίες, χωρίς όμως να μπορέσουν ποτέ να δουν τα πράγματα αντικειμενικά και στη σωστή τους βάση. Μερικοί είπαν πως το πρόβλημα είναι οικονομικό, άλλοι πολιτικό. Άλλοι είπαν πως φταίει η αγραμματοσύνη του λαού και άλλοι πως φταίει η κοινωνία που είναι διεφθαρμένη και επηρεάζει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να εκδηλώσει τα καλά του αισθήματα και να αναπτύξει τα αγαθά του προτερήματα. Η Αγία Γραφή όμως, που είναι ο Λόγος του Θεού και είναι η μόνη που μπορεί να δώσει τη σωστή και αντικειμενική απάντηση, λέει πως το λάθος του ανθρώπου με όλες τις τραγικές συνέπειες άρχισε από τη στιγμή που αυτός γύρισε την πλάτη του στο Θεό. Όταν τον αγνόησε, τον διέγραψε από τη ζωή του και χάραξε δικό του δρόμο. Και επειδή ο δρόμος του ήταν λαθεμένος, ήρθαν στη ζωή του όλες τις συνέπειες της λαθεμένης εκλογής του. «Ξαφνιαστείτε ουρανοί για αυτό και φρίξτε και συγκλονιστείτε δυνατά», λέει ο Κύριος, «γιατί ο λαός μου έκανε δύο κακά, εμένα που είμαι η πηγή των ζωντανών νερών με εγκατέλειψαν και έσκαψαν για τον εαυτό τους λάκους, λάκους τρύπιους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό». Προφήτης Ιερεμίας, δεύτερο κεφάλαιο, 12 έως 13 χωρία. Και πραγματικά μόνο αυτό το τρομερό λάθος που έκανε ο άνθρωπος, να αφήσει το Θεό να του γυρίσει την πλάτη, να τον αγνοήσει στη ζωή του και να τον διαγράψει μέσα από τη συνείδησή του, μόνο αυτό μπορούσε να φέρει τον άνθρωπο σε αυτό το χάος, την απόγνωση, το σκοτάδι και την ψυχική κούραση που τώρα βρίσκεται. Νόμισε πως μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του μόνος του, χωρίς το Θεό. Πίστεψε στις δικές του τις δυνάμεις και τις ικανότητες. Βασίστηκε στα μπράτσα του, στην εξυπνάδα του και στο εφευρετικό του μυαλό. Στηρίχθηκε στο ανάστημά του, γιατί μέσα στη φαντασία του ψήλωσε. Περπάτησε πάνω στα ξυλοπόδρα των κατορθωμάτων του και πίστεψε πως ξεπέρασε ακόμα και το Θεό. Έγινε ο ίδιος Θεός, αλλά επειδή ξεγελάστηκε και έκανε το εγκληματικό αυτό λάθος, έφτασε τελικά εκεί που έφτασε. Λένε πως ο δόκτορ, λέει, υπουργός της εργασίας του Χίτλερ πριν από τον πόλεμο, τα συνθήματα που έδινε στους εργάτες της Γερμανίας ήταν να παραμερίσουν το Θεό από τη ζωή τους και να κοιτάξουν την υπόθεση της Γερμανίας και το όνειρο του Χίτλερ για μια παγκόσμια κυριαρχία να το αναλάβουν στα δυνατά τους μπράτσα. Και όταν τα δυνατά αυτά μπράτσα των Γερμανών στρατιωτών συντρίφτηκαν στα διάφορα μέτωπα και η Γερμανία νικήθηκε, ο δόκτορ, λέει, βρέθηκε στη φυλακή σαν εγκληματίας πολέμου μαζί με όλα τα στελέχη του Χίτλερ. Στο σημείωμα που άφησε πριν αυτοκτονήσει μέσα στο κελί του έγραφε: «Έψαξα να βρω ποια ήταν η αιτία που το περήφανο γερμανικό έθνος έφτασε στο άθλιο αυτό κατάντημα. Μήπως δεν είχε ψυχική και υλική δύναμη ή ικανούς στρατηγούς και γενναίους στρατιώτες, και το συμπέρασμα που έβγαλα είναι εγκαταλείψαμε το Θεό και ο Θεός μας εγκατέλειπε. Και για όλους μας αυτή είναι η αλήθεια, το Θεό τον αφήσαμε και θερίζουμε τις συνέπειες. Παρόλη όμως τη στάση μας αυτή της περιφρόνησης και εγκατάληψης του Θεού, αυτός δεν μας άφησε, αλλά μας αγαπάει. Και όπως ο Χριστός είπε στον Νικόδημο, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή». Ευαγγέλιο Ιωάννου 3 κεφάλαιο 16 χωρίο. Και η αγάπη του είναι μοναδική, που ο προφήτης Ισαΐας την εκφράζει με αυτά τα λόγια στο 39 κεφάλαιο και στο χωρίο 15. «Μπορεί η γυναίκα να ξεχάσει το μωρό της που θυλάζει,
ώστε να μην ελεήσει το παιδί της κοιλιάς της, αλλά κι αν αυτές τα ξεχάσουν, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Δες, πάνω στις παλάμες μου σε ζωγράφισα. Και επειδή μας αγαπάει πολύ, θέλει να μας βγάλει από το λαθεμένο δρόμο, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και από τις συνέπειές του. Γυρίστε πίσω, μας λέει, γυρίστε πίσω από τους δρόμους τους πονηρούς σας, γιατί να πεθάνετε, προφήτης Εζεκίλ 33 κεφάλαιο χωρίο 11. Και συνεχίζει, μήπως εγώ θέλω πραγματικά το θάνατο του παράνομου και όχι να γυρίσει πίσω από τους δρόμους του και να ζήσει, προφήτης Εζεκίλ 18:23. Και γυρίζω πίσω θα πει, αναγνωρίζω το λάθος μου, παραδέχομαι την τέλεια αποτυχία μου, διαπιστώνω πως μπροστά στο Θεό είμαι ένας αμαρτωλός, ένας ξεπεσμένος, ένας αποτυχημένος και ζητάω από το Θεό συγχώρεση και μαθαίνω πως ο Θεός τόσο πολύ με αγάπησε, ώστε αντί να με καταδικάσει για αυτή μου τη στάση απέναντί του, στη θέση μου καταδίκασε το Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Και για χάρη μας έκανε αμαρτία εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία για να γίνουμε εμείς μέσω αυτού δικαιοσύνη Θεού. Επιστολή προς Κορινθίους 2, 5 κεφάλαιο χωρίο 21. Και έτσι μπορώ να συνδεθώ με το Θεό και να παραμεριστεί το μεγάλο λάθος της ζωής μου και να εξαφανιστεί και η συνέπειά του. Ο Θεός έχει για όλους μας μια πρόσκληση, μας καλεί έτσι όπως είμαστε, τσακισμένοι από την αμαρτία, ψυχικά ναυάγια, αποτυχημένοι στη ζωή. «Ελάτε σε μένα», λέει ο Χριστός, «όλοι που κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω». Ευαγγέλιο Ματθαίου 11 κεφάλαιο χωρίο 28. Και μας θέλει ο Θεός όχι γιατί μας έχει ανάγκη, αλλά γιατί μας αγαπάει και μας λυπάται που με τόση επιπολαιότητα και απερισκεψία μόνοι μας καταδικάσαμε τον εαυτό μας σε θάνατο, αφού από τη ζωή μας διαγράψαμε ένα Θεό που είναι η πηγή της ζωής, που μας έφερε στην ύπαρξη για μια αιώνια δόξα, για μια ζωή ξεκούρασης και ανάπαυσης. Η πρόσκληση όμως είναι για τώρα, για σήμερα, γιατί τα περιθώρια της ζωής μας είναι μικρά και το ενδεχόμενο να φύγουμε από τούτη τη ζωή οποιαδήποτε ώρα και στιγμή δεν μας επιτρέπουν αναβολές. Γι' αυτό όπως λέει το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του να μην σκληρύνετε τις καρδιές σας. Επιστολή προς Εβραίους 3 κεφάλαιο χωρίο 7. Δικό μας είναι μόνο το σήμερα, το τώρα και η πρόσκληση είναι για τώρα. Θυμάμαι πως όταν ήμουν στρατιώτης στον εμφύλιο πόλεμο, είχα ένα φίλο στρατιώτη από τον Πειραιά. Μια μέρα πριν πάμε ο καθένας μας στο τάγμα του, τον κάλεσα και του είπα, «Συνάδελφε, πριν αποχωριστούμε, ήμασταν ακόμα στη σχολή διαβιβάσεων στη Λάρισα και πάμε για τις επιχειρήσεις, θα ήθελα να σου πω να γυρίσεις στο Χριστό που σε αγαπάει και που για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό προσφέροντας τη ζωή του, για να μπορέσεις εσύ να γλιτώσεις από την κόλαση και να αποκτήσεις τη συγχώρηση από τις αμαρτίες σου. Άφησε λοιπόν τη ζωή της αμαρτίας και πήγαινε στον Ιησού Χριστό που σε περιμένει να σου σβήσει όλο το ένοχο παρελθόν σου και να σου δώσει τη χαρά της αιώνιας ζωής, την ελπίδα του ουρανού και την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου». Όταν του τα είπα αυτά με πλησίασε, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε «Βρε συνάδελφε, δεν με λυπάσαι να σκλαβώσω από τώρα τα νιάτα μου στο Χριστό, άσε με να διασκεδάσω τώρα που είμαι νέος και όταν γεράσω και γίνω 70 χρόνων και ζεις κι εσύ, τότε θα σε φωνάζω και καθώς θα καθόμαστε και τα δυο μας στο παραγόνι του σπιτιού μου, θα διαβάζουμε μαζί τα λόγια του Θεού». «Συνάδελφε», του απάντησα, «ο Θεός σε καλεί τώρα, σήμερα, το αύριο δεν είναι δικό μας, αλλά μην ξεχνάς πως πηγαίνουμε σε πολεμική ζώνη και εκεί έχουμε να συναντήσουμε μόνο οβίδες, όλμους, μπαζούκας και πολυβόλα και δεν σου δίνεται η δυνατότητα να γλεντήσεις τη ζωή, αλλά σου προσφέρουν το θάνατο». Χωριστήκαμε και μετά από 1,5 μήνα πάνω στις επιχειρήσεις μάθαμε πως ο Γεράσιμος σκοτώθηκε. Καθώς έτρεχε σε κάποια μάχη με τον 18 ασύρματο στην πλάτη, έπεσε δίπλα του ένας όλμος και τον σκότωσε. Την ευκαιρία την έχασε.
προτού προλάβει να γυρίσει από τη ζωή της αμαρτίας στο Θεό και να σωθεί, η αιωνιότητα τον καταβρόχθησε. Με την αναβολή του έχασε την ευκαιρία να κερδίσει την αιώνια ζωή, χωρίς να καταφέρει να γλεντήσει και τη ζωή ετούτη εδώ. Ο άνθρωπος χάνει δύο ζωές όταν αρνείται να δεχθεί το Χριστό, και ετούτη και την αιώνια. Ο Χριστός με αυτά τα λόγια εκφράζει το παράπονο του στον αμετανόητο αμαρτωλό. «Και όμως δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή». Ευαγγέλιο Ιωάννη 5 κεφάλαιο χωρίο 40. Η πρόσκληση «Ελάτε» ισχύει ακόμα και τώρα. Θα την δεχθείς, μόνο πρόσεξε, τώρα.

έχεις ανάγκη από το Χριστό. Λένε πως κανένας άνθρωπος σε όλο τον κόσμο δεν μοιάζει απόλυτα με τους άλλους, και όχι μονάχα στη δικιά μας εποχή των 5 δισεκατομμυρίων, αλλά και στις προηγούμενες γενιές. Ένα παράδειγμα έχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Κανενός ανθρώπου δεν είναι όμοια με τον άλλον. Παρόλες όμως τις διαφορές που έχουμε, οι Άγιες Γραφές μας λένε πως έχουμε και πολλές ομοιότητες και μας αναφέρουν μερικές από αυτές. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Αθήνα και οι Αθηναίοι τον έφεραν στον Άριο Πάγο για να ακούσουν αυτά που δίδασκε, ανάμεσα στα πολλά άλλα που τους κήρυξε, τους είπε πως ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε γιατί το θέλει ο Θεός. Πράξεις των Αποστόλων 17 κεφάλαιο χωρίο 18. Έτσι όλοι έχουμε την ίδια αιτία ύπαρξης. Κανένας μας δεν μπορεί να καυχηθεί πως ζει και δρά σε αυτόν τον κόσμο χωρίς τη θέληση του Θεού. Και όποιος πει ή πιστέψει πως τα καταφέρνει και ζει γιατί έχει πολλά λεφτά ή έχει μπράτσα γερά ή ότι είναι πονηρός και καπάτσος, αυτός πρέπει να είναι ή πολύ αφελής ή πολύ εγωιστής ή εξωπραγματικός και δεν βλέπει γύρω του τι θράψη κάνει ο θάνατος. Πόσοι άνθρωποι κάθε μέρα, γνωστοί και άγνωστοι, φεύγουν από τούτη τη ζωή και με πολλά λεφτά και με υγεία καλή και με προσόντα και ικανότητες τρομερές. Και στο χωρίο 25 του ίδιου κεφαλαίου συνεχίζει: ο Θεός δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. Κι έτσι κρατιόμαστε όλοι από το θέλω του Θεού. Είμαστε δηλαδή όντα που έχουμε απόλυτη εξάρτηση από το Θεό. Ένα άλλο γεγονός που μας πείθει πως όλοι είμαστε όμοιοι είναι ο θάνατος. Όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουμε. Αν ξεφυλίσουμε την ιστορία θα δούμε προσωπικότητες με κάθε είδους ικανότητες που πέρασαν από τούτη τη γη και όμως πέθαναν. Ο λόγος του Θεού στο ζήτημα του θανάτου είναι ξεκάθαρος και κατηγορηματικός και λέει: καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν και μετά από αυτό κρίση. Επιστολή προς Εβραίους 9 κεφάλαιο χωρίο 27. Έτσι λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή μας και όποιο μονοπάτι κι αν περπατήσουμε, στο τέλος όλοι φτάνουμε στο ίδιο τέρμα, το θάνατο, και ξέρουμε πως κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να τον αποφύγει, γιατί είναι, όπως μας είπε το πιο πάνω χωρίο, αποφασισμένο μια φορά να πεθάνουμε. Και αυτό σημαίνει πως επειδή ο θάνατος είναι αποτέλεσμα κάποιας μεγάλης παράβασης ή καλύτερα κάποιου εγκλήματος, δείχνει πως όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε εγκληματίσει, γι' αυτό και όλοι πεθαίνουμε. Δίνοντας την εξήγηση, οι Άγιες Γραφές σε αυτό το σημείο λένε: μέσω ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος, και έτσι διαδόθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους επειδή όλοι αμάρτησαν. Επιστολή προς Ρωμαίους 5 κεφάλαιο χωρίο 12. Όσο και αν θελήσει ο άνθρωπος να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από αυτή τη θέση της αμαρτίας και να πει όπως ο Φαρισαίος στην παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν είμαι όπως οι υπόλοιποι από τους ανθρώπους, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Λέω, όσο κι αν κάποιος πει πως δεν έχω κάνει αμαρτίες και κάνω καλές πράξεις και πολλές αγαθοεργίες και θέλει σώνει και καλά να διαφοροποιηθεί από τους άλλους ανθρώπους και να διακηρύξει πως αυτός δεν είναι αμαρτωλός, τον διαψεύδει ο θάνατος που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και που το ενδεχόμενο του υπάρχει κάθε στιγμή στη ζωή του. Θυμάμαι πριν κάμποσα χρόνια είχα βρεθεί σε ένα χωριό έξω από τα Τρίκαλα και στην αυλή ενός σπιτιού είχα μια συζήτηση πάνω στο θέμα της αμαρτίας με κάποιον που είχε περάσει τα 80. Τον ρώτησα αν νιώθει ότι είναι αμαρτωλός και μου απάντησε πως ποτέ δεν υπήρξε αμαρτωλός. Καθώς όμως προχωρούσε η συζήτηση και άρχισε να μου διηγείται τη ζωή του, είδα πως ήταν ένας από τους πιο τρομερούς και θρασείς ζωοκλέφτες του χωριού και παλικαράς από τους λίγους. Το τελευταίο του κατόρθωμα το είχε κάνει πριν 5 χρόνια όταν σε μια λογομαχία με κάποιο συγχωριανό του όρμησε κατά πάνω του και τον μαχαίρωσε στο λαιμό και λίγο ακόμα και θα του έκοβε την καροτίδα.
Στην ερώτησή μου αν αυτή η πράξη του δεν ήταν αμαρτία και μάλιστα μεγάλη αμαρτία, μου απάντησε «καθόλου», γιατί βρισκόμουν σε άμυνα. Στη λογομαχία πάνω σήκωσε το ραβδί του να με χτυπήσει και πριν προλάβει να μου δώσει μια στο κεφάλι και να με ξαπλώσει χάμω νεκρό, πρόλαβα και τον μαχαίρωσα. Ο λόγος όμως του Θεού, περιγράφοντας τη γενική κατάσταση του ανθρώπου όπως τη βλέπει ο Θεός με το δικό του μάτι, λέει «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλό, δεν υπάρχει ούτε ένας». Επιστολή προς Ρωμαίους 3 κεφάλαιο χωρίο 10. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι έχουμε το κοινό σε όλους πρόβλημα της αμαρτίας και το πρόβλημα του θανάτου. Προβλήματα που, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του ανθρώπινου γένους, είναι προβλήματα άλυτα, γιατί πάντε σύμμαρτων και γιατί είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν. Ο Θεός όμως που μας έφερε στην ύπαρξη και μας έφερε από αγάπη και συνεχίζει να μας αγαπάει παρόλη την αμαρτωλότητα και τον ξεπεσμό μας, έδωσε λύση και στα δύο αυτά άλυτα προβλήματά μας. Και η λύση είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Να τι λένε οι Άγιες Γραφές για τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας. Με το Χριστό έχουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών. Επιστολή προς Κολοσσαείς 1 κεφάλαιο χωρίο 14. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Επιστολή προς Κορινθίους 1 15 κεφάλαιο χωρίο 3. Ο Χριστός έδωκε τον εαυτό Του για τις αμαρτίες μας, για να μας ελευθερώσει από τον σημερινό πονηρό κόσμο. Επιστολή προς Γαλάτας 1 κεφάλαιο χωρίο 4. Αυτό θα πει πως στη θέση μας πέθανε ένας άλλος. Τιμωρήθηκε ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Τι ευλογία και τι ευκολία για τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας μας, χωρίς προσπάθειες, χωρίς ταξίδια, χωρίς μεσολαβήσεις ανθρώπων, στη θέση που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, στο τρένο, στο αυτοκίνητο, στο κρεβάτι, στον περίπατο ή οπουδήποτε αλλού, αν υψώσεις την καρδιά σου με πίστη στο Θεό και πεις αν το τελώνει από τα βάθη της ψυχής σου «Ω Θεέ μου, είμαι ένας αμαρτωλός, λυπήσου με και μένα, δώσε μου τη συγχώρηση που δίνεις μέσω του Χριστού». Και αν πιστέψεις πως ο Θεός σε άκουσε και απάντησε, τότε αυτό είναι αρκετό για να λυθεί μια για πάντα το άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας σου και να έχεις πια τη βεβαιότητα πως οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν, ο Θεός σε δέχτηκε και τώρα είσαι ήσυχος και γεμάτος χαρά, όπως έγινε και με τον τελώνη. Και οι Άγιες Γραφές, για να μας βεβαιώσουν την τέλεια συγχώρηση που έκανε ο Θεός μέσω του Χριστού, χρησιμοποιούν δύο εικόνες. Η μια είναι τα βαθιά νερά της θάλασσας και η άλλη είναι το σύννεφο στον ουρανό. «Έριξε», λέει ο Θεός, «όλες τις αμαρτίες μας στα βαθιά της θάλασσας». Προφήτης Μιχαίας 7 κεφάλαιο χωρίο 19. Σε ένα λοιπόν τέτοιο βάθος λησμονιάς έριξε ο Θεός όλες τις αμαρτίες εκείνων που μετανιωμένοι δέχονται το Χριστό το Υιό Του και πιστεύουν ότι τους λύτρωσε από τις αμαρτίες τους. Το έργο της συγχώρησης από τις αμαρτίες είναι τέλειο. Δεν τις έριξε σε νερά ρηχά, αλλά στα βάθη των ωκεανών, εκεί που το σκοτάδι είναι αδιαπέραστο. Εκεί τις έριξε ύστερα από τη μεγάλη σωτηρία που έγινε σε μας μέσω του Χριστού στο Σταυρό. «Και εξαφάνισα σαν σύννεφο τις αμαρτίες σου». Προφήτης Ισαΐας 44 κεφάλαιο χωρίο 22. «Όπως ένα σύννεφο διαλύεται και εξαφανίζεται στον ουρανό, για να μην ξαναφανεί ποτέ το ίδιο, έτσι ο Θεός διάλεξε αυτή την εικόνα για να μας δώσει να καταλάβουμε πως ο Χριστός με το αίμα που έχισε πάνω στο Σταυρό τέλεια και απόλυτα εξαφάνισε την ενοχή μας από τις αμαρτίες και συγχώρεσε όλο το αμαρτωλό μας παρελθόν. Με τη λύση του προβλήματος της αμαρτίας μας, ο Ιησούς Χριστός τακτοποίησε και το πρόβλημα του θανάτου μας, γιατί πρώτα απ' όλα ο ίδιος με την Ανάστασή Του νίκησε το θάνατο. Γνωρίζουμε πως ο Χριστός, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, πια δεν πεθαίνει,
ο θάνατος πια δεν έχει εξουσία πάνω του. Επιστολή προς Ρωμαίους 6 κεφάλαιο χωρίο 9. Αλλά ο Χριστός κατήργησε το θάνατο, έφερε όμως σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Επιστολή προς Τιμόθεον 2, 1 κεφάλαιο χωρίο 9. Το πρόβλημα της αμαρτίας και το πρόβλημα του θανάτου, που είναι από τα πιο καυτά στη ζωή κάθε ανθρώπου, για να μπορέσουν να βρουν τη λύση τους, χρειάστηκε να έρθει από τον ουρανό ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, και με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό και την Ανάστασή του από τους νεκρούς, τα έλυσε και τα δυο. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επιστολή προς Ρωμαίους 4 κεφάλαιο χωρίο 25. Εκείνο που τώρα απομένει σε μας είναι να πάμε με μετάνοια και πίστη στο Χριστό για να τα πάρουμε και τα δυο.

πώς θέλει ο Θεός να τον πλησιάζουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε στιγμές στη ζωή μας που νιώθουμε την ανάγκη να πλησιάσουμε το Θεό. Όση περιφρόνηση κι αν δείχνουμε στο πρόσωπό Του, κι αν ακόμα είπαμε αμέτρητες φορές στον εαυτό μας πως δεν μας χρειάζεται Θεός στη ζωή μας, δείχνοντας έτσι την ασέβειά μας και τη θολούρα που έχουμε μέσα μας, πάλι στιγμές στην τέλεια δυναμία μας και στο αδιέξοδο της ζωής μας, σκεφτήκαμε το Θεό και θελήσαμε να Τον πλησιάσουμε για να βρούμε λύση στα προβλήματά μας, κάποια ανακούφιση στην αναστατωμένη μας καρδιά ή ακόμα και κάποιο ξαλάφρωμα στην ταραγμένη μας συνείδηση. Η αλήθεια είναι πως ο Θεός περιμένει μια τέτοια κίνηση του ανθρώπου, γιατί δεν είναι Θεός εκδικητικός, αλλά γεμάτος αγάπη που ανέχεται τον ασεβή και συγχωρεί τον αμαρτωλό και θέλει να τον βοηθήσει ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να λύσει τα προβλήματά του. Γι' αυτό και τον ενθαρρύνει προς αυτή την κατεύθυνση με την πρόσκληση που κάνει. «Ελάτε σε μένα όλοι που κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω». Ευαγγέλιο Ματθαίου 11 κεφάλαιο χωρίο 28. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι ο τρόπος που θέλει ο Θεός να τον πλησιάζουμε. Όλοι έχουμε την εντύπωση πως ο Θεός δέχεται τον καλό και απορρίπτει τον αμαρτωλό. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κρύψουμε ή να ξεχάσουμε τις αμαρτίες μας ή να τις αγνοήσουμε και ακόμα να τις δικαιολογήσουμε. Οι γραφές όμως μας λένε πως εκείνος που κρύβει τις αμαρτίες του δεν θα ευωδοθεί. Όποιος όμως τις εξομολογείται και τις παρατάει, αυτός θα ελεηθεί. Παριμίες 28 κεφάλαιο χωρίο 13. Και μας βεβαιώνουν επίσης πως ο Θεός δέχεται μόνο αμαρτωλούς, αλλά αμαρτωλούς μετανιωμένους. «Δεν έχω έρθει για να φωνάξω δίκαιους σε μετάνοια, αλλά αμαρτωλούς». Ευαγγέλιο Λουκά 5 κεφάλαιο χωρίο 32. Και αμαρτωλοί είμαστε όλοι, επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Επιστολή προς Ρωμαίους 3 κεφάλαιο χωρίο 23. Όλοι έχουμε αποκοπεί από τη Θεία Επικοινωνία και χάσαμε τη Θεία Ζωή, όπως το κλαρί που κόβεται από τον κορμό του δέντρου. Και μόνο η αναγνώριση αυτής της τραγικής αλήθειας μπορεί να μας φέρει σε επικοινωνία με το Θεό και να αποκτήσουμε αγαθές σχέσεις μαζί Του. Οι γραφές μας μιλάνε για ένα μεγάλο και αξεπέραστο εμπόδιο που φράζει το δρόμο μας και μας εμποδίζει να πλησιάσουμε το Θεό. Και αυτό είναι οι αμαρτίες μας. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπό Του από εσάς για να μην ακούει. Προφήτης Ισαΐας 59 κεφάλαιο χωρίο 1. Αν δεν αναγνωρίσουμε την τελεία χρεοκοπία μας και δεν πιστέψουμε πως οι αμαρτίες μας είναι το αξεπέραστο εμπόδιο για να πλησιάσουμε το Θεό και θελήσουμε να τις παρακάμψουμε, να τις κρύψουμε και να μην τις ομολογήσουμε, όπως έκανε ο Αδάμ όταν παρήκουσε στο θέλημα του Θεού και έμπασε την αμαρτία μέσα στον κόσμο, να ξέρουμε πως ο Θεός δεν μας ακούει. Γιατί και όταν ρωτήθηκε ο Αδάμ από το Θεό τι έκανε, αρνήθηκε να ομολογήσει την παρακοή του και όλο το βάρος το έριξε στη γυναίκα του και έμεσα την ευθύνη στον ίδιο το Θεό καθώς το απάντησε. «Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες να είναι μαζί μου, αυτή μου έδωσε από το δέντρο και έφαγα». Γένεσης 3 κεφάλαιο χωρίο 12. Ο Θεός όμως δεν τον δικαίωσε, επειδή εκείνος που κρύβει την αμαρτία του δεν θα ευωδοθεί. Και δυστυχώς αυτό είναι το πνεύμα από το οποίο κατέχεται κάθε άνθρωπος στην εποχή μας. Προσπαθεί να κρύψει την αμαρτία του, αποκομμένος και ξεραμένος από το Θεό, ξεγελασμένος από το διάβολο, με την υπερηφάνεια που τον δέρνει και την επιπολαιότητα που τον διακρίνει, αρνιέται επίμονα να αναγνωρίσει την αμαρτωλή του κατάσταση και προσπαθεί με διάφορες παιδιακίστικες δικαιολογίες να παρουσιάσει τον εαυτό του καλό, ακέραιο και σωστό και μοιάζει σαν εκείνο το λοποδίτη που έκλεψε το ρολόι κάποιου κυρίου και όταν τον πήγαν στο αυτόφορο ο πρόεδρος τον ρώτησε «Γιατί έκλεψες το ρολόι του κυρίου» και αυτός απάντησε «Κύριε πρόεδρε, δεν έκλεψα κανένα ρολόι».
Τότε ο πρόεδρος τον ρώτησε «Πώς βρέθηκε το ρολόι του κυρίου στην τσέπη σου» και ο Λοποδίτης απάντησε «Κύριε πρόεδρε, εκείνη την ώρα ο καιρός ήταν ομιχλώδης και η πέτρα γλιστρώδης και γλίστρησε το ρολόι του κυρίου και από την τσέπη του ήρθε στη δικιά μου». Και η υποκρισία του ανθρώπου φτάνει μέχρι το σημείο να προσπαθεί να πείσει και το Θεό για την

Θεέ μου ευχαριστώ γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή όπως αυτός εδώ ο τελώνης. Νηστεύω 2 φορές τη βδομάδα, δίνω το 10ο από όλα όσα αποκτώ. Ευαγγέλιο Λουκά 18 κεφάλαιο χωρίο 11 και 12. Και τα έλεγε αυτά τη στιγμή που ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους: «Φαρισαίοι υποκριτές, μοιάζετε με τάφους σας βεστομένους που απ' έξω φαίνονται ωραίοι, αλλά μέσα είναι γεμάτη από κόκαλα πεθαμένων και από κάθε βρωμιά». Ευαγγέλιο Ματθαίου 23 κεφάλαιο χωρίο 27. Έκανε ο Φαρισαίος το τραγικό λάθος που κάνουν ακόμα και σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι, που ενώ είναι όπως λένε οι γραφές, γεμάτη από κάθε αδικία, πονηριά, απληστία, από κακά, γεμάτη από ζηλοφθόνια, φόνο, διχόνια, απάτιες, χρότητα, συκοφάντης, κακόγλωση, θεομίσιτοι, υβριστές, φαντασμένοι κομπαστές, που μηχανεύονται μόνο κακό, στους γονείς ανυπάκοοι, απερίσκεπτοι, ασταθείς, σκληρόκαρδοι, ανελαίητοι, επιστολή προς Ρωμαίους 1 κεφάλαιο χωρία 29-31, και ένα σωρό άλλα, παρουσιάζονται μπροστά στο Θεό σαν να μη συμβαίνει τίποτε το σοβαρό και δικαιωμένοι στα δικά τους μάτια ρωτάνε τον εαυτό τους και λένε «Και τι αμαρτίες έχουμε κάνει, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι» και προσπαθούν να θυμηθούν κάποια καλή τους πράξη ξεχνώντας πως ο Θεός δεν είναι άνθρωπος που βλέπει επιφανειακά αλλά Θεός που βλέπει την καρδιά που είναι γεμάτη από αμαρτίες. Γιατί μέσα από την καρδιά, λένε οι Άγιες Γραφές, βγαίνουν οι κακές σκέψεις, πορνίες, κλεψιές, φόνοι, μοιχείες, πλεονεξίες, πονηριές, κατεργαριά, ακολασία, πονηρό μάτι, βλαστήμια, υπερηφάνεια, απερισκεψία. Ευαγγέλιο Μάρκου 7 κεφάλαιο 21-22 χωρία. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας να διαφοροποιηθεί ή να ξεχωρίσει τον εαυτό του από αυτή τη διακήρυξη των γραφών. Ο Φαρισαίος όμως τόλμησε να πει στο Θεό πως εγώ δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαξ, άδικος, μοιχός, ενώ ο Θεός δεν ξεχωρίζει κανένα. Δεν υπάρχει, μας λένε οι γραφές, ούτε ένας δίκαιος. Για το Θεό δεν υπάρχουν διαφοροποιημένοι άνθρωποι. Όλοι είναι αμαρτωλοί. Τέτοιου είδους ξεχωρισμούς μόνο εμείς τις κάνουμε και είναι όλοι αυθαίρετοι. Τα τυχόν προτερήματά μας ή η απουσία κάποιας συγκεκριμένης αμαρτίας από τη ζωή μας δεν είναι ικανά να μας κάνουν διαφορετικούς από τους άλλους, γιατί οι γραφές λένε πως όλοι πραγματικά γινήκαμε σαν ακάθαρτο πράγμα και όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν βρώμικο ρούχο. Προφήτης Ισαΐας 64 κεφάλαιο χωρίο 6. Και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη κεφάλαιο 1 χωρίο 18 λέει «Αν πούμε πως δεν έχουμε αμαρτία παραπλανάμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας». Και συνεχίζει «Αν παραδεχθούμε τις αμαρτίες μας είναι αξιόπιστος και δίκαιος να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Οπότε το μόνο που μας απομένει είναι να τις ομολογήσουμε». Πράγμα που ο Φαρισαίος αρνήθηκε να το κάνει μπροστά στο Θεό, γι' αυτό και ο Θεός δεν δέχτηκε την προσευχή του. Ο τελώνης όμως στάθηκε σωστά μπροστά στο Θεό, γιατί ολόκληρο το είναι του συγκλονίζονταν από τη συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Ένιωθε μέσα του ντροπή για την κατάστασή του και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Μόνο χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Το αυτί του Θεού ήταν ανοιχτό στην κραυγή αυτού του περιφρονημένου αμαρτωλού. Και ο Χριστός τελειώνει την παραβολή. «Σας λέω πως αυτός κατέβηκε δικαιωμένος. Ο Θεός δέχθηκε την προσευχή του και τον συγχώρεσε». Ο μόνος θείος τρόπος για να τακτοποιηθεί κάποιος με το Θεό είναι να αρνηθεί τον εαυτό του. Να πετάξει από πάνω του το μεγάλο ψέμα πως κάτι αξίζει μπροστά στο Θεό και μετανιωμένος να στηριχθεί στο αίμα που έχεις ο Χριστός πάνω στο Σταυρό που δεν είναι αίμα κοινό αλλά αίμα που συγχωρεί αμαρτίες.

γνώρισε την ψυχή σου. Ένα ερώτημα παράξενο αλλά πολύ σοβαρό. Γνωρίζεις την ψυχή σου? Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν όλη τους τη ζωή χωρίς ποτέ να γνωρίσουν την ψυχή τους. Ζουν έξω από τον εαυτό τους, μεγαλώνουν, γεράζουν και πεθαίνουν χωρίς ποτέ να ενδιαφερθούν να γυρίσουν μέσα στον εαυτό τους και να ερευνήσουν τι συμβαίνει μέσα τους. Εμείς θα κάνουμε μια τέτοια στροφή και θα ερευνήσουμε την ψυχή μας για να τη γνωρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η ψυχή μας? Είναι το εγώ μας που σκέφτεται, που αισθάνεται, που θέλει και ενεργεί, δηλαδή ο εαυτός μας. Έτσι θα δείξουμε μια πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρή αλήθεια, ότι η ψυχή μας δεν είναι το σώμα μας, αλλά είναι υπόσταση διαφορετική που μετά το θάνατο ζει. Για την πολύ σπουδαία αυτή αλήθεια βεβαιωνόμαστε από πάρα πολλές παρατηρήσεις. Εμείς όμως θα αναφέρουμε δυο. Η πρώτη είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα και δείχνει πως άλλο στοιχείο είναι η ψυχή και άλλο το σώμα. Ένα παράδειγμα είναι το εξής. Ύστερα από πολλούς κόπους και μακρινή πεζοπορία φτάνει τελικά ένας άνθρωπος στο σπίτι του και ξαπλώνει στο κρεβάτι του για να ξεκουραστεί. Ξαφνικά όμως παίρνει μια επίγουσα πρόσκληση από το φίλο του που είναι άρρωστος πολύ βαριά και ζητάει να τον δει αμέσως. Τι γίνεται τότε μέσα στον κουρασμένο εκείνο άνθρωπο? Γίνεται μια διαίρεση, ένα σχίσμα, ένας ανταγωνισμός. Το σώμα δεν θέλει να σηκωθεί γιατί είναι παρακουρασμένο και νιώθει ευχαρίστηση στην ξάπλα. Αλλά ένας άλλος από μέσα του, και αυτός ο άλλος είναι η ψυχή του, αισθάνεται υποχρέωση να σηκωθεί γρήγορα και να τρέξει να βοηθήσει το φίλο του που κινδυνεύει. Το σώμα συνεχίζει να αντιστέκεται και να διαμαρτύρεται, αλλά έρχεται η στιγμή που η ψυχή παίρνει την απόφαση να σηκωθεί. Βάζει σε κίνηση τα όργανα του σώματος, νεύρα, μυς, και με αυτά σηκώνει το κουρασμένο και εξαντλημένο σώμα από το κρεβάτι και το τραβάει μαζί του για να πάει να βοηθήσει το φίλο του που είναι άρρωστος. Να λοιπόν η αντίδραση του σώματος και να η ενέργεια της ψυχής. Η ψυχή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα ανώτερη από το σώμα, γιατί το κάνει να υπακούει. Τώρα όταν τα κινητήρια όργανα του σώματος είναι πάρα πολύ κατεστραμμένα, όπως η γερατιά ή βαριά αρρώστια, δεν μπορούν βέβαια να κινήσουν το σώμα, αλλά πάλι η απόφαση εσωτερική της ψυχής φαίνεται διαφορετική από τα κινητήρια όργανα και ο ανταγωνισμός αυτός φανερώνει την υπόσταση της ψυχής. Ακόμα όμως πιο δυνατό παράδειγμα για τον ανταγωνισμό ψυχής και σώματος βλέπουμε στις περιπτώσεις των μαρτύρων είτε της πίστης είτε της ιδεολογίας. Ενώ το σώμα πονάει και σπαρταράει από τα βασανιστήρια, η ψυχή από την άλλη μεριά αντιστέκεται στο σώμα, μένει πιστή στις ιδέες της, το νικά και το παραδίδει στο θάνατο. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι πως η ψυχή είναι διαφορετική υπόσταση από το σώμα, γιατί έρχεται σε δυνατό ανταγωνισμό με το σώμα και πως η ψυχή είναι μια πραγματικότης ανώτερη και πιο δυνατή από το σώμα αφού το υποτάσσει και το παραδίδει στο θάνατο. Η ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή το εγώ μας, είναι όχι μόνο στοιχείο διαφορετικό από το σώμα, αλλά ούτε φθήρεται ποτέ. Με άλλα λόγια, η ψυχή μένει σταθερά αμετάβλητη, ενώ το σώμα αλλάζει κατά διαστήματα όλα τα υλικά του. Το σπουδαίο αυτό γεγονός αποδεικνύεται σε διάστημα το πολύ 8 χρόνων, όπου όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος έχουν φύγει από πάνω του με τις συνεχείς εκκρίσεις και έχουν αντικατασταθεί από άλλα κύτταρα που ήρθαν με τις τροφές. Κατά συνέπεια, ένας άνθρωπος 45 χρόνων άλλαξε μέχρι τώρα 5 φορές όλα τα υλικά στο σώμα του και τώρα φοράει επάνω του το 6ο σώμα. Το αξιοπρόσεκτο όμως είναι πως ενώ άλλαξε τελείως 5 σώματα, δεν άλλαξε καθόλου το εγώ του. Έχει δηλαδή τη βεβαιότητα πως είναι ο ίδιος που υπήρχε πριν 30 ή 40 χρόνια. Έχει μέσα του, θυμάται, σκηνές από την παιδική και την νεανική του ηλικία, ενώ μέσα του δεν έχει κανένα σωματικό κύτταρο από εκείνα που είχε πάνω του όταν συνέβηκαν οι σκηνές εκείνες, γιατί ο εγκέφαλός του ακόμα και αυτά τα κόκαλά του έχουν αλλάξει από τότε 5 φορές.
Να λοιπόν που το εγώ, δηλαδή η ψυχή, μένει ίδια, ενώ το σώμα συνέχεια κυλάει και φεύγει. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι πως η ψυχή δεν είναι μόνο διαφορετική από το σώμα, αλλά συγχρόνως και άφθαρτη. Λοιπόν, για αυτή την άφθαρτη και αιώνια ψυχή ενδιαφέρεται ο Θεός, και η αξία του ανθρώπου στα μάτια του Θεού είναι για την ψυχή του, σε αντίθεση με τον ίδιο τον άνθρωπο που στην πλειοψηφία του δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ψυχή του, αλλά μόνο για το σώμα του. Αυτήν την αγνοεί τελείως, γι' αυτό και πιστεύει πως η ζωή του τελειώνει στον τάφο μέσα στο 1,80 κάτω από τα κυπαρισάκια, και το σύνθημα στη ζωή του είναι «Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε», ενώ οι γραφές μας λένε «Τι θα ωφεληθεί ένας άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρον τον κόσμο και φέρει ζημιά στην ψυχή του, ή τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του», Ευαγγέλιο Ματθαίου 16 κεφάλαιον χωρίου 26. Χάνοντας ο άνθρωπος την αξία της ψυχής του, έχασε και το σκοπό της ύπαρξής του. Και ενώ ο Θεός τον έκανε μια λογική και αθάνατη προσωπικότητα, κλεισμένη μέσα στο σώμα σαν προσωρινή κατοικία, με προορισμό όμως αιώνιο και δοξασμένο, αυτός αντί να δώσει την προτεραιότητα και τη βαρύτητα στις ανάγκες της ψυχής του, όλο το βάρος της φροντίδας του το έριξε στο σώμα. Γι' αυτό και ο Χριστός στην ομιλία που έκανε πάνω στο βουνό, σε μυριάδες κόσμο τους είπε «Γι' αυτό σας λέω, μη φροντίζετε με άγχος για τη ζωή σας, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, μήτε για το σώμα σας τι θα φορέσετε, δεν αξίζει η ψυχή σας περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το φόρεμα», Ευαγγέλιο Ματθαίου 6 κεφάλαιο χωρίου 25. Και η καθημερινή και ιστορική πείρα της ανθρωπότητας βεβαιώνει πως τούτος ο κόσμος δυστυχώς δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανθρώπινη ύπαρξη, δεν τον χορταίνει τον άνθρωπο, γιατί μέσα του έχει έμφυτο τον πόθο για το άπειρο, το αιώνιο και το απόλυτα τέλειο. Η ψυχή δεν γεμίζει με τίποτε το υλικό, γιατί ο προορισμός της είναι ο Θεός. Επειδή όμως αποκόπηκε από το Θεό λόγω της παρακοής και βρέθηκε έξω από τις ένδοξες βουλές και τα αιώνια σχέδια του Θεού, η ψυχή δεν βρίσκει πουθενά ανάπαυση, χαρά, ευτυχία, γιατί δεν μπορεί να τη γεμίσει και να τη χορτάσει τίποτε έξω από το Θεό. Μοιάζει σαν το ψάρι που ενώ είναι προορισμένο να ζει μέσα στη θάλασσα, κάποιος το πήρε από αυτήν και το έβαλε μέσα σε ένα πολύ ωραίο λουλουδότοπο. Και ενώ το περιβάλλον είναι τόσο απίθανο και ωραίο, το ψάρι σφαδάζει. Ή το έριξε μέσα σε μαργαριτάρια και πολύτιμα πετράδια, αλλά και πάλι σφαδάζει. Ώσπου τελικά το ρίχνει μέσα στη θάλασσα και το ψάρι πλέει και απολαμβάνει τη ζωή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Είναι προορισμένος για το Θεό. Η αμαρτία όμως τον απόκοψε από αυτόν που είναι η πηγή της ζωής και μέσα του δημιουργήθηκε ένα κενό που με τίποτε δεν μπορεί πια να γεμίσει παρά μόνο με την επανασύνδεσή του με το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός, γεμάτος από αγάπη για την ταλέπορη και αμαρτωλή ψυχή, έστειλε τον Ιησού Χριστό. Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, μας λένε οι Άγιες Γραφές, τότε έστειλε ο Θεός το Γιο Του. Επιστολή προς Γαλάτας 4 κεφάλαιο 4 χωρίο. Για να γίνει ο Μεσίτης ανάμεσα σε εμάς και το Θεό. Γιατί ένας Θεός υπάρχει και ένας Μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή Τιμοθέου 1 κεφάλαιο 2 χωρίο 5. Και με τη θυσία του και το θάνατό του πάνω στο Σταυρό, ο Θεός πραγματοποίησε το μυστήριο της σωτηρίας μας, τιμωρώντας τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος έβαλε πάνω σε αυτόν την αμαρτία όλων μας, γράφει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 53 και 6 χωρίο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Για χάρη μας έκανε αμαρτία εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, για να γίνουμε εμείς μέσω αυτού δικαιοσύνη Θεού». Επιστολή προς Κορινθίους 2, 5 κεφάλαιο χωρίο 21. Ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και τον πήρε στους ουρανούς και τον κάθισε σαν αντιπρόσωπό μας στα δεξιά της δύναμής του, δίνοντάς του μια απόλυτη εξουσία στον ουρανό και τη γη. Μου δόθηκε απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ευαγγέλιο Ματθαίου 28 κεφάλαιο χωρίο 18. Θα πει στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του.
Έτσι ο δρόμος άνοιξε και τώρα μπορεί κάθε αμαρτωλός με την πίστη στη λύτρωση που έκανε ο Χριστός με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό και με το αίμα που έχησε να συνδεθεί με το Θεό. Γιατί μας δίνει το θάρρος το αίμα του Ιησού να μπούμε στα Άγια του Ουρανού από ένα νέο και ζωντανό δρόμο. Επιστολή προς Εβραίους, 1 κεφάλαιο χωρίο 19. Αυτή την ασύλληπτη αποκατάσταση μας έκανε ο Χριστός. Εδώ μονάχα η ψυχή συναντάει το άπειρο, μόνο με το Χριστό χορταίνει. Είμαστε με Αυτόν γεμάτοι, επιστολή προς Κολασσαείς 2 κεφάλαιο 10 χωρίο. Γεμάτοι από χαρά, από αγάπη, από δόξα, από δύναμη, τυλιγμένοι στην αιωνιότητα. Μπαίνουμε κι εμείς σαν το ψάρι στα νερά μας, ζούμε στο περιβάλλον μας. Η ψυχή μας που ήταν πάντα ανικανοποίητη σε αυτόν τον κόσμο με όλες τις προσφορές του, τώρα είναι γεμάτη με τη συγχώρηση του Χριστού, την παρουσία του Θεού και την ελπίδα του ουρανού.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για την αγάπη σου τη θαυμαστή και το έλεος που έχεις κάνει μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί το έστελες εδώ κάτω να πεθάνει για μας, να μας λυτρώσει. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε λυτρωμένοι. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με τον Χριστό μας χάρισες τα πάντα. Γέμισες την καρδιά μας και τη ζωή μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Όλο μας το είναι με σένανε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την ώρα την πρωινή, της μέρας σου, της δικιάς σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου Άγιος θα ακουστεί σε όλα τα πέρατα της γης. Θέλουμε να είναι ένας λόγος δυνατός, κάποιος λόγος που θα αγγίξει κάποιες ψυχές, ένας λόγος που θα επανορθώσει κάποιους οι οποίοι έχουν πέσει, ένας λόγος που όλους μας θα μας δυναμώσει. Σε ευχαριστούμε εδώ και για την Εκκλησία μας. Εσύ να την ευλογήσεις. Να λάβεις τους αδερφούς όλους έναν έναν ξεχωριστά. Και να λάβεις ειδικά και το λόγο στον Άγιο αυτό το πρωινό εδώ. Εσύ να ευλογήσεις και εσύ να μας δυναμώσεις. Χρήσε τα χείλη του δούλου σου, Κυρία μας, ώστε να μην ακουστεί τίποτε πέραν από τα δικά σου πράγματα. Και άνοιξε και τις καρδιές όλων μας, ώστε να μπει εκεί μέσα ο λόγος σου Άγιος. Για τη χάρη του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, τα ζητούμε όλα αυτά. Άμην. Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 6 έως και το 15, το γνωστό περιστατικό της γυναίκας εκείνης που τη συνείδησε ο Χριστός στην πηγή του Ιακώβου. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, δέλτα κεφάλαιο, από το 6. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γυνή της εκ της Σαμαρίας, δια να αντλήσει είδωρο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μην απείο, διότι μαθέ αυτού είχον υπάγει στην πόλη, δια να αγοράσει τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γυνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεά του Θεού και τι συνολέγον σύ δώσμη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρεμού και ήθελε σύ δώσει είδο ζών. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πότε λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ώστις έδωκε εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ώστις πίνει εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλι. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος, αναβλίζοντος η ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δια να μη διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Παρακαλώ η χορδία.

Στη Βασιλεία της Ελβετίας, στο Μουσείο της Τέχνης, υπάρχει ένας πίνακας που δείχνει έναν άνθρωπο μπροστά σε ένα αριάκι. Έχει βυθίσει το μισό του περίπου πρόσωπο μέσα στο νερό. Τα μάτια του είναι βγαλμένα απ' έξω και βλέπει κανείς το πρόσωπό του μια αγωνία. Πίσω ακριβώς υπάρχει μια έρημος. Και από κάτω γράφει ο άνθρωπος που έφτιαξε τον πίνακα, ο διψασμένος. Λένε, και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή παραμύθι, ότι στην έρημο οι σκελετοί των ανθρώπων που δεν κατάφεραν να την περάσουν έχουν μια κατεύθυνση. Έχουν την κατεύθυνση που μακριά, πάρα πολύ μακριά, υπάρχει νερό. Το νερό που το είδαν σαν όραμα, σαν αντικατοπτρισμό, αλλά που δεν το γεύτηκαν ποτέ. Το νερό που νόμισαν από παρέστηση ότι κολυμπούν, αλλά που ποτέ δεν μπήκε μέσα τους. Το νερό που το άκουσαν στον πόθο τους να κελαρίζει, αλλά ποτέ δεν το αισθάνθηκαν στη γλώσσα τους. Το νερό που το πόθησαν χωρίς ποτέ να το φτάσουν. Και είναι γεγονός ότι η δίψα είναι από τα χειρότερα συναισθήματα του ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώς εκείνοι που κάνουν την τεχνική των ανακρίσεων φροντίζουν ώστε ο ανακρινόμενος να είναι διψασμένος. Και λένε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει πολλές μέρες χωρίς φαγητό, αλλά όχι χωρίς νερό. Ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα καλά νέα για τους ανθρώπους, παρομοιάζει τις βαθύτερες ανάγκες των ανθρώπων με το νερό. Παρομοιάζει την αιώνια αναζήτηση αυτουνού του ανθρώπου που γυρίζει εδώ και εκεί ψάχνοντας με τη δίψα. Και είναι τούτο απόλυτα σωστό και το καταλαβαίνουν ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε κάποια ζέστη. Είναι γεγονός ακόμα ότι ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος διψά. Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο με στεγνό το λαρύγγι, μα με διασταλμένα τα μάτια ζητούν να ξεδιψάσουν. Και είναι γεγονός ότι ο σημερινός κάτοικος της γης ζητάει τη χαρά εδώ και εκεί να ξεδιψάσει, μια μόνιμη πραγματική χαρά, ζητάει το σκοπό που δεν μπορεί να το βρει σε τίποτε, ζητάει ιδανικά που πολλά του έχουν προσφέρει και πολλά τον έχουν απογοητεύσει, ζητάει μια κοινωνία στους άλλους ανθρώπους, ζητάει πάνω απ' όλα την αγάπη η οποία του λείπει. Και αν προσέξαμε στα προηγούμενα που ανέφερα, αυτά δεν τα ζητάει μόνον ο κόσμος. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί μέσα από αυτούς που γεμίζουν τις εκκλησίες κάθε Κυριακή αλλά και τις καθημερινές που βρίσκονται ακόμα διψασμένοι. Και είναι ακόμα γεγονός κάτι άλλο ότι απάνω στη φλούδα της γης μας υπάρχουν πράγματι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεδίψαστοι. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό του διψάσματος. Και το ερώτημα είναι γιατί οι υπόλοιποι, μια που βγήκε το φάρμακο, μια που βρέθηκε το φάρμακο, δεν το οικειοποιούνται για να μένουν και αυτοί ξεδίψαστοι. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι μεγάλη και περίπλοκη. Προκύπτει μάλλον από πολλές απαντήσεις που η κάθε μια της ανάγεται μέσα στα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Και δεν αφορά αυτό το θέμα μόνον τους ανθρώπους του κόσμου. Αφορά δυστυχώς και πάρα πολλούς από εμάς που δεν είμαστε ακόμα, αν και είμαστε πολύ κοντά στην πηγή, αν και είμαστε στον Ιησού Χριστό, ξεδίψαστοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουν γνώση για αυτό ακριβώς που μας πληροφορεί για το νερό της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός, για την Αγία Γραφή. Πάρα πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας δεν ξέρουν τι είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού. Αλλά και πολλοί άνθρωποι μέσα στις εκκλησίες μας δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι εκεί μέσα υπάρχει η συνταγή και ο τρόπος που να ξεδιψάσει κανένας μόνιμο. Μια άλλη κατηγορία έχει εσφαλμένη γνώση για αυτές τις οδηγίες που δίνει η Αγία Γραφή για το ξεδίψασμα. Τις θεωρούν οι περισσότεροι συνειδητά ή ασυνείδητα ακατόρθωτες οδηγίες. Δέχονται βεβαίως το Λόγο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουν ότι είναι κάτι που εξαρτάται από τις δικές μας τις δυνάμεις και αποφαίνονται ότι ναι μεν, άλλος μπορεί, άλλος δεν μπορεί. Γι' αυτό άλλος παραμένει διψασμένος και άλλος ξεδίψαστος.
Μία τρίτη κατηγορία ανθρώπων παρεξήγησαν τα πράγματα και νόμισαν ότι το νερό της ζωής αφορά μία εκκλησία, ένα συγκεκριμένο εκκλησιαστικό πλαίσιο. Νόμισαν ότι η τάδε εκκλησία ή το τάδε δόγμα θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της δίψας τους. Αλλά απογοητεύτηκαν. Πίστεψαν ότι στην τάδε τοπική εκκλησία ή στην τάδε δογματική απόχρωση θα λύσουν το πρόβλημά τους. Και αγωνίστηκαν γι' αυτό, και μόνο ο αγώνας τους γι' αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα διψασμένοι. Δεν μπορούμε να επεκτείνουμε εδώ το θέμα, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που ξεδιψάει δεν είναι εδώ η τοπική μας εκκλησία. Εδώ είναι μια οικογένεια στην οποία μας ετοποθέτησε ο Ιησούς Χριστός, που είναι η κεφαλή, αλλά αλλού είναι το πρόβλημα. Μια τέταρτη κατηγορία βρέθηκαν στο περιβάλλον της πηγής, στο νερό της ζωής, και οι άλλοι γύρω τους πίεσαν να πιούν, ίσως πριν καλά-καλά διψάσουν. Τους βούτυξαν το κεφάλι μες στο νερό, μπήκε το νερό πιθανώς από τα ρουθούνια τους, μπήκε και λίγο στο στόμα τους και κατέληξε στους πνεύμονες και άρχισαν να βήχουνε, αλλά δεν ήπιαν στην πραγματικότητα και δεν ξεδίψασαν. Είναι οι άνθρωποι που μερικές φορές στους κύκλους μας, πιεσμένοι από μια συναισθηματική φόρτιση, πιεσμένοι από κάποιες καταστάσεις αποκατάστασης ή κοινωνικής ένταξης, είπαν και βούτυξαν το κεφάλι τους μέσα στο νερό της ζωής και ήπιαν. Αλλά δεν ήπιαν ποτέ. Απλώς μπήκε λίγο νερό στο στόμα τους. Παρέμειναν όμως, λέγοντας ότι είναι πιστοί, λέγοντας ότι και εμείς από εσάς είμαστε αναγεννημένοι, ξεδίψαστοι για πάντα. Υπάρχουν και μερικοί που θέλησαν να πιούν, αλλά νόμισαν ότι το νερό της ζωής, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, είναι ανεπαρκής. Και χρησιμοποίησαν και άλλα μέσα. Πίστεψαν ότι ο Χριστός μόνος του δεν φτάνει. Ανέμειξαν το νερό της ζωής με άλλα νερά και προσπάθησαν να συμβιβάσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με μοντέρνες ιδέες, με μοντέρνο τρόπο ζωής, με σκέψεις και απόψεις δικές τους ή που νόμισαν ότι ήταν δικές τους, με νερό που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται κακό, που όμως αναμειγμένο με το νερό της ζωής δεν έδωσε τελικά το ξεδίψασμα και ακόμα είναι διψασμένοι. Και υπάρχουν πολλοί σε αυτή την κατηγορία, νέοι και μεγαλύτεροι, που μπέρδεψαν τα πράγματα του Θεού και δεν ικανοποίησαν τελικά την ψυχή τους. Νέο Κύριος, νέο Ιησούς Χριστός, αλλά τελικά παραμένουν διψασμένοι. Αλλά ο Λόγος του Θεού δίνει κάποιες πιο λεπτομερείς οδηγίες για αυτό ακριβώς το μη ξεδίψασμα. Δεν εγκατέλειπαν, μας λέει, μόνον τον Θεό, την πηγή των ζώντων υδάτων, αλλά έσκαψαν σε αυτούς λάκους συντετριμένους που τελικά δεν μπόρεσαν να βαστίξουν νερό. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που διψούν γιατί δεν απευθύνονται στα ζωντανά νερά. Αλλά και υπάρχουν άνθρωποι και μέσα στις εκκλησίες μας οι οποίοι διψούν ακόμα διότι ακριβώς έφτιαξαν δικές τους καταστάσεις ξεδιψάσματος. Μία από αυτές τις κατηγορίες, από τις πολλές, είναι ότι ο σκοπός της ζωής, ο λάκος ο συντετριμένος που θα γεμίσει τη ζωή μας είναι η δουλειά, είναι τα χρήματα, είναι οι απολαύσεις που θα πάρουμε από αυτά, είναι όλα αυτά τα πράγματα που νομίζουμε και εμείς οι χριστιανοί ακόμα ότι μπορούν να μας ικανοποιήσουν. Και ο σημερινός άνθρωπος σε περίοδους μάλιστα αλυτότητας αγωνίζεται να φτιάξει κάτι, να αυξήσει την οικονομική του επιφάνεια, να αυξήσει το μισθό του, να ικανοποιήσει κάποιες φιλοδοξίες του, νομίζει ότι. Και δεν ξέρει ότι τελικά δεν είναι αυτό το οποίο ξεδιψάει. Τα χρήματα και ό,τι έχουμε ο Κύριος τα δίνει, αλλά δεν είναι αυτό το ξεδίψασμα. Και πάρα πολλοί χριστιανοί σε όλο το πρόσωπο της γης έχουν πέσει ακριβώς σε αυτή την παγίδα. Νομίζουν ότι πίνουν από το νερό της ζωής, αλλά πίνουν από το νερό της ικανοποίησης των υλικών πραγμάτων. Στην Ευρώπη βέβαια και στην Αμερική έχουν και άλλους τρόπους όπως το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, αλλά αυτά δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένα στις μέρες μας, αν και δυστυχώς τα ναρκωτικά χτυπούν και τις δικές μας πόρτες. Ένας άλλος τρόπος ξεδιψάσματος, σύγχρονος, είναι η εικόνα. Άφθονο νερό για όλα τα γούστα. Δεκάδες παραγωγοί αγωνίζονται να ικανοποιήσουν και να ξεδιψάσουν τους ανθρώπους. Τόνοι νερού θεάματος για να σβήσουν κάθε δίψα.
γκάλοπ για να διαπιστώσουν πόσο το νερό που προσφέρεται αυτή τη στιγμή ξεδιψάει, για να αλλάξουν αμέσως μετά το πρόγραμμα και να αλλάξει το σύριαλ σε ένα άλλο σύριαλ, γιατί το προηγούμενο το βαρέθηκα. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι η χριστιανική οικογένεια πίνει πλέον άφθονο τέτοιο νερό. Και δεν εννοώ καθόλου εκείνους τους ανθρώπους, ούτε και παίρνω θέση, που απλά θα ανοίξουν την τηλεόραση για να δούνε τις ειδήσεις ή κάποιο πρόγραμμα άλλο ειδικό. Αλλά εννοώ τους ανθρώπους εκείνους που ώρες κάθονται στην τηλεόραση και πίνουν χωρίς ποτέ να μπορούν να ξεδιψάσουν. Και είναι απαράδεκτο, παιδιά χριστιανικών οικογενειών, την Κυριακή το πρωί, ανάμεσα στο διάλειμμα μεταξύ του δείπνου και του κηρύγματος, να συζητούν για το τι είδαν εχθές το βράδυ ή στην τηλεόραση. Όχι, το νερό αυτό δεν μπορεί να ξεδιψάσει. Είναι ένα εργαλείο για κάποια άλλη χρήση. Όχι όμως για την ικανοποίηση της ψυχής μας, ώστε να μένουμε τόσες ώρες μπροστά. Κάποιοι άλλοι τόλμησαν ακόμα λίγο περισσότερο και είπανε γιατί όχι, η ψυχή έχει ανάγκη και από κάτι άλλο. Και προέτρεψαν κάποιους άλλους να δούνε κάποια έργα εκλεκτά, κουλτουριάρικα, επιστημονικά, σε μεγάλες οθόνες στο σινεμά. Αλλά αποτελεί αυτό ακόμα ένα τεκμήριο ότι δεν ήτανε ξεδίψαστη. Κάποιοι άλλοι αναζήτησαν το ξεδίψασμα στην κοινωνική ένταξη και στην αποκατάσταση, όπως τις λένε, στο γάμο. Πιστεύουν πολλοί ότι ο γάμος τελικά ξεδιψά. Αγωνιούν και στοχεύουν εκεί, και ενώ είναι απλώς ένας βιολογικός και ένας ψυχολογικός προσδιορισμός του ανθρώπου, είναι αφύσικο να ψάχνεις εκεί όλη την ικανοποίηση της ψυχής. Και ακριβώς εκεί δούλεψαν, εκεί έσκαψαν, έφτιαξαν ένα λάκκο συντετριμένο και όταν τον πραγματοποίησαν, στα χριστιανικά πλαίσια είδαν ότι αυτό ακριβώς δεν ήταν το ξεδίψασμα της ψυχής. Ήτανε κάτι που χρειαζόταν να γίνουνε, αλλά αυτό ακριβώς δεν ξεδιψούσε. Και φύτρωσαν και φυτρώνουνε στις μέρες μας και οι διαστάσεις και τα διαζύγια. Και έγινε ένα άγχος μέσα στη ζωή, ένα άγχος πώς θα παντρευτώ, πώς θα βρω τη σωστή κοπέλα ή το σωστό νέο και πώς θα αγωνιστώ για αυτόν. Και όπου παρουσιάζεται μία πηγή, τρέχουνε τόσοι πολλοί να ρουφήξουνε, αλλά ποιος θα την πρωτορουφήξει. Και εκείνος ακόμα που την πήρε την πηγή και νόμισε ότι θα ικανοποιήσει το πρόβλημα της ζωής του, βγήκε απογοητευμένος στο τέλος. Μια άλλη κατηγορία το έριξαν στις σπουδές. Μια άλλη κατηγορία, πιο κουλτουριάριδες, το έριξαν στην τέχνη. Μια άλλη κατηγορία το έριξαν στις όμορφες συντροφιές, αλλά και εκεί υπήρξε απογοήτευση. Στην άκρη της πηγής καθότανε ο Ιησούς Χριστός. Απέναντι ήταν η Σαμαρίτισσα. Είναι η τυπική εικόνα τη συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο. Ήτανε μία αφορμή για κουβέντα. Ο Θεός παίρνει την πρωτοβουλία. Για κάθε τι που έχει σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός παίρνει την πρωτοβουλία. Και ο άνθρωπος άμεσα στην πρωτοβουλία του Ιησού Χριστού φέρνει την αντίδραση. «Δώσ' μου να πιω», είπε ο Ιησούς Χριστός. Και εκείνη του απήντησε, «Πώς τολμάς εσύ να απευθύνεσαι σε μένα? Είμαστε εχθροί. Πώς τολμάει ο Θεός να απευθύνεται σε μένα? Ένας Θεός που επιτρέπει τους πολέμους. Ένας Θεός που επιτρέπει να σκοτώνονται μικρά παιδιά, το σύνηθες επιχείρημα. Ένας Θεός που επιτρέπει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Ένας Θεός που αφήνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου όλου πεινασμένο και κάποιους άλλους να ευημερούν. Ένας Θεός που, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην Εκκλησία δεν μου τα έδωσε όλα. Κοίταξε, ο άλλος έχει περισσότερα. Κοίταξε, ο άλλος είναι ευτυχέστερος. Κοίταξε, εγώ αγωνίζομαι, αλλά τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου. Ένας Θεός που, εν πάση περιπτώσει, λίγο ή πολύ, στέκεται εχθρικά απέναντί μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός επιμένει. Εάν ήξερες τη δωρεά του Θεού, εάν ήξερες ο Θεός τι έχει να σου δώσει. Και ακριβώς καλούμαστε όλοι σε όλες τις κατηγορίες να ρίξουμε αυτόν τον τοίχο του φραγμού. Να αφήσουμε αυτή την εριστική διάθεσή μας με το Θεό. Αυτή την παραπονιάρικη, την γκρινιάρικη διάθεσή μας με το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός επιμένει. Εάν ήξερες, θα ζητούσες. Και θα ζητούσες και θα έπαιρνες και θα ικανοποιούσες τη δίψα, αυτό που σου λείπει. Το ξεδίψασμα, το νερό το πραγματικό, που κυλάει δίπλα σου, αλλά δεν μπορείς να το πιείς.
Εάν ήξερε ο κόσμος τι σημαίνει να πάει στον Ιησού Χριστό, θα είχε εγκαταλείψει όλες τις άλλες τις πηγές και θα είχε αφήσει την ανθρώπινη αμφισβήτηση. Αλλά ο άνθρωπος αμφιβάλλει. Καλές οι προθέσεις, καλά αυτά που λέει η χριστιανική υπόσταση, αλλά μπορεί πράγματι να συμβούν αυτά τα πράγματα? Είναι ένα ερώτημα που το απευθύνουν οι άνθρωποι έξω του κόσμου. Μπορεί, βεβαίως ο Ιησούς Χριστός υπήρξε κάποιος που ανέτρεψε την ιστορία, που έδωσε καινούργιες κατευθύνσεις, κάποιος που μας έκανε ευτυχέστερους, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ζωής του ανθρώπου? Και το ίδιο ερώτημα, σε κάποια συμπιεσμένα πλαίσια, το απευθύνουν και οι χριστιανοί σήμερα. Λέει, πράγματι μπορεί ο Ιησούς Χριστός? Μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο Ιησούς Χριστός να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου? Είναι κάποιοι που υποστηρίζουν σήμερα πολύ σοβαρά από στατιστικές ότι δεν αλλάζει πράγματι η ζωή του ανθρώπου. Αμφισβητούν ότι αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο που πριν πάει στον Ιησού Χριστό ήταν ένας άνθρωπος φιλίδωνος και ήρθε μετά στον Ιησού Χριστό και παραμένει σε κάποια πλαίσια φιλίδωνος. Ένας άνθρωπος που το αγαπούσε η δόξα, η προβολή στον έξω κόσμο και μπήκε μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού και αγαπάει πάλι τη δόξα και την προβολή μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μπορεί πράγματι ο Ιησούς Χριστός να αλλάξει τον άνθρωπο? Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό και δεν θα αφήσουμε καμία αμφιβολία. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί και έχει αλλάξει πολλές ζωές και πολλούς χαρακτήρες. Και πρέπει να αλλάξει τελικά ο χαρακτήρας μας. Το θέμα είναι πόσο θέλουμε εμείς να αλλάξει ο χαρακτήρας μας και πόσο καταδικάσαμε τον παλιό μας σε αυτό, ώστε να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να αλλάξει το χαρακτήρα μας. Μπορείς, είπε η Σαμαρίτισσα, μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ? Μήπως εσύ είσαι, Ιησού Χριστέ, μεγαλύτερος και δυνατότερος από το χρήμα σήμερα? Μπορεί να κάνει τίποτα κανένας χωρίς λεφτά? Μπορεί να δεν είναι γεμάτες οι τσέπες του? Μπορεί να επενδύσει κάπου? Μπορεί να έχει αυτά τα προζωή και για ευσέβεια, εάν δεν έχει χρήματα? Μπορείς εσύ, Ιησού Χριστέ, να είσαι πιο ισχυρότερος από την απόλαυση που δίνει σε μερικούς το αλκοόλ ή τα κάποια χάπια, τα ναρκωτικά που σε πηγαίνουν σε χώρες παραδεισένιες? Μπορείς εσύ να είσαι, Ιησού Χριστέ, πιο γεμάτος και πιο διασκεδαστικός σήμερα από την τηλεόραση? Μπορείς να... Μήπως και εμείς σε κάποια δόση αμφισβητούμε ότι δεν μπορεί πράγματι ο Ιησούς Χριστός να μας δώσει και να μας γεμίσει την ψυχή μας? Είσαι εσύ, Ιησού Χριστέ, πιο σίγουρος από ένα καλό γάμο? Μπορείς να ικανοποιήσεις τα βάθη της ψυχής μου, της συντροφικότητας, πέραν από το γάμο? Πολλοί αμφιβάλλουν για αυτό το πράγμα. Είσαι εσύ πιο ικανοποιητικός από την επιστήμη? Είσαι, μπορείς να μ' ανεβάσεις πιο πολύ από ό,τι μ' ανεβάζει η τέχνη? Μπορείς να είσαι πιο απολαυστικός από μια συντροφιά, την οποία όταν τη στερούμε και όταν με θέτρω στο περιθώριο, νιώθω στα βάθη της ψυχής μου την πίκρα και την απογοήτευση, που σημαίνει ότι δεν με ικανοποιούσε ο Ιησούς Χριστός? Κύριε, έχεις τα μέσα. Έχεις το κουβά. Έχεις τον κουβά. Έχεις το σκηνί. Το φρέαρ είναι βαθύ. Σήμερα η ζωή έχει απαιτήσεις. Μπορείς μόνος σου εσύ να ικανοποιήσεις την ζωή μου? Είναι σκέψεις που συνειδητά ή ασυνείδητα τις κάνουν όλοι. Οι άνθρωποι του κόσμου έξω οπωσδήποτε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι και για τους ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά στο νερό υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς σκέψεις και σχέσεις. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν παρετείται. Ο Ιησούς Χριστός δεν θέλει να τα πει και να ξενιάσει. Μερικές φορές εμείς στους ανθρώπους έξω του κόσμου, προσπαθούμε να απαλλαγούμε από αυτούς, λέγοντας ότι εγώ του τα είπα και τελείωσα. Δεν έχω την ευθύνη, δεν θα ζητήσει από μένα ο Κύριος το αίμα του. Εγώ του τα είπα και τελείωσα. Δεν είναι αυτό όμως το σχέδιο του Ιησού Χριστού, ούτε και η τακτική του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός αγαπά και επιμένει. Επιμένει σώνει και καλά να σε ξεδιψάσει και να με ξεδιψάσει. Επιμένει, καλεί και επιχειρηματολογεί. Δεν έχει κανένα δικό του συμφέρον, παρά μονάχα την ίδια την αγάπη του. Η ίδια η αγάπη του έλκει αυτά τα πράγματα. Και έχουμε μάθει μέσα στις εκκλησίες μας πάρα πολλές φορές, και είναι σωστό αυτό, να τονίζουμε και να υπερτονίζουμε την κρίση του Θεού. Ο Θεός, αν και είναι σωστό. Λένε οι βιογράφοι του Μούντι ότι
η ζωή του και το κήρυγμά του, όλο άλλαξε όταν κάποιος δεύτερης κατηγορίας ιεροκήρυκας τον προέτρεψε κάποτε ότι θα έπρεπε στις ομιλίες του να μεταχειρίζεται περισσότερο την αγάπη του Θεού και πολύ λιγότερο την κρίση του Θεού. Πόσο είναι το ποσοστό αυτό, ο καθένας θα το βρει μόνο του. Πάντως πρέπει να είναι συντριπτική η αγάπη του Θεού και η κρίση του Θεού έχει τη θέση της. Θέλεις να πιεις και να γίνεις ευτυχισμένος? Θέλεις πραγματικά να απολαύσεις αυτά που ο Θεός χαρίζει? Πας ως τη σπήνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλι. Ο καθένας ο οποίος θα πιει από αυτά που προσφέρει ο κόσμος, θα διψήσει πάλι. Εάν αυτό νομίσαμε ότι ήταν το ξεδίψασμα της ζωής, ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί ότι πάλι θα διψήσουμε. Και είναι το αποτέλεσμα ότι αυτό δεν ήταν το πραγματικό νερό, εκείνο το νερό που προσέφερε στην Σαμαρίτισσα ο Ιησούς Χριστός. Ένα νερό που όποιος το πίνει δεν ξαναδιψάει. Όποιος το πίνει μένει ικανοποιημένος μέσα του. Όποιος το πίνει δεν αγωνιά για τίποτε, ούτε επιδιώκει τίποτε. Χωρίς να σημαίνει ότι όλα γύρω τα άλλα είναι άσχετα, είναι πράγματα τα οποία είναι άχρηστα, όχι καθόλου. Αλλά η ικανοποίηση προέρχεται από μόνον το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όλα τα άλλα υπάρχουν, αλλά ούτε το δόσιμό τους, ούτε η στέρησή τους δεν μας προβληματίζει, δεν μας χαλά αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται χαρά και ειρήνη Ιησού Χριστού. Και ακριβώς η διαφορά μεταξύ του ξεδιψάσματος που υπάρχει έξω στον κόσμο και του ξεδιψάσματος που υπάρχει μέσα στα πράγματα του Θεού είναι μόνον η μονιμότητα. Το θέμα της μονιμότητας δεν το έχουμε σκεφτεί ούτε το έχουμε συνειδητοποιήσει μέσα στη ζωή μας. Μάλιστα ο Δαβίδ ήρθε σε κάποια στιγμή σε ένα προβληματισμό και είπε «Είδα τον άφρονα, είδα τον ασεβή, είδα εκείνο τον άλλον άνθρωπο και προκόβουνε μέσα στη ζωή τους». Και είπα «Ισμάτιν εκαθάρισα την καρδία μου». «Ισμάτιν εκαθάρισα την καρδία μου». Αν και αυτός είναι ευτυχισμένος και ο άλλος είναι ευτυχισμένος και ο άλλος είναι ικανοποιημένος και ο παραδίπλα, εγώ που έχω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τι έχω, τι διαφέρω στην πραγματικότητα? Μήπως μάταια εκαθάρισα την καρδιά μου? Αλλά μέχρι που ο Κύριος λέει με οδήγησε στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη αυτό. Το θέμα της μονιμότητας είναι το βασικό θέμα στη χριστιανική ζωή. Εκείνος που πίνει το νερό της ζωής από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ξεδιψά απλά. Ξεδιψά μόνιμα μέσα στη ζωή του. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Εάν είσαι απλά ευτυχισμένος και ικανοποιημένος, δεν είναι το νερό της ζωής αυτό. Εάν έρχεσαι στην εκκλησία και ακούσεις κάποιο κήρυγμα και μετά έχεις μία εφορία και λες πάρα πολύ ευλογημένος σήμερα, πόσο μας μίλησε ο Κύριος, αλλά αυτό δεν βαστά μόνιμα στη ζωή σου και μετά έξω από εδώ, έξω στην καθημερινή ζωή, στη δουλειά, στην οικογένεια, στα παιδιά, στα προβλήματα, είσαι άνθρωπος πεσμένος κάτω στο πάτωμα, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις πιει το νερό της ζωής. Σημαίνει ότι αυτό που σε ικανοποίησε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν το έχει οικειοποιηθεί εντελώς μέσα στη ζωή σου, αλλά κάτι άλλο. Κάτι συναισθηματικό, κάτι διανοήστικο, κάτι καλλιτεχνικό, κάτι κουλτουριάρικο, που βέβαια έχουμε και μια ψυχή μέσα μας η οποία ικανοποιείται από αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ήταν αυτό στην πραγματικότητα. Γιατί εκείνο το νερό ξεδιψά μόνιμα. Εάν πράγματι είχες ξεδιψάσει και είχα ξεδιψάσει με το νερό της ζωής, σε κάθε περίσταση της ζωής θα είχες μέσα σου ένα ποταμό που να αναβλύζει και να ξεδιψάζεις άλλους. Δυστυχώς, η κοινότητά μας, αλλά και όλος ο κόσμος, έχει χριστιανούς σε μια μεγάλη πλειοψηφία οι οποίοι είναι διψασμένοι. Είναι ικανοποιημένοι στην εκκλησία και στη χριστιανική συντροφιά, σε ένα συνέδριο νέων, σε μια γιορτή της εκκλησίας. Αλλά τις άλλες ώρες της ζωής τους είναι ανικανοποίητοι. Και ψάχνουν διαρκώς. Ψάχνουν διαρκώς. Είναι το απόλυτο σημάδι ότι δεν έχουν πιει το νερό της ζωής. Κάτι άλλο ήπια. Που, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα το χαρακτηρίσουμε κακό ή καλό. Δεν θα το χαρακτηρίσουμε βρωμιά και παχυλή αμαρτία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα διαφωνήσουμε σε τι ακριβώς είναι αυτό και πόσο είναι κακό ή όχι, αλλά θα διαφωνήσουμε στο εξής. Εάν μου πεις ότι ήταν το νερό της ζωής, έπρεπε να είσαι ικανοποιημένος.
δεν είσαι ικανοποιημένος, δεν είσαι ξεδίψαστος, τότε δεν έχεις πιει στην πραγματικότητα το νερό της ζωής. Θέλεις ένα μόνιμο ξεδίψασμα, θέλεις μια μόνιμη ικανοποίηση της ζωής, θέλεις μια ζωή ολοκλήρωσης, θέλεις να έχεις μια ζωή που να είσαι ικανοποιημένος. Στον Ιησού Χριστό υπάρχουν όλα και εκεί θα πρέπει να τα αναζητήσουμε. Μα έχω δώσει εγώ την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό, δεν το αφιβάλλει κανένας. Και το όνομά μου είναι γραμμένο απάνω στο βιβλίο της ζωής. Δεν το αφιβάλλει κανένας. Και θα ήταν λάθος και αμαρτία, και πολλοί είναι αυτοί που το κάνουν, που αμφισβητούν τις ομολογίες κάποιων ανθρώπων, μικρών παιδιών, πιο μεγάλων, διότι τους βλέπουν η ζωή τους. Όχι. Μπορεί να είσαι του Κυρίου, αλλά όμως εάν δεν είσαι ικανοποιημένος, υπάρχει περιθώριο. Μπορείς να ικανοποιηθείς. Και ακριβώς στον Ιησού Χριστό θα τα βρεις όλα σε οποιασδήποτε συνθήκες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω από την Προφιλιππισίους επιστολή, μια πάρα πολύ όμορφη επιστολή, την οποία μέσα στη ζωή μου έχω κρατήσει σαν μια επιστολή αισιοδοξίας. Εκεί ο Απόστολος Παύλος βλέπει κανένας ότι δεν τον ικανοποιούσε τίποτε, αλλά ούτε τον ενοχλούσε και τίποτε, παρά μονάχα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ξεκινάει εκεί από τα πρώτα εδάφια και λέει: θέλω να σας πληροφορήσω, αγαπητοί αδελφοί, ότι όσα συνέβησαν σε μέ, που τον βάλανε στη φυλακή, στη Ρώμη κτλ., τι έγινε, έχω ένα προσωπικό δράμα. Πόσες φορές μας αρέσει μέσα στη ζωή μας να λέμε το προσωπικό μας δράμα. Που πήγαμε εκεί στο έργο του Θεού και συνείδησα εκείνες τις δυσκολίες και μας κυνηγήσανε, αλλά εγώ του είπα, εσύ μου είπες, και ήταν πολύ, και εκείνη την ώρα ο Κύριος με ενίσχυσε πάρα πολύ ωραία. Το προσωπικό σου δράμα, η περιπέτειέ σου στο έργο του Θεού. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν σταματάει εκεί. Λέει, αλλά όμως αυτές οι δυσκολίες συνέτειναν ώστε να ξαπλωθεί περισσότερο το Ευαγγέλιο. Και βλέπετε ότι είναι ικανοποιημένος σε μια κατάσταση δύσκολη. Και λίγο αργότερα θα πει στους Φιλιππισίους ότι μερικοί κηρύττουσι τον Ιησού Χριστόν εξ αντιζηλίας, για να φέρουν πόνο στα δεσμά μου. Και θα έλεγες, πω, τι πράγμα είναι αυτό. Οι χριστιανικές εφημερίδες θα γράφανε την άλλη μέρα, έσχος, άλλοι κηρύττουν εξ αντιζηλίας. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Ακούσε εκεί το Άγιον Κήρυγμα του Θεού, που σημαίνει ότι κάπου ικανοποιούμαστε με τα κηρύγματα, με τα ορθολογισμένα κηρύγματα, και μόλις αυτά λίγο φύγουν στην άκρη ή φύγει το έργο όπως εμείς το φανταζόμασταν, εν πάση περιπτώσει κτλ., πέφτουμε κάτω και κλαίμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν είμαστε ξεδίψαστοι. Αλλά ο Απόστολος Παύλος πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό? Λέει, και τι με νοιάζει, ας κηρύτεται ο Χριστός και ας κηρύτεται και εξ αντιζηλίας. Ας κηρύτεται τα πράγματα του Θεού και ας κηρύτεται και εξ αντιζηλίας. Με όχι αγνές προθέσεις. Με όχι καλό τρόπο. Και μου πείτε ότι εκείνο το κήρυγμα που κήρυταν εκείνοι οι άνθρωποι, που ήταν ένα κήρυγμα εξ αντιζηλίας, ότι ήταν ένα κήρυγμα γνήσιο, ότι δεν θα είχε μέσα θεολογικά λάθη. Ένας άνθρωπος που κηρύττει εξ αντιζηλίας μπορεί να κηρύξει σωστά. Αλλά όμως ο Απόστολος Παύλος ήταν ικανοποιημένος. Ήταν ικανοποιημένος από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και λέει: ευαγγέσαι. Έχουμε και ένα μικρό κέρδος το ότι κηρύττουν μερικοί εξ αντιζηλίας. Ο Χριστός κηρύτεται και πάλι. Μπορούμε να το πούμε εμείς σήμερα? Μπορούμε να το πούμε? Δεν πειράζει. Ας κηρύτεται. Και τι έγινε? Το Χριστό κηρύττουν και αυτοί. Όχι. Δεν μπορούμε. Γιατί κάπου έχουμε συνδέσει μέσα στη ζωή μας το ξεδίψασμά μας και την ικανοποίησή μας με κάποια πλαίσια δικά μας, στεγανά, εκκλησιαστικά, δογματικά, κοινωνικά, εν πάση περιπτώσει κάτι, και όταν αυτά φύγουν από τη μέση, νιώθουμε το ανικανοποίητο. Κηρύττει και εκείνος. Κηρύττει, αδελφέ μου. Κηρύττει εξ αντιζηλίας και το δέχομαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν με απασχολεί το πρόβλημα. Δεν θα στεναχωρηθώ και θα παραμείνω πάλι ικανοποιημένος μέσα στη ζωή μου. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, λίγο παρακάτω, λέγοντας τα προσωπικά του τα προβλήματα, λέει ότι κι αν αποθάνω, εις εμέ το ζήν είναι Χριστός και το αποθανήν είναι κέρδος. Η αισιόδοξη άποψη πάντοτε του ανθρώπου του ικανοποιημένου, που μόνον το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχει γεμίσει και έχει χορτάσει πραγματικά τη ζωή του. Μοιάζουμε τέτοιοι? Πάρα πολύ λίγο και σε πάρα πολλές λίγες περιπτώσεις. Για ποιο ακριβώς? Διότι πράγματι φαίνεται ότι κάπου αντλούμε νερό και πίνουμε από άλλες πηγές, που δεν θα τις ονομάσω ούτε θα τις θεωρήσω πηγές βρώμικες, πηγές κοσμικές, πηγές. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί,

Δεν είμαι ξεδίψαστος. Όταν μου λείψει το κάποιο και δεν το έχω μες στη ζωή μου, αυτό σημαίνει ότι δεν με έχει ικανοποιήσει ο Ιησούς Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι στην ίδια επιστολή λέει, εγώ μου στείλατε τα λεφτά, αλλά όχι ότι τα είχα ανάγκη, καλά κάνατε και τα στείλατε. Καλά κάνατε και τα στείλατε. Αλλά εγώ εξεύρω να περισσεύομαι, εξεύρω και να υστερούμαι. Εξεύρω να πεινώ, εξεύρω και να χορταίνομαι. Δεν απόρριψε ο Απόστολος Παύλος αυτά που η ζωή προσφέρει. Μ' αρέσει, λέει, να χορταίνω. Είναι ωραίο πράγμα να χορταίνω. Αλλά δεν εξαρτώμαι από αυτά. Τα πάντα δύναμε. Συνήθως το εδάφιο, τα πάντα δύναμε, το θεωρούμε απομονωμένο, όπως και πολλά άλλα εδάφια. Και είναι αυτό ουσιαστικά μια παρερμηνία και μια διαστρέβλωση των πραγμάτων του Θεού. Η απομόνωση των εδαφίων είναι αίρεση. Είναι λάθος. Εκεί όταν λέει ο Απόστολος Παύλος τα πάντα δύναμε διά του ενδυναμούντων με Χριστού, δεν λέει ακριβώς ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Ποια λέει? Τα προηγούμενα. Να εξεύρω να πεινώ και να ξεύρω και να χορταίνω. Να εξεύρω να υστερούμε και να έχω κακοτοπιές μες στη ζωή μου και να ξέρω να περνάω καλά. Όλα τα μπορώ εγώ. Γιατί? Γιατί δεν εξαρτάται η ικανοποίηση της ψυχής μου ακριβώς από αυτά τα πράγματα. Στον Ιησού Χριστό θα τα βρεις όλα. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Ιησούς Χριστός παρέχει αυτά που ο κόσμος δίνει σαν ξεδιψαστικά. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε ξεδιψάσει με χρήμα. Δεν αποκλείει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι μπορεί να υπάρχουν και μέσα στα πλαίσια τα δικά μας και μέσα στη ζωή μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεφτά. Δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Δεν απαγορεύεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε ικανοποιήσει. Ή ακούω μερικές ομολογίες οι οποίες πράγματι είναι παρερμηνίες. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε τις υποσχέσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και τις υποσχέσεις του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Οι ευλογίες του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν όλες υλικές. Λέει και τα βόδια σου θα αυξηθούν και τα πρόβατά σου θα αυξηθούν και τα χωράφια σου θα αυξηθούν. Ήτανε πράγματι οι ευλογίες και η σκάφη σου θα είναι ευλογημένη. Εις την Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός μας ευλόγησε εις τα επουράνια. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε είναι από εκείνον. Και τα παίρνουμε σαν δώρα και δεν είναι καθόλου κακό. Να έχεις και το σπίτι σου, να έχεις και το αυτοκίνητό σου, να έχεις και το εξοχικό σου, να έχεις και τα χρήματά σου και τα λεφτά. Θεωρούνται ως δώρα του Θεού. Δεν θεωρούνται όμως σαν ικανοποιητικά ξεδιψάσματος. Δεν είναι αυτά που θα ικανοποιήσουν. Ακούω μερικές ομολογίες και λέει ο Κύριος το πόσο με ευλόγησε και το πόσο με ικανοποίησε. Ενώ το μαγαζί μου δεν πήγαινε καλά, πήγαινε καλά. Αυτή ήταν η ικανοποίηση. Αυτό έψαχνε στον κόσμο. Όταν πηγαίνει καλά στο μαγαζί σου και εκεί λέει που ήμουν στη δουλειά μου, ανέβηκε η θέση μου και διπλασιάστηκε και ο μισθός μου. Και αμέσως στάσου. Αυτά ήταν που σε ικανοποίησαν. Αυτά είναι το κουτάκι ανάμεσα σε εκείνο που έδωσε το δώρο Ιησούς Χριστός. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε ξεδιψάσει οπωσδήποτε με χρήμα. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε ξεδιψάσει με μια χριστιανική εικόνα, γιατί η προηγούμενη εικόνα που βλέπαμε ήταν μια εικόνα άσεμη. Όχι. Είναι καλό μια χριστιανική εικόνα, αλλά δεν είναι αυτό το ξεδιψαστικό. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε ξεδιψάσει με έναν χριστιανικό γάμο. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε ξεδιψάσει με μια χριστιανική συντροφιά. Δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός θα σε ξεδιψάσει και θα σε ικανοποιήσει με μια χριστιανική τέχνη ή με μια χριστιανική διανόηση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα δίνει ο Θεός. Δεν είναι αυτά όμως που ικανοποιούν τη δίψα της ψυχής. Γι' αυτό και είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν διαρκώς ανικανοποίητοι. Γι' αυτό είναι άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία και περιμένουν να ακούσουν εκείνο το ειδικό κήρυγμα που θα τους ικανοποιήσει. Γιατί απλά ο λόγος του Θεού δεν τους ικανοποιεί. Γι' αυτό είναι άνθρωποι που ανεβαίνουν απάνω στα συνέδρια και λένε: τι πρόγραμμα ήταν εκείνο, τι πρόγραμμα είναι το άλλο. Και όσοι τι και να κάνεις και ό,τι και να βελτιώσεις, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στις κατασκηνώσεις είναι ότι με τίποτε δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τα παιδιά στην ψυχαγωγία. Με τι να τα ευχαριστήσεις? Κάποτε έβγαινε εκεί ο Χαρίλαος και ο αδελφός ο Χρήστος ο Καρμπώνης, τους παίζανε στις γριές, τους γριές και ευχαριστιόντουσαν και γελάγανε και βαστάγανε την κοιλιά τους και το θυμόντουσαν χρόνια μετά εκείνες τις παραστάσεις. Σήμερα, αν τολμήσει κανένας να βγει έτσι έξω, θα ακούσει κάτι κάτι σφυρίγματα, σαν και αυτά που ακούμε στο γήπεδο έξω, τι είναι αυτά, έσχος. Γιατί? Πού να τις ικανοποιήσεις? Πού να τις ικανοποιήσεις? Όταν έχουν μπροστά τους 300 κανάλια τηλεόρασης και βλέπουν ό,τι θέλεις να δουν, τι θέαμα να τους προσφέρεις εσύ, που να είναι υψηλότερο και τεχνικότερο και ικανοποιητικότερο. Γιατί με αυτά γεμίζανε τη δίψα της ψυχής. Και είναι, πιστεύω, αυτό ένα σύγχρονο λάθος. Πιστέψαμε κι εμείς ότι με αυτά, τα σωστά, τα τοποθετημένα, θα ικανοποιηθούμε τελικά. Ενώ ήτανε λάθος. Ο Θεός μαζί με τον Χριστό δίνει και τα υπόλοιπα. Η ικανοποίηση όμως της ζωής μας και το ξεδίψασμα

ζωής μας είναι μόνον στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μόνον ο Ιησούς Χριστός μας ξεδιψά. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μας ολοκληρώνει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός δίνει τα υπόλοιπα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να μας ικανοποιήσει πραγματικά. Και δεν είναι λάθος η επιδιώξη όλων των άλλων. Και δεν είναι λάθος το να επιδιώξουμε κάποια όλα τα υπόλοιπα. Αλλά προσέξτε, εάν δούμε ότι μέσα στη ζωή μας είμαστε ανικανοποίητοι, μην γυρίσουμε γύρω σε εκείνους τους λάκους τους συντετριμένους. Εκείνοι οι λάκοι, όσο και να είναι, όσο και καλοί να φαίνονται, όσο και αγαθοί να φαίνονται, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα ικανοποιήσουν. Είναι η σάλτσα και όχι το κυρίως φαγητό. Είναι η σούπα που προσφέρεται μπροστά και όχι αυτό που θα μας χορτάσει μέσα στη ζωή μας. Μόνον ο Ιησούς Χριστός μας χορταίνει. Στον Ισαΐα, στο ΚΣ κεφάλαιο, στο 8 με 9 λέει, «Ο πόθος της ψυχής ημών είναι το όνομά σου και στην θύμησή σου. Με την ψυχή μου σε επόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε ζήτησα το πρωί». Ποιον? Όχι τα αγαθά που ο Κύριος προσφέρει, αλλά τον ίδιο τον Κύριο. Εκείνη η γυναίκα που μερικές φορές στεκόμαστε κι εμείς, αμφισβήτησε πόσο ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα της. Ο Χριστός όμως, με επιμονή και αγάπη, όπως και σε εμάς σήμερα λέει, κοίταξε, εάν πραγματικά πιείς από μέναν, εάν πραγματικά δώσεις εμέναν, εάν ασχοληθείς με τα πράγματα τα δικά μου, θα δεις την ικανοποίηση της ψυχής σου. Ζητάς ξεκούραση. Δεν είναι το θέμα να ξαπλώσεις σε μια σεζλόν. Δεν είναι το θέμα να πας μες στο εξοχικό σου. Μπορείς να βρεις την ξεκούραση κουρασμένος. Και δεν μας υποσχέθηκε πουθενά ο Θεός ότι θα είμαστε ξεκούραστοι. Μας υποσχέθηκε ότι θα είμαστε ξεδίψαστοι. Πήγαινε στο έργο του Θεού να δουλέψεις. Να δεις εκεί η ικανοποίηση της ψυχής σου. Μα τα πόδια μου και τα χέρια μου και ξέρεις, ναι, πήγαινε εκεί να ικανοποιηθείς. Πήγαινε εκεί στη συντροφιά των δικών σου. Μη ζητάς τη δική σου τη συντροφιά αυτή που εσένα θα ικανοποιήσει. Μέσα στους αδελφούς θα βρεις εκεί τη λύση. Γιατί η λύση δεν ήταν αυτή καθεαυτή η αδερφή, αλλά είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε από την καρδιά μας και για μένα και για εσάς ανθρώπους πραγματικά ξεδίψαστους. Ικανοποιημένους. Δοξάζουμε τον Κύριο για τα δώρα όλα τα οποία έχουμε. Τα θέλουμε και μας αρέσουν. Αλλά δεν είναι αυτά που θα ικανοποιήσουν τη δίψα της ψυχής μας. Η δίψα της ψυχής μας ικανοποιήθηκε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και πρέπει να μείνουμε σε αυτά και είτε τα έχουμε είτε δεν τα έχουμε, δεν πρέπει να έχουμε πρόβλημα. Όπου βλέπουμε εξάρτηση μέσα στη ζωή μας, σημαίνει ότι κάπου έχουμε νοθεύσει το νερό. Εάν σε πειράζει τόσο πολύ εκείνο, σημαίνει ότι δεν είσαι ικανοποιημένος από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά από εκείνο. Και όταν στο παίρνουν εκείνο, και ποιο μπορεί να είναι εκείνο, ο εγωισμός σου, η εκτίμησή σου που έχεις, η άποψή σου που έχεις, η άποψή σου για την τέχνη, η άποψή σου για τον τρόπο της Εκκλησίας, η άποψή σου για τα δογματικά, η άποψή σου για κάτι άλλο, και μόλις το πήρανε και είδες μια παρέκκληση, κατέρευσες. Μα αυτό σε ικανοποιούσε. Ο Ιησούς Χριστός μας ικανοποιεί. Και ευχόμαστε μια τέτοια ικανοποίηση και ξεδίψασμα να έχουμε όλοι μας σε όλη μας τη ζωή. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προείπουν ή για να δουν ή να μιλήσουν για την τύχη. Τα χαρτιά μπήκανε σαν χαρτιά όπως τα ξέρουμε τον 8ο αιώνα. Και βέβαια θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι ένα ακίνδυνο παιχνίδι. Πολλές φορές γίνει μερικοί που ασχολούνται, θα ρίχνουν άπλος για να τους περνάει η ώρα και να δουν τι θα βγάλει και τι θα βγει. Εν τούτης όμως δεν είναι τόσο απλό όσο το νομίζει κανείς. Εάν αναφερθεί κανείς σε πρακτικά περιστατικά τα οποία συνέβησαν και από ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν γύρω από τα ζητήματα αυτά που ερεύνησαν τα πράγματα επισταμμένος, θα δει κανείς ότι δεν είναι όχι μονάχα δεν είναι απλά, αλλά ανοίγουν την πόρτα σε μία παράνομη επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο, τον οποίον αγνοείς, τον οποίον δεν ξεύρεις, δεν μπορείς να τον ξεύρεις παρεκτός αν έρθεις στην Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή έρχεται να σε πληροφορήσει ότι αυτός ο υπερβατικός κόσμος δεν είναι αγαθός όλος. Είναι ο Θεός που είναι ο αγαθός υπερβατικός κόσμος και μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Θεό. Αλλά υπάρχουν και δαίμονες, υπάρχουν δαιμόνια και οσονδήποτε κι αν η λέξη σε αυτή σε κάνει ίσως να το ηρωνευτείς και να γελάσεις, είναι μια τραγική πραγματικότηση η οποία βεβαιώνεται από τον αψευδή λόγο του Θεού και βεβαιώνεται από την πρακτική της καθημερινής ζωής μέσα στη ζωή των ανθρώπων που ασχολήθησαν με αυτά τα πράγματα. Αναφέρει κάποιος την ιστορία κάποιου παιδιού, το οποίο μάλλον σε ένα σχολείο, ένα είδος καθηγητικού ήταν, στο οποίο μαζί με άλλα πράγματα ο επικεφαλής εκεί είχε και αυτήν την μέθοδο, την πρακτική, απλώς για να κάνουν κέφι και να λένε στα παιδιά το μέλλον τους και την δίκη τους. Ήταν κάποια η οποία με τα χαρτιά προσπαθούσε να πει στο κάθε παιδί. Πάν πράγματι λοιπόν σε κάποιο παιδί του είπε ότι θα είχε κάποιο ατύχημα με ποδήλατο. Βεβαίως αυτό ήταν ίσως φαντασία της και ίσως δεν το είχε δει στα χαρτιά. Όμως το παιδί είπε βλήτη και δεν πέρασε αρκετός καιρός και το παιδί είχε ένα ατύχημα. Και αναμφισβήτητα θα μπορούσε να πει κανείς ότι το παιδάκι υπέστη την υποβολή με τη σκέψη τη συνεχή ότι κάποτε θα του συμβεί ένα ατύχημα διότι το είπαν τα χαρτιά τα οποία έριξε η χαρτορίστρα. Κάτι ανάλογο συνέβη και σε μία κοπέλα του ίδιου εκείνου χώρου, του ίδιου σχολιού, όταν της είπαν ότι οι καθηγητές δεν την αγαπούσαν όπως έδειχναν τα χαρτιά. Και το παιδί που υπευλήθηκε και το πίστεψε αυτό, άρχισε να μαραζώνει μέσα του, πιστεύοντας πραγματικά ότι δεν το αγαπάνε οι δάσκαλοι του. Συνεπώς, βλέπει κανείς ότι και μία αθώα τέτοια ενέργεια, όσοδήποτε κι αν φαίνεται αθώα, μπορεί να έχει τις δυσάρεστες συνέπειες της μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος είναι επιδεκτικός. Να δεχτεί μια ανυποβολή τέτοια και να πιστέψει αυτό το οποίο του λέγεται. Άλλωστε η αρχή κατά την πίστη σου θέλει συμβεί είναι κάτι το οποίο ισχύει καθημερινά μέσα στη ζωή. Αλλά πέραν τούτου και πέραν της υποβολής πολλές φορές εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές ασκούν ένα είδος προγνώσεως ή τηλεπαθίας ή διοράσεως των σκέψεων του πλαγινού, εκείνου ο οποίος ζητεί την πληροφορία, έτσι ώστε να μπορούν να του λένε ορισμένα πράγματα και να ανοίγεται ο δρόμος της πίστεως σε εκείνο το οποίο αυτός κάνει. Υπήρξε δηλαδή μια περίπτωση τέτοια, όταν κάποια κοπέλα ήταν να διαβάσει τη σκέψη της και την ρώτησε «Είναι αληθές ότι κάποιο ατύχημα συνέβη στον αδερφό σου?» Αυτή είπε «Ναι». «Είναι αληθές ότι η μητέρα σου είναι άρρωστη?» «Ναι». και ο πατέρας σου επίσης, ναι. Και βέβαια, εφόσον αυτά τα βρείτε, τα είπε η χαρτορίχτρα, η κοπέλα εκκινήθηκε η περιεργιά της ακόμα περισσότερο. Πώς αυτά τα γνωρίζεις, το λένε τα χαρτιά, είπε. Και με τη διαβεβαίωση αυτή ότι το λένε τα χαρτιά, η κοπέλα αυτή το πίστεψε σε σημείο τέτοιο, ώστε μειώματα μες στη ζωή της, ανησυχίες, μίαν εσωτερική διαταραχή, μίαν όλη μια κακοδιαθεσία στη ζωή, να μην μπορεί να συγκεντρώσει τη σκέψη της, τα συναισθήματά της. Και όλα αυτά τα φαινόμενα δημιούργησαν πολύ δυσάρεστες καταστάσεις μέσα στη ζωή της. Πράγμα που δείχνει ότι δεν ήσαν τα χαρτιά ένα απλό παιχνίδι ή μια προσπάθεια απλή μαντεύσεως του μέλλοντος. Η γυναίκα εκείνη, η οποία έριχνε τα χαρτιά, είχε ικανότητες για μαντεύσεως και επικοινωνίας, όπως και θα δούμε σε άλλες περιπτώσεις, επικοινωνίας υπερβατικής με πνεύματα με τα οποία μπορούσε να επικοινωνεί. Μια διαμεσική ικανότητα, δηλαδή να έχει την ικανότητα του διαμέσου, όπως το medium, δεν είναι άγνωστο και πολλές φορές συμβαίνει να γίνεται σε εκείνη η οποία ρίχνει τα χαρτιά. Ήταν κάποια η οποία σε συζήτηση ομολόγησε ότι όταν έριχνε τα χαρτιά κατήχετο από δυνάμεις παράξενες και ισχυρές έξω από τον εαυτό της και κατελαμβάνετο από ικανότητες ώστε να μπορεί να πει περί του μέλλοντος των ανθρώπων οι οποίοι ήρχονται να ρωτήσουν. Που σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο το οποίο έριχνε τα χαρτιά ήταν ένα medium, δηλαδή είχε διαμεσικές ικανότητες, ένα διάμεσον θα λέγαμε, και μπορούσε κατά συνέπεια να μαντεύσει. Όπως είπαμε, συχνά τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα στη ζωή εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα πράγματα αυτά. Παρακαλώ να παρακολουθήσετε το πράγμα. Καλά. Και πολλές φορές λέγω, πολλές φορές συμβαίνει ώστε εκείνοι που ασχολούνται με τέτοια πράγματα να έχουν συμπτώματα μέσα στη ζωή τους. Ένας νέος, επί παραδείγματι, ο οποίος ασχολείται και σπουδάζει θεολογία και όμως είχε τη συνήθεια να ρίχνει τα χαρτιά για τον εαυτό του και για τους συντρόφους του, τους συναδέλφους του και για τα μέλη της οικογένειας του και για το περιβάλλον του και να τους λέγει την τύχη. Στην ζωή του σιγά σιγά έφτασε τελείως να απομακρυνθεί από τα πράγματα τα πνευματικά και να μην έχει ενδιαφέρον. Η γυναίκα του έπεισε. Και σιγά σιγά μετά τον θάνατο αυτού ασχολήθηκε με τη λευκή μαγεία. Κατήντησε δε τελικά σε άσυλο. Η κόρη του επίσης παρουσίασε συμπτώματα μιας ψυχικής ασθενείας. Και έτσι ολόκληρη η οικογένεια καταστράφηκε εξαιτίας αυτής της ενεργείας. Φαίνεται δε ότι και οι γονείς αυτού του παιδιού ασχολούνται κατά τον ίδιο τρόπο με τέτοιες επικοινωνίες και προσπάθεια διερεύνησεως του μέλλοντος διαμέσου των χαρτιών. Επίσης, αναφέρεται η περίπτωση ενός στρατιώτου, ο οποίος υπέστη την επιρροή ενός ανωτέρου του, ο οποίος ασχολείται με χαρτιά, και ο οποίος του προφήτευσε αφενός κάποιο θάνατο, αφετέρου ότι θα πάρει κάποια επιταγή από τους δικούς του με ένα κλιματικό βοήθημα. Αυτό δεν ήταν συνηθισμένο να παίρνει επιταγές, όπως πραγματικά μετά από μερικές μέρες και επιταγήθηκε και του ανηγγέλθη ο θάνατος ενός θείου. Ο άνθρωπος αυτός ο στρατιώτης ήταν χριστιανός. Διότι έδωσε προσοχή σε αυτό και ζήτησε κατ' επανάληψη, επίστηκε από εκείνα τα οποία τις πρώτες επιτυχίες, τις οποίες ο χαρτοπέφτης, ο χαρτορίχτης μάλλον, του είπε, επίστηκε, γλυκάθηκε και ζήτησε πιο πέρα, έφτασε κυριολεκτικά να χάσει την πίστη του. Αδιαφόρησε τελείως για τα πνευματικά πράγματα και είχε κατάθλιψη στη ζωή του, η προσευχή του σταμάτησε και δεν μπόρεσε να θεραπευτεί παρά μονάχα έπειτα από έντονη προσευχή και προσευχή στα γόνατα με επίθεση ισχυρών ανθρώπων πνευματικών επάνω του για να απαλλαγεί από όλες αυτές τις ενοχλήσεις τις οποίες είχε. Τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ότι εάν ανοίξεις ένα τέτοιο δρόμο, ανοίγεις ένα δρόμο επικοινωνίας με το υπερβατικό. Και η επικοινωνία με το υπερβατικό δεν μπορεί να είναι εκείνη που νομίζεις. Δεν είναι αγαθός ο κόσμος που μας περιβάλλει τριγύρω. Η γραφή που μας δίνει την ανατομία αυτού του κόσμου μας λέγει ότι υπάρχουν όνειρα πνεύματα. Υπάρχουν δαίμονες. Δεν είναι μόνο ο Σατάν και οι άγγελοι του που είναι ξεπεσμένοι. Είναι δαιμόνια τα οποία και οι αρχαίοι τα πίστευαν. Και πίστευαν στην ύπαρξή τους. Και οι δαίμονες αυτοί ζητούν την επικοινωνία με τον άνθρωπο, διότι άλλοτε ποτέ, όπως μας λένε οι γραφές και όπως φαίνεται από τα γραφά, ήσαν ενσώματα όντα. Είναι μια δημιουργία πολύ πρώτης δημιουργίας του ανθρώπου και μια πτώση πολύ πρώτης πτώσεως του ανθρώπου. Όταν γίνει και το ρήγμα το αγγελικό και ο Σατάν έπεσε και οι άλλοτε ποτέ εκείνοι κάτοικοι της γης τον οικολούθησαν και είναι δαίμονες. Απόδειξη ότι ήσαν σώματα όντα είναι ότι θέλουν να κατοικούν σε σώματα. Μέσα σε έναν μονάχα, όπως είπαμε και άλλοτε, και αναφέρουν τα Ευαγγέλια, δαιμονισμένων, τον Γαδαρινό, κατοικούσαν 6.000 δαίμονες. Ο Ιησούς Χριστός ερώτησε ποιο το όνομά σου και απήντησαν Λεγεών, γιατί είναι τα πολλοί. Λεγεών θα πει 6.000 πρόσωπα. Άτομα. 6.000 ήταν η Ρωμαϊκή Λεγιόν. 6.000 δαίμονες ήταν μέσα σε έναν άνθρωπο και ζήτησαν εν συνεχεία να μπουν στους χείρους. Συνεπώς τα δαιμόνια ζητούν την επικοινωνία με τον άνθρωπο. Αρέσκονται να κατοικούν σε σώματα. Και είναι βέβαιο ότι εκείνοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και εκείνοι ακριβώς που θέλουν να ρίχνουν τα χαρτιά και να προλέγουν το μέλλον είναι δυνατόν να κατέχονται. Είναι ποσεντέ, είναι κατεχόμενοι από πνεύματα πονηρά και είναι δυνατόν και να ακολουθούνται από πνεύματα πονηρά. Κάθε επικοινωνία μαζί τους, κάθε επικοινωνία μαζί τους, η προσπάθεια ή μάλλον η περιέργειά σου να πλησιάσεις και να μάθεις το μέλλον σου ή κρυμμένα αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτού του τρόπου είναι δυνατόν να σε οδηγήσει σε καταστροφή. Είναι άλλες περιπτώσεις που αυτό το ρίξιμο των χαρτιών μπορεί να μην σου πει την αλήθεια, διότι διενεργείται από πνεύματα πονηρά και εκείνη η οποία κάνει αυτή τη μαντεία με τα χαρτιά έχει ανοίξει δρόμο επικοινωνίας και είναι δυνατόν τα πνεύματα τα πονηρά να ζητήσουν την δική σου καταστροφή και να σε εντέψουν και να σε κοροϊδέψουν. Και συνήθως ο συνήθις τρόπος είναι να σου λένε μια αλήθεια για να σου πούν 10 ψέματα κατόπιν, να σου πούνε κάτι και να βγει αληθινό και εν συνεχεία να σε περιπλέξουν και να σε εξαπατήσουν για να σε καταστρέψουν. Αναφέρεται η εξής περίπτωση. Μία νεαρά γυναίκα σύζυγος με 2 παιδιά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο άντρας της είχε συλληφθεί εχμάλωτος από τους Ρώσους, συνέβη στη Γερμανία και δεν είχε ειδήσεις από τον άντρα της. Οπότε η γυναίκα αυτή επήγε σε μία χαρτορίστρα για να ρίξει τα χαρτιά και να της πει αν ο άντρας της ζει και αν μέλει να επιστρέψει. Η χαρτορίστρα έριξε τα χαρτιά και της είπε ότι 2 φορές της απήντησε όχι, ο σύζυγός σου δεν θα επιστρέψει, έχει πεθάνει. Η πληροφορία αυτή κατεπτώησε τη γυναίκα αυτή την παντρεμένη και το αποτέλεσμα ήταν την κατέλαβε θλίψης, μελαγχολία, απεσιοδοξία για τη ζωή πως θα τα βγάλει πέρα και εν τέλει φέρνει την απόφαση και αυτοκτονεί αυτή αφού εσκότωσε και τα 2 της παιδιά. Έπειτα από λίγο ο άνδρας γυρίζει από το μέτωπο. Και βρίσκει και μαθαίνει τον θάνατο της γυναίκας του και των 2 παιδιών του. Η γυναίκα είχε αυτοκτονήσει. και σκοτώθηκε τα δύο παιδιά, διότι επίστεψε στα χαρτιά που της είπαν ότι ο άντρας είναι χαμένος. Δεν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία να καταλάβει κανείς ότι ο διάβολος, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, την περιεπλάνησε, την κατέπισε με ψευδείς διαβεβαιώσεις για να την καταστρέψει και να την οδηγήσει στο θάνατο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολλές και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πάρα πολλά συμπτώματα τέτοια. Γι' αυτό όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τις βλέπει κανείς με πολλή υποψία. Η πιο ανώδυνη περίπτωση ήταν εκείνη η πρώτη που είπαμε που το παιδάκι έπαθε μία υποβολή και πίστεψε και να τώρα θα το πάθω και να τώρα θα πάθω το ατύχημα, όσο το έπαθε το ατύχημα. Με τη μοτοσυκλέτα, με το ποδήλατο. Και η πιο βαριά περίπτωση είναι μια τέτοια περίπτωση όταν το πονηρό πνεύμα σε εξαπατά για να σε καταστρέψει. Και αυτά είναι τα οψόμοια της αμαρτίας που κάνεις. Οι συνέπειες της αμαρτίας που κάνεις να πηγαίνεις να συμβουλεύεσαι πνεύματα τέτοια και όχι όπως λένε οι Άγιες Γραφές των Θεών των Ζώντα. Να πάρεις την Αγία Γραφή και να μελετήσεις το Λόγο του Θεού και να μάθεις ότι ο Θεός την τύχη σου την έχει όλη εκεί μέσα. Το μέλλον σου το έχει όλο εκεί μέσα. Σου λέει ότι ο Θεός σε κρατάει στα χέρια του. Σου λέει δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Σου λέει ακόμα επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Σε προσέχω σαν κόρη οφθαλμού. Ετησίασα για σένα τον Υιόν μου. Πώς μαζί με τον Υιόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν έχεις τέτοιες διαβεβαιώσεις από τον Θεό, τι σου χρειάζονται να πας στα χαρτιά και να μάθεις από τις χαρτολίχτρες στο μέλλον. Το μέλλον μας είναι χρυσό, είναι λαμπρό, είναι φωτεινό, είναι ένδοξο, είναι εξασφαλισμένο, διότι είναι στα χέρια του Θεού. Ο πιστός έχει τη βεβαιότητα μες στην καρδιά του ότι ο ουρανός είναι δικός του. Ο Χριστός με τη θυσία του του άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό, το αίμα του Χριστού σε πλένει και σε καθαρίζει, το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και κατά συνέπεια τι σε απασχολεί, τι να μάθεις. Τούτος ο κόσμος θα πηγαίνει στο χειρότερο. Το δικό σου το μέλλον όμως είναι στα χέρια του Θεού εξασφαλισμένο, διότι εσύ έχεις πιστέψει εις τον Υιόν του Θεού. Σε μια άλλη περίπτωση, μια κοπέλα επήγε για να μάθει την τύχη της. Και συνήθως αυτή η ευτύχεια συναντάται και στις γυναίκες πιο πολύ, αν και οι άνδρες δεν πάνε πίσω, αλλά στις γυναίκες, οι οποίες ζητάνε μάθουν αν θα παντρευτούν και ποιον θα πάρουν και τι θα είναι, να θα είναι νέος, θα είναι γέρος, θα είναι πλούσιος, θα είναι αυτό, και κινούνται να πάνε. Πήγε λοιπόν στη χαρτορίχτρα η κοπέλα για να μάθει την τύχη της και η χαρτορίχτρα έριξε τα χαρτιά και της είπε ότι εδώ τι βλέπω. Θα πεθάνεις στα 20 χρόνια. Θα πεθάνεις στα 20 χρόνια. Η αγωνία της κοπέλας έγινε και τόση ώστε όντως πραγματικά άρχισε η αγωνία της, την έστειλε τελικά στο ψυχιατρίο, σε τέτοια κατάσταση, καθώς πλησίαζαν τα 20 χρόνια και νόμιζε ότι θα πεθάνει, δεν πέθανε βέβαια στα 20, αλλά έφτασε στο ψυχιατρίο και τελικά πέθανε μέσα στο ψυχιατρίο τρελή και ψυχοπαθής. Η προφητεία των χαρτιών δεν ήταν αληθινή. Δεν πέθανε στα 20. Και αναμφισβήτητα τη ζωή του ανθρώπου δεν μπορεί να την ξέρει η χαρτορίχτρα. Από τον εαυτό της δεν το ξέρει. Αλλά και ο Σατανάς και τα δαιμόνια δεν μπορούν να ξέρουν το μέλλον ενός ανθρώπου το οποίο είναι στα χέρια του Θεού. Καμιά φορά, εάν η απόφαση από το Θεό έχει βγει για κάποιον να πεθάνει, μπορεί να πετύχει αυτό. Και έχει ανακοινωθεί αυτό. Ή αν τον παραδίδει στον Σατανά, διότι να σέβει για να του έρθει κακό να πεθάνει. Ο Σατανάς μπορεί να το ξέρει και να του το πει. Και κάτι τέτοια βγαίνουν αληθινά. Τα περισσότερα όμως βγαίνουν ψεύτικα. Αλλά οι συνέπειες του ψεύδους, οι συνέπειες της εξαπατήσεως είναι ολέθριες για τη ζωή των ανθρώπων. Διότι τα πνεύματα αυτά επιδιώκουν να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Μια άλλη μέθοδος, η οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, είναι η χειρομαντία. Να σου πω τη μοίρα σου, καλέ. Έρχονται μέσα στα σπίτια οι γύφτισες εκείνες και χτυπάνε. Και δεν είναι μονάχα οι γύφτισες. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος πραγματοποιεί αυτό. Και η μελέτη της παλάμης είναι επίσης μια αρχαία μέθοδος την οποία χρησιμοποιούσαν από τα αρχαιότατα χρόνια. Την βρίσκομαι πρώτα απ' όλα ακόμα στη Ρώμη από την εποχή τη Ρωμαϊκή και ήταν συνδεδεμένο με αστρολογικές γνώσεις και χειρομαντία. Την παλάμη την εχώριζαν και διάβαζαν τις γραμμές. Μία γραμμή ήταν η γραμμή της ζωής, μια γραμμή η γραμμή της καρδιάς, μια άλλη γραμμή η κεφαλή, η ζωή και η γραμμή της μοίρας την οποία μελετούσαν. Μάλιστα στο χέρι βλέπανε διάφορες εξογκώσεις απάνω στην παλάμη και έλεγαν, διάβαζαν επάνω στην παλάμη 7 λόφους που ήσαν οι 7 αυτοί λόφοι πλανητικοί. Τροποντινά είχαν σχέσεις με τους πλανήτες. Τα δάχτυλα από τον δείκτη έως το μικρό δάχτυλο ήσαν 4, αντιπροσώπευαν 4 πλανήτες, τον Ερμή, τον Απόλλωνα, τον Ποσειδώνα, τον Δία. Και από αυτά τα πράγματα βέβαια προσπαθούσαν να πούνε αν είναι ανοιχτός ο δρόμος στη ζωή ή η μοίρα τι έχει να σου πει και τι έχει να συναντήσεις στο μέλλον. Δεν είναι όμως απλά. Διότι είναι οπωσδήποτε μια επικοινωνία με το υπερβατικό. Εάν δεν εσύ δώσει σημασία σε αυτό, δεν είναι απλώς ότι προσέχεις τα λόγια μια γυναίκα. Ανοίγεις πόρτα στην επιρροή πνευμάτων. Τα οποία βλέποντας ότι εσύ είσαι προδιατεθειμένος να διατηρήσεις μια τέτοια επικοινωνία και μια τέτοια γνώση, έρχονται και κάνουν κατοχή επάνω σου. Τους ανοίγεις το δρόμο εσύ. Και είναι οι συνέπειες, τα οξόδια μιας ανυπακοής στην σαφή παραγγελία του Θεού, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις τέτοιες μεθόδους με κανένα τρόπο. Μπορεί κανείς να αναφέρει βεβαίως πολλά παραδείγματα τέτοια. Μάλλον μια φορά είχα μια γυναίκα στον δρόμο. Από τη Συλλαμία που πήγαινα, ρίχνω μια γυναίκα. Και άρχισα να τη μιλώ για το Ευαγγέλιο. Κάπως κάσαμε κουβέντα και τη μιλούσα για το Ευαγγέλιο. Εκεί την ώρα καταφτάνει μια γύφτισσα. Θα λέω να σας πω τη μοίρα σας. Την κοιτάζω λοιπόν, τη λέει τη γυναίκα αυτή, κάποιο κακό θα σου συμβεί και άρχισε να τη λέει, να σου πω τη μοίρα σου, δείξε μου την παλάμη σου, να σου πω τη μοίρα σου. Προλαβαίνω εγώ και τη λέω τη γύφτισσα. Δείξε μου εσύ την παλάμη σου να σου πω εγώ τη μοίρα σου, εσένα. Τη γύφτισα. Λέει, ποια μοίρα μου θα μου πεις. Δεν την παλάμη σου, τη λέω να σου πω. Κάνει έτσι το χέρι, τη λέω. Ποτό τι βλέπω εδώ πέρα. Τι καταστροφή σε περιμένει. Αιώνια κρίση. Είσαι βουτυγμένη μέσα στην αμαρτία. Και αν πεθάνει, αλίμονό σου. Τι κρίση σε περιμένει. Λοιπόν, η γύφτισα ανησύχησε φυσικά με όλα όσα τη είπα και δυσφόρησε γιατί έχανε τη δουλειά τη από την άλλη την γυναίκα. Το λέει, μας κόβει, λέει, τη δουλειά, λέει, εδώ πέρα. Και σηκώθηκε δυσφορώντας, βέβαια, και έφυγε. Της λέω, αυτά που σου είπα είναι όλα αληθινά. Διότι τα γράφει και ο λόγος του Θεού. Και αλίμονό σου, της λέω, εάν μείνεις όπως είσαι μέσα στις αμαρτίες σου. Κατά συνέπεια, θέλω να πω ότι, βέβαια, όλες αυτές πολλές φορές εξαπατούν. Πολλές φορές δεν ξέρουν τίποτε. Πολλές φορές λένε φανταστικά πράγματα. Πολλές φορές όμως έχουν και διατηρούν επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο. Και οι συνέπειες είναι τρομερές. Κάποτε μια κοπέλα που πήγε και έδωσε το χέρι της για να της πούνε τη μοίρα της, την τύχη της, της είπαν ότι θα ζήσει μόνο 30 χρόνια και στα 30 της θα πεθάνει. Η αγγελία ήταν φοβερή για την κοπέλα, η ζωή σου κόβεται, ο δρόμος της ζωής, θα πεθάνεις στα 30 χρόνια. Και είπε στους γονείς της, μια και θα πεθάνω στα 30, δεν μου μένει παρά να ζήσω τη ζωή και να τη χαρώ όπως την χαρώ. Και η κοπέλα άρχισε να ζει μια έκλειστη ζωή, ώσπου έφτασε να γίνει κυριολεκτικά μόνη και απέθανε σε ηλικία 24 χρόνων, δεν έφτασε στα 30, από την πολύ αθωλασία και την άσωτη ζωή στην οποία ρίχθηκε εξαιτίας της πληροφορίας αυτής την οποία επίστευε. Το αποτέλεσμα δηλαδή ήταν καταστροφικό για τη ζωή της κοπέλας. Γιατί πήγε και πήρε πληροφορία από την χειρομάντισσα για τη ζωή της και για το μέλλον της. Επίσης, σε μια άλλη περίπτωση, είπαμε σε μια άλλη ότι ναι, θα παντρευτείς και θα παντρευτείς τον πιο ηλικιωμένο από αυτούς που θα σε ζητήσουν και θα, αλλά τι βλέπω, στον χρόνο πάνω θα κάνεις παιδί και βλέπω ξαφνικό γεγονός, θάνατος. Φαίνεται θα πεθάνεις στη γέννα του παιδιού σου. Δεν χρειαζόταν περισσότερη άλλη πιο ανήσυχη είδηση να ρηχτεί μέσα στην καρδιά της γυναικός αυτής, της κοπέλας αυτής. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, άρχισαν να τη ζητούν διάφοροι, τη ζητήσαν διάφοροι, αλλά αυτή με τη σκέψη ότι τη είπανε στη μοίρα τη όταν κοιτάξανε την παλάτη τη, ότι να παντρευτεί τον πιο ηλικιωμένο, απέριψε κάθε γάμο που τη ερχόταν μπροστά και κατήντησε να πάρει τον πιο ηλικιωμένο καθώ τη τόπα. Για τον απλούστο τον λόγο ότι το είχε πιστέψει. Και αφού την ζήτησαν διάφοροι, διάλεξε τελικά, έφτασε να διαλέξει τελικά τον πιο ηλικιωμένο. Και ήταν τόση αγωνία της, όταν συνέλαβε παιδί ότι μπορεί να πεθάνει στη γέννα του παιδιού της, ώστε και αγωνίστηκε εις μάτιν εναντίον αυτής της κακής προφητείας η οποία ερχόταν και ξαναρχόταν μέσα στη σκέψη της και την επηρέαζε, ώστε έφτασε η γυναίκα αυτή να πεθάνει τρελή στο τέλος. Όχι από τη γέννα, τρελή από την πίστη, ότι θα κάνει το παιδί και θα πεθάνει από το παιδί, στη γέννα του παιδιού. Τώρα, υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι την παλάμη, μπορούν να τη διαβάσουν, διότι και να την διαβάσουν και να γνωρίσουν το μέλλον, διότι εδώ στην παλάμη είναι γραμμένη η ζωή ως σε έμβριον, θα έλεγε κανείς, σε εμβριακή, να πούμε κατά, σε μικρογραφία, ολόκληρη ζωή και το μέλλον του ανθρώπου. Ή άλλος ότι εκείνος που διαβάζει την παλάμη έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με την παγκόσμια συνείδηση αόριστα, στην οποία μέσα είναι γραμμένη η ιστορία όλων των ανθρώπων και κατά συνέπεια δίνεται να προείπει. Αυτά όμως είναι εξεκλείγοντα τελείως. Και εις την Βίβλον καταδικάζονται τελείως, διότι οδηγούν σε μία μυρολατρία. Δηλαδή ότι η ζωή σου είναι ήδη προδιαγεγραμμένη από τον Θεό και προορισμένη από τον Θεό τι θα σου συμβεί σε όλες τις λεπτομέρειες, σε όλη την εξέλιξη της ζωής σου. Αυτό δεν το λέει η Γραφή. Πουθενά. Η Γραφή μας λέγει ότι ο Θεός μας έπλασε όντα ηθικά ελεύθερα. Και εσύ μόνο σου κανονίζεις την τύχη σου. Δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχει μοίρα. Δεν είναι προδιαγεγραμμένα. Δεν έχει προορίσει ο Θεός άλλους εις καταστροφή και άλλους εις αιώνια ζωή. Δεν έχει προορίσει ο Θεός απολύτως. Ο Θεός σε φέρνει στην ύπαρξη σαν ένα ελεύθερο και σε αφήνει να εκλέξεις. Και όπως λέγει μέσα στην Αγία Γραφή, βάζω μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο. Μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε τη ζωή ή αν θέλετε το θάνατο. Μπροστά σας είναι οι δύο δρόμοι.

γεννάει δείπνος, πως έρχεται να σου δώσει την απόλυτη ελευθερία και να σε ελευθερώσει από αυτό, αυτή την καταπιεστική μέσα σου σκέψη και πίστη ότι α, η ζωή μου δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Βλέπεις, είναι γραμμένη στην παλάμη μου όλη η ζωή μου. Τι θα μου συμβεί είναι γραμμένο εδώ πέρα. Και δεν μπορώ να τα αποτρέψω, θα γίνει. Δεν το λέει ο Θεός, ουθενά. Είσαι ελεύθερο, ρε. Ο Θεός θέλει να σου χαρίσει τη ζωή και να προχωρήσεις όμορφα μες στη ζωή σου, αν το θέλεις. Αν μείνεις στον Χριστό και να είσαι χαρούμενος και ευτυχής και να έχεις επεμβάσεις αγαθές του Θεού στη ζωή σου. Και ο Θεός θα σε ελευθερώνει από διάφορα είδη κακών και περιπλοκές και θα βρίσκεις τη χαρά σου μέσα στο Θεό κάθε φορά, αν το θέλει. Κάνε εσύ, ανοίγεις την καρδιά σου και προσφέρεσαι εις το Θεό. Καμιά φορά, βέβαια, αν αυτός που κοιτάζει την παλάμη είναι μία προσωπικότης με ψυχοβολία, η προσωπικότης που έχει δώσει τον εαυτόν του σε επικοινωνίες τέτοιες και κατέχεται από πονηρό πνεύμα, είναι μία ανάπτυξη του μάγου αυτού μέσα στη ζωή και στο εγώ του άλλου ανθρώπου με μαγικές δυνατότητες, δαιμονιακές δυνατότητες θα λέγαμε, δηλαδή ανοίγει ο άλλος την πόρτα ώστε τα δαιμόνια τα οποία κατέχουν τον πρώτον να επηρεάσουν τον δεύτερον και μάλιστα να τον επηρεάσουν με ολέθρια αποτελέσματα. Αναφέρουν μια περίπτωση μια κοπέλα που της είχαν πει ότι θα πέθαινε από καρκίνο στα 40 της χρόνια και εκείνη η καημενούλα έφτασε να σβήσει, να λιγοστέψει σαν το κερί. Ο λίγο-λίγο εξαιτίας αυτής της πίστεως η οποία δεν βγαίνει εύκολα από την ψυχή όταν μπει. Διότι την βοηθάει το πονηρό πνεύμα. Και είναι η επιμονή του πονηρού πνεύματος. Και όταν γαντζώσει μέσα, ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να ελευθερωθεί. Και στις περιπτώσεις αυτές, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, πηγαίνουν και ρωτάνε, ζητάνε να μάθουν τη μοίρα τους, για αυτόν τον τρόπο, έχουν δυσκολίες κατόπιν πνευματικές. Δυνάμεις ανεξάρτητες από τη θέλησή τους. Πνευματικές τους εμποδίζουν στο δρόμο τον χριστιανικό. Στο δρόμο προς τη ζωή την αληθινή και την στροφή στο Χριστό. Κάποιος ανέφερε την περίπτωση ενός ταμεία, ο οποίος είχε πάρει από το ταμείο των ποσών χρημάτων για να κάποια δουλειά είχε να κάνει και του κόπλεξα. Και μέσα στην ανησυχία του, διότι ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος και έπρεπε να τα επιστρέψει, αναγκάστηκε να πάει να ζητήσει από μάντισα τέτοια να του πει. Και αυτή με την χειρομαντία να του έβρει τι έγιναν τα χρήματα και ποιος τα πήρε. Πραγματικά, ο χειρομάντης, η χειρομάντισα, και βλέπετε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές χρησιμοποιούνται τελευταία και από τα αστυνομικά πολλές φορές όργανα, όταν θέλουν να βρουν ορισμένα αντικείμενα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν καμιά φορά και ανθρώπους μάντης και τον υπνοτισμό και άλλα τέτοια μέσα τα χρησιμοποιούν. Έχω πραγματικά διαβάσει ότι χρησιμοποιούνται και από αστυνομικές αρχές πολλές φορές, διότι καμιά φορά πετυχαίνουν να πιάσουν τους εγκληματίες. Πραγματικά πήγε σε χειρομάντισα και βρέθηκε ο κλέπτης και ευρέθηκαν τα χρήματα. Αλλά εν συνεχεία ο άνθρωπος είχε τόσα και τέτοια ψυχολογικά προβλήματα μέσα του, διαταραχές, ανησυχίες, κακό ύπνο, φοβίες κλπ. Ώστε ομολόγησε σε κάποιον, θα ευχόμουν να χάσω άλλα τόσα και να τα πληρώσω από την δική μου περιουσία, παρά να ξαναπάω και να ρωτήσω πληροφορίες και να έχω αυτές τις συνέπειες μέσα στη ζωή μου. Και διάβαζα την περίπτωση ενός εμπόρου, ο οποίος μετέφερε διαμαντικά στο Μιλάνο και τον είχαν πείσει ότι υπήρχε ένας μεγάλος αγοραστής εκεί πέρα, αλλά ήταν μια ολόκληρη ένα φτιαχτό, μια σπήρα φτιαχτή, είχαν φτιάξει την ιστορία αυτή για να τον ληστέψουν. Του επέμεναν του ανθρώπου να τον μάνε και μέχρι την

0: πολιτεία και εκεί σχεδίαζαν να τον χτυπήσουν σε ένα ταξίδι στις γόντολες στο κεφάλι από πίσω, να τον ρίξουν στο νερό, να μην φανεί πουθενά, για να πάρουν τα διαμαντικά. Αυτός όμως, προαισθανόμενος αόριστα πράγματα, αρνήθηκε να πάει στη Βενετία, έμεινε στο Μιλάνο, την επομένη όμως έχασε τα διαμαντικά πραγματικά του, τα κλέψανε. Και χρειάστηκε τότε να πάει σε μια χειρομάντισσα για να μπορέσει να του πει και να του βρει που ευρίσκονται τα διαμαντικά. Πραγματικά η χειρομάντισσα είπε που ευρίσκονται τα διαμαντικά και είπε μάλιστα, τώρα τρέξτε, διότι αν δεν πάτε αύριο θα είναι πολύ αργά. Έτρεξαν, ειδοποίησε την αστυνομία, έτρεξαν, βρήκαν τα διαμαντικά, πιάσανε τον δίθεν αγοραστή, απεκαλύφθηκε ότι ήταν ολόκληρη συμμορία η οποία είχε ετοιμάσει και απέβλεπε να τον σκοτώσει κιόλας για να του πάρουν τα διαμαντικά. Απεκαλύφθησαν αυτά στην ανάκριση και τη συνεχεία στο δικαστήριο. Όλα τα πράγματα πήγαν καλά. Αλλά ο άνθρωπος άρχισε να έχει διαταραχές πνευματικές μέσα του. Τη νύχτα έβλεπε εφιάλτες. Πράγματα τα οποία τον ανησυχούσαν. Φίλια, κεφαλή φιδιού, να θέλει να τον αγκώσει, ένα σκύλος να θέλει να πέσει επάνω του και ούτω καθεξής. Όταν θέλησε σε κάποια περίπτωση που άκουσε για τον Χριστό και θέλησε να πάει, του στάθηκε αδύνατον. Προσπάθησε να πάει και να ακούσει το Ευαγγέλιο ή να ακολουθήσει τον δρόμο εκείνον, αλλά δυνάμεις υπέρτερες και ανεξάρτητες από τη θέλησή του τον επηρέαζαν έτσι, ώσπου τελικά έφυγε από την πίστη, παράτησε δηλαδή την προσπάθειά του, και αφού περιπλανήθηκε επί αρκετών καιρών σε κάποια ευαγγελιστική βραδιά, το Ευαγγέλιο εγκυρίσε το, πάλι ξαναγύρισε και μετά πολύ αγώνα ο άνθρωπος κατόρθωσε να φτάσει εις την πίστη. Δηλαδή, του δώσε μεν εκείνο το οποίο είχε χάσει, την τότε, αλλά από την άλλη μεριά του άνοιξε ένα δρόμο επιρροής από πνεύματα. Όνειρα, ο άνθρωπος αυτός υπέστη τέτοια πανολεθρία μέσα στη ζωή του. Βέβαια, για τον άνθρωπο τον πιστό δεν υπάρχει κανένα σύνδυνος. Ο άνθρωπος ο πιστός ξέρει τον δρόμο. Δεν έχει ανάγκη να πάρει σε τέτοια πράγματα. Εάν λέγει ο λόγος του Θεού, στο λόγο και στη μαρτυρία, δηλαδή στην Βίβλα, μέσα και στην χριστιανική ζωή, δεν ρωτάνε το Θεό τους, αλλά πηγαίνουν και ρωτάνε αυτούς τους διαφόρους αποκρυφιστάς που ασκούν τον πρακτικό αυτό αποκρυφισμό, δεν υπάρχει γνώσης μέσα τους. Είναι άγνοια και θα το πληρώσουν. Αν όμως ο άνθρωπος ξέρει και είναι πληροφορημένος από τη Βίβλο και γνωρίζει τον Χριστό και έχει την οδόν της επικοινωνίας για του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος είναι ειρηνευμένος, ήσυχος, χαρούμενος, ξέρει το μέλλον του, ξέρει τη ζωή του, δεν ανησυχεί. Και δεν ανησυχούμε μήπως αυτά τα πνεύματα μπορούν να έχουν καμιά επιρροή επάνω μας για τον απλούστατο λόγο. Ότι ο Χριστός είναι Κύριος, όπως λέγει η Γραφή. Και κάτω από τον Χριστό, στον Χριστό θα κλείνει πάντονι. Επ' ουρανίων, επί γύρων και καταχθονίων. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δύναμη μες στον κόσμο, σκοτεινή, πονηρή, ύψωμα, βάθος. Καμία άλλη δύναμη, λέει ο Απόστολος Παύλος, που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, από την επιρροή την ευεργετική του Χριστού, από την προστασία του Χριστού επάνω μας. Τίποτε, καμία απολύτως δύναμη που μπορεί να μας χωρίσει ή να μας βλάψει, εφόσον ήμεθα του Ιησού Χριστού. Στο Χριστό λοιπόν, εκεί έχεις τη σωτηρία σου, εκεί έχεις τη χαρά σου και την ειρήνη σου, εκεί ξέρεις το αιώνιο μέλλον σου και δεν είναι ανάγκη να το ζητάς στην παλάμη σου. Όταν ο Θεός επήγε και χάρισε στον Εζεκία επί παραδείγματι 15 χρόνια, τι θα έλεγε η παλάμη του Εζεκία πριν του χαρίσει ο Θεός 15 χρόνια? Θα έλεγε ότι θα πεθάνεις. Ένα από ο Θεός του χαρίζει 15 χρόνια. Λοιπόν, αλλάζουν οι γραμμές της παλάμης μετά. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Θέλεις πληροφορία για το μέλλον σου το αιώνιο? Θέλεις πληροφορία για τη ζωή σου? Θέλεις να μάθεις ποιος είσαι? Θέλεις να κατατοπιστείς τα προβλήματα της ζωής? Έλα εις τον Ιησού Χριστό. Θα τα έχεις όλα. Φωτεινά, διαυγή, καθαρά, χαρούμενα, αιώνια. Όπου υπάρχει άγρια, τρέχουν σε αυτά τα πράγματα. χαρτορίχτρες, χαρτομάντης, χειρομάντης, αστρολόγοι έχουν πνίξει τον κόσμο και έχουν πνίξει την ανθρωπότητα. Και τούτη η ανθρωπότηση η οποία βρίσκεται μέσα στην άγνοια και στο σκοτάδι, η δυστυχισμένη ανθρωπότηση. Ήταν τα ζώδια, ήταν στους αστρολόγους, ήταν στους υπνοτιστάς, πάνε στα τραπεζάκια, πάνε σε όλα αυτά τα πράγματα για να πληροφορηθούν την τύχη του. Έλα στο Χριστό, στο Θεός. Εγώ με η οδός. Και δεν δίναστε να έρθετε προς τον Πατέρα, ή μη διενή, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό δεν είναι μαζί μας. Στο ερχόμενο και επομένως Παρασκευή θα συνεχίσουμε την έρευνά μας. Θα μιλήσουμε για ραπτοσκοπία και άλλα πράγματα. Και κατά συνέπεια θα βασιλέψει. Και πραγματικά, έπειτα από λίγο καιρό, ο Βιτέλιος, ο αυτοκράτορ, απέθανε και ανέβηκε στο θρόνο ο Βεσπασιανός. Και συνεπώς, όλο αυτό ευγήκε αληθινό. Συνεπώς, δεν είναι πράγματα τα οποία θα πει κανείς ότι είναι μόνον αυταπάτη και μόνον πλάνη. Βγαίνουν αληθινά. Μα βγαίνουν αληθινά, βεβαίως. Και γιατί να μην βγουν αληθινά. Αυτή ήταν ένα είδος εμφανίσεως του Θεού. Ένα είδος, θα λέγαμε, σαν τις εκτοπλασματικές εμφανίσεις. Εμφανίστηκε ο Θεός. Τέτοιες παρουσίες Θεών γινόντουσαν μέσα στα ιερά, μέσα στους ναούς. Με μόνη την διαφορά ότι δεν ήσαν θεοί αυτοί. Ήσαν δαίμονες. Ήσαν δηλαδή οι θεοί των εθνών, ήσαν όλοι δαίμονες. Και κατά συνέπεια ο Βεσπασιανός, με εκείνο το οποίο συνέβη με τον χολό και με τον τυφλό, προετοιμάστηκε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του στο Θεό τον Σέραφη, ώστε να γίνει εν συνεχεία όλο αυτό το πράγμα που γίνηκε και να πάρει την πληροφορία από το Θεό. Με τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες επικοινωνίες οδηγούν το οι αρχαίοι. Άρα βέβαια ο αρχαίος κόσμος βρισκόταν σε μια άγνοια. Και όλα αυτά που γινόντουσαν στον αρχαίο κόσμο δεν ήσαν παρά επικοινωνίες με δαιμόνια και οι άνθρωποι αυτοί εξαιτίας της αγνίας τους πέφτανε εν συνεχεία σε χονδροειδή λάθη, όχι μόνο στη ζωή τους, αλλά και στη λατρεία αυτών των δαιμονίων, των πνευμάτων, των ειδώλων. Σήμερα όμως ήρθε το φως στον κόσμο και το φως αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο οποίος ήρθε να μας ελευθερώσει από αυτή τη σκλαβιά της αγνίας που λατρεύεις, αλλά δεν ξέρεις τι λατρεύεις. Επικοινωνείς, αλλά δεν ξέρεις με τι επικοινωνείς. Τώρα με τον Ιησού Χριστό γνωρίζομαι. Γνωρίζομαι ότι έχουμε επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και αυτή η επικοινωνία είναι καθαρά και αγία. Δεν εξαρτάται δε από το αν θα θεραπευτείς ή δεν θα θεραπευτείς. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Μπορείς να θεραπευτείς και εκείνο που σε θεραπεύει, το πρόσωπο που σε θεραπεύει να είναι δαιμόνιον. Σου δίνει μια φυσική θεραπεία για να έχεις μια καταστροφή ψυχική και πνευματική εν συνεχεία. Είναι δυνατόν να ζητήσεις από τον ζωντανό Θεό και να μην σε θεραπεύσει. Αλλά είναι η χάρη του, η χάρη του που θα σκηνώσει μέσα σου. Μπορεί να σε θεραπεύσει γιατί έχει όλη τη δύναμη ο Θεός, αν είναι μέσα στα σχέδιά του. Αλλά δεν θέλω να πω ότι δεν είναι το θαύμα κρίσιμο και απόδειξη μια αληθινή επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό. Πρέπει να στηριχτεί στο λόγο του Θεού και να στηριχτεί στο πρόσωπο του Ιησού. Τώρα τελευταία μάλιστα. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει ημέρα που οι εφημερίδες και γενικά ο τύπος να μην γράψουν. Είτε για αστρολογία, είτε για μαγεία, είτε για μαντίες διάφορες, είτε για το τι συμβαίνει με τα θάνατα. Όλα αυτά είναι παραπλανητικά. Όλα. Και εκείνα τα οποία λένε και γράφουν τώρα οι εφημερίδες ότι πέθανε και ξαναγύρισε στο σώμα κλπ. Είναι όλα παραπλανητικά. Τίποτα δεν είναι το αληθές. Μπορεί να είναι παραψυχολογικές, παραισθητικές αυτές καταστάσεις εις τις οποίες πέφτει κάποιος του οποίου κάνει κάποια εγχείρηση. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Η Βίβλος μας λέει πέραν του κόσμου τούτου δεν υπάρχει καμία πληροφορία που να μας δίδεται πλην του ότι εάν μεν ο άνθρωπος είναι ασεβής πηγαίνει στον Άδη σε φυλακές και φυλάσσεται
1: εάν είναι εύσεβης και έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα, πλημμένος με το αίμα του Χριστού, παρέδεται στην παρουσία του Θεού. Ενδιάμεσες καταστάσεις, άλλες που πηγαίνουν και ξαναγυρίζουν και τέτοια, δεν τα λέγει η Αγία Γραφή. Και όλα αυτά είναι παραπλανητικά. Θυμίζουν τον άνθρωπο σαν να του λένε, να ξέρεις, υπάρχει ένα φωτεινό όν που σε συναντάει, αυτός είναι κάποιος άγγελος του ουρανού ή ο Χριστός, και σε συναντάει, είσαι καλός και θα σε πάει κάπου καλά, καλά είσαι όπως είσαι. Χωρίς να του πει για μετάνοια, χωρίς να του πει για την ανάγκη να στραφεί και να μετανοήσει και να πετάξει τη ζωή του, διότι σε καμιά από τις περιπτώσεις αυτές δεν λένε ότι ο άνθρωπος ειλικρινά μετενόησε. Κατεδίκασε την παλιά του ζωή. Εδέχτηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα του. Και εσώθη. Δεν τα λένε αυτά. Άρα του λέει να πήγε, λέει, ένα ταξίδι στον άλλο κόσμο για λίγο και ξαναγύρισε πάλι στο σώμα. Το γράφουν στις εφημερίδες. Συνείδησε ένα φωτεινό όν, του είπε το φωτεινό όν διάφορα πράγματα και ξαναγύρισε και τι ωραία που είναι εκεί. Και είμαστε όλοι καλά. Δεν έχει ανάγκη από δίδροση, δεν έχει ανάγκη από σωτηρία. Όλοι πάνε για τον ουρανό. Όλα είναι παραπλανητικά. Το μόνο φως το οποίο μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο είναι το φως της Αγίας Γραφής. Για να έχεις μια ασφαλή πληροφορία. Και η Γραφή σου δείχνει πρώτα απ' όλα την κατάστασή σου την προσωπική. Έχεις τα χάλια σου. Κυριολεκτικό στα χάλια σου. Από απόψεως πνευματικής και ηθικής. Είσαι ένας άνθρωπος χαμένος, ηθικά χαμένος, ξεπεσμένος. Η θέση σου είναι για το Σταυρό. Να καταδικαστείς το Σταυρό. Για να δεις. Αν μετανοήσεις και αν αναγνωρίσεις ότι τη θέση σου αυτή την πήρε ο Χριστός, ο οποίος σε πλήρωσε για τα ειδικά σου προσωπικά χρέη, η επικοινωνία σου με το υπερπέραν και συγκεκριμένα με το πρόσωπο του Θεού ανοίγει και πλέον διατηρείς μια επικοινωνία πνευματική, άγια, καθαρή, που σου δίνει ειρήνη στην καρδιά και χαρά μες στην καρδιά και έχεις βεβαία ελπίδα για την αιωνιότητα. Ότι θα φτάσεις μια μέρα στους ουρανούς, διότι ελυτρώθηκες. Απόψε θα πούμε σε μερικά άλλα φαινόμενα, να τα δούμε όπως τέλος πάντων εμφανίζονται. Μια μέθοδος επικοινωνίας με το υπερβατικό είναι η ονομαζομένη ψυχομετρία. Τι θα πει ψυχομετρία? Μέτρηση της ψυχής ή του πνεύματος. Είναι μια μέθοδος αυτή της πειραματικής ψυχολογίας, όπως τη λένε, εκείνοι που αγνοούν, γιατί συσσωρεύουν λέξεις και φράσεις για να χαρακτηρίσουν μερικά φαινόμενα, χωρίς να υποπτεύονται όμως τι είναι πιο πέρα. Λένε ότι είναι μια μέθοδος της πειραματικής ψυχολογίας. Δεν λένε ότι είναι μια μέθοδος επικοινωνίας με πονηρά πνεύματα. Βάζουμε άλλες λέξεις, οι οποίες ηχούν όπως τα σαφιά. Στην πραγματικότητα όμως, είναι επικοινωνία με υπερβατικό κόσμο. Και το ονομάζουν ψυχομετρία διότι μετρούν συνήθως, έτσι ξεκίνησαν, να μετρούν τον χρόνο ο οποίος παρέχεται μεταξύ του ερεθισμού από ένα αντικείμενο στην προσωπικότητα αυτού που έχει την ευαισθησία και της αντιδράσεως η οποία προκαλείται από την ψυχή του. Κατά αυτόν τον τρόπο μελετώνται οι ψυχικές ικανότητες και δεξιότητες τις οποίες έχει ο άνθρωπος ώστε να γνωρίζει πράγματα από την επικοινωνία του με ορισμένα αντικείμενα να ομιλεί περί άλλων πραγμάτων. Θα σας δώσω την ανάλυση. Τον όρο τον έδωσε ένας Αμερικανός γιατρός, ο Μπιου Χάναν, ο οποίος ασχολείται με τα ψυχομετρικά φαινόμενα. Τι ήταν λοιπόν η ψυχομετρία? Ο γιατρός αυτός παρατήρησε ότι σε κάποιο άτομο άρρωστό του, ευαίσθητον, νευρικά ευαίσθητον, όλα αυτά τα άτομα βλέπετε έχουν μια ευαισθησία νευρική ή είναι επιρρεπή σε ιστερίες, έχουν πάντως μια ανεπτυγμένη ευαισθησία. Είδε λοιπόν ότι όταν του έδωσε ένα αντικείμενο, το οποίο ανήκε σε κάποιον άλλον, πάντως χάρη έγραψε μερικές γραμμές και του τις έφερε μπροστά του, το πρόσωπο αυτό προσήλωσε την προσοχή του στις γραμμές τις γραμμένες και χωρίς να ξέρει ποιος τις έγραψε, πότε γράφτηκα, από ποιον κλπ, μπόρεσε με συγκέντρωση της προσοχής του στο αντικείμενο εκείνο να μιλήσει για το πρόσωπο που έγραψε τις γραμμές. Να βρει το ποιος είναι, το όνομά του, να δώσει χαρακτηριστικά. ότι ορισμένα άτομα με κάποια ιδιαίτερα ευαισθησία, εάν τα φέρει σε επαφή με αντικείμενα διάφορα τα οποία ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο, και κυρίως εάν τα φέρει σε επαφή με οργανική ύλη που ανήκει στο σώμα αυτού του προσώπου. Θα τους χάρη αν του δώσει νύχη, κομμάτι από το νύχη αυτού του προσώπου. Ή το μαντήλι του, ή τρίχα από τα κεφάλι του. Βάλεις τρίχες μπροστά από το κεφάλι. Μπορεί, συγκεντρώνοντας την προσοχή του στο αντικείμενο αυτό, να σου πει σε ποιον ανήκουν, ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, τι έχει στο παρελθόν του και στη ζωή του, να σου πει για την αρρώστιά του, τις ασθένειές του, να σου πει για το συγγενικό του περιβάλλον και να σου πει ακόμα και για το μέλλον του τι μπορεί να του συμβεί. Αυτή η μαντεία, η μάθευση από την προσήλωση ισορισμένα πράγματα λέγεται ψυχομετρία. Ψυχομετρία. Και ανακάλυψαν μάλιστα ότι η ικανότητα γίνεται ακόμα μεγαλύτερα εάν το αντικείμενο αυτό το βάλει στο μέτωπο και εκείνο συγκεντρώσει την προσοχή του εκεί, τότε μπορεί πραγματικά να βρει αυτά τα πράγματα. Και η ψυχομετρία λοιπόν χρησιμοποιήθηκε έκτοτε από την εποχή που ο Μπιουχάναν αυτός έκανε αυτά τα πειράματα και αποτελεί ένα φαινόμενο εξωαισθητικής αντιλήψεως, πέρα και έξω από τις αισθήσεις, αντιλήψεως, και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα σε μεγάλα πειράματα τα οποία γίνηκαν από ειδικά τέτοια πρόσωπα. Είναι αναμφισβήτητο ότι τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν κάποιες διαμεσικές ικανότητες. Δηλαδή πρέπει να είναι κατά έναν τρόπο medium, διάμεσα. Να μπορούν δηλαδή να επικοινωνούν, να έχουν κάποια ευαισθησία και κάποια φυσική προδιάθεση. Βεβαίως, προδιάθεση υπάρχει κατά κάποιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Διότι ο άνθρωπος από τη θέση που κρατάει μέσα στη δημιουργία είναι ένα διάμεσο. Όπως είπαμε κι άλλοτε, και εμείς οι πιστεύοντες εις τον Ιησού Χριστό είναι τα διάμεσα. Medium είναι τα. Αλλά medium κτίνος πνεύματος. Κατεχόμεθα από το Άγιο Πνεύμα. Φέρομαι μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και εκφράζομαι ιδέες, σκέψεις, θελήματα του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς εφόσον κουβαλάμε το πνεύμα μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή κατοικεί μέσα μας και το φέρουμε μέσα μας, είναι τα διάμεσα. Επικοινωνούμε με τον υπερβατικό κόσμο. Αλλά είναι τα αγαθά διάμεσα, άγια διάμεσα. Υπάρχουν λοιπόν και διάμεσα πονηρά. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία επικοινωνούν με τον πονηρό ή τον πνευματικό κόσμο και είναι φορεί της πνευμάτων, διότι αυτά θα δείτε δεν επιτυγχάνονται χωρίς να υπάρχει πνεύμα. Κάποιο πνεύμα κοντά. Επιτυγχάνονται όλα αυτά τα πράγματα με την παρουσία πνεύματος. Και αυτά τα πρόσωπα κατέχονται από πνεύματα. Βέβαια, αποκλείστηκε στα πειράματα τα οποία γίνηκαν κάθε έννοια τηλεπαθίας ή υποβολής από μέρους του γιατρού, διότι του ενώπησαν αντικείμενα τα οποία ήταν άγνωστα και στον γιατρό που ήταν κοντά του εκεί παραδείγματι και βρήκε κοινων ίσα. Συνεπώς δεν ήταν θέμα τηλεπαθίας με το διβάσεως της σκέψεως του γιατρού σε αυτόν ή υποβολή. Τώρα πώς θα εξηγούνε τα φαινόμενα αυτά της ψυχομετρίας. Λένε ότι ο άνθρωπος σε κάθε αντικείμενο, πράγμα, τα ρούχα που φορεί, το μαντήλι του που έχει, τα πράγματα που πιάνει, το περιβάλλον του ολόκληρο το διαφωτίζει με έναν ψυχοδυναμισμό που βγαίνει από μέσα από την προσωπικότητά του. Αυτή ήταν μια ερμηνεία την οποία προσπάθησα να δώσω και είπαν ότι ο άνθρωπος οπουδήποτε εγγύξει και οπουδήποτε περάσει αφήνει την ιστορία του γραμμένη στα αντικείμενα και στο περιβάλλον τριγύρω. Όλα τα πράγματα μπορούν να μιλήσουν για τον άνθρωπο που έζησε και πέρασε. Το σπίτι που έζησε μέσα, το κάθισμα που κάθισε, τα πράγματα που έπιασε, τα βιβλία που χρησιμοποίησε. Εάν δηλαδή υπάρχει ισχυρός δέκτης, μπορεί από τα πράγματα αυτά να σου πει όλη την ιστορία του ανθρώπου ο οποίος έζησε εκεί. Ότι είναι δηλαδή ένα είδος ψυχοδυναμισμού που βγαίνει από μέσα από τον άνθρωπο. Βέβαια ο άνθρωπος έχει κρ συγκεκριμένες ικανότητες θαυμαστές. Αυτή η ακτινοβολία, αυτή η επιρροή με την οποία ασκεί επιρροή απάνω σε άλλα πρόσωπα. Εξού και η χαρά που δημιουργούμε σε κάποιον όταν τον βλέπουμε ή η λύπη που παίρνει μας, μας συναντάει. Υπάρχει μια ακτινοβολία, δεν υπάρχει ακτινοβολία. Και ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένες ικανότητες, άγνωστες. Όχι μόνο στους ιδίους τους εαυτούς μας, αλλά και σε εκείνους που κάνουν τα πειράματα, για τον απλούστατο λόγο ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι φτιαγμένη από τον Θεό για να εξυπηρετήσει σκοπούς και σχέδια αιώνια. Όταν θα πας απάνω στους ουρανούς, ποιος ξέρει τι ικανότητες θα αναπτυχθούν από μέσα σου, τι έχει σπερματικά ο Θεός τοποθετήσει μέσα σου και τα οποία όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια και θα έχεις δυνατότητες αμέτρητες την ημέρα εκείνη επάνω στους ουρανούς, διότι όλα αυτά τα οποία θα αναπτυχθούν στους ουρανούς σε έκταση, σπερματικός, είναι τοποθετημένα μέσα μας, είτε από την κατασκευή μας τη φυσική, είτε για του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο κατοικεί μέσα μας. Και εκείνη την ημέρα θα έχεις την εκδήλωση και την ανάπτυξη όλων αυτών στον υπέρτατο βαθμό. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος διαθέτει μέσα του ικανότητες, διότι είναι προορισμένος και πλασμένος για μία αιωνιότητα. Δεν είναι τίποτε το εκπληκτικό. Αλλά αυτό το οποίο λένε οι ψυχομετρητές, ή στα πειράματα αυτά της ψυχομετρίας, ότι ο άνθρωπος δηλαδή διαποτίζει το περιβάλλον και τα αντικείμενα με ένα είδος ψυχοδυναμισμού, ένα ρευστού, ενός ρευστού, το οποίο αποτυπώνεται στα αντικείμενα και στα πράγματα, δεν φαίνεται να αληθεύει. Αντίθετα, φαίνεται ότι έχουμε την παρέμβαση πνεύματος από τον υπερβατικό κόσμο που δίνει στον παίκτη αυτόν, τον άνθρωπο δηλαδή που προλέγει το μέλλον ή διερευνά κρυμμένα πράγματα και μας λέγει την ιστορία του οποιοδήποτε στον οποίο ανήκει το αντικείμενο, στον παίκτη αυτόν, στον ψυχομετρητή αυτόν θα λέγαμε, σε αυτόν τον άνθρωπο το πνεύμα του αποκαλύπτει, αλλά είναι πνεύμα πολλές φορές πονηρό. Έτσι, επί παραδείγματι, ο νέος αυτός τον οποίο αναφέραμε, που ο γιατρός του έδωσε γραμμές γραμμένες από κάποιο χέρι και μπόρεσε με τις γραμμές, ακόμα δεν περισσότερο όταν τις έβαλε στο μετωπό του, να βρει ποιος είναι ο άνθρωπος και τι το παρελθόν του και το μέλλον του και οι καταστασίες του κλπ. Ο νέος αυτός παρουσίασε φαινόμενα ανήσυχα. Αποστροφή τελεία από πνευματικά πράγματα. Δεν ήταν δυνατόν να προσέρχεται. Ο λόγος του Θεού, παρόλο που του μίλησαν, τον έβρισκε καμία αφήγηση μέσα του. Και γενικά η αποστροφή του στον πνευματικό, τον αγαθό πνευματικό κόσμο και στα όσα η Βίβλος αποκαλύπτει και σχετίζονται με το Θεό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε παραδείγματα διάφορα, δείχθηκε πραγματικά ότι οι ασχολούμενοι με τέτοια φαινόμενα έχουν οπωσδήποτε συνέπειες μέσα στη ζωή τους βλαβερές. Το ότι οι ικανότητες είναι μεγάλες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αναφέρεται για κάποιον που του δώσανε ένα ρολόι. Ένα ρολόι, να το δει και να μιλήσει για το ρολόι, και είπε αυτός, βλέπω ένα παλάτι βασιλικό, αυλή βασιλικού παλατιού, μονομαχία. Μετά είπε, βλέπω ακόμα κατά, φασαρία, αφήνε, Καρμανιόλα και κάποιον που καρατομείται. Βλέπω ακόμα νοσοκομείο και κάποιον ασθενή. Και πραγματικά ο άνθρωπος που είχε το ρολόι είπε ότι το ρολόι αυτό ήταν παλιό. Το είχε κάποιος προγονός του που ήταν στην αυλή κάποιου Γάλλου βασιλέως και ο οποίος σκοτώθηκε σε μονομαχία που έκανε με κάποιον άλλο. Το ρολόι το πήρε κάποια απόγονη εκείνου της ιδίας οικογενείας η οποία κανατομήθηκε στη Γαλλική Επανάσταση. Και εν συνεχεία έπεσε το ρολόι αυτό στην άκρη που το χρησιμοποίησαν ώσπου τελευταία η γιαγιά του ή η μητέρα του αυτού που είχε το ρολόι χρησιμοποίησε πάλι το ρολόι αυτό που πήρε και το χρησιμοποιούσε και η οποία επέθανε σε ένα νοσοκομείο έπειτα από εγχείρηση. αυτά τα περιστατικά θα βρήκε το διάμεσο αυτό, το μέδιμο αυτό, μόνο και μόνο διότι πήρε το ρολόι και συγκέντρωσε την προσοχή του στο ρολόι και μπόρεσε να βρει όλη αυτή την ιστορία. Όλα αυτά όμως τα πράγματα, όπως λένε, δεν είναι τελείως σκέτα έτσι και η ψυχομετρία γίνεται πάντοτε με την παρέμβαση πνεύματος, το οποίο αποκαλύπτει στη διαμεσική προσωπικότητα αυτά τα οποία μένουν να γίνουν. Μια άλλη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται είναι η ονομαζομένη κρυσταλλομαντία ή κατοπτρομαντία. Και γενικά κάθε αντικείμενο το οποίο είναι γυαλιστερό και διάφανο, ακόμα και νερό. Είναι δυνατόν δηλαδή να μπορέσει κανείς να μαντεύσει πράγματα κρυμμένα ή κάποια προσωπικότητα ή το μέλλον τους από την παρατήρηση σε καθρέπτη ή σε κρύσταλλο. Συνήθως χρησιμοποιούσαν κρυστάλλινες σφαίρες, κρυσταλλικές σφαίρες και συγκέντρωναν την προσοχή τους και προσιλώνοντο εκεί και αφήνοντο κατά αυτόν τον τρόπο παρεδίδοντο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είδαμε και στην ψυχομετρία πρέπει να του δώσεις αντικείμενο και προσιλώνεται εκεί, διαπροδιαθέτει τον εαυτόν του και παραδίδεται στην κατοχή πνεύματος. Και στην κρυσταλλομαντία λοιπόν γίνεται το ανάλογο πράγμα. Φτάνουν μάλιστα και χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ώστε και εγκλήματα ακόμα να ανακαλύπτονται από εφόσον κάποιος είχε την ικανότητα να συγκεντρώνει την προσοχή του σε ένα κρύσταλλο και να διαβάζει αυτό το περιστατικό ή το γεγονός που συνέβη και να ευρίσκει τον άνθρωπο ή να προλέγει το μέλλον. Αυτή τη μέθοδο την είχε μεταχειριστεί και μεταχειριζόταν και ένας Ιάκωβος Μπένε. Ο Ιάκωβος Μπένε ήταν ένας θεολόγος περίπου στο Μεσαίωνα, ο οποίος ήταν μυστικιστής και έγραψε για πράγματα, για τον ουρανό, για πράγματα τα οποία είναι τελείως φανταστικά, ο Τζάκοβ Μπένε, ο οποίος όμως τις περισσότερες σκέψεις του και αποκαλύψεις του τις ελάμβανε για συγκεντρώσεως του πνεύματός του σε ένα κρυσταλλικό αντικείμενο, μια σφαίρα κρυσταλλική. Από ψυχολογικής πλευράς το πράγμα φαίνεται σαν να είναι ένα είδος αυτυποβολής. Ο άνθρωπος αυτυποβάλλεται και αυτοϋπνώνεται. Είναι ένα είδος αυτοϋπνώσεως, αυτυπνώσεως και αυτυποβολής. Στην πραγματικότητα όμως ανοίγει πόρτα στην επικοινωνία του με τον υπερβατικό κόσμο και δέχεται κατά αυτόν τον τρόπο την επιρροή του υπερβατικού κόσμου. Το ότι μερικά πράγματα ανακαλύπτονται δεν είναι καθόλου περίεργο. Όπως είπαμε και στον πνευματισμό, το πνεύμα το οποίο καλείς σου λέγει μερικές αλήθειες για να σε υποδηλώσει, να σου ανοίξει τον δρόμο, να σου ανοίξει την όρεξη και την περιέργεια για να αρχίσεις να χρησιμοποιείς αυτές τις μεθόδους και κατόπιν γίνεσαι υποκύριο όργανο με πολλές συνέπειες και συμπτώματα μέσα στη ζωή σου, την πνευματική και την όλη νευρική σου υπόσταση. Έτσι και εδώ πέρα, αναμφισβήτητα, υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία ανακαλύφθησαν για αυτού του τρόπου. Αναφέρεται κάποιος που χάσει τα πρόβατά του, πήγε σε κάποιον ο οποίος εμπάντευε με καθρέφτη και εκείνος προσήλωσε την προσοχή του στον καθρέφτη και του είπε που βρίσκονται τα πρόβατα που είχαν χαθεί, σε ποιο μέρος κλπ. Και πήγε και τα βρήκε. Κάποιος άλλος που είχαν κλέψει την αγελάδα, πήγε και κατά τον ίδιο τρόπο μπόρεσε να βρει που ήταν η αγελάδα. Ποιος την είχε πάρει. Έχουν όμως και ολέθριες συνέπειες. Αναφέρεται η ιστορία. Το διάβασα στο βιβλίο ενός Γερμανού Κοχ. Την ιστορία αυτή αναφέρει στο βιβλίο του «Ψυχοθεραπεία και αποκρυφισμός και ψυχοθεραπεία» την περίπτωση ενός ανθρώπου του οποίου του κάψανε το σπίτι. Ήταν μάλλον τον καράζ στο οποίο είχε το αυτοκίνητο. Κάποιος του κάψε, έβαλε φωτιά στον καράζ και το αυτοκίνητο και του κάψε και το αυτοκίνητο. Στη στενοχώρια του πήγε βέβαια στην αστυνομία, το κατήγγειλε στην αστυνομία. Έμαθε όμως, ήξερε ότι κάποιος στο μέρος του ασχολείται με κρυσταλλομαντία, κατρεπτομαντία, κατοπτρομαντία και απευθύνθηκε και στον Μάντι αυτό. Πραγματικά λοιπόν ο Μάντις προσιλώθηκε, διερεύνησε, προσήλωσε την προσοχή του στον καθρέφτη και τον καλεί και του δείχνει στον καθρέφτη και είδε το πρόσωπο αυτό στον καθρέφτη έναν και δικό του φίλο και συμμαθητή. Ότι ήταν αυτό το πρόσωπο που είχε κάψει τον καράζ και τον φίλο. Πραγματικά αυτό σηκώθηκε και βρήκε το φίλο και του είπε: έκανε αυτό το πράγμα. Τον κατάλαβε ξαφνικά. Πραγματικά ο φίλο ομολόγησε, έσπασε, ομολόγησε, είπε ότι ήταν αυτό και ότι τον κατήχε, απεγάλωσε ότι τον κατήχε μια ζήλια για την πρόοδο του φίλου του, την επαγγελματική εξέλιξη του φίλου του και στη ζήλια του επάνω, επειδή έκανε αυτό. Παρεκάλεσε να μην τον καταγγείλει και ανέλαβε να του επανορθώσει κάθε σημεία. Όμως, όταν ο Μάντης εκείνος του έδειξε τον καθρέφτη και είδε μέσα στον καθρέφτη το πρόσωπο του φίλου του, όταν πήγε να φύγει, του δεσάς το λεπτά βλέπε και κάτι άλλο. Σε λίγο καιρό του λέει, βλέπω να φάω. Θα πεθάνει. Αυτό βέβαια, εκείνο που τον απασχόλησε κυρίως, ήταν το θέμα του φίλου και του γκαραζιού, που έπρεπε να πάει να το εξυχνιάσει. Αλλά σαν εξυχνίασε αυτό, ότι ήταν αληθινό, του ήρθε στη μνήμη του και το άλλο, το οποίο του είπε ο Μάρτης εκείνος και η πληροφορία αυτή καρφώθηκε μέσα του. Και καρφώθηκε μέσα του για τον απλούστατο λόγο ότι βγήκε το πρώτο μέρος αληθινό. Ήτανε συνεπώς η κατάλληλη ψυχολογική στιγμή να του ρίξει αυτή τη σκέψη. Πραγματικά μετά από μερικές εβδομάδες, αφού καλλιεργήθηκε αυτό το πράγμα μέσα στη σκέψη του, ο άνθρωπος κάποια μέρα έπεσε σε ένα είδος παραλυρήματος, φωνές, κραυγές, η γυναίκα του άπρεξε, τι συμβαίνει, τον πήγανε σε νοσοκομείο για 10 μέρες, ήταν σε μια κατάσταση αφαθίας, ώσπου μετά 10 μέρες, με τα πολύ προσευχή που γίνηκε από το περιβάλλον πιστό, ο άνθρωπος συνήλθε, επανήλθε και ομολόγησε ότι τη νύχτα έβλεπε μαύρες, μετά από το γεγονός αυτό της μανδύας, προσωπικότητες, φάτσες μαύρες στον ύπνο του και στον ξύπνο του πολλές φορές, οι οποίες του είχαν δημιουργήσει μεγάλη ταραχή, ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη και μάλιστα του μιλήσανε τα πνεύματα αυτά και του είπανε ότι είσαι παραβάτης απέναντί μας και πρέπει να πεθάνεις και ότι θα τον σταύρωναν. Και είδε τον εαυτό του, λέει, να τον σταυρώνουν και αισθανότανε τους πόνους αυτούς. Αυτά τα πράγματα όλα βέβαια ήξερε υποβολές δικές του. Και αισθανότανε τους πόνους μέχρι που έπεσε σε τελεία αφασία 10 ολόκληρες μέρες. Όταν τον επανέφεραν λοιπόν, ομολόγησε όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες αντιμετώπισε και επιπλέον. Ομολόγησε ότι δεν είχε διάθεση για τα πνευματικά πράγματα. Αισθανόταν μια αποστροφή στα πνευματικά και να του μιλήσουν για πνευματικά ή να κάνει ο ίδιος προσευχή. Και έπειτα από πολλή αγώνα και δικό του, διότι αυτές οι καταστάσεις δεν υπερνικώνται παρά με πολύ δική σου θέληση και αντίδραση. Ο Θεός έδωσε εις τον άνθρωπο ένα στοιχείο το οποίο είναι μέσα του πολύτιμο, είναι η θέλησή σου. Η θέλησή σου η οποία βάλει τη σφραγίδα της κυριαρχίας σου μέσα στη ζωή σου και στην προσωπικότητά σου. Δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει απολύτως τίποτα. Ούτε μάντης, ούτε μάγοι, ούτε διάβολος, ούτε σατανάδες, ούτε τα πνεύματα τα πονηρά. Έχουν καμία επιρροή στον άνθρωπο, τον αναγεννημένο, τον πιστό, ο οποίος έχει μια αναγεννημένη θέληση και μένει ευρέως στο θέλημα του Κυρίου. Διότι ο διάβολος να τον φόβει μόνο με τη δική σου υποχώρηση. Εφόσον πιέζει και εσύ υποχωρείς, δέχεσαι, είτε εισηγήσεις, είτε εισκέψεις, είτε υποβολές, είτε επιδιώκεις εσύ μόνος σου να κάνεις αυτά τα πειράματα και αγωνίζεσαι να τα κάνεις αυτά τα πειράματα. Και επιμένεις, διότι δεν γίνονται πάντοτε εύκολα, ένας που θα αρχίσει πρέπει να επιδιώξει και να επιμείνει και να ξαναεπιμείνει και να επαναλάβει το πείραμα πολλές φορές για να κατορθώσει να ανοίξει το δρόμο της επικοινωνίας. Αυτό φαίνεται, δείχνει ότι ενώ δεν είσαι πλασμένος για αυτά, αφού εσύ με τη θέλησή σου το θέλεις και επιμένεις, έρχεται το πνεύμα το σατανικό, σου λέει ορίστε κύριε, με κάλεσες. Το ζητάς μόνο σου. Με τη θέλησή σου θέλεις αυτή την επικοινωνία. Και είσαι και υπεύθυνο. Έτσι λοιπόν, χωρίς την δική μας θέληση και συμμετοχή, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Μια τρίτη μέθοδος, την οποία χρησιμοποιούμε, είναι αυτή η πάρα πολύ γνωστή μέθοδος της ραβδοσκοπίας ή του εκκρεμούς. Ένα εκκρεμές, το οποίο κρατούν και κινείται αυτό. Τι δείχνει, σου δείχνει κατεύθυνση. Τι βάει, κινείται, και ούτω καθεξής. Η ραβδοσκοπία ή το εκκρεμές. Παίρνουν ένα ραβδί από ξύλο, καστανιά, συνήθως ή κάτι άλλο, να μην είναι ρητινόδες, λέει. Θα πρέπει να έχει μια κατάληξη σε τρία σχέδια, έτσι ξέρω. Θα βάζουν στα χέρια τους σε μία απόσταση από το σώμα, κτή από το σώμα ή σε μία γωνία ορισμένων μυρών από το σώμα και αυτό αφήνεται αυτό σε κάποια στάση αδρανίας, πρέπει το χέρι να αδρανίσει ή και το χέρι που κρατάει το εκκρεμές να αδρανίσει. Βλέπετε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Είναι η προσωπική συμμετοχή του ανθρώπου. Θέλει και προσφέρει τον εαυτό του και παραδίδει το χέρι του σε αδράνεια για να κατακτηθεί από το πνεύμα που επεμβαίνει. Όπως και στην γραφή. Εάν δηλαδή στη γραφομαντία που αφήνει το χέρι του σε μια αδράνεια και περιμένει να καταληφθεί από το πνεύμα και αρχίζει και γράφει το χέρι. Διότι εσύ προσφέρει στον εαυτό σου και τα μέλη σου να καταληφθούν από το πνεύμα. Και αρχίζει και γράφει. Και η ραβδομαντία ήταν αρχαιοτάτη μέθοδο. Τη ξέρανε οι αρχαίοι. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο αυτοκράτορας Ιου της Κίνας, ο αυτοκράτορ Ιου της Κίνας, της δυναστείας των Χσιά, το 2205 π.Χ. εμφανίζεται κρατών την μαγική ράβδον. Ήτανε ραβδοσκόπο. Μάντευε για τις ράβδες. Και τη μέθοδο αυτή τη χρησιμοποίησαν όλοι οι αρχαίοι λαοί. Ακόμα και εις τον Ισραήλ εμπήκε η μέθοδος αυτή από πρακτική την οποία ίσκουν οι Χαναναίοι, οι Χανανίτες. Οι εντόπιοι λαοί τους, οποίους ο Θεός είπε θα τους εξοδοτρέψετε. Και είχε δίκιο ο Θεός, γιατί όλοι αυτοί οι λαοί δυσκολούνται με την μαγεία και δυσκολούνται με την επικοινωνία με τα δαιμόνια. Και θα μετέβηγαν στο λαό του Θεού όλες αυτές τις μεθόδους. Να ο λόγος για τον οποίο ο Θεός είπε θα τους εξαφανίσετε όλους αυτούς. Οι Ισραηλίτες όμως άφησαν πολλούς από αυτούς να υπάρχουν και ήσαν μέσα στη ζωή του λαού αγκάθια. Τόσο μάλιστα ώστε λέει στον Οσιέ τον προφήτη, στο κεφάλαιο, στο τέταρτο, στο εδάφιο 12, λέει ο λόγος του Θεού εκεί πέρα, ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού. Άγει ραβδομαντία, ραβδοσκοπία. Ερωτάει τα ξύλα αυτού. Και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτά. Δεν έρχεται να ρωτήσει το Θεό. Καταφέρνει σε αυτές τις μεθόδους και αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας με το υπερβατικό. Και για να μάθει το μέλλον του ή να μάθει συγκεκριμένα πράγματα ή για να εξηχνιάσει διάφορα ζητήματα που τον ενδιαφέρουν, ερωτάει τα ξύλα αυτού και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτό. Γιατί χωρίς ξύλο, κάτι μαλέδες, κάτι σύρματα κλπ. Μπορεί και εκεί να υπό ειδικούς όρους να τα χρησιμοποιήσει κανείς. Το περίεργο είναι ότι όλοι αυτοί οι ραβδοσκόποι και η ραβδοσκοπία καταλογίζεται, περιλαμβάνεται αυτή μέσα σε όλες αυτές τις αποκρυπτιστικές μεθόδους επικοινωνίας με το υπερβατικό, φτάνουν και λένε ότι και ο Μωυσής ήταν ένας μέγας ραβδοσκόπος, διότι χρησιμοποίησε τη ράβδο του και χτύπησε την πέτρα και έβγαλε τα νερά και ούτω καθεξής. Άρα αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη. Ο Μωυσής δεν έκανε και μια μαγεία με τη ράβδο του. Ο Θεός τον διέταξε να χτυπήσει με το ραβδί το βράχο για να βγάλει νερά και αυτή ήταν ενέργεια καθαρά του Θεού. Άρα βλέπετε, όσα του συμφέρουν από μέσα από την Αγία Γραφή, τα παίρνουν και τα εκμεταλλεύονται για το δικό του όφελο. Επίσης οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Σκήτες, οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο αυτή της ραβδοσκοπίας. Και σας είχα διαβάσει παλαιότερα, σε τα παλαιότερα μαθήματα, τα προηγούμενα μαθήματα, την περίπτωση η οποία αναφέρει ο Αμιάνους Μαρκελίνους για δύο φιλοσόφους του Βυζαντίου, τον Πατρίκιο και τον Ιλαρίωνα, οι οποίοι μαζί με κάποιους άλλους μαζευόντουσαν σε ένα ειδικό δωμάτιο και κάνανε με εκκρεμές, με το εκκρεμές ραβδομαντία και με το εκκρεμές μαντία είναι ίδια πράγματα. Προσπαθούσαν να βρούνε ποιος θα είναι ο διάδοχος του αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Και το αποτέλεσμα είναι, είχαν βάλει φυσικά γράμματα τριγύρω και το εκκρεμές το οποίο κρατούσαν, το είχαν κρεμάσει ειδικά αφού κάνανε ορισμένες ιερετελεστίες και είπαν ορισμένα λόγια προηγουμένως και επεκαλέστησαν θεούς του δέστην δαίμονα, άρχισε το εκκρεμές να κινείται, και να χτυπάει τα διάφορα γράμματα. Που σημαίνει και έδειξε με τι θα ήταν το όνομα. Τους ανακάλυψαν, τους πήγαν στο δικαστήριο, είπαν αυτό το πράγμα, τι έκαναμε και αυτούς κατάρρισε ο αυτοκράτορ, διότι φοβήθηκε ότι αυτοί ήσαν συνωμότες που ετοιμάζαν τη διαδοχή του και αυτούς κατάρρισε και εκείνους που αρχίζανε τις εξέχουσες φυσιογνωμίες, οι οποίες αρχίζανε τα όνομά τους από τα αρχικά αυτά γράμματα. Χάρη Θεοδόσιος, Θεόδωρος, κάτι τέτοιο. Όλα τα γράμματα που αρχίζουν από το Θεόδωρο, τους καθάρισε ο αυτοκράτορ. Και τελικά, βέβαια, τον διαδέχτη κάποιος, του οποίου όντως το όνομα άρχιζε έτσι, αλλά τον οποίο δεν είχε υποθεθεί ο αυτοκράτορος ώστε να τον καθαρίσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί πλήρωσαν με τη ζωή τους. Τη μαντία τους. Και λέγω ότι εκτός αυτών των περιπτώσεων, αυτής της περιπτώσεως, στο Μεσαίωνα χρησιμοποιείται η ραβδοσκοπία για την ανέβραση νερών, μεταλλίων, να βρουν χρυσάφι, να βρουν... Και μέχρι σήμερα ακόμα η ραβδοσκοπία χρησιμοποιείται για την ανέβραση αυτών των πραγμάτων. Το πιο δε φοβερό από όλα είναι ότι την πάθαμε κι εμείς, σαν εκκλησία. Και το λέγω αυτό το πράγμα, δηλαδή, για να εκπλήρω τους εαυτούς μας, γιατί δεν είχαμε ξυπνήσει τότε που γίνηκαν αυτά, όταν θέλαμε να φτάσουμε, να φτιάξουμε το γυροκομείο εκεί στο Χοροπή, είπαν κάποιοι από το Χοροπή, ξέρετε, έχουν εδώ πέρα έναν ικανότατο, ο οποίος βρήκε νερό από το. Δεν είχαμε ξυπνήσει σε αυτά τα πράγματα, ακούγαμε ότι βρίσκουν νερό, τι λέει, μπορεί να βρει το νερό, πώς θα το βρει το νερό. Να δεν είναι τίποτα, αυτή η μέθοδο. Φαίνει ένα ραβδί, λέει, πάει από πάνω, περπατάει, το περπατάει από εδώ και από εκεί και παρακτήσει και παίρνει το ραβδί. Τα κέρατε, να το βρήκε το νερό. Βρήκε λοιπόν, σημείωσε κάπου στο χτήμα στο Χοροπή, εδώ νερό, νερό, πόσο νερό, άστο ένα νερό, πόσο πέντε να πνιγείτε, σε λίγα μέτρα. Και φτάσανε 200 μέτρα. Όταν γίνει και η γεώτρηση για να βρουν ελάχιστο νερό. Το οποίο δεν μπορεί να το δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Ήταν μια απάτη. Η όλη υπόθεση σε στήριξε αρκετά χρήματα. Γίνει και η γεώτρηση και το αποτέλεσμα ήταν ένα μεγάλο μηδενικό. Και πέσαμε θύματα αυτού του ραβδοσκόπου. Βέβαια το πληροφοριό που μας δώσανε εκεί άνθρωποι ενδιαφερόμενοι στο μέρος αυτό. Η μέθοδος αυτή πάντως δεν είναι απλώς μια μέθοδος την οποία κάνει κανείς και είναι μια θα λέγαμε φυσική επιρροή ή χημική ή μαγνητική ή ηλεκτρική στο ηλεκτρικό πεδίο. Δεν είναι απλώς μέθοδος τέτοια. Είναι οπωσδήποτε και πνεύμα πονηρών. Λένε μερικοί βέβαια ο γεωλόγος και ο ραβδοσκόπος συνεργάζονται. Και λέει κάποιος, ο γεωλόγος είναι εκείνος που ασχολείται με την ανατομία της γης, ο ραβδοσκόπος είναι ο εσωτεριστής. Αυτός που έχει τη διαισθητική ικανότητα να αναλύει κρυμμένες δυνάμεις διαισθητικά. Το πρόβλημα όμως είναι μόνον ραδιαίσθησης. Διότι ξεκινάμε από την βασική αντίληψη ότι πάν πράγμα έχει ένα ποσοστό ραδιενεργία. Πάν πράγμα. Και συνεπώς με το ραβδί αυτός μπορεί να βρει τη ραδιενέργεια, να συλλάβει τη ραδιενέργεια η οποία εκπέμπεται από ένα στρώμα, όπως χάρη μεταλλικό ή από νερό που είναι κάπου σε κάποιο κύλωμα, στα έγκατα της γης και κάπου αλλού. Συνεπώς το θέμα είναι, το ερώτημα, είναι μόνο ραδιέστηση. Είναι κάτι περισσότερο. Μήπως συμμετέχει και το ψυχικό στοιχείο του ανθρώπου που κάνει την ραβδοσκοπία και αναμφισβήτητα ναι, διότι παρατηρήθηκε επί παραδείγματι ότι η ράβδος στην Γαλλία όταν συναντάει να πούμε το στρώμα είδα, ελκύεται προς τα κάτω, ραβιέται προς τα κάτω. Στη Γερμανία ορκείται προς τα πάνω. Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή πώς είναι λοιπόν επιρροή ψυχική, οπωσδήποτε στην ψυχή εκείνου που κάνει τη ραβδοσκοπία. Και επίσης Λένε μερικοί ότι δημιουργείται ένα είδος κυκλώματος μεταξύ σώματος και ράβδου, μαγνητικού κυκλώματος, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι λέξεις οι οποίες προσπαθούν να δώσουν λύσεις χωρίς και εξήγηση, χωρίς να μπορούν να συλλάβουν την πραγματική αιτία. Απόδειξης, μια άλλη απόδειξη είναι ότι καταφέρνει, θα τους χάρει ο ραβδοσκόπος, να σου βρει που έχει νερό ή που έχει κάποιο μέταλλο, αν έχει απλώσει ένα χάρτη γεωφυσικό, όχι να πάει στο ίδιο το έδαφος, αλλά σε χάρτη γεωφυσικό μπροστά του και βάλει τη ράβδο απάνω στο χάρτη και αισθάνεται το τρέμουλο εκείνο και το κάναμα να τη μία εκείνα. Που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να είναι αυτή χημική ή φυσική, οπωσδήποτε φυσική επιρροή, διότι δεν πάει απάνω από το έδαφος. Δεν πάει απάνω από το νερό, αλλά έχει ένα χάρτη γεωφυσικό. Και όμως το κατορθώνει και δι' αυτού του τρόπου. Που σημαίνει ότι είναι άλλοι παράγοντες. Είναι πνεύμα, είναι ο ψυχικός παράγοντας του ραβδοσκόπου και είναι η επιρροή πνεύματος επάνω του, οπωσδήποτε, η οποία πραγματοποιεί αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι απλώς λοιπόν μόνο το φυσικό στοιχείο, αλλά είναι και το ψυχικό στοιχείο. Αναφέρουν την περίπτωση ενός πάστορος, ο οποίος ανεκάλυπτε επί παραδείγματι το φύλο, το φύλο άντρας γυναίκα, το φύλο αποθαμένων προσώπων, χωρίς να βλέπει το όνομα αυτός, πηγαίνοντας πίσω από την πλάτα του τάφου, το σταυρό ας πούμε, από πίσω, τον μάνον από πίσω, χωρίς να ξέρει ποιο πρόσωπο είναι μπροστά του. Και με τη ράβδα μπορούσε να πει ότι αυτός είναι γυναίκα. Είναι άντρας. Και εκείνοι που είσαι κοντά του πηγαίνανε και εκείνοι από πίσω, για να μην υπάρξει τηλεπάθεια μεταβίβαση αυτού ενός που δουν αυτή το όνομα και το μεταβάσουν σε αυτόν για τη σκέψη. Και ο πάστορας μπορεί να ανακαλύπτει το φύλο του προσώπου, του θαμένου. Και το πιο περίεργο είναι ότι κατάφερε να ανακαλύψει το φύλο προσώπου θαμένου πριν 100 χρόνια. Που σημαίνει ότι δεν ήταν ούτε καν όπως προσπάθησαν μερικοί να δώσουν μια ερμηνεία, ότι οι ορμόνες του οργανισμού, οι οποίες δεν διαλύονται γρήγορα μετά τον εγκαπιασμό, μένουν για καιρό, ασκούν επιρροή στην ευαισθησία της ράβδου και αυτού του προσώπου του ραβδοσκόπου. Δεν ήταν ούτε αυτό. Ανακάλυπτε λοιπόν το φύλο του προσώπου. Αναφέρουν ακόμα περιπτώσεις γυναικών οι οποίες κατά τη διάρκεια του πολέμου επήγαιναν σε ραβδοσκόπους και προσκόπησαν αντικείμενα των προσώπων που ήθελαν να μάθουν την πύχη τους, των στρατιωτών, μια ζώνη, ένα μαντίλι, το ρούχο του, ήταν άνδρας τους, οι αδερφός τους και τα πηγαίνανε στους ραβδοσκόπους και ο ραβδοσκόπος βάζοντας τη ράβδο επάνω μπορούσε να τους πει αν ζει και πού βρίσκεται και ούτω καθεξής. Αλλά όλα αυτά όμως ήσαν μαντικά και πολλά από αυτά δεν βγαίνανε αληθινά. Επίσης, αναφέρει λοιπόν κάποιος για την περίπτωση κοπέλας η οποία είχε συμπτώματα μελαγχολίας, ανησυχίας, καταθλίψεως, δεν μπορούσε να προσευχηθεί, δεν μπορούσε να διαβάσει, πήγε στον άνθρωπο ο οποίος δυσκολήθη με την ψυχοθεραπεία της, είπε το περιστατικό της, την κατάστασή της, προσπάθησε να βρει, δεν μπορούσε να βρει απολύτως τίποτα, ήταν υγιεστάτη, κοίταξε να δει από το περιβάλλον, από τους συγγενείς, δεν έβρισκε τίποτα, αλλά ψάχνοντας, ομολόγησε ότι κάποτε η μητέρα της, επειδή είχε ανορεξιά όταν ήταν μικρή, την πήγε σε κάποιον τέτοιον θεραπευτή με εκρεμές, ο οποίος χρησιμοποίησε το εκρεμές επάνω της για να μπορέσει να εντοπίσει το κέντρο της ασθενείας. Από τότε ανέφερε η κοπέλα ότι είχαν αρχίσει συμπτώματα μελαγχολίας μέσα της, τα οποία υψήθησαν κατά το μέτρο που η κοπέλα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε αυτά, δεν ήξερε να αντιδράσει και άφηνε τον εαυτό της, υποχωρούσε η θέλησή της, ώστε γινόταν μια συνεχής και μεγαλύτερα κατοχή από το πνεύμα, από τα πνεύματα. Χωρίζουν συνήθως τη ραβδοσκοπία σε μαγνητική, ψυχική και πνευματιστική. Στις περιπτώσεις της πνευματιστικής επικοινωνίας, ραβδοσκοπίας, καλούν πνεύμα και ρωτάνε το πνεύμα και η ράβδος, ανάλογα με τα τρεμουλιάσματα που παίρνει, ή βάζουν γράμματα τριγύρω. γύρω και το εκκρεμές χάρη, όπως στην περίπτωση εκείνων των ανθρώπων, αρχίζει και κινείται και χτυπάει τα διάφορα γράμματα. Ρωτάνε το πνεύμα του καλούν και το εκκρεμές χτυπάει διάφορα γράμματα και έτσι το πνεύμα επικοινωνεί με τον ράβδο σκότο για αυτόν που έχει το εκκρεμές, απαντώντας του με τα γράμματα στα οποία κινείται το εκκρεμές και τα χτυπάει. Μαζεύει τις συλλαβές αυτές, τις γράφει και έχει ολόκληρη αλληλογραφία, συνεννόηση και συζήτηση. Ανέφερα ενώ όμως την περίπτωση κυρίας, η οποία έκανε τη μέθοδο αυτή και έγραψε αυτά τα λόγια η κυρία σε έναν ειδικό μου, ο οποίος είχε γράψει και βιβλίο, και του είπε ότι έκανα αυτή τη μέθοδο και την συνηθίζω από πολλά χρόνια να την κάνω. Κάποια φορά κάλεσα το πνεύμα της μητέρας μου της αποθανούσης με το εκκρεμές. Και το εκκρεμές κινήθηκε σε ορισμένα γράμματα και η μητέρα της της απήντησε για το γραμμάτο και της είπε λοιπόν, κοντά στα άλλα, της έλεγε κάποια μέρα, της είπε, πρόσεξε, θα συμβεί ατύχημα. Θα συμβεί μεγάλη καταστροφή. Θα συμβεί ατύχημα. Μία μέρα λοιπόν, ένα πρωί, ο της είπε, σήμερα μην κινηθείς από το σπίτι. Μεγάλο ατύχημα θα γίνει. Στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στον άντρα σου. Και τη λέει, λοιπόν, συνεχίζει το εκκρεμές και την πληροφορεί ότι ο άντρα σου ξεκίνησε από τον τάδε μέρος, με τον τάδε και καθοδόνηκε ατύχημα. Τώρα δεν έχει πλέον φόνους, διότι δεν αισθάνεται πλέον, είναι νεκρό. Αυτή, περιττό να πει κανείς, πόσο χαράχτηκε, ανησύχησε, ετρόμαξε, αλλά δεν είχε και την τόλμη να πάρει ένα τηλέφωνο να ρωτήσει, παντουσχάρη ή να γράψει. Για να μην φανεί αυτό απιστία σε ό,τι της είπε η μάνα. Αλλά συνέχισε, έμεινε στο σπίτι και συνέχισε με το εκκρεμές να προσπαθεί να βρει και πέρα πληροφορίες. Αφού πέρασαν ορισμένες μέρες, δύο-τρεις ημέρες με το εκκρεμές στο σπίτι της, το εκκρεμές όμως μετά από τα λόγια αυτά τα πρώτα που της είπε για το ατύχημα, εκείνη το κοροϊδευτικά πλέον, την περιγελούσε. Τόσο που αυτή πλέον αηδίασε και το πέταξε το εκκρεμές, διότι το εκκρεμές την περιόπεδε. Στην πραγματικότητα ουδέν ατύχημα είχε γίνει. Απλώς την εξεγέλασε. Αφήνεις όμως από την αγωνία της ασπρίσαν τα μαλλιά της. Από την αγωνία την είχε γίνει. Πλέον τούτου της μείνανε συμπτώματα καταθλίψεως, απελπισίας, αδιαφορίας για τα πνευματικά πράγματα και ούτω καθεξής. Όλα λοιπόν αυτά τα συμπτώματα είναι περιπτώσεις οι οποίες συμβαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά τα φαινόμενα. Αριθμομαντία, κατοπτρομαντία, οροσκόπιο, αστρολογία, κρυσταλλομαντία, κάφεμαντία, τους καφέδες, γεωμαντία, πετάνε σε ένα τραπέζι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Όταν πάει μπροστά κι ο στρατός

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τον οποίον δοκίμασες στη Μασά και μετά του οποίου αντιλόγησες τότε στα ύδατα της Μεριβά, ως της είπε προς τον πατέρα αυτού και προς τη μητέρα αυτού, δεν είναι είδων αυτών. Και ως της απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους υιούς αυτού, διότι ετήρησαν τον λόγον σου και εφύλαξαν την διαθήκη σου. Είσαι. Δεν είμαι στα καλά μας, λέει. Τι βγήμε, λέει. Αδελφός σου δεν είμαι. Δικός μου. Λέει και εσύ. Έλα, λέει. Χτύπαξε, λέει, πάθεις τίποτα. Λέει, μαμά σου δεν είμαι, λέει. 70 χρονών, λέει, είμαι και εσύ είσαι 50. Και δεν με ξέρεις ποια είμαι. Δεν σε ξέρω. Δεν αντιλόγησες έναντι του λαού σου. Και δεν πήρες θέση για να πεις. Εγώ, από αυτή την πάντα, θα σου... Να ξέρεις. Ας αρχίσω Λουκά. Γιατί είναι τα εδάφια που θα μας απασχολήσουν ύστερα από τα εισαγωγικά αυτά λίγα πράγματα. Γιώτα Δέλτα. Διαβάζω από το 25. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων τον ακολουθούσαν. Σε κάποια στιγμή μπροστά ο Κύριος, πίσω όλη τη δω, Μελίσια, έχετε τα Μελίσια, όλοι μαζί. Σε κάποια στιγμή σταματάει. Γυρίζει πίσω. Στρέφεται. Και τους βλέπει τώρα μάτια με μάτια, πρόσωπο με πρόσωπο. Και τους λέει, εάν κάποιος έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μάνα του και τη γυναίκα και τα παιδιά και τα αδέρφια και τις αδελφάδες, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βαστάζει τον σταυρό του και δεν έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αυτά σας τα λέω για να σας προειδοποιήσω. Σας λέω για να πάρετε τα μέτρα σας. Αυτά σας τα λέω για να κάνετε το λογαριασμό σας. Να σας πω, λέει, ένα παράδειγμα. Πέστε ότι κάποιος θέλει να χτίσει ένα μεγάλο σπίτι. Νομίζω πως πρέπει πρώτα να κάτσει, να λογαριάσει τη δαπάνη και αν έχει τα απαραίτητα λεφτά να το τελειώσει. Γιατί βάζει θεμέλιο, δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από το θεμέλιο, δεν τελειώνει το σπίτι και αρχίζουν αυτοί που βλέπουν και το σπίτι και αυτόν να νεμπέζουν και να λένε. Αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Άλλο παράδειγμα. Πέστε πως ένας βασιλιάς πάει να πολεμήσει έναν άλλο βασιλιά. Πρέπει προηγουμένως να καθίσει, να σκεφτεί αν είναι μπορετό και δυνατό με 10.000 παραδείγματος χάρη στρατιώτες να χτυπήσει τον ερχόμενο που έρχεται με 20.000. Αλλιώς, ενώ ακόμα ο άλλος ο βασιλιάς με τις 20.000 είναι μακριά, στέρνει πρεσβευτές, γυρεύει ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κάθε ένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Χρήσιμο πράγμα το αλάτι. Αλλά ας υποθέσετε ότι το αλάτι χάνει την ιδιότητά του να είναι αρνηρό. Με τι να τα αλατίσουμε? Με αλάτι. Αφού είπαμε το αλάτι δεν είναι αρνηρό πια. Το πετάμε στη γη. Δεν κάνει τίποτα ούτε για κοπριά. Το πετάμε μακριά. Γιατί σας τα λέω αυτά? Την εποχή εκείνη φοράγανε και οι γυναίκες, φοράγανε και οι άντρες, σκουλαρίκια και οι άντρες. Παλιά Διαθήκη είναι γιωμάτι, Και ο Κύριος τους λέει, όποιος έχει αυτιά, όχι για να κρεμάει σκουλαρίκια, αλλά για να ακούει, ας ακούει. Ματθαίος. Ιώτα 37. Θα έρθει μια μέρα που θα καταλάβετε ότι ήρθα εις την γη, όχι όπως νομίζετε εσείς για να βάλω ειρήνη. Όχι, δεν ήρθα για να βάλω ειρήνη. Ήρθα να βάλω μαχαίρι. Και όταν λέει μαχαίρι εννοεί χωρισμό. Ναι, ήρθα να χωρίσω τον άνθρωπο κατά του πατέρα του, τη θυγατέρα κατά της μάνας της, την ύφη κατά της πεθεράς της. Και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι ίδιοι του οικιακοί. Γιατί όποιος αγαπάει τον πατέρα ή τη μάνα πιο πάνω από μένα, δεν είναι αξιός. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του πιο πολύ από μένα, δεν είναι αξιός μου. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν είναι αξιός μου. Όποιος νομίζει πως κάνοντας εκείνα που αυτός νομίζει, με αυτόν τον τρόπο θα βρει τη ζωή του, λοιπόν αυτός θα την χάσει. Αλλά όποιος για μένα χάσει τη ζωή του, αυτός θα την βρει. Ρωμαίους, θήτα, 13. Διαβάζω. Καθώς είναι γεγραμμένο, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα. Κι αλλού λέει ότι βρέθηκε ο Ισαφ σε μια κατάσταση που εξεζήτησε με τα δακρύων συγγνώμη. Αλλά ουχεύρε. Είναι ανάγκη πάσα κάποιο Σάββατο να κάνουμε προσευχούλα. Κάποιο Σάββατο να μιλήσουμε. Κάποιο Σάββατο να θυμηθούμε ιστορίες ανθρώπων που εχάσανε τα πάντα για ένα πιάτο φακί. Ούτε πολύ καλά βρασμένοι, ούτε πολύ καλά καθαρισμένοι. Και σπάς και καναδόντι. Ρε για ένα πιάτο φαΐ. Ρε για ένα πιάτο φακί. Ένα πιάτο φακί. Τι νομίζεις περισσότερο δίνει ο σημερινός διάβολος. Και τι διαθέτει δηλαδή σήμερα ο διάβολος από ένα πιάτο φακί. Την Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο Ιώτα Δίτα. Διαβάζω. Το εδάφιο 11. Και αυτοί νικήσανε δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Πρόκειται περί ανθρώπων που δεν αγαπήσανε την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Ιθάλια η Παπακοσταντίνη είχε την καλοσύνη να μου στείλει μερικές φωτοκόπιες από σημειώσεις του Ζήση. Κάτι γράφω να το δώσω για το σάλπισμα, εάν το δημοσιεύσω. Και παρακαλώ πάρα πολύ απάνω στο σημείο αυτό, ενώ να σας πω ότι όταν ο άλλος είναι υπεύθυνος, δεν μπορείς να παρέμβεις στο έργο του. Τους δίνεις αυτό. Έχει την ευθύνη του και λέει με συγχωρείς αυτό δεν μπαίνει ή αυτό μπαίνει έτσι. Ο δούλος του Θεού χρόνια δούλευα στο σάλπισμα επί εποχής του Θείου. Καταλαβαίνεις ο καρκίνος του εγκεφάλου πως με είχε χτυπήσει που εκόβαμε και διορθώναμε το Θείο. Μόνον αρρώστια είναι αυτή να διορθώσουμε το Θείο. Και ο Θείος τα έβλεπε στο σάλπισμα τα γραμμένα και λέγε τα τέρατα, κοιτάξτε τι μου κάνανε. Αλλά το γλένταγε, το γέλαγε. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Αν μπορεί να φανταστείτε το δούλο του Θεού να διορθώνω το Θείο. Και ο Θείος γελούσε. Γι' αυτό σας λέω, εάν το δημοσιεύσει, μπορεί να πει κάποιο το Θεό γελούσε. Γιατί η γνώμη μου, το ευθύνη σου. Στο σου άλλο, ο Ζήσης γράφει σε ένα από τα γραπτά του. Είμαι εξαγορασμένος από τον Χριστόν. Αυτό σημαίνει πως δεν ανήκω στον εαυτό μου. Σωστό. Είχε αυτή την τσάντα και για κάποιους λόγους δεν την πουλάω. Μα τέτοιο πράγμα πολύτιμο εδώ πέρα το αγοράσω. Πόσο, 150 ευρώ. Κοιτάξτε μου, τι με συγχωρείτε, μου λέει την τσάντα μου. Τι τσάντα. Δεν μου την πούλησε, λέει ναι. Δεν πήρε τα λεφτά, λέει την πήρε. Δεν τα χάλασε τα λεφτά, δεν τα χάλασε. Δεν και τώρα τι θέλει. Μου δώσε την τσάντα μου. Την τσάντα σου σου. Το πούλησε, πάει. Τι μη συγχωράσετε και γράφει ο Ζήσης. Και ως εξαγορασμένος δεν έχω το δικαίωμα να ζω κατά τον τρόπο που εγώ θέλω, αλλά κατά τον τρόπο που θέλει ο εξαγοράστης. Ξανά στο Ματθαίο, στο 16ο κεφάλαιο, διαβάζω το εδάφιο 24. Ο Πέτρος, σε κάποια στιγμή τον επιτιμά. Αχ, του λέει, δεν λυπάσαι τον εαυτόν σου, Κύριε. Τι πάνε να κάνεις, πάνε να σου σκοτώσουν εκεί πάνω. Γυρίζει προς τον Πέτρον και του λέει, είπαγε ο πίσω μου, Σατανά, σκανδαλόν μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω, ας απαρνηθεί αυτό και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει την ζωή αυτού θα την απολέσει και ως της απολέσει την ζωή αυτού έκαινε μου θα ευρεί αυτόν αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο να ολοκερδίσει την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί ή τι θα δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει στην δόξαν του Πατέρα μετά των αγγέλων αυτού και τότε θα αποδώσει εις εκαστόν κατά την πράξη αυτού. Λίγο ακόμα. Ο Μάρκος αυτή τη φορά. Μάρκος. Στο κεφάλαιο Ήτα. Στο εδάφιο 34. Εκάλεσε το πλήθος και μαζί και τους μαθητές του και τους λέει, όποιος θέλει να έλθει επίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Διότι όποιος με ντραπεί εμένα και τα λόγια μου σε αυτή την γενεά, τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον εσχυνθεί όταν έρθει στη δόξα του Πατέρα του μετά τον Αγγέλο. Ο Λουκάς, κάτι παρεμφερές εις το κεφάλαιο Θήτα. Θα έρθει κάποια μέρα, στο 26, ο Υιός του ανθρώπου στην δόξα του, στη δόξα του Πατέρα και εις την δόξα των Αγίων Αγγέλων, για να απομακρύνει όσους εσχυνθήκανε. Στον Τιμόθεο γράφει ο Απόστολος Παύλος στο γάμα κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής. Πρέπει να ξέρεις ότι όλοι όσοι εννοούν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Τι ήθελα πώς ξεκινήσαμε απόψε την πρώτη μας ώρα. Όντως, πας και βλέπεις ένα αρχαίο μέγαρο, ένα πύργο, ένα κάστρο, ένα ανάκτορο. Ρε παιδάκι, 2.000 χρόνια πράγμα είναι αυτό, 2.500. Λένε για τα κυκλόπια τείχη. Δεν το πιστεύεις. Μέχρι όταν πας και δεις τις πέτρες. Δεν είναι αλήθεια πως υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία την εποχή των Αποστόλων. από τη μεγάλη εκκλησία. Αλήθεια ήταν ότι υπήρχαν πολύ δυνατά αναστήματα στην εποχή εκείνη που κάνανε μια τέτοια δυνατή εκκλησία. Γιατί έχω ακούσει πολλές σποραδικές προσευχές, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ελαφρώς μαγικές. Θεέ μας, ας πούμε, με τα αυτιά μου, να μας κάνεις, λέει, σαν την εκκλησία των πρώτων ημερών. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεται αυτός. Καλόπιστα, βέβαια, ο αδελφούλης. Πώς θα γίνει αυτή η εκκλησία, δεν ξέρω, θα το κάνει έτσι, κάπως έτσι, κάτι. Πώς βγάζουν το καπέλο, ξέρω, ένα περιστέρι, ένα φίδι, ένα μαντήλι. Κάπως έτσι να γίνει. Η εκκλησία των πρώτων ημερών δεν πάει να πει τίποτα. Τι εννοείς? Δεν ήταν συνταγή, εδώ είχε υλικό. Λέει, ωραίο το κέικ. Και πώς το κάνατε? Α, λέει, κάναμε, λέει, έτσι. Τι έτσι? Βασιλικά μέσα. Και το βασικό, το ανθρώπινο, το στοιχειώδες υλικό ήταν αυτό το υλικό, αγαπητοί. Είχε απαρνηθεί ο καθένας εαυτόν. Όλα τα άλλα που ακούω είναι της Δεσποινίδος Χαλιμούς τα παραμύθια. Και έχω, λέει, εδώ, λέει, ένα μπονάκο και εδώ. Ο πέμπτος σπόνδυλος, δηλαδή, μου είπε ο γιατρός. Λέει, και τι πρέπει να κάνουμε στον πέμπτο σπόνδυλο? Μου είπε να πηγαίνουν, λέει, από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβρη να κάνουν, λέει, μπάνια. Να τον είχε ένα το δόλιο το σπόνδυλο, τέλος πάντων, να μην πάθει και τίποτα. Αν έχεις 4-4 σπόνδυλες, ας τα πάθει και κανένας τίποτα. Σόφα, αδερφέ, δεν παθαίνεις τίποτα. Ευλογημένο το όνομα του Χριστού. Το μεγαλύτερο γιατρικό για φέτος το καλοκαίρι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υδρώνεται. Ευλογία ο υδρότας. Τι δηλικίδια βγαίνουν από τον οργανισμό μας. Φοβάσαι, αδερφέ. Εκάναμε είδωλα. Και τα πληρώνουν τα παιδιά μας, έλεγαμε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο. Τα δικά μας τα προβλήματα πληρώνουν τα παιδιά μας. Επειδή δεν τα κατάφερα να γίνω χειρούργος, πρέπει να γίνει τώρα η κόρη μου χειρούργος. Και μου κάνει. Αυτό θέλει να γίνει κομπότρια. Δεν λέει, πιάσ' το στραμπούληξέ το έτσι να γίνει. Δεν μπορεί το παιδί. Για να γίνει χειρούργος να πάει στην ιατρική, θέλει μαθηματικά. Εκείνο εκεί στην πέμπτη γυμνασίου έλεγε 3 και 7, 11. Τι να κάνουμε, θα το σκοτώσουμε τώρα, να τον τουφεκίσουμε? Δεν κάνει για μαθηματικά. Για άλλη κουβέντα έκανε, γι' αυτό δεν κάνει. Έκανε για φιλολογία, γι' αυτό δεν έκανε. Τα αποθυμένα μου μέσα στα παιδιά. Δυστυχισμένος και ο δούλος του Θεού, δυστυχισμένα και τα παιδιά, δυστυχισμένο και το περιβάλλον. Φασαρίες, κακομοιριές, δαπάνες, έξοδα, ανήφορος. Δεν απαρνηθήκαμε. Ας ψάξω στον εαυτό μου που σας κάνω το δάσκαλο εδώ μέσα. Ας ψάξω τον εαυτό. Είχε κάπου έξω από την πόρτα όλων των εκκλησιών να υπήρχε άμμος. Και μέσα στην άμμο μπηγμένος από ένα σταυρό. Βαρύς και ασήκωτος. Και αν μπορούσα να πω. Εσείς, λέει, εμείς, λέει, πιστέψαμε, λέει, δεν ξέρω, είμαστε. Πάρα πολύ πιστοί άνθρωποι, λέει. Και τα σαμαρτία Σιμών και τα λοιπά, ναι. Το σταυρό σου. Α, τι α. Πού είναι ο σταυρός? Για ποια στενή πύλη μιλήσαμε? Ποιο ανήφορο διδάξαμε? Για ποια δάκρυα μίλησε ο Κύριος? Περίπου η ζούλα μας έγινε ένα θαυμάσιο πανηγύρι. Τίποτα άλλο. Ένας πνευματικός τουρισμός έγινε η ζωή. Να. Κάτι που ήθελα απόψε να σε ρωτήσω. Ειλικρινά ακολουθούμε τον Κύριο. Για κάποια ξενύχτια, για κάποια δάκρυα, για κάποιο πόνο, για κάποια θλίψη. Θυμάστε το εδάφιο με το οποίο ξεκινήσαμε? Κι αν ο πατέρας σου, κι αν το παιδί σου, κι αν η γυναίκα σου, κι αν η μάνα σου, κι αν ο αδελφός σου και η αδελφή σου σου πούνε να λατρεύσεις άλλους ξένους θεούς, θα τραβήξεις το μαχαίρι να τον σκοτώσεις. Πόσο επιοικείς είμαστε με τους δικούς μας? Πόσες φορές ακούς, λέει, πώς πάει το παιδί. Καλά, λέει, πώς, καλά, λέει. Πέρσι είχε έρθει στην εκκλησία, λέει. Πώς, λέει, ήταν μεγάλη Παρασκευή πρωί εδώ, λέει. Πολύ καλά, λέει, πάει. Λέει. Μόνο καλά δεν πάει, λέει. Πέρσι μεγάλη Παρασκευή είχε. Και πες, γιατί είχε έρθει, λέει. Α, για να δεις τους δικούς μας, με πόση επιλίκεια, πόσο ριχά τα νερά. Α, για να δούμε τους άλλους, σε τη βάθη του ωκεανού, τους ρίχνουν. Ήθελα κάποια τέτοια ερωτηματικά να ήταν που απόψε θα σήκωνα στην... Είναι μερικά Σάββατα που είπαμε κάτι, έντονα με απασχόλησε αυτή τη βδομάδα. Κανένας από εσάς δεν είναι δυσαρεστημένος με τον Κύριο. Αν σας έλεγα, όσοι είστε ευχαριστημένοι με τη συμπεριφορά του Κυρίου απέναντί σας, να σηκώσετε το χέρι σας. Είμαι βέβαιος πως όλοι θα σηκώνουν το χέρι, σωστό? Θαυμάσιος ο Κύριος μας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Και καθώς πέφτουν τα λόγια μου στον τοίχο και ξαναγυρίζουν, να ρωτήσω τον εαυτό μου. Για πόσους από εμάς ο Κύριος είναι ευχαριστημένος? Σήκω στο χέρι σου, πεις, για μένα ο Κύριος είπε, βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Και είπε και εις τον διάβολο για τον Ιώβ. Έβαλε στο νου σου τον Ιώβ. Το είδες, λέει, το διαμαντάκι, Έτσι δεν είπε για τον Ιώβ? Για μένα, το λέει. Μήπως. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου ντροπή. Να καθόλου τρόπο. Ήταν αυτές τις μέρες που πήγα κάπου, ανέβηκε ένας νεαρός κύριος, βαστούσε κάτι βαρύ πράγμα στο χέρι του, έγινε ο καημενούλης απάνω στο αυτοκίνητο και έζητησε να πάει κάπου. Ήταν ευγενικός ο άνθρωπος, ο κύριος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, σταμάτησε, του λέει, έγαμε λάθος. Από εδώ πάμε αντίθετα. Από την άλλη πλευρά του δρόμου θα πας, ας πούμε για να πας στην Αθήνα. Από εδώ πας στον Πειραιά. Και κατέβηκε. Και κάποιος το βοήθησε και πήρε το πραγματάκι του πίσω. Και πήγε στην άλλη πλευρά του δρόμου. Να περιμένει το λεωφορείο στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να πω. Και ξέρεις με πόσο αγάπη σου το λέω απόψε. Θα ήθελες να ξαναδούμε μαζί τη ζωή μου, άμε καλά. Δύο δικαιολογίες έχουμε πάντοτε να προβάλλουμε στον εαυτό μας. Η μία είναι, δεν πάω καλά, αλλά όσο μπορώ. Αυτό είναι λάθος. Το να πηγαίνεις καλά δεν εξαρτάται από σένα. Το να πηγαίνω καλά εξαρτάται από τον Κύριο. Κάθε φορά που λέω ότι δεν πάω τόσο καλά, μειώνω τον Κύριο, ότι δεν είναι δυνατός να με κρατήσει στους σωστούς δρόμους. Και το δεύτερο σημείο που φέρνουμε σαν δικαιολογία είναι, τι να κάνουμε, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Μεταξύ μας, λέει, κανένας δεν πάει καλά. Ο καθένας έχει και την ουρίτσα του και τη σέρνει. Είμαστε σε ένα καράβι, βουλιάζουμε, πνιγόμαστε και σε ρωτάω, ξέρεις, μπάνιο. Γιατί θα πνιγείς? Και μου λες, δεν μπορεί να πνιγώ. Γιατί, παιδί μου?

Και όταν τον κοιτάξαμε, μας κοίταξε και ο Πετράκης, γέλασε και είπε: «Ναι, υπάρχει κάτι περίεργο εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 35 χρόνια πρεσβύτερος». Αδερφέ μου, αν θέλεις, έχω στη διάθεσή σου τα εδάφια και είναι δικά σου. Ξανακοίταξέ τα. Ουχή πάσο λέγον με, Κύριε, Κύριε. Αυτές τις θεωρίες τις ξέρω. Αυτές τις θεωρίες τις γνωρίζω. Και κάποτε θα τις πούμε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να λες ό,τι θέλεις, μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις, μπορείς να ζεις όπως θέλεις εσύ, αρκεί να πατήσεις μερικά ηλεκτρονικά κουμπιά και να λάβεις την πλήρωση. Λυπούμε. Δεν μπορώ να σου κηρύξω κάτι τέτοιο. Λυπούμε. Διαβάζω τούτο το βιβλίο 35 χρόνια και επέτρεψέ μου, με πολύ απλότητα να σου πω, ότι όχι μόνο το διαβάζω και το μελετάω. Δεν είδα τέτοια πράγματα γραμμένα. Άλλο πράγμα είδα. Γόνατα, υψωμένα χέρια, δάκρυα, ανήφορο, στενοχώριες, πολλές στενοχώριες. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, μαχαίρι ήρθα να βάλω, να σε χωρίσω, να κόψω, να σε αφήσω σε μια τραγική μοναξιά, γιατί τότε μονάχα θα αισθανθείς την ανάγκη της παρουσίας μου. Ποτέ δεν θα μάθεις την αλήθεια για ένα πλατή ουρανό πριν στην προσωπική μου ζωή δοκιμάσω τι σημαίνει το στενό δωματιάκι του ταμείου των δακρύων και των γονάτων. Αν κάποιος από εσάς κάπως αλλιώς τα έχει δει ή τα έχει διαβάσει τα πράγματα, είμαι στη διάθεσή του μόνος μου στο τέλος της ώρας να πάμε μέσα και να μου πει πως δεν είναι έτσι. Σας καλώ σε νηστεία. Σας καλώ σε προσευχή. Σας καλώ σε πληρέστερη εκκλησιαστική ζωή. Σας καλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού σε έναν ανήφορο προσωπικής θυσίας. Γυρίστε πίσω στις σελίδες του Ματθαίου σε μια ανηφορική αλλά πρακτική καθημερινή ζωή. Μια ζωή μαζί με τον Κύριο. Αν αλήθεια θέλετε να είναι μια ζωή προς δόξαν Κυρίου. Να παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε. Κυκλοφόρησε το καινούριο τεύχος του περιοδικού Έρευνα και Πίστη. Βαθιά πνευματικά νοήματα. Για ανθρώπους που θέλουν κάτι πιο ζεστό, κάτι πιο έτοιμο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο στερεό. Έρευνα και Πίστη. Το περιοδικό που ίδρυσε ο Κώστας ο Μεταλλινός. Το περιοδικό που απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν πνευματικά να σκεφτούν, να οικοδομηθούν σε αγιασμό και διακονία. Έρευνα και Πίστη. Πολύ απλά. Και με τούτη την απλότητα της δέησεως ας κλείσουμε στο όνομα του Χριστού. Αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μας. Όσο τούτο κι αν στοιχήσει, όποιο κόστος αν χρειαστεί να καταβληθεί. Καθένας από εμάς καταλαβαίνουμε τι σου λέμε. Τι σου γυρεύουμε. Κάμε το. Για τη δόξα σου.

Αμήν. Με κάτι στις πράξεις των Αποστόλων. Στο θήτα. Διαβάζω πράξεις 9:32. Ο δε Πέτρος, όταν σε βρω στο δρόμο και σου πω ο δε μπαμπάς σου, είναι σωστή κουβέντα αυτή, τι λέτε? Δεν μπορείς να πεις μιανού, δεν αρχίζεις μια συζήτηση με κάποιον ο δε μπαμπάς σου, ο δε Νίκος, ο δε Γιώργος, ο δε φίλος μου ο Ζαχαρίου. Δεν μπορείς να το πεις. Γιατί? Πρέπει στη συζήτηση να έχεις πει ο μεν, έτσι δεν ξεκινάμε? Ο μεν θείος σου μου έδωσε χαιρετίσματα. Ο δε μπαμπάς σου σε παρακαλεί να τον πάρεις στο τηλέφωνο. Α, τότε είναι σωστά. Και δεν τη λέει εδώ. Ο δε Πέτρος, το μεν που είναι? Ακούστε που είναι το μεν. Λέει, εσύ πώς λες? Πώς είπαμε σε ένα, λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο Ανανίας. Αχα, ναι, ο Ανανίας, λέει. Άκουσε, ο Ανανία, λέει, να πας να κοιτάξεις τα θέματα του Παύλου. Εσύ να τον βαφτίσεις κιόλας και τα λοιπά. Λέει, μάλιστα. Εσύ, λέει, είσαι ο Φίλιππας, μάλιστα. Άκουσε, Φίλιππα, να πας στη Σαμάρια, εσύ. Εσύ, λέει, είσαι ο Παύλος. Εσύ μου χρειάζεσαι, λέει. Να πας στη Δαμασκό και θα σου ρυθμίσω τα θέματά σου. Εσύ είσαι, λέει, ο Στέφανος, ναι. Μου χρειάζεσαι να δώσεις μια δυνατή μαρτυρία και μετά θα σε χρειαστώ επάνω στον ουρανό, λέει. Πολύ σε χρειάζομαι πάνω, έχω ένα ειδικό σκοπό επάνω. Επάνω ο πατέρας εργάζεται μέχρι τώρα, ποιος ξέρει τι σχέδια έχει απάνω. Και εμείς λέμε ότι ο ένας έφυγε, θα τον το σκοτώσαν, όλος πέθανε. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Όπως πολλές φορές σε ένα εργοστάσιο βλέπεις κάποιον και την άλλη μέρα δεν τον βλέπεις. Λέει, τι έγινε, τον απολύσαν? Δεν απολύσαν, λέει. Είπε τα αφεντικό να πάει να δουλέψει στις μπομπίνες. Να φύγει, λέει, από τα αργαλιά. Α, το αφεντικό ξέρει. Το αφεντικό. Α, ο Θεός να μας μάθει. Αυτό το πρώτο μάθημα. Έλα εδώ, εσύ, θα πας επισκέψεις. Έλα εδώ, Χρυσή μου, εσύ, ξέρεις εγγλέζικα, λέει, είναι. Θέλω να σου μεταφράσει κάτι εγγλέζικα. Εσύ, Χρυσή μου, κάνε μου κορίτσι. Λέει, έχω τα παιδιά, λέξεις, λέει, έχω και το σπυράκι, λέει, και θέλει που κάνεις το κάθε μέρα, ο σπυράκι. Εντάξει, λέει, θα μεταφράσεις όμως την Ανιλιαράκη, που έχουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Νύχτα με νύχτα, τι να κάνουμε, δεν είναι δυνατόν, νύχτα με νύχτα, εσένα σε χρειάζομαι για κάτι άλλο. Εσένα ναυσικά, να σου πω κάτι. Να μην πας του Παπαδημητρίου, η Αλεξάνδρα μας έφυγε. Έφυγε εν Χριστώ Ιησού, την Πέμπτη. Γεμάτη θρίαμβο, γεμάτη φως, γεμάτη αλήθεια. Πήγαμε και την είδαμε την Αλεξάνδρα μας την Κυριακή το μεσημέρι, αργά το απόγευμα. Μια κοπέλα που κάθεται από άλλη εκκλησία, στα λοιπάσματα. Αυτή είχε μια ασθένεια. Έφυγε ξαφνικά, σταμάτησε η παλμή της καρδιάς της. Ζήτησε να της ακουμπήσουμε το χεράκι μας επάνω στο κεφάλι της. Προσευχηθήκαμε, ήταν δακρυσμένο. Πώς πας? Υποφέρω, μου λέει, πάρα πολύ. Υποφέρω, αδερφέ μου, λέει, πάρα πολύ. Ήταν μια κοπέλα που εδώ και 30 χρόνια, τόσο 35 χρόνια περίπου, ειδικώς την αγαπούσα. Μια πολύ λεπτή ψυχή. Μια κοπέλα χωρίς πολλά γράμματα, ξέρετε, χωρίς ειδικά προσόντα. Αλλά μια γυναίκα η οποία ήξερε να χαμογελάει. Ποτέ δεν παραπονέθηκε. Ποτέ δεν είπε γιατί. Ποτέ. Την Παρασκευή τη φυτέψαμε. Έλα εδώ, εσύ. Σε χρειάζομαι. Έλα εδώ, εσύ. Έλα εδώ, εσύ. Εσύ να πας εκεί. Έλα εδώ, εσύ. Κοιτάξτε πώς δουλεύει το πνεύμα του Θεού. Πώς δουλεύει. Κανένας μην μπει. Εγώ, λέει, και δεν κάνω για τίποτα. Ποιο σου το. Σε προσευχή. Εσύ, έλα εδώ, εσύ, σε χρειάζομαι. Εσύ, λέει, έλα εδώ. Θα πας εκεί. Εσύ, Σαββατοκύριακο θα φύγεις και θα πας να μοιράσεις φυλάδια στη Μύκονο. Δεν έχω, λέει, λεφτά. Για τον άβλα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα εδώ, Μίτσο, θα μου λέει χιλιάρικα. Έλα εδώ, παιδί μου, θα μου λέει χιλιάρικα. Πάνω τα λεφτά αυτά. Είναι τα άβλα σου και θα πάρεις, μάλιστα, το γρήγορο καραβάκι
και πας και φας μια μακαρονάδα εκεί πέρα. Το βράδυ θα φας στο σπίτι σου ντομάτα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πεις και μια παγωμένη κοκακόλα το μεσημέρι στη μεγάλη ζέστη. Και βάζεις τα φυλάδια να πας στη Μύκονο που είναι ο τόπος της κολάσεως εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει ημέν. Ημέν. Τι είναι η Εκκλησία? Ένα σώμα. Ο ένας είναι αυτή, ο άλλος είναι νυχάκι. Μας φέραν από τη Γερμανία ένα γερμανικό μωρό στο σπίτι. Και καθώς το βλέπω το γερμανικό το μωρό, έχει κάτι νυχάκια, τόσα μικρά. Χτυπάει τα χέρια του, χτυπάει τα πόδια του, όλο γελάει και όλο αγκουίζει ο καϊδενούς. Κυρία μου, λέω, πόσο μικρό το νυχάκι του. Κι όμως έχει νυχάκια. Δεν είναι δυνατόν να είναι πιστός άνθρωπος, ο οποίος σε κάποια στιγμή στη ζωή του να μην σήκωσε τα μάτια του και να είπε, Κύριε, μπήκα στην εκκλησία σου. Και εδώ που μπήκα, από εδώ, νυφούλα θα με βγάλουνε και αργότερα γριούλα να με φυτέψουνε, αν δεν έρθει ο Κύριος. Φοβηθείτε τους πνευματικούς τουρισμούς. Πολύ! Θεός να φυλάξει. Εδώ που με βγάλουνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τι είμαι? Εδώ είσαι, λέει, ένα μικρό κομματάκι από το ένα πλεμόνι. Αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ. Και τι πρέπει να κάνω? Τίποτα. Θα προσέξεις. Θα κλαις. Και εσύ, λέει, τι κάνεις? Εγώ, λέει, είμαι, ανακατεύομαι με τις μηχανές. Α, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω. Έχεις στην τσέπη σου εδώ μια ντανάλια. Και να έρχεσαι και να λες, α, θα σκίσει κανένας το παντελόνι του. Θα σκίσει καμιά κυρά εδώ το φόρεμά της. Και πού να βρει λεφτά? Κοπάνισέ το. Φτιάξ' το. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και αφού είδαμε όλο αυτό το πλέγμα της ευλογίας, δόξτε το. Ο Πέτρος κατέβηκε στις ακτές του σημερινού Λίβανου. Κάπου εκεί πέρα, στη Βόρειο Παλαιστίνη. Στη Λίδα. Εκεί βρήκε έναν άνθρωπο 9. Στο όνομα πρέπει να ήταν Λατίνος, Ρωμαίος ή Ελληνιστής Εβραίος. Αδελφός πρέπει να ήταν, ή τουλάχιστον να του είχαν μιλήσει, διότι ο Παύλος ξέρει το όνομά του. Κάποιος αδελφός φαίνεται τον πήρε. Και ο Πέτρος του λέει, Ενέα, σε ιατρεύει Ιησούς. Υπάρχουν 3 σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι «Σε ιατρεύω εγώ ο Πέτρος». Ο Θεός να μας φυλάξει. Δεύτερον, «Σε ιατρεύει ο Ιησούς Χριστός διεμού του Πέτρου». Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Να μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Και το τρίτον, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, σας έπεσε, λέει, το πεντάρικο. Αυτό είναι δικό σας, υπάρχει. Υπάρχουν 2 ειδών κλεψιές. Η μία κλεψιά είναι να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη και να το πάρεις το πεντάρικο. Κλοπή, κλοπή. Και πάρα πεις κοκακόλα. Δεύτερη κλεψιά. Να του πέσει κάποιον το πεντάρικο. Να το βρεις. Να μην το πάρεις για σένα και να το δώσεις στον απέναντι. Και αυτό τι είναι? Κλεψιά. Ο Πέτρος πάρα πολύ απλά είπε, ο Ιησούς, ο Χριστός, 9, σε θεράπευε. Τον θεράπευσε. Όξα στον Κύριο. Και εδώ θα ήθελα 2 λόγια να πούμε, να μείνουμε λιγάκι. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στρώσε το κρεβάτι σου.
Πολλοί λένε, ξέρεις τι το είπε αυτό για να δείξει ότι όντως ήταν γερό ελευθερία. Πρέπει να είναι 8 χρόνια παραλυτικός του, μόνο που σηκώθηκε έδειξε. Εδώ να μείνουμε λιγάκι, πολύ λίγο Σοφία, και είναι πάρα πολύ ανάγκη αυτό το πράγμα και ζητώ την προσευχή σας αδελφοί μου. Στρώνω το κρεβάτι μου, σημαίνει τακτοποιώ τα προβλήματα της ζωούλας μου, έτσι δεν είναι. Πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι σηκώθηκαν από το κλινάρι της παραλύσεως, της αρρώστιας, της αμαρτίας, του κακού και τελικά δεν τακτοποίησαν ορισμένα θέματα στη ζωή τους. Απλοελληνικά, sorry, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις λέει η μύθη το οποίο λέει σωθήκαμε. Ρε καλέ μου άνθρωπε, σώθηκες. Αυτό το ρύθμισες, το θεματάκι. Και ξέρετε λέει, μη με ανεβάζεις την πίεση στα 135. Απλά, είναι τόσο απλά τα πραγματάκια. Αυτό το πράγμα το τακτοποιήσες. Τι δεσμός είναι αυτός. Λέει και τι θα κάνουμε λέει η ζωή, ας τη ζωή ξέρω. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί, έτσι λέω. Και ακόμα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη φιλία είναι. Λέει την είχαμε φιλενάδα, λέει είμαστε από το Αρσάκιο μαζί. Και τι να κάνουμε το μισό από το Αρσάκιο μαζί τώρα. Λέει τι μου το λες, σου κάνω τι. Και είμαστε φίλοι λέει αυτό, λέει. Παλιόφιλοι από το στρατό. Και παλιόφιλοι από το στρατό και... Τι κουβέντε. Τι θέλει αυτό στο σπίτι. Παλιός γείτονας λέει, για τον κύριο Περικλάκια λέει, ο Περικλάκιας, έτσι τον λέγαμε λες στη γειτονιά εμείς. Ο Περικλάκιας λέει πολύ αστείο με τον Περικλάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περικλάκια δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι θέματα αυστηρότητος. Δεν είναι θέματα πουριτανισμού. Δεν είναι θέματα και την βλοσιρά πράγματα. Τίποτα από αυτά. Εδώ έρχεται και του λέει ο Πέτρος, άκουσε εδώ εννέα, είσαι 8 χρόνια παραλυτικός στο κρεβάτι. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει. Τελεία. Τακτοποίησε λέει και το κρεβάτι. Στρώστε το ρημάδι. Βάλτε ένα σεντονάκι. Έχει λέει μπάλωμα. Βάλτε ένα σεντονάκι. Από το κάτω βάλτε το πάτωμα. Το μπάλωμα να μην φαίνεται. Βάλε και την κουβερτίτσα επάνω. Δεν στρατώ λέει. Δεν έχει πάει. Πώς δεν έχω πάει. Στρατώ. Μάθαμε και στρώναμε και τα κρεβάτια μας. Βάλε λίγο εκεί πέρα λέει. Το μαξιλαράκι σου, σάξε το λιγάκι, χτύπησε τα με μια βίτσα να φύγουν οι πολλές σκόνες, μια τακτοποίηση. Πώς να δεχθώ αγαπητέ μου, πώς να το δεχθώ τώρα, ότι έκαμε θαύμα, μεγάλο, αλληλούια. Βάστα το αλληλούια και μου κουφάνεις, σταμάτα το αλληλούια. Τακτοποιήσεις παιδί μου ορισμένα πράγματα στη ζωή σου. Τα ρύθμισες. Πρώτα πρώτα δεν είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Αλληλούια. Κάτσε κάτω. Δεν είναι αξιοπρεπή πράγματα αυτά. Τι είναι αυτά. Για κάτσε κάτω. Κάποτε είχε ανέβει λέει σε ένα μέρος του κόσμου, σας το έχω ξαναπεί, ένας και είπε «Εσώθηκα». Και τώρα λέει πατάω επί των στερεών βράχων. Πετάγεται ένας από κάτω λέει ποιο στερεό βράχο λέει πατάζει, απάνω στα παπούτσια μου πατάζει, έχεις να μου τα πληρώσεις ένα χρόνο λέει τώρα, τι θα γίνει. Ο στερεός βράχος. Υπάρχουν άνθρωποι που στην Καινή τους Διαθήκη έχουν υπογραμμίσει με κόκκινο μολύβι. Σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Λάθος, σωστό. Σωστό. Και το λάθος που είναι. Δεν υπογραμμίσαμε με κόκκινο μολύβι, με μαύρο δόλιο μολύβι και το παρακάτω. Και στρώσε και το κρεβάτι σου. Στρώσε και το δόλιο το κρεβάτι. Τακτοποίησε και 5 πραγματάκια που περίμενε ο Χριστός 45 χρόνια να τακτοποιήσεις. Ποια είναι αυτά τα 45 πραγματάκια. Μόνον εσύ τα ξέρεις. Δεν σου πω. Μόνον εσύ και ο Κύριος τα ξέρετε. Ρύθμισε το. Τι να κάνουμε τώρα θεολογίες. Θέλετε να σας πω αδελφοί μου περί της τάξης του Μελχισεδέκ. Και είχατε μια σκασίλα. Πες ότι το μάθατε. Και τι έγινε. Όχι αδερφέ. Τα παιδιά δεν χρειάζονται να μάθουν τι χημικά συστατικά περιέχει το γάλα. Τα παιδιά για να ζήσουν χρειάζονται γάλα. Λέει δεν ξέρει όμως λέει, τι περιέχει λέει, το γάλα το μωρό. Και τι θα κάνουμε τώρα.
Άστα, μην το ξέρει, μην θέλει και τίποτα. Δώσ' του γάλα εσύ να πει. Αυτά χρειάζομαστε σήμερα. Τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες, αδελφοί. Εάν πάτε από Δευτέρα μεσημέρι, εκεί που είναι ακριβώς η διασταύρωση, που είναι η εμπορική τράπεζα, έξω από του Δραγώνα, δεν ξέρω γιατί, έχει γίνει το επίκεντρο των Λαχιάδων. Έχετε πάει ποτέ από μεσημέρι κατά τις 11, 12 παρατέταρτο? Τι γίνεται, μα γιατί όλοι οι Λαχιάδες εκεί? Έχει γίνει πιάτσα, ποιος ξέρει γιατί. Και όλοι μαζί ουρλιάζουνε, τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Εκεί είμαστε. Δεν είμαι εκείνος, ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. 35 ολόκληρα χρόνια, με υψωμένα τα χεράκια μου, τρέμοντα από την κόπωση της ημέρας. Είπα πως ο Χριστός σηκώνει από το κλινάρι ανθρώπους. Δεν παρέλειψα όμως να πω και σε κάποιον άλλον, να σου πω κάτι, ναι. Με αγάπη Χριστού, ξέρεις ότι σε αγαπάω, ξέρεις ότι προσεύχομαι να μοιραστούμε την ντοματοσαλάτα μαζί. Αλλά σε παρακαλώ, αυτό το πραγματάκι ρύθμισέ το. Δεν πάει. Γιατί, δεν πάει άλλο. Όσο ήσουν στο κλινάρι, τι να σου πω. Τι να τακτοποιήσεις, ήταν το μισό, η μισή κουβέρτα κάτω, το μισό συντόνι τραβηγμένο, το μαξιλάρι ανάποδα, παραλυτικός ήσουν. Αν ερχόταν κάποιος, το διόρθωνε. Τώρα σηκώθηκες. Έτσι μου λες. Και τώρα έλιανες. Δόξα στον Θεό. Και τώρα σηκώθηκες. Να σε φιλήσω. Σε παρακαλώ όμως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει το κρεβάτι σου τακτοποιήσεις. Πρέπει τα θέματά σου να τα ρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να στρώσεις μόνος σου το κρεβατάκι σου. Σωστά, προχωράμε. Από εκεί φεύγουνε, πάνε στη Λίδα, από εκεί φεύγουνε, πάνε στην Σάρωνα, στον Σάρωνα. Και από εκεί κατεβαίνουνε εις την Ιώπη. Σήμερα η Ιώπη ανήκει στο Ισραήλ και λέγεται Γιάφα. Πορτοκάλια Γιάφα. Εκεί υπήρχε, φαίνεται, πόσα πράγματα δεν ξέρουμε πώς δουλεύει ο Θεός. Πώς έγινε. Πότε έγινε. Κανένας δεν ξέρει. Όταν το πνεύμα του Θεού κινείται, είχε η ψυχή να στέκει με τα μάτια υψωμένα και δαχρυσμένα. Εκεί ήτανε κάποια πιστοί. Τους πιστούς την εποχή εκείνη τους έλεγαν μαθητές. Ήτανε μια πιστή ψυχούλα και εδώ μας την ονομάζει μαθήτρια. Ο Θεός, αγαπητοί μου, να το βάλει αυτό στην καρδούλα μου. Ο Θεός αυτό το πράγμα να το υπογραμμίσει, δάσκαλε, στη ζωή μας. Ο πιστός είναι πάντοτε μαθητής. Πάντα μαθαίνει. Πάντα στα πόδια του Κυρίου. Πάντα ακούει. Πάντα με υψωμένα τα χέρια. Πάντα με ανοιγμένη την καρδιά. Ποτέ ο πιστός δεν θα φτάσει στο σημείο να πει «Και τώρα τα μάθα. Και τώρα τα ξέρω. Και τώρα είμαι τέλειος». Ο Ιάκωβος λέει «Ποτέ δεν είσαι τέλειος. Γι' αυτό και ποτέ μην αποφασίσεις να γίνεις διδάσκαλος». Πάνε στη Γιάφα. Την ώρα που πει ο Πέτρος, Ρήνος και ο Δυρμός, κλάματα. Τι συμβαίνει, ρε παιδί? Τι συμβαίνει, αδελφάκια? Τι συμβαίνει, λέει? Εχάσαμε την αδελφούλα μας. Εχάσαμε την Ταβιθά. Και κατά τη συνήθεια της εποχής είχε και ελληνικό όνομα. Μετάφραση. Δωρκάς. Όπως ο Μάρκος και η Ιωάννη. Κλάματα. Κλάματα. Τι λούσανε? Εβραϊκή νεκρική αντίληψη καθαρισμού και την βάλανε στο πατάρι. Στο πατάρι του σπιτιού της. Δεν λέει.
ήταν πάντοτε μια ημιυπόγειο των Εβραίων, που ήταν και οι αποθήκες τους, εκεί που ζούσαν, και το ανώγειο, το πατάρι. Η Λίδα, κοντά στην Ιώπη, ακούσανε οι μαθητές, βλέπετε, η εκκλησία, στέλνουν στην Ιώπη δύο άντρες, γρήγορα, έλα. Σηκώθηκε ο Πέτρος, πήγε με τους δύο άντρες μαζί, μόλις ήρθε, τον ανεβάσανε επάνω στο ανώγειο, απάνω, χείρες, κλαίγοντας, του δείχνανε χιτώνες, η μάτια που δούλευε η δορκάδα όταν και εφόσον ήταν κοντά τους. Γιατί παρακαλώ πάρα πολύ, θυμηθείτε ότι αυτή ήτο πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών τα σοφίας εκδόξα στο Θεό. Ήτανε όμως πρώτα τι? Πιστή. Μαθήτρια. Είχε δεχθεί τη χάρη του Σταυρού του Χριστού. Είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, η αναγέννηση. Ήταν μια καρδιά που μέσα στην εκκλησία, τώρα είχε καμία σύνταξη από το Ίκα, ποιος τι ξέρει. Είχε περιουσία, ούτε αυτό το ξέρω. Ξέρω όμως κάτι, και είναι κάτι που παρακαλώ πάρα πολύ, ας μείνει στη ζωή μας. Ίσως να μην σας ξαναδώ, ίσως να μην με ξαναδείτε. Θυμόσαστε τι είπαμε όταν ξεκινήσαμε? Ημέν ο δε Πέτρος. Το ίδιο πράγμα θα πούμε και εδώ. Για ψυχού, μου έκανε εντύπωση. Σε ένα τελευταίο μου ταξίδι μέσα στην Αμερική ταξίδευα 5 ώρες από μια πόλη στην άλλη. Όσο περίπου κάνει να περάσει τον Ατλαντικό. 5 ώρες. Αρχίζει εκείνο να γίνει πολύ τέλεια, του να φας, το κάνουν επίτηδες. Πρώτα σου δώσουν το ένα, μετά το άλλο, επίτηδες για να περνάνε οι ώρες. Είχε και σινεμά εκεί πέρα, με ακουστικά. Ήταν μια κοπέλα, νεαρά κυρία, στο παραδίπλα κάθισμα, η οποία χωρίς υπερβολή, όλες οι άλλες κοιτάζανε το σινεμά, έχει κάτι άλλα μηχανηματάκια εκεί πέρα, που βάζει τα ακουστικά και έχει μουσική. Παραμυθάκια για τα παιδιά, ό,τι θέλεις έχει. Ετούτη εδώ έπλεκε. Μέσα σε 5 ώρες, οπωσδήποτε θα είχε πλέξει ένα πουλόπερο. Πηγαίνετε φεράκια της. Μια κοπέλα. Πρόσεξε το. Χρόνος που δεν είναι στην διάθεση του Χριστού. Βάλε ερωτηματικό. Φοβούμε πως είναι ένας χρόνος ευάλωτος εις τον διάβολο. Ακούω καμιά φορά τα παιδιά, λέει, πώς πάνε τα παιδιά, λέει, δεν πάει καλά στα μαθήματα. Και όσες φορές με ρωτάνε, απαντάω. Λέω, τι δουλειές κάνει το παιδί, λέει, στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Μουσική, α, λέει. Βάρτουλο και μουσική. Βάρτου στο οδείο. Δεν πάει καλά στο γυμνάσιο. Βάρτο και στο οδείο. Και όταν δεν πάει καλά στο οδείο και στο γυμνάσιο, βάρτο και στα αγγλικά, βάρτο και στα ισπανικά. Τι αστείευεσαι, αγαπητέ μου, λέει. Ξέρεις γιατί δεν πάει καλά στο σχολείο? Έχει μεγάλα περιθώρια χρόνου. Γιώμησε του παιδιού τα περιθώρια του χρόνου του και θα τα αξιοποιήσει όλα. Πόσες ώρες κοιμάσαι? 5, 6, 8 σου φτάνουνε. Και 2 το μεσημέρι. Καλά. 10.
και 8 να δουλέψεις. 18. Και να φας και να πλύνεις και τα δόντια σου. Δεν βρέθηκε μια ώρα να πάει να δεις το Χατζόπουλο? Ξέρω τι θα μου πεις. Κάνει ζέστη. Ξέρεις τι θα σας απαντήσω? Έκανε ζέστη αυτές τις μέρες, τρομερή. Ήμουνα με ένα μεγάλο αφεντικό εκεί πέρα να βγάλουμε την κουραμάνα που λέγανε παλιά στο στρατό, με σακάκι, με γραβάτα, να με κλαίνε οι ηλιόσποροι. Ούλους είμαι, υδρότα ήμουνα. Κατέβηκα προς τα κάτω, θυμάμαι, πώς ήμουνα. Και φαίνεται μέσα στην καρδιά μου έτσι, έπρεπε ζέστη μέσα στο μεσημέρι, μια μισή ώρα. Και εκεί απόξω που δουλεύω, ήταν ένας μέσα στο μεσημέρι, με ένα κομπρεσέρ. Με ένα παλιό καπέλο. Και όταν τον είδα είπα, Κύριε, συγγνώμη, Κύριε, έχεις δίκιο. Μπορεί με γραβάτα, μπορεί με σακάκι, μπορεί ιδρωμένος, αλλά μπορούσα να πάω εκεί που δουλεύω και να τηλεφωνήσω και να του πω, μου φέρνεις μια παγωμένη λεμονάδα. Πάω τη βρει αυτός την παγωμένη λεμονάδα. Μες στην άσφαλτο, δίπλα στα αυτοκίνητα, το καυσαέριο θάνατος στη λεωφόρο που πάει προς το Σούνιο. Έτσι αυτός, μέσα στο μεσημέρι. Ταραζόταν όλος ο άνθρωπος. Κύριε, δεν έχεις το δικαίωμα ποτέ να πεις κάνει ζέστη, κάνει κρύο. Είναι απλό. Τράβα μια μολυβιά, τράβα ένα μικρό κόκκινο κύκλο, Δημήτρη, δίπλα σε αυτό το όνομα, Δορκάς. Και μέσα στο μικρό κύκλο βάλε ένα ερωτηματικό. Ποτέ δεν θα σε ανεβάσει στον ουρανό τι εσύ έκαμες για τον Κύριο. Ο Κύριος θα σε ανεβάσει. Αν μένει ένα ερωτηματικό, θα πει «Εγώ, εις φιλότιμον, φιλοτιμούμενη», λέει ο Απόστολος Παύλος, «για τον Κύριό μου». Και πάντα θυμάμαι κάτι που είχα ακούσει. Είχε έρθει, λέει, ένας Ιεραπόστολος από την Κίνα σε μια κάποια εκκλησιά. Όλη τη βδομάδα θα είχαν κηρύγματα. Μια κυρία λοιπόν ήταν την πρώτη βραδιά, ας πούμε ξεκινήσαν από την Κυριακή. Κυριακή, το πρώτο κήρυγμα, θα έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, ξανά η κυρία. Ενθουσιασμός, τελικά εκάλεσε τους ανθρώπους να υπηρετήσουν, να δοξολογήσουν, να διακονήσουν, να σταθούν δίπλα στο έργο της Κίνας τα παλιά κοινά χρόνια. Σηκώνεται και αυτή η κυρία με το καπελάκι της. Λέει, με συγχωρείτε, λέει, είναι μεγάλη στα χρόνια, λέει, αλλά πέστε μου, λέει, έντονο έχω ένα πόθο. Λέει, τι πόθο, κυρία μου? Και δεν ξέρω, λέει, έτσι που τα είπατε, λέει, δακρύζω να πάω στην Κίνα. Καλή μου, λέει, να σε παρακαλέσω για κάτι. Λέει, τι, πριν πας στην Κίνα, φρόντισε να έρθεις στην εκκλησιά σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω μετά από την Κυριακή την προηγούμενη. Έτσι. Έτσι. Φοβούμαι πως είμαστε έτοιμοι για μεγάλα πράγματα που ποτέ ο Θεός δεν θα μας τα εμπιστευτεί, γιατί απλώς δεν τα καταφέραμε καλά στα μικρά πράγματα. Σας έχω πει ξανά μια ιστορία που άκουσα πριν πολλά χρόνια. Μια κοπέλα από την Κύπρο, πολύ πλούσια κοπέλα, αραβωνιάστηκε με ένα νεαρό κύριο, δεν ξέρω από πού. Και έπειτα από 6 μήνες είπε στον πατέρα της, «Πατέρα, δεν μπορώ να τον πάρω». «Παιδί μου, γιατί? Ο χαρακτήρας του δεν έχω παρόν. Η αξιοπρέπειά του, ούτε τούτο». Τότε της λέει, «Τι σου συνέβη? Μήπως δεν μπορώ να μάθω?» «Όχι, να μάθεις». Επί 6 μήνες ο άνθρωπος αυτός ερχότανε, έμπαινε, έβγαινε από το σπίτι μας. Δεν μου έφερε μία μαργαρίτα, όχι από τις άσπρες, έχουν 50 λεπτά αυτές, από τις κίτρινες.
Και ξέρεις, λέει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, λέω, με τη μαργαρίτα του, τα μαργαριτάρια του. Δεν τη δόξα το Θεό, λέει, το σπίτι μας. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος δεν να με αγαπάει. Δεν μου εξεδήλωσε ποτέ την αγάπη του. Μία μαργαρίτα να κάνει έτσι από τον κήπο, το δικό μας τον κήπο ή το δικό του τον κήπο. Την κάνει έτσι και να πει, ξέρεις, αυτή τη μαργαρίτα. Και ο πατέρας της λέει, την κατάλαβε. Και ο πατέρας της το δέχτηκε. Και ο πατέρας της ενέκρινε η δορκάδα. Μην μου πεις πως θα ήθελα πάρα πολύ, λέει, να έχω 785 πεινασμένα παιδάκια των Ινδιών να τα διατρέφω. Ρε παιδί μου, θες και ένα καλάμι σαν τα γαλιά να τα βγάλεις περίπατο. 785. Τι θα έλεγες για ένα. Και ξέρετε, αυτά θέλουν περίπου 12 με 13 δολάρια σε ελληνικά χρήματα το μήνα. Κάνε 600, 700, θα φανταστείτε. Το καθένα. Να τα δείτε με τις πλυσμένες κινήσεις τους. Με τα σκελετωμένα τους τα ποδαράκια. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζω μια μικρή εκκλησία. Έχει μια τέτοια διακονία. Και έχει μερικά τέτοια παιδάκια. Απλά, αθόρυβα, με υψωμένα χεράκια και τα διακονεί. Είχαμε ένα γράμμα από ένα ηθαγενή Ινδό. Σας έχω πει πως τον γνωρίσαμε τον άνθρωπο αυτό. Πως ανοίξαμε ένα υλογραφείο μαζί του. Μια φορά ένας αγαπητός αδελφός, καπετάνιος στο επάγγελμα της εκκλησίας της Δράμας, μιλώντας σε μια άλλη εκκλησιά ένα βράδυ, δίνοντας τη μαρτυρία για την ομολογία του, μας είπε πως το καράβι που ήταν καπετάνιος χάλασε σε ένα μέρος των Ινδιών. Το πρώτο πράγμα που έκαμε αυτό ήταν να γυρέψει ολόγυρα κάπου μια σύναξη. Θα δεν ξέρανε, του λένε όμως, στο βάθος λέει, μερικά χιλιόμετρα, είναι λέει μια σύναξη στην άλλη παραλία. Πρέπει να είναι σαν αυτούς λέει, τους λευκούς που πιστεύετε εσείς. Αυτή ήταν η Ινδή. Και πήγε και τους βρήκε και επρόκειτο περί πιστών ανθρώπων. Και μας έλεγε, εκεί λέει κατάλαβα τι σημαίνει τον άρτον ημών, τον επιούσιον. Το πρωί σηκώνονται λέει οι άντρες και ρίχνουν τα δίχτυα στη θάλασσα εάν πιάσουν κανένα ψάρι. Τα παιδιά λέει και οι μανάδες ψάχνουν συνεχώς μέσα στα ξερά χωράφια για κανένα ξύλο και κανένα χόρτο. Να ανάψουν λίγο φωτιά, εάν ψάξουν, εάν μαγειρέψουν. Και πήρε, λέει, τα παιδιά όλα μαζί. Και τα πήρε στο καράβι. Και τους έκανε ένα μπάνιο. Και τα κούρεψε. Και φάγανε. Και ήπιανε και πήρε και τα σεντόνια που είχε και τους έκανε και από ένα φόρεμα. Και αυτό, ξέρετε, αν τους κάνει μια τρύπα στο κεφάλι, γίνεται φόρεμα. Για αυτά τα πιτσιρικάκια εκεί πέρα. Έκαναν και ένα από ένα φόρεμα και τους έδωσε και από μια κονσέρβα του καθεμιανού, τους έδωσε και από ένα κουτί γάλα σκόνη του καθεμιανού από το καράβι και φύγανε. Μας έγραψε τη διεύθυνση. Πήραμε υλογραφία μαζί του. Σε αυτή την εκκλησιά είναι τα παιδάκια που περιθάλπτονται από τη μικρή εκείνη σύναξη. Γράμμα αμέσως. Τι ανάγκες έχεις. Αυτός δεν μας είπε ο αδελφός ο καπετάνιος. Με πήρε στο σπίτι του. Πεινάγανε. Εφάγαμε ρύζι και ήταν λέει το πολυτελέστατο πράγμα που μπορούσαν να φάνε. Και με δάκρυα στα μάτια σας λέγω όταν του γράψαμε τι να κάνουμε για σένα και την οικογένειά σου. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του. Δύο πράγματα λέει. Για μένα και την οικογένειά μου τίποτα. Αφήστε το Θεό να φροντίσει για μένα. Μια γραφομηχανή θέλω. Και ένα μικρό μοτοποδήλατο. Υπάρχουν ολόγυρα, λέει, μικρές συνάξεις που πρέπει να επισκέπτομαι. Και δεν μπορώ. Ο Κύριος σου τα προμήθευσε. Και ο μοτοποδήλατο μικρό ζήτησε, βέσπα του πήρανε. Μικρή μηχανή γύρεψε, μεγάλη μηχανή ο Κύριος του βρήκε. Η δορκάδα. Και πόσο ευλογημένο θα σταθεί κάποια ώρα και πόσο δυνατό θα σταθεί κάποια μέρα να βρεθεί κάποιος και να πει κάποτε θυμάμαι σε εκείνο το σπίτι
ή πια ένα ποτήρι νερό. Αδελφή, να στο δώσει πίσω ο Κύριος. Ξέρω πως θα το έχεις ξεχάσει. Γιατί αδύνατον να το νομίζω να υπάρχει περίπτωση να βαστάς κατάλογο ποιος ήρθε στο σπίτι και δώσε από την νερό. Όχι, δεν το βαστάς. Κι αν εσύ το ξέχασες, κι αν εσύ το διέγραψες. Υπάρχει κάποιος, υπάρχει εκείνος που στο όνομα μαθητού το θυμήθηκε. Ναι. Να μείνουμε κάπου. Να πούμε κάτι. Ξεκίνησε απόψε με μικρά πράγματα. Ποτέ δεν θα σε αξιώσει ο Θεός να βοηθήσεις την Ιεραποστολή με 100.000. Πριν απόψε βοηθήσεις τον άνθρωπο που τρέχει με ένα δίφραγμα. Πριν ανοίξεις το σπίτι σου για να κάνεις γεύμα σε 100 ανθρώπους, ζήτησε από τον Χριστό να σε αξιώσει απόψε να βράσεις ένα αυγουλάκι με σάλτσα. Μ' αρέσει να βγούμε σάλτσα. Και να το πας και υπάρχουν ψυχούλες που θα το θέλανε το αυγουλάκι. Και αν ψωνίσεις τα παιδιά σου απόψε, αύριο, τώρα τις εκπτώσεις, τώρα στο καλοκαίρι, τα όσα πράγματα και έχεις αποφασίσει 1.000 δραχμές να ξοδέψεις για το παιδί, ξόδεψε μόνο 750. Πάρε μια δεύτερη ποιότητα ή κάτι λιγότερο. Σαν θέλεις να σου πω πως υπάρχουν τρύπες πολλές για τις 250 δραχμές. Πάλι να σου θυμίσω. Κοριτσάκι που δεν επήγε στο Κυριακό μια Κυριακή. Ξέρεις γιατί? Γιατί ντρεπόταν, ήταν μεγαλούτσικο. Δεν είχε παπουτσάκι. Και να διάβασε τα εδάφια. Προσευχήσου απόψε στα γόνατα. Βγες στο παράθυρο, βγες στο μπαλκονάκι. Σήκω στα ματάκια σου πάνω. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί σαν τον Ενέα με σήκωσες από το κρεβάτι. Και θυμίσου του Πέτρου το ρήμα, το λόγο, την εντολή αν θέλεις. Ενέα, ο Χριστός σε θεραπεύει. Στρώσε το κρεβάτι σου. Κι ήθε απόψε ο Κύριος να μου μιλήσει απάνω στο δεύτερο. Για κάποιες τακτοποιήσεις. Για κάποιες ρυθμίσεις. Για κάποια θέματα που δεν στρώθηκαν ακόμα και που έπρεπε ήδη να έχουν τακτοποιηθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Βοήθησέ με να ανοίξω την καρδιά μου, να σκύψω το κεφαλάκι, να σου γυρέψω κάτι ακόμα. Το έλεος σου για τη χάρη. Πόσες φορές ζηλέψαμε τον Πέτρο, πόσες φορές ζηλέψαμε τον Παύλο, πόσες φορές προσευχηθήκαμε στην Εκκλησιά να βγάλει Τίτους και Τιμόθεους. Ίσως ήταν σφάλμα. Γιατί παράλληλα δεν σου γυρέψαμε να βγάλει και δωρκάδες. Άσημες. Απλές και ταπεινές. Που τη ζωή τους να τη συνοδεύουν έργα αγιότητος. Έργα ειρήνης. Και στο ξόδι τους να υπάρχουν κάποιοι που ζεστάθηκαν. Κάποιοι που εκαλύφθηκαν, κάποιοι που άκουσαν ένα ζεστό λόγο, δύο λόγια αγαπούλας, ένα χιτόνα συγγνώμης. Τέτοιους κάνε μας, τέτοιον κάνε με Κύριε, για τη δόξα Σου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας, σε ένα χώρο βέβαια, όπου ο Κύριος έχει δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε πάρα πολλούς από εμάς, πολλές ευλογίες. Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή, αν πούμε ότι σε αυτό το χώρο επιμορφωθήκαμε πραγματικά στα πράγματα του Θεού, ακούγοντας ανθρώπους που από την καρδιά τους, με πολλή υπομονή και αγάπη, μας δίδεξαν τόσα πολλά χρόνια. Το θέμα μας μιλάει για ένα προσωπείο και για ένα αληθινό πρόσωπο. Και έχει ένα υπότιτλο στο τέλος «Περί υποκρισίας». Αλλά όλα αυτά έχουν μία σχέση. Θα διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού μερικά χαρακτηριστικά εδάφια, αρκετά, ώστε να πάρουμε μία εικόνα από το θέμα, τι λέει ο Λόγος του Θεού για την υποκρισία, πώς την εμφανίζει και σε ποιες περιπτώσεις. Διαβάζω καταρχάς από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, το 2ο εδάφιο. «Όταν λοιπόν κάμνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέν σου, καθώς κάμνουσι οι υποκριτέ εν τε συναγωγές και εν τε σωδείς, δια να δοξαστώς υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουν ήδη των μισθών αυτών». Και 6:5, «Όταν προσεύχεσαι, μη έσω ως οι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τε συναγωγές και εν τε γωνίες των πλατιών, δια να φανώσει εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω, ότι έχουσι ήδη των μισθών αυτών». Και 6:16, «Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως υποκριτέ για τους ίδιους υπάλληλους λόγους». Ακόμα, ο Λόγος του Θεού στο 16:3, στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τους λέει υποκριτές, γιατί το πρόσωπο του ουρανού ξέρουν να το ξεχωρίζουν, αλλά τα σημεία των καιρών, τα πράγματα λέει του Θεού, δεν ξέρουν να τα ξεχωρίζουν. Και ακόμα στο Λουκά, 12ο κεφάλαιο στο 1, τους λέει ότι προσέχετε εις αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Η υποκρισία είναι μια ζήμη από όπου μπορούν και κάποιοι άλλοι να πάρουν και να φουσκώσει το ψωμί, όπως ξέρανε οι παλιές νοικοκυρές. Ο άνθρωπος πάνω στη γη παράγει έργων. Το προϊόν της ανθρώπινης παραγωγής είναι ο πολιτισμός της κάθε εποχής. Αυτός περιέχει τον τρόπο της ζωής, τα έθιμα, κάποτε μιλάει για το τι είναι ηθική, τι είναι ευπρέπεια, ποια τα όρια του καθενός, και ο απροκατάληπτος ερευνητής, όσο μπορεί να είναι απροκατάληπτος, διακρίνει ότι σε κάθε έκφραση του πολιτισμού αναδύεται ένα πρόβλημα μέσα στον άνθρωπο που προσπαθεί να το λύσει. Όλος ο πολιτισμός προσπαθεί να φτιάξει κάτι το χαλασμένο, να γεμίσει κάποιο κενό, να ικανοποιήσει κάποιο ανικανοποιητό, να δώσει μια δόση χαράς, να ξεχάσει ο άνθρωπος ή να ζήσει ελεύθερος. Απόψε το βράδυ, αργά, οι άνθρωποι θα βγάλουν τη μάσκα, το προσωπείο, και αύριο, καθαρή Δευτέρα, θα αρχίσουν μια καινούργια ζωή καθαρή. Έτσι τουλάχιστον λένε τα έθιμα. Όμως αξίζει να δει κανένας την ιστορία αυτής της συνήθειας που οι προεκτάσεις της φτάνουν από τους ανθρώπους που είναι σε άγνοια μέχρι και σε εμάς μερικές φορές, που ίσως μερικές φορές ζούμε μια κατάσταση υποκρισίας ακόμα και στη χριστιανική ζωή. Το προσωπείο, η μάσκα, ξεκίνησε από τις γιορτές του Διονύσου, ένας δημιουργημένος θεός στους αρχαίους Έλληνες, ένας θεός του κρασιού, της μέθης, της ασυδοσίας, του γλεντιού, της ακολασίας, θεός που επέτρεπε να γίνουν εκείνα που γενικότερα απαγορευόταν να γίνουν στην κοινωνική ζωή. Και εδώ μια μικρή σημείωση, οι άνθρωποι φτιάχνουν τους θεούς τους γιατί θέλουν να φτιάξουν και την ηθική τους. Μια ηθική που τους βολεύει. Αυτοί λοιπόν καταρχάς άλυφαν τα πρόσωπά τους με χυμούς, με χρώματα, με αλυφές, για να εμφανίζονται με αλλαγμένη μορφή. Από εκεί ξεκίνησε το όλο θέμα. Η αλλαγή της μορφής με το βάψιμο έχει λοιπόν την καταγωγή της από τις οργιώδεις γιορτές του Διονύσου. Από εκεί πέρασε στο θέατρο ο Θέσπης και ο Αισχύλος και για τις γυναίκες ο Φρύνιχος έκαναν τις πρώτες μάσκες, τα πρώτα προσωπία, ώστε να μην εμφανίζεται ο ήρωας, που μερικές φορές ήταν ένας θεός, ήταν ένας ήρωας, ο Αχιλλέας, ο Ηρακλής και οι άλλοι, να μην εμφανίζεται κανένας με ένα πρόσωπο φυσικό, αλλά με μία μάσκα. Έτσι λοιπόν, το προσωπείο ήταν ένα ομοίωμα προσώπου, από πυλό ή από μέταλλο, αργότερα από πανί ή από άλλα στοιχεία, για τους ηθοποιούς, οι οποίοι ονομάστηκαν υποκριτές, ακόμα και για τους νεκρούς όταν ήταν παραμορφωμένο το πρόσωπο, ακόμα το βάζανε και έξω από τα σπίτια για τη βασκανία, για να μην τους βασκάνουν οι άνθρωποι, να μην τους πιάνει αυτό που λέμε το μάτι. Παρέμεινε όμως κύρια στους υποκριτές ηθοποιούς. Ακόμα και μέχρι σήμερα σώζονται τέτοιες κατασκευασμένες μάσκες, οι οποίες είναι πολύ αποκρουστικές συνήθως, δεν είχαν τόσο τέχνη να τις φτιάξουν όμορφα. Έχουν ένα μεγάλο ανοιχτό στόμα που χρησιμεύε σαν χωάνι για να ακούγονται πιο δυνατά τα λόγια του ηθοποιού. Και ο Πολυδεύσκης αναφέρει 25 τέτοιους τύπους τραγικών προσωπείων, 43 κωμικών και άπειρες άλλες μάσκες, ειδικά για κάθε ήρωα της αρχαιότητας. Και τους άρεσε. Προτιμούσαν και αργότερα στη Ρώμη να βλέπουν τους ηθοποιούς με μία μάσκα, ένα προσωπείο, μια μουτσούνα, η οποία ήταν αποτρόπαια, παρά να βλέπουν ένα φυσικό πρόσωπο. Βέβαια, αργότερα οι μάσκες στο θέατρο καταργήθηκαν, γιατί υπήρξε τρόπος με το γνωστό σας μακιγιάζ, οι άνθρωποι να αλλάζουν το πρόσωπό τους. Βάζανε ένα μουστάκι, βάζανε κάποια γένια, κάποια μαλλιά, φτιάχνανε τη μύτη διαφορετικά, τα αυτιά και όλα τα άλλα. Αλλά το θέμα δεν σταματά στους ηθοποιούς υποκριτές και στους ρόλους που έπαιζαν. Το κρύψιμο του προσώπου και η ελευθερία κάτω από το κρύψιμο του προσώπου να κάνω ό,τι θέλω, πέρασε σε όλους τους ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναλύσουμε. Το καρναβάλι ή η απόκρεος προήρθαν από τα παλιά τα Σατουρνάλια ή τα Κρόνια, προς τιμή του Θεού Κρόνου, της αρχαίας Ρώμης, και στη γιορτή αυτή βρίσκονται τα υπολείμματα των θρησκευτικών τελετών από όλους τους λαούς. Γιορτάζανε τον καινούριο χρόνο ή γιορτάζανε τον ερχομό της Άνοιξης εκείνη την εποχή. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι τα Σατουρνάλια στη Ρώμη, που γιορταζόντουσαν 25 Δεκεμβρίου και εκεί πάνω σε αυτή τη γιορτή έβαλαν τα Χριστούγεννα η χριστιανική θρησκεία, η Εκκλησία εκείνης της εποχής, για να τους αποσύρει από αυτήν ακριβώς τη γιορτή. Γι' αυτό πολλοί απορούν το χειμώνα, γεννούθηκε κάπου στο Μάρτιο, Απρίλιο, αφού οι βοσκοί διανυκτέρευαν στους αγρούς, αλλά το βάλανε γι' αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Και πώς λέει, ρωτάνε στο σχολείο, τότε λέει τα εισόδια της Θεοτόκου είναι 25 Μαρτίου. Το ερώτημα είναι ποια γιορτή μπήκε πρώτη, των Χριστουγέννων ή τα εισόδια της Θεοτόκου. Πρώτα βάλανε των Χριστουγέννων, πήγανε 9 μήνες πιο μπροστά και βάλανε και τα εισόδια της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου. Έτσι λοιπόν οι Ρωμαίοι γιόρταζαν από το Διόνυσο, οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνοι από τη Θεά Ίσιδα και όλες αυτές οι γιορτές είχαν μεταμφιέσεις, χορούς, τραγούδια και πάρα πολλά άλλα πράγματα περίπου σαν τα σημερινά. Και όλα αυτά ήταν τόσο πολύ ριζωμένα στα ήθη εκείνης της εποχής, που ενώ στην αρχή η χριστιανική θρησκεία αντιστάθηκε, αργότερα αναγκάστηκε να τις κάνει γιορτές δικές της. Τότε μόνο ο λαός μπορούσε να φορά μάσκα, γιατί προνόμιο να φορούν μάσκα είχαν μόνο οι ευγενείς και οι πρίγκιπες

τους χορούς. Και η μεγαλύτερη απόλαυση των βασιλιάδων και των πριγκίπων ήταν να οργιάζουν πραγματικά μαζί με το λαό. Λένε ότι ο βασιλιάς Ερίκος ο Τρίτος γύριζε στους δρόμους, ντυμένος ενετός, και χτυπούσε τους διαβάτες, πετούσε τα σκουφιά από τις γυναίκες στο δρόμο, συνήθως βασάνιζαν τις γριές, συχνά έβλεπε κανείς σκηνές εφιαλτικές και ασελγίας και εσχρότητας, αντάλλασαν βρισχές και βομολοχούσανε, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, άρχοντες, πρίγκιπες και ολόκληρος ο λαός. Από τις πιο παλιές τελετές, με μάσκα, ήταν και η χυδαία παροδία θρησκευτικών λειτουργιών. Δηλαδή αναπαραστούσανε αυτοί οι γελοτοποιοί και οι μασκαράδες εκείνης της εποχής την Θεία Λειτουργία. Αυτά βέβαια με την ανοχή της Εκκλησίας, που όχι μόνο ανεχότανε, αλλά χρηματοδοτούσε. Λένε για κάποιον αρχιεπίσκοπο Μακών το 1308, ο οποίος έδωνε τα άμφια του, τα αρχιερατικά, στον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο γελοτοποιό, ο οποίος τα μεταχειριζότανε τρεις ολόκληρες μέρες, έκανε ό,τι ήθελε με αυτά, ακόμα μπορούσε να κόβει και νομίσματα, γιατί είχε το δικαίωμα εκείνος ο αρχιεπίσκοπος, και εκείνος φορούσε του γελοτοποιού τα ρούχα και γυρνούσε και μεθοκοπούσε σε ολόκληρη την πόλη. Μια αρχαία ιστορία. Βάψιμο προσώπου, λατρεία Διονύσου, προσωπείων, υποκριτές θεάτρου, προσωπείων όλοι, σατουρνάλια, καρναβάλι, απόκρεο, υποκρισία. Πριν έρθουμε στη βιβλική έννοια της υποκρισίας και στην ανάλυσή της, να πούμε δύο σκέψεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Γιατί άραγε από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος ήθελε να κρύβει το πρόσωπό του? Γιατί με το κρύψιμο του προσώπου του συνδυάζει όλα τα άσχημα, όλα τα άτακτα, τα εσχρά, τα προληπτικά, τα προκλητικά? Ο πολιτισμός, πρέπει να ξέρουμε, η μόρφωση, η θέση, η κοινωνική ζωή περιορίζει τον άνθρωπο σαν παιδεία που είναι, αλλά δεν τον αλλάζει. Όλοι πίστεψαν στο παρελθόν ότι η γνώση, το διανοητικό ανέβασμα του ανθρώπου θα τον βοηθούσε στη συμπεριφορά του. Και πράγματι τον βοήθησε, αλλά μόνο εξωτερικά. Μέσα του παρέμεινε ο ίδιος. Βασικά παρέμεινε δέσμιος και δυστυχής. Η κοινωνική ζωή, το να ζούμε δηλαδή όλοι μαζί, επιβάλλει κανόνες αμοιβαίου σεβασμού. Ο καθένας θέλει να τον σέβονται, να μην τον πειράζουν, να μην τον εξευτελίζουν, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει και εκείνος να κάνει το ίδιο. Έχουμε δηλαδή μια κοινωνική ισορροπία. Όμως μέσα του βασικά δεν το αποδέχεται. Δεν του επιτρέπεται να κάνει μερικά πράγματα, όμως αυτός ο πολιτιστικός τρόπος δεν περνάει μέσα στο είναι του. Είναι μέσα του στην πραγματικότητα απολύτιστος, άγριος, όχι σεμνός, όχι ευγενής. Θέλει να γελιοποιήσει και να γελιοποιηθεί. Τις ηθικές αξίες που του έχουν επιβληθεί δεν τις αποδέχεται μέσα του. Θέλει να τις βγάλει σε κάποια στιγμή. Είναι κάτι που κάνει γιατί το κοινωνικό περιβάλλον του το επιβάλλει. Πρέπει να είναι κύριος, κυρία, ευπρεπής, καθαρός, ευγενικός, σεμνός, γλυκόλογος, με τρόπους, οικογενειάρχης, να σέβεται τη γυναίκα του, να σέβεται τον άντρα της. Αυτά όμως όλα μέσα του ο άνθρωπος δεν τα αποδέχεται. Αυτό είναι ένα κουστούμι που τον στενεύει και ψάχνει να βρει την ευκαιρία. Έρχεται λοιπόν το καρναβάλι και βγάζει τη μάσκα για να γίνει ελεύθερος. Και το ερώτημα είναι, ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου? Αυτό με τη μάσκα ή χωρίς τη μάσκα? Ποιος τα αλήθεια είναι ο άνθρωπος της εποχής μας και εκείνης της εποχής? Αυτός που φοράει τη μάσκα ή αυτός που δεν τη φοράει? Υπάρχει εκτός από το προσωπείο του καρναβαλιού και ένα κοινωνικό προσωπείο που κρύβει το αληθινό πρόσωπο. Το πρόσωπο ενός πολιτισμένου καθώς πρέπει, που όμως η καρδιά, το κέντρο της βούλησης, είναι η ίδια και απαράλλαχτη όπως πάντα. Η ίδια υποκριτική, διαφθαρμένη καρδιά. Κανένα κοινωνικό πρόσωπο δεν είναι το αληθινό πρόσωπο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Εκτός εάν ο Ιησούς Χριστός έρθει και αλλάξει την καρδιά. Ο Ιησούς Χριστός έχει για τον καθέναν από εμάς
ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο όμορφο που δεν χρειάζεται να το κρύβει ποτέ. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται στα αλήθεια μια άλλη καρδιά. Ο Λόγος του Θεού παρακαλεί. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο, η συμπεριφορά, οι σχέσεις είναι θέματα που εξαρτιόνται μόνον από την καρδιά. Οι άνθρωποι από τα παλιά μέχρι σήμερα είναι αξιολύπητοι. Περιμένουν τον καρνάβαλο για να βγάλουν το κοινωνικό σιδηρούν προσωπείων που τους στενεύει και τους ενοχλεί, για να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, αυτό που έχουν στην καρδιά τους. Μερικές φορές όμως, αυτό το κοινωνικό κατεστημένο το κάνει και η θρησκευτική κοινωνία. Δηλαδή, φτιάχνει ένα πρόσωπο που αναγκαστικά το έχουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Γιατί όλοι γύρω περίπου έχουν αυτό το πρόσωπο. Το ζήτημα είναι όμως, η καρδιά έχει αλλάξει? Ή είναι απλώς και το δικό μας πρόσωπο, αντί για κοινωνικό, ένα θρησκευτικό, ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, χωρίς μια πραγματικά αλλαγμένη καρδιά? Βάψιμο. Λατρεία της ακολασίας του Διονύσου. Προσωπείων, υποκριτές, σατουρνάλια, καρναβάλι, απόκρεο, υποκρισία, υποκριτής. Θα μας πει το λεξικό. Υποκρισία είναι η επιτιδιώτης του να κρύπτει τη στα φρονήματά του, προσποίησης, δολιώτης, επιτίδευση αρετής, ευσέβεια, καλοκαγαθία, προς απόκρυψην κακίας. Έτσι λοιπόν, με τον όρο υποκρισία, η υπόκριση εννοούμε κάθε φαινομενική κατάσταση την οποία τίνει κάποιος να εμφανίσει για τον εαυτό του, στους άλλους, κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Έστω και αν αυτός νομίζει ότι είναι. Και να το διευκρινίσω. Κάθε τι που θέλουμε να εμφανίσουμε στους άλλους, ότι είμαστε, ενώ δεν είμαστε στην πραγματικότητα, και ας το νομίζουμε ότι είμαστε, αυτό λέγεται υποκρισία. Συνήθως νομίζουμε ότι υποκριτής είναι κάποιος που ενσυνείδητα προσπαθεί να μας κοροϊδέψει και να κρύψει την αλήθεια. Αυτό βέβαια δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Υποκριτής είναι και εκείνος που ασυνείδητα προβάλλει κάτι για τον εαυτόν του, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και η υποκρισία είναι η διάσταση του επιδιωκομένου φαίνεστε και του πραγματικού είναι. Αυτό που επιδιώκουμε να φαινόμαστε και αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε μέσα μας. Ανεξάρτητα αν κάποιος το κάνει ενσυνείδητα ή πλανάται και το κάνει ασυνείδητα. Ο λόγος του Ιησού Χριστού επικρίνει τους Φαρισαίους, εκτός των άλλων, όχι μόνο γιατί κορόιδευαν τους άλλους, αλλά γιατί απατούσαν οι ίδιοι τον εαυτόν τους. Οι Φαρισαίοι στην ουσία και στην τελευταία ανάλυση απατούσαν τον εαυτό τους. Υποκριτές, γιατί κοροϊδεύουμε τον εαυτόν μας. Και θα ήθελα τον υπόλοιπο χρόνο να στραφούμε στον εαυτόν μας. Γιατί είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούμε, διαβάζοντας ακόμα και το Λόγο του Θεού, και να αρχίζουμε να βρίσκουμε στοιχεία υποκρισίας και να χαρακτηρίζουμε υποκριτές όλους τους άλλους. Αλλά να κοροϊδεύουμε ήδη τον εαυτόν μας. Αν τον κρίναμε λίγο ο καθένας μόνος του. Είναι αλήθεια ότι συνήθως φοβόμαστε την κρίση μπροστά στους άλλους. Κάθε κρίση δημιουργεί μηχανισμούς άμυνας και μερικές φορές αντίστασης που δεν φέρνουν τη βελτίωση του ανθρώπου. Μην νομίζετε ότι αν κρίνουμε μια κατάσταση ή αν κρίνουμε κάποιον, τον βοηθάμε πάντα. Αυτός μπορεί να αναπτύξει τέτοιους μηχανισμούς άμυνας που να μην δεχτεί τίποτα από αυτά που λες και να πάνε χαμένα τα λόγια σου, να τον κάνεις και εχθρό. Ας προσπαθήσουμε όμως με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να κρίνουμε λίγο μόνοι μας τον εαυτό μας. Ξέρετε, οι σύγχρονοι ηθοποιοί που ένα έργο μπορεί να γυρίζεται ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μερικές φορές ταυτίζουν τον υποκριτικό ρόλο τους σαν ηθοποιοί με τον εαυτό τους. Παριστάνει κάποιος κάποιον ή κάποια και ένα χρόνο, δύο χρόνια πρόβες προσπαθεί, τον βοηθάει ο σκηνοθέτης, τελικά αρχίζει να μοιάζει με το ρόλο της υποκρισίας του. Αυτής δηλαδή που κάνει στο θέατρο. Αλλάζει η συμπεριφορά του. Και τελικά η υποκρισία
γίνεται ασυνείδητη. Θα ήθελα δύο λογάκια να πω για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει σχέση ακόμα με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κοροϊδεύουν τον εαυτόν τους. Δηλαδή, να έχουν δημιουργήσει μια τέτοια εικόνα για τον εαυτόν τους, προς τον εαυτόν τους, άστε τους άλλους. Είτε τους κοροϊδεύουν είτε όχι, λίγο σημασία έχει. Μια τέτοια εικόνα που να μην μπορούν να απαλλαχθούν. Με άλλα λόγια, θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι καλός. Θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι σωστός. Ή εν πάση περιπτώσει, τόσο σωστός ή τόσο καλός, όσο και οι υπόλοιποι άλλοι άνθρωποι. Αυτό ξέρετε, το ότι έχουν μια στρεβλή εικόνα για τον εαυτόν τους, μια υποκριτική, εμφανίζουν τον εαυτό τους προς τα έξω και προς τον εαυτό τους, όχι όπως είναι στην πραγματικότητα, τους εμποδίζει να αλλάξουν. Γιατί κανένας δεν αλλάζει που είναι καλός. Κανένας που δεν διαπιστώνει ότι είναι βρώμικος δεν πάει να πληθεί. Κανένας δεν, που πιστεύει ότι είναι εντάξει δεν πάει να διορθωθεί. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος μας πάντα καλεί τους ανθρώπους που είναι κουρασμένοι, που είναι φορτωμένοι, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουν. Εάν έχουν μια λανθασμένη εικόνα για τον εαυτό τους, βρίσκονται σε μια υποκρισία η οποία στρέφεται προς τον εαυτό τους, είναι οι καλοί ή εν πάση περιπτώσει όπως όλοι οι άλλοι κοινοί άνθρωποι και δεν έχουν ανάγκη αυτής της σωτηρίας. Επομένως λοιπόν, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τον εαυτό μας σωστά. Να κοιτάξουμε μέσα μας. Μήπως είμαστε υποκριτικοί προς τον εαυτό μας. Μήπως κάποτε του παίξαμε θέατρο και μετά ταυτίσαμε το ρόλο μας και νομίζουμε ότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Αυτό ξέρετε συμβαίνει. Πολλές φορές θα πούμε ένα ψέμα ή δύο φορές ή τρεις φορές ένα ψέμα. Αρχίζουμε και το πιστεύουμε οι ίδιοι. Παίζουμε το ρόλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, με είχε πάρει μια χριστιανική οικογένεια και ήμουνα σε κάποιο χωριό, στο Λιδωρίκι, κάπου εκεί. Ήμουνα μικρός, ακόμα δεν είχα πάει στο σχολείο. Και όταν γύρισα στο σπίτι μου, διηγόμουν στο Γιάννη τον αδερφό μου, πως και τα ζώα, γιατί δεν είχα δει έτσι ζώα, γελάδες, κατσίκες. Αλλά μέσα στα ζώα του βάλα και λιοντάρια. Τώρα το Λιδωρίκι δεν είχε λιοντάρια. Και σιγά σιγά άρχισα και το επέκτηνα. Και που μαζεύαμε τα λιοντάρια και τα βάζαμε σε μεγάλες μάντρες και τα εξημερώναμε τα λιοντάρια και στα κλουβάλια τα λιοντάρια και δώστου και δώστου και δώστου με τα λιοντάρια. Οπότε μια μέρα ακούω τη μάνα μου και λέει σταμάτα πια με αυτά τα λιοντάρια, τα παραμύθια σου. Και λέω, γιατί ρε μαμά, δεν είχε λιοντάρια το Λιδωρίκι? Έτσι το πίστεψα. Ξέρετε τι είναι να πούμε τόσες φορές ψέμα στον εαυτό μας? Να υποκρινόμαστε τον εαυτό μας και να πιστέψουμε εμείς. Μια χαρά είμαστε. Και λιοντάρια βλέπουμε και τα εξημερώνουμε και τα βάζουμε και πεδάνε μέσα από τις φλόγες και να πια, και καβαλήσαμε κανένα λιοντάρι. Εμείς. Μα δεν είχα δει εγώ ποτέ μου λιοντάρι. Σε καμιά φωτογραφία στο δημοτικό εκεί μπορεί να είχα δει κάτι ή σε κανένα περιοδικό. Πώς το είχα πιστέψει? Ξέρετε τι είναι να συμβεί αυτό το πράγμα στον εαυτό μας? Και να είμαστε υποκριτές στον εαυτό μας. Και αυτό μας εμποδίζει να έρθουμε στα πράγματα του Θεού. Γιατί έχουμε μία λάθος υποκριτική συμπεριφορά προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Η υποκρισία είναι μια συμπεριφορά κατά την οποία συνήθειες και λέξεις, ένα ασυνείδητο βίωμα. Υπάρχει μια ομαδική, κοινή υπόκριση. Αυτό μπορεί να γίνει από το φόβο και από την αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας. Εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος διηγείται ένα περιστατικό σε σχέση με τον Πέτρο και τον Βαρνάβα. Αυτοί υποκρινόντουσαν σε σχέση με τους Ιουδαίζοντες. Δηλαδή, όταν ήταν οι Ιουδαίζοντες μπροστά, συμπεριφερόντουσαν σαν Ιουδαίοι. Όταν δεν ήτανε, και ο Απόστολος Παύλος λέει, συμπαρασύρθηκαν στην υποκρισία των άλλων. Ποιοι? Ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Και αυτό έγινε από το φόβο τους, μήπως οι άλλοι τους παραξηγήσουν, ενώ ξέρανε ότι δεν έπρεπε να περάσει κανένας από τον Ιουδαϊσμό. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό το γράφει μέσα.
Ο λόγος του Θεού, ο μοναδικός λόγος

Ο Λότ καθόταν στην πύλη, του ήξερε τι βρωμεροί άνθρωποι ήταν αυτοί που συνεργαζότανε, που συνδιοικούσε, που συνέκρινε τους ανθρώπους, τους ήξερε. Αλλά όμως δεν αντιδρούσε. Συμμετείχε όχι στις κακίες τους, ήταν δίκαιος. Συμμετείχε όμως στο ότι όλα περνούσαν απαρατήρητα. Άλλες φορές, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έχουμε υποκρισία και λέμε ψέμα από ανάγκη. Εκεί στον Ψαλμό 78, στο 34 και 37 και στα υπόλοιπα, λέει ο Λόγος του Θεού ότι κολακεύουν με το στόμα τους, η γλώσσα όμως ψευδόταν. Η καρδιά τους δεν ήταν ευθεία μαζί με το Θεό. Η υποκρισία είναι ένα κούφιο σχήμα ευσέβειας. Ξεγελούσαν τους άλλους και τον εαυτόν τους. Και εκεί ακριβώς αυτά τα περιστατικά που διαβάσαμε για τους Φαρισαίους, στην ελεημοσύνη, στην προσευχή, στην νηστεία, κορόιδευαν τους άλλους, αλλά τελικά αφομοίωσαν αυτό το ρόλο και κορόιδευαν και τον εαυτό τους. Το έκαναν ίσως την πρώτη φορά ενσυνείδητα, την άλλη φορά από αντίδραση. Ο Χριστός ήρθε και μπήκε στο κατεστημένο μέσα, το θρησκευτικό, και τους τάραξε λίγο τα νερά. Και από εκεί και πέρα το πίστεψαν. Θυμάστε όταν οι φρουροί πήγανε και τους είπανε «Ανεστήθηκε ο Χριστός». Ποια θα ήταν η αντίδραση ενός φυσιολογικού ανθρώπου που δεν έχει πάθει τίποτα το μυαλό του? Θα λέγανε ότι την πάθαμε. Τον κυνηγήσαμε, τον σταυρώσαμε, αλλά αυτός ήταν πραγματικά Υιός Θεού και τώρα ανεστήθηκε. Και τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα? Γιατί ένας αναστημένος κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Ένας αναστημένος μπορεί να παρέμβει. Ένας αναστημένος άνθρωπος θα τον δει όλος ο κόσμος. Τι κάνουμε? Τι κάνανε? Πληρώσανε κάποιους για να μην μπουν τίποτε. Βάλανε δηλαδή το κεφάλι τους μέσα στην άμμο, όπως ο Στρουθοκάμηλος, για να κρύψουν τι? Κάποιον που αναστήθηκε και θα τον έβλεπε σε λίγο όλος ο κόσμος? Μάλιστα. Γιατί? Γιατί από τη συστηματική υποκρισία είχε έλθει η πόρωση. Αυτός είναι ο κίνδυνος όλης της ευσέβειας που γίνεται από συνήθεια. Εκεί στο Μαρθαίο 15:8 ο Ιησούς Χριστός του θυμίζει το εδάφιο από τον Ισαΐα ότι αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα τους και με τιμά με τα χείλη, η καρδιά τους όμως απέχει μακριά από μένα. Μάτια με σέβονται, διδάσκονται διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Ενώ όμως σε άλλα πράγματα της ζωής ξέρουμε και ελέγχουμε τα πράγματα. Μαρθαίος 16:3 λέει, υποκριτές, το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε. Ξέρουμε να το διακρίνουμε. Ξέρουμε τα πράγματα της ζωής να τα ελέγχουμε. Θυμάστε τέτοιο καιρό πέρσι νομίζω που είχα μία ομιλία για το χρήμα. Μόλις τελείωσα την ομιλία περί χρήματος, όλες οι ερωτήσεις ήταν για το χρηματιστήριο. Όλες. Να παίζουμε, να μην παίζουμε, αν επιτρέπεται να παίζουμε και γιατί να μην παίζουμε και εκείνο. Και κάποιος πολύ αγαπητός είπε τότε ότι άμα είσαι ξύπνιος και ξέρεις πώς να παίζεις, γιατί όχι. Τα χρήματα σου αποδίδουν καλύτερα και τα λοιπά, δεν είναι βέβαια σαν τον τόκο που είναι στην τράπεζα. Τότε αυθόρμητα είχα πει για τους πολύ ξύπνιους ότι τα έξυπνα πουλιά πιάνονται από τη μύτη. Ξέρετε πόσοι από ανάμεσά μας, την κοινότητά μας, πιαστήκαν από τη μύτη? Ξέρετε πόσοι χάσανε τα σπιτάκια τους, τις μικρές τους τις οικονομίες, γιατί ήταν έξυπνα πουλιά και πήγανε να παίξουνε εκεί που δεν ξέρανε να παίζουνε. Θεωρούσαν τον εαυτό τους όμως ξύπνιο. Για τα πράγματα της ζωής είμαστε όλοι ξύπνοι. Ξέρουμε για εκείνο, ξέρουμε για τ' άλλο. Και λέει ο Κύριος, υποκριτές, για αυτά ξέρετε ή τουλάχιστον λέτε ότι ξέρετε. Για τα πράγματα του Θεού, για τα σημεία των καιρών δεν ξέρετε, είσαστε υποκριτές. Λουκάς 12:1. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι, υποκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή η υποκρισία είναι κάτι που κάνει ένζυμο όλο εκείνο το μείγμα με το αλεύρι και το νερό. Είναι κάτι λίγο που όποιος μετέχει. Τι σημαίνει ζήμη? Πώς προσέχω? Το θέμα είναι πάλι η κοινωνική συμμετοχή στην κοινή υποκρισία, που σημαίνει μια δικιά μου

υποκρισία. Με κανονική μάσκα, με αποκριάτικη, ποιο είναι το αληθινό μας πρόσωπο? Το αληθινό πρόσωπο είναι μόνο αυτός, αυτό που ο Θεός κατασκεύασε για μας. Αυτό που μας πρέπει. Όλοι μας έχουμε ένα πρόσωπο που ο Κύριος θέλει να αποκτήσουμε. Το αληθινό πρόσωπο αρέσει στο Θεό. Και αυτό και μόνον θα μπορούσε να σταματήσει κάθε κουβέντα. Γιατί εμάς ο στόχος μας είναι να αρέσουμε στον Κύριο. Το βλέπει ο Κύριος και χαίρεται. Και αυτό το αληθινό πρόσωπο προέρχεται από την καρδιά μας. Μια καρδιά αναγεννημένη, καθαρισμένη, τοποθετημένη στα πράγματα του Θεού. Μια καρδιά γεμάτη από Χριστό. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο γεμισμένος άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη κάπου να ξεδώσει. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει πως φαίνεται. Φαίνεται όπως ακριβώς είναι. Και τότε γίνεται η ταύτιση του είναι με το φαίνεστε, που δείχνει τον Ιησού Χριστό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγα με τα παιδιά του σχολείου μια εκδρομή, μια τρίμερη εκδρομή στη Μακεδονία, εκεί στη Βεργίνα και στα άλλα μέρη τα αρχαιολογικά για μια ξενάγηση. Βέβαια, το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει και νυχτερινή διασκέδαση. Εγώ βέβαια έκανα το δικό μου μέρος, ξεκαθάρισα στο σχολείο ότι νυχτερινές διασκεδάσεις ο κύριος Πυριγιάλης δεν πηγαίνει. Μόνο ημερήσιες και αυτές ξεναγητικές. Μα, μου, σου, του, δεν γίνεται, είσαι και ο αρχαιότερος, είσαι και αρχηγός της εκδρομής. Σας κάνω. Αλλιώς βρέστε κάποιον άλλο αρχηγό. Όχι, που τα ξέρεις, που τα κάνεις, που τα παιδιά. Όχι νυχτερινή διασκέδαση με μένα. Με ποιους? Με τους άλλους. Δηλαδή άλλοι δυο δεν είναι συνοδοί. Βοηθεί. Θα πάνε με αυτούς. Α, εντάξει λέει. Το βράδυ έπρεπε να κάνουν παρέλαση, να τους μετρήσω πώς θα πάνε, για να επιστρέψουν πάλι αυτοί. Να δω τι μου φέρανε πίσω. Μην μου φέρουν άλλους. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο μισοσκόταδο. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι, κύριε. Ποια είσαι, ρε? Η Κική. Εσύ είσαι, ρε, Κική. Αγνώριστη. Πού είναι εκείνο το κοριτσάκι της πρώτης λυκείου σαν τα κρύα νερά που το είχα και το έβλεπα? Πώς έγινες έτσι? Εσύ ποια είσαι? Η Μαρία, κύριε. Από το Α1, από το Α2 ή από το Α3? Το Α3, στο πρώτο θρανείο. Κύριε των δυνάμεων. Καλά, της λέω την άλλη μέρα στο τραπέζι. Γιατί έπρεπε να γίνεις έτσι? Μα, κύριε, λέει, θα πηγαίναμε στο κλαμπ. Ε, καλά, δεν μπορείς να πας στο κλαμπ όπως έρχεσαι στο σχολείο. Όχι. Εκεί πάμε διαφορετικοί. Γιατί? Γιατί όλοι πάνε έτσι εκεί. Κοιτάξτε. Έτσι το θέλουν όλοι. Και αλλάζουμε τη φάτσα μας. Διονύσιες τελετές, βάψιμο, προσωπείων, θέατρο, σατουρνάλια, μάσκες, ακολασία, καρναβάλι, καθαρή Δευτέρα. Δώστε και πάρτε, ό,τι θέλετε. Θα πει κάποιος, καλά όλα είναι για πέταμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλος ο πολιτισμός μας είναι για πέταμα. Υπάρχουν και μερικά αθώα πραγματάκια. Θα πει κάποιος, αύριο δηλαδή που θα φάμε τον ταραμά μας και τι άλλο τρώνε την καθαρή Δευτέρα? Όχι. Δεν είναι όλος ο πολιτισμός βρώμικος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει που να πατήσουμε. Να σας πω ένα ποιματάκι για την καθαρή Δευτέρα. Στην Πελοπόννησο το λέγανε παλιά. Εψόφησε, λέει, ο Λουκάνικος, το Λουκάνικο. Ψυχομαχάει ο Τύρος. Κι η βρούβα, η παλιοβρούβα, στέκεται στην καβάλα να πέσει στην τζουκάλα. Ποιματάκι. Τι έχει τώρα αυτό? Να σας πω και ένα από τη Φθιώτιδα. Τα ακούτε τι παρήγγειλε η καθαρή Δευτέρα?
πέθανε ο Κρέος, πέθανε, ψυχομαχάει ο Τύρος. Σηκώνει ο Πράσος την ουρά και ο Κρέμιδος τα γένια. Μπαλώστε τα σακούλια σας, τροχίστε τα λεπίδια και στον τρανό τον πλάτανο να μάσουμε στεκούλια. Τι είναι τα στεκούλια, Γιάννη? Ορίστε. Εάν πρόκειται για αυτά, δεν συζητάμε καθόλου. Πράσα τώρα και ο πλάτανος και τα λοιπά και χόρτα δεν μας αφορούν. Φάε ό,τι θες. Όμως θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Πώς είμαστε στην εκκλησία και πώς είμαστε στο σχολείο? Με τι φάτσα, με τι ρούχα, με τι συμπεριφορά? Πώς είμαστε στην εκκλησία και πώς είμαστε στην εργασία? Με τι πρόσωπο και αν το αλλάζουμε? Πώς ντυνόμαστε στις γιορτές της εκκλησίας και πώς ντυνόμαστε στους κοσμικούς γάμους? Πότε αναγκαζόμαστε και πάμε και σε κανένα γάμο εκτός εκκλησίας? Και βέβαια εκεί έρχονται και άλλοι αδελφοί. Ευτυχώς εκεί έχει φώτα. Και δεν έχω να πω, εσύ είσαι? Γιατί? Γιατί διαφορετική? Αυτό που είμαι τώρα, είμαι και αύριο. Ποιο είναι το πραγματικό μας πρόσωπο? Μήπως ο κοινωνικός περίγυρος της εκκλησίας με σφίγγει και έχω ένα σιδηρούν προσωπείο ώστε να συμπεριφέρομαι όπως το θέλει η κοινότητα η γύρω και όχι ό,τι λέει η καρδιά μου? Μήπως μας χρειάζεται ένα ευαγγελικό καρναβάλι για να ξεδώσουμε κι εμείς? Μας φύγουν τα πράγματα του Θεού γύρω μας. Τι μας λείπει και πρέπει να γεμίσουμε? Γιατί πρέπει να αλλάξουμε το στυλ μας, την ιδεολογία μας, τον τρόπο που μιλάμε, αυτά που ακούμε όταν είναι άλλοι μπροστά? Ποιο είναι το πραγματικό μας πρόσωπο? Αγαπητά αδέλφια, γιατί σε αυτά απευθύνομαι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσες μάσκες κι αν αλλάζουμε, ο καθένας για τον εαυτό του, έχετε υπόψη σας ότι στο βήμα του Ιησού Χριστού θα είμαστε με τη μάσκα στο χέρι και όχι στο πρόσωπο. Σημειώστε το. Στο βήμα του Ιησού Χριστού, μπροστά στο Θεό, ο οποίος δεν εμπέζεται, θα είμαστε με τη μάσκα στο χέρι και όχι στο πρόσωπο. Εκεί θα έχουμε πραγματικά το αληθινό πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που διαμορφώθηκε από την όλη πορεία μας εδώ κάτω στη γη. Και έχετε υπόψη σας ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει ένα τέλειο έργο. Ένα τέλειο έργο μέσα μας. Εάν πραγματικά δούμε με ειλικρίνεια και όχι με υποκρισία τον εαυτόν μας. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μόνος του. Σε αυτά που είπα μπορείτε να τα προεκτείνετε όσο θέλετε. Είναι άπειρα τα παραδείγματα. Να δούμε με ειλικρίνεια και όχι με υποκρισία τον εαυτόν μας. Ας μην του παίζουμε θέατρο. Δεν μπορεί κανένας να μας βοηθήσει. Σήμερα όποιος πει για κάποιον κάτι, τελείωσε, καθάρισε, είναι τελειωμένος. Ποιος να του πει είσαι υποκριτής? Εγώ. Εδώ ο Χριστός το είπε στους Φαρισαίους και τι έγινε, διορθώθηκαν υποκριτές τους λέει. Ουέ, διορθώθηκαν. Πρέπει ο καθένας να το δει μόνος του μέσα. Να ελέγξει την καρδιά του. Και αυτό γίνεται σε εμάς με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, βοήθησέ με να δω πραγματικά ποιος είμαι. Κάποτε υποκρίθηκα και έκανα τον καλό στον εαυτό μου. Και ίσως έκανα τον καλό και στην εκκλησία. Και στους γύρω και στους γονείς και σε όλα τα άλλα. Εκεί στην τριήμερη εκδρομούλα είχαμε και μερικά παιδιά που ήταν πραγματικά Παναγίες στο σχολείο. Αλλά νόμιζαν ότι η εκδρομή είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Ίσως επειδή δεν φορούσα τη γραβάτα μου, ίσως κάτι άλλο, και άρχισαν διάφορα πράγματα. Βρε πώς έγινες έτσι. Βρε κάτσε φρόνημα. Βρε μη την πειράζεις. Βρε άσε. Βρε εκείνο. Βρε το άλλο.
Βρε, μην πας στο δωμάτιό της. Αμάν. Στις 4 παρατέρα το πρωί συνελήφθηκαν στο ίδιο δωμάτιο. Και την επόμενη μέρα ακούστηκε το έργο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Χέμιγουέι, νομίζω, κάπως έτσι. 3 μέρες αυτός, 2 μέρες εκείνη, 1 μέρα κάποιος άλλος. Ξέρετε τι έγινε? Στην εκδρομή βγάλανε το πραγματικό της πρόσωπο. Και ήρθε η μαμά στο γραφείο μετά και είπε «Αυτός έκανε αυτά, μήπως είναι συκοφαντία?» Με τα ματάκια μου τον είδα. Τι λες τώρα?

0: γνωστό εδάφιο. Ναι, αλλά για τις έσχατες μέρες μας λέει ο Κύριος ότι ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος, αλλά και ο δίκαιος θα γίνεται πιο δίκαιος. Υπάρχει ένα αντιστάθμισμα στην πνευματική ζωή. Οι έσχατες μέρες δεν δικαιολογούν να ξεχυλίζει η υποκρισία ανάμεσά μας, δηλαδή να μην τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά να τα βλέπουμε όπως εμείς θέλουμε, όπως εμείς θέλουμε, και από εκεί και πέρα γίνεται μια στρέβλωση. Για να συνεχίσω την προηγούμενη ιστορία, ο μπαμπάς του παιδιού ήρθε και λέει, λέει, άντρας είναι. Αλλά έλα που ήταν εκεί η μαμά μέσα του κοριτσιού και ξαγριώθηκε. Εσύ μπορεί να τα βλέπεις έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς διαμορφώνουμε μια εικόνα ανάλογα με την αρέσκειά μας και με ό,τι μας βολεύει. Αυτή είναι μια ψεύτικη εικόνα. Μια υποκριτική εικόνα. Και το χειρότερο είναι ότι κορδεύουμε τον εαυτό μας. Και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Ενώ δεν είμαστε εντάξει και χάνουμε την ευκαιρία να διορθωθούμε. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Χωρίς να είναι...
0: Οι άνθρωποι που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, που γεννήθηκαν μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία, έχουν ένα στενό περιθώριο. Αυτή είναι η κοινότητά τους. Αυτή η κοινότητά τους όμως τους πιέζει να είναι ακριβώς όπως τους θέλει. Αναγεννημένοι. Σωστοί. Πραγματικοί. Και ίσως προχωράνε ασυνείδητα σε αυτό το βήμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας λέει θα το παίξω αναγεννημένος για να τα περνάω καλά. Όχι. Αλλά κάπου πιεζόμαστε. Όμως, έστω κι αν είναι έτσι, ξέρετε, μερικές φορές νομίζουμε πάνω απ' όλα ότι είναι ειλικρίνεια. Δηλαδή, να δείχνεις αυτό που είσαι. Να κάνεις τη δική σου επιλογή. Έστω κι αν είναι λάθος. Το λέει και το τραγούδι εκεί που άκουγα στο Πούλμαν. Λέει, δεν με νοιάζει, λέει τίποτα ότι μου λένε, του κάνω. Είναι δική μου επιλογή. Το θέμα είναι να είναι επιλογή σου. Και να είναι ειλικρίνεια. Έτσι. Κι αν είσαι τη Βύση, είπε. Ναι. Έμαθα πολλά τραγούδια τώρα. Τρεις μέρες τα έχουμε μάθει απ' έξω όλα.
1: Άσε με να κάνω λάθος, ε. Μη μου λες ποιο είναι το σωστό, όπως λέω.
0: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, το πάλι είναι ειλικρίνεια. Το πάλι δεν είναι να δείξουμε αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα. Το πάλι είναι να αλλάξουμε αυτό που είμαστε και να γίνουμε του Κύριου σωστοί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι η ελευθερία και η έκφρασή μας η ελεύθερη. Έκφραση ελεύθερη είχε και η Εύα. Και, και ο λαός Ισραήλ είχε έκφραση ελεύθερη. Όλοι είχαν. Αλλά τι έγιναν τελικά? Πού καταντήσανε? Το θέμα λοιπόν είναι ότι μέσα σε μια κοινότητα η οποία πιέζει, και δεν πιέζει για το κακό. Πιέζει για το κακό.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και για να είναι όμορφο, ο γάμος μας όμορφος, αγαπητοί μου, θα χρειαστεί να καταλάβουμε το σχέδιο του Θεού. Είμαστε στη σελίδα 21. Και θα προχωρήσουμε με το σχέδιο του Θεού για το γάμο, το οποίο είναι πολύ απλό, και όσες φορές μπορούμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε, τόσο πιο εύκολα, αδελφοί μου, θα έχουμε την όμορφη εικόνα του γάμου που θέλουμε ο καθένας μας να έχει στο σπίτι του. Στην εισαγωγή λέει στο Α ότι είναι προφανές ότι το σχέδιο του κόσμου για το γάμο έχει αποτύχει. Στην πατρίδα μας σήμερα ένας στους τρεις γάμους, μας λένε, διαλύεται. Ρωτώντας κάποιους ψυχίατρους, ψυχολόγους που έχουν αρκετά θέματα οικογενειακά, μου είπαν ότι εκτός από το 30% των γάμων που διαλύεται, υπάρχει ένα 60-70% που έχουν ψυχολογικό διαζύγιο. Ζουν στα σπίτια τους μαζί μεν, δίχως διαζευτήριο, όμως δεν είναι σύζυγοι. Απέτυχε το σχέδιο του γάμου, και ερχόμαστε στο σχέδιο του Θεού για το γάμο. Ποιο είναι λοιπόν το σχέδιο του Θεού για την εκτέλεση των δικών του σκοπών για το γάμο? Κάποιος είπε το εξής: ο γάμος είναι σαν ένα άδειο κουτί. Μην πάρεις τίποτα μέσα από αυτό το κουτί αν πρώτα δεν βάλεις κάτι. Ωραία εικόνα, ε? Ο γάμος σου είναι το άδειο κουτί. Μην προσπαθείς να πάρεις κάτι αν δεν βάλεις, διότι δεν έχει τίποτα. Το θέμα λοιπόν είναι τι κάνεις στο γάμο σου, τι έχεις βάλει, τι βάζεις, πόσα προσφέρεις, πόσα δίνεις. Και θα δώσεις πολλά περισσότερα και θα προσφέρεις πολλά περισσότερα αν καταλάβεις το σχέδιο του Θεού για το γάμο μέσα από αυτό το βιβλίο. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Τρεις ευθύνες, αδελφοί μου, για το γάμο. Ο Κύριος μας λέει ότι ο άνθρωπος, ο άντρας και η γυναίκα, πρώτα θα αφήσει. Η πρώτη ευθύνη λοιπόν είναι θα αφήσω. Κοιτάξτε λίγο τη διαφάνεια αυτή που έχει όλο το εδάφιο. Γι' αυτό λέει ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι και οι δύο σε μία σάρκα. Και βλέπετε εδώ έχουμε κάνει ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Το οποίο έχει τρεις ίσες πλευρές. Και τα τρία αυτά στοιχεία χαρακτηριστικά είναι εξίσου σημαντικά. Αφήνω σημαίνει αφοσίωση. Προσκολώμαι σημαίνει οικειότητα ψυχική, διανοητική, συναισθηματική, πνευματική. Και γίνομαι μία σάρκα με τη γυναίκα μου σημαίνει έρωτας, σεξ, συνουσία. Και αυτό, όπως τα άλλα δύο, είναι εξίσου σημαντικό. Μερικές φορές πνευματικοποιούμε τη ζωή και νομίζουμε ότι αν δεν το έχουμε και αυτό από εδώ δεν πειράζει. Και όμως πειράζει. Θα τα αφήσω εκεί πάνω για λίγο καθώς προχωράμε. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε στο βιβλίο πάλι. Η πρώτη μας ευθύνη, σελίδα 21, είναι να αφήσεις. Να αφήσεις ποιους? Τους γονείς σου. Δηλαδή, να εδραιώσεις την ανεξαρτησία σου από το σπίτι που μεγάλωσες. Και εδώ έχουμε, αδελφοί μου, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες, όπως στην Αμερική που έζησα, τα παιδιά αφήνουν από τα 16 τους χρόνια το σπίτι και επιστρέφουν Χριστούγεννα, Πάσχα, αν πάνε ποτέ. Μπορούν να φύγουν και να κάνουν τις δικές τους οικογένειες άνετα. Αυτό είναι το άλλο άκρο, ίσως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη και ίσως πιο πολύ κάτω στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, είμαστε πιο συναισθηματικοί, πιο δεμένοι με τα σπίτια μας. Αλλά αυτό μας πάει σε ένα άλλο άκρο. Δυσκολευόμαστε να τα αφήσουμε, και όχι μόνο, δυσκολεύονται οι γονείς μας να μας αφήσουν να φύγουμε. Το πρόβλημα είναι περισσότερο με εκείνους μερικές φορές. Πες το Κώστα. Να πάνε στο γάμο αλλά ελληνικά. Πώς είδατε το έργο γάμος αλλά ελληνικά? Μπράβο. Να το δείτε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αδελφοί μου, αφήνω δεν σημαίνει πως δεν τιμώ. Αφήνω σημαίνει σταματώ να εξαρτώμαι από τους γονείς μου. Σημείο 2 λέει, το να αφήσεις τους γονείς σου σε ένα πλαίσιο αγάπης, αυτό σημαίνει να έχεις σεβασμό προς τους γονείς σου. Προσέξτε, ο λόγος του Θεού δεν λέει να μένεις με τους γονείς σου στο ίδιο σπίτι. Δεν γράφει ακόμα ούτε να τους αγαπάς. Λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Φυσικά θα μου πείτε, η αγάπη έχει τιμή, βεβαίως. Αλλά προσέξτε, μερικές φορές εμείς βάζουμε πολλά περισσότερα πράγματα σε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού για να δικαιολογήσουμε τις αδυναμίες μας. Γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη, σε σημείο κακουργήματος. Σας είχα πει την ιστορία και στην Κομωτίνη πρόσφατα, αλλά νομίζω και εδώ άλλη φορά, μέσα σε εκκλησίες σαν τις δικές μας, να συμβαίνει το τραγικό, η μάνα να μιλάει, η μάνα του ζευγαριού, η πεθερά της νύφης, μητέρα του γαμπρού, στο εγγονάκι 14 χρονών και να του λέει, αυτός εδώ, ο γιος της δηλαδή, δεν είναι ο μπαμπάς σου. Σκεφτείτε λίγο τι είπε στο παιδί. Και το παιδί να παίρνει ανάποδες και να τρέχει με κλάματα στη μάνα, έφηβος, να λέει, μαμά, τι είναι αυτά που ακούω? Γιατί κατάλαβε πλήρως τι εννοούσε η γιαγιά. Και να μιλάμε με αυτό το ζευγάρι, εγώ και η σύζυγός μου και ένα άλλο ζευγάρι, 6 άτομα, και ο άνθρωπος αυτός να αναρωτιέται, προσέξτε, πως έπειτα ο Σατανάς και χρησιμοποιεί και το λόγο του Θεού για να κάνει το έργο του, να αναρωτιέται ότι το ότι είπε στη μητέρα του να πάει πίσω στο σπίτι της μετά που έγινε καλά, να την φιλοξενούσαν, μήπως δεν τιμούσε τη μάνα του? Μήπως παρέβαινε την εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Και κοιτάξαμε όλοι ένα στον άλλον, ακόμα και η γυναίκα του, και του είπα εγώ, αν την κρατούσες στο σπίτι, τότε θα παρέβαινες το λόγο του Θεού. Σκληρή αγάπη. Χρειάζεται να γίνουμε σκληροί μερικές φορές αν θέλουμε να αγαπήσουμε τους συνανθρώπους μας και μάλιστα τους γονείς μας. Να τους πούμε την αλήθεια με αγάπη. Αλλά να πούμε την αλήθεια. Αδελφοί μου, αυτά συμβαίνουν. Και μην νομίζετε ότι εμείς επειδή έχουμε τον Κύριο και πηγαίνουμε σε εκκλησίες μας και προσευχόμαστε και διαβάζουμε το λόγο του Θεού, δεν είμαστε εξίσου ευάλωτοι όπως οι υπόλοιποι. Ας είμαστε προσεκτικοί. Αδελφοί μου, ναι. Αν δεν αφήσεις, είπε κάποιος, ολοκληρωτικά το σπίτι του πατέρα σου, δεν θα μπορέσεις να προσκοληθείς ολοκληρωτικά. Το δεύτερο. Αν δεν αφήσεις ολοκληρωτικά, κόψεις τον ομφάλιο συναισθηματικό ρόλο που σε, λόρο που σε ενώνει με το σπίτι του πατέρα σου, της μάνας σου, δεν θα μπορέσεις να ενωθείς πλήρως με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου. Και μερικοί από εσάς υποφέρετε πάνω σε αυτό το σημείο. Ή εσείς δεν αφήσατε, ή εκείνοι δεν σας αφήσανε και ακόμα σας κρατάνε. Αγαπητοί μου, κόψτε το νήμα. Το ψαλίδι που σας έδειξε προηγουμένως ο Αλφόνσος Σοντών, δεν το έχω εδώ πέρα, ήταν αρκετά μεγάλο. Πάρτε το αυτό και χρησιμοποιήστε το. Κόψτε αυτή την εξάρτηση. Προσέξτε, δεν κόβετε την τιμή, τον σεβασμό εφόρου ζωής. Κόβεται την εξάρτηση. Αναρωτιέμαι, δεν θα το κάνω, αν ρωτούσα πόσοι από εσάς έχετε τέτοιο πρόβλημα στο σπίτι σας, πόσα χέρια θα είχαν σηκωθεί. Κάντε κάτι, αν υπάρχει ακόμα το πρόβλημα. Κάντε κάτι. Ένας φίλος μου που ήταν, είναι ακόμα άνθρωπος που εργάζεται με την οικογένεια, μας είπε ότι η μητέρα του δημιουργήσε μεγάλη ψυχολογική ένταση και προσπαθούσε να επιβληθεί στο σπίτι τους. Παντρεμένος αρκετά χρόνια με 3 παιδιά. Πέθανε ο πατέρας, πάντοτε προσπαθούσαν οι γονείς να φέρουν αυτούς τους 2 γιους να λύσουν τα προβλήματά τους μεταξύ τους. Τσακωνόντουσαν και αυτοί φεύγανε μακριά, δεν θέλανε να τα αγγίξουν. Τελικά όταν παντρεύτηκε, έφυγε αρκετά μακριά, πέθανε ο πατέρας και για να βοηθήσει τη μάνα, την έφερε στην ίδια πόλη. Λάθος, μου είπε μετά. Και μια μέρα παίρνω τη μάνα μου να βγούμε έξω να φάμε μαζί με την οικογένειά μου. Αφήνω τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά στο σπίτι και μετά συνεχίζω να πάω τη μητέρα μου στο δικό της σπίτι που ήταν περίπου 5-10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Μόλις φτάσαμε έξω από το σπίτι της, γυρίζει και μου λέει: David, το όνομά του, δεν με αγαπάς. Και της λέω: μάνα, μη λες άλλο, κατάλαβα. Δεν σε αγαπώ. Δεν σε αγαπώ γιατί σε έφερα από εκείνη μακρινή πόλη εδώ. Δεν σε αγαπώ γιατί σήμερα σε πήρα και βγήκαμε έξω και σε έφερα πίσω στο σπίτι σου. Δεν. Εντάξει, εντάξει, λέει η μάνα. Κατάλαβα. Γιατί θα της έλεγε: αύριο ετοιμάσου να σε πάω πίσω. Σταμάτησε εκεί η μάνα, τον πρόλαβε. Αδελφοί μου, ναι, μερικές φορές χρειάζεται έτσι να μιλήσετε στους γονείς σας. Και αυτό δεν δείχνει έλλειψη σεβασμού. Αυτό δείχνει μάλιστα σεβασμό σε εκείνον. Του λέει: θα αφήσεις. Προτιμότερο να επακούσω σε αυτό παρά σε οποιονδήποτε άλλο. Ας είναι ο πατέρας ή η μάνα μου. Εμείς με τη γυναίκα μου είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα στην αρχή του γάμου μας. Που δεν σας το είπα αυτό, νομίζω. Δεν σας τα έχω πει όλα. Και ήταν από αγάπη και συναισθηματισμό του πατέρα μου. Προσέξτε. Και να σας πω πώς το έλυσα το πρόβλημα. Όταν παντρευτήκαμε στη Βέρεια το 1973 και φεύγαμε πίσω στην Αμερική που ζούσαμε και ο πατέρας μου είχε μια μονοκατοικία που θα μπορούσε το ημιυπόγειο να γίνει ένα διαμέρισμα για να μένουμε εκεί για λίγο καιρό. Όταν είδαμε ότι για να το χτίσουμε αυτό θέλουμε πολλά λεφτά και δεν θα ήταν κανονικό σπίτι, αποφασίσαμε να νοικιάσουμε. Εν τω μεταξύ μέναμε εκεί μαζί τους. Η μητέρα μου το δέχτηκε εύκολο, ο πατέρας μου δεν το δέχτηκε. Λέει, μα εμείς σας αγαπάμε και τόσα κάναμε για εσάς. Και είχε μια μουρμούρα εδώ και μια εβδομάδα. Πώς θα αφήσουμε το σπίτι. Και εγώ σκέφτηκα, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Μαξί, ψάχναμε. Μια βραδιά λοιπόν που πήγαν οι κυρίες να κοιμηθούν, κάθομαι τον πατέρα μου και του λέω: άκουσε να σου πω, πατέρα, κάτι. Εκτιμώ όλα αυτά που έκανες για μένα και είχε κάνει πολλά. Ήταν άνθρωπος αγάπης, αγκαλιές, φιλιά, ήταν θερμός άνθρωπος. Και εγώ και η αδελφή μου, η Δώρα, μεγαλώσαμε σε ένα πολύ ζεστό σπίτι και εκτιμούμε όλα αυτά που έκανες για μας. Και αυτά που έκανες και τώρα πρόσφατα. Αλλά να σου πω κάτι. Η πραγματική αγάπη ελευθερώνει. Δεν δεσμεύει. Άνοιξαν τα μάτια του. Και να σου πει κάτι ακόμα. Μα λέει, εντάξει, λέει, αλλά εκεί που θα πάτε δεν τα καταφέρετε. Λέω, αν δεν τα καταφέρουμε, θα έρθουμε πίσω. Εσύ εδώ δεν θα είσαι. Λέει, ναι. Η πόρτα ανοιχτή δεν θα είναι. Βεβαίως, ήδη είχαμε κλειδί. Άρα του λέω, τι στεναχωριέσαι, εδώ είμαστε. Εντάξει, το δέχθηκε. Αυτό ήταν. Μόλις του έδωσε την εκτίμηση που χρειαζόταν, την αποδοχή, γιατί βλέπετε, οι γονείς μας καμιά φορά αισθάνονται απόρριψη όταν παίρνουν κάποιες αποφάσεις, τελείωσε. Το ίδιο συμβαίνει σε έναν συνάδελφό μου, καθώς διδάσκαμε στα σχολεία της Βοστόνης, ιταλικής καταγωγής αυτός. Έτσι, ουναφάτσα, ουναράτσα, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Ο πατέρας του έλεγε: τα λεφτά που έχετε μαζέψει θα τα βάλετε προκαταβολή να πάρετε ένα σπίτι σε εκείνη την περιοχή και θα έχει το χρώμα αυτό. Και αυτό τρελνότανε. Λέει του πατέρα μου: τον αγαπώ. Του λέω: κάτσε κάτω, Ρόντο λέγοντα φίλο μου, κάτσε κάτω να σου πω τι έκανα εγώ πριν μερικά χρόνια. Το επαναλαμβάνει και αυτό σκέπιασε. Μήπως οι γονείς σας περιμένουν κάτι τέτοιο. Δεν πιάνει πάντοτε αυτό. Ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή τους. Αλλά ίσως χρειάζεται να τους πείτε ότι τους αγαπάτε, τους εκτιμάτε, όλα αυτά που κάνανε για εσάς. Όπως ποτέ δεν το έχουμε κάνει. Είναι ευκαιρία να το κάνουμε τώρα. Γιατί η πίεση αυτή δεν είναι φυσιολογική. Να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Μήπως δεν άκουσαν ποτέ από εσάς το ευχαριστώ. Μήπως δεν τους ευλογήσατε. Μήπως αυτό περιμένουν και πιέζουν και πιέζουν. Ή έχουν άλλα προβλήματα, πιο σοβαρά. Αδελφοί μου, κάντε κάτι όμως. Ζητήστε βοήθεια. Μην μένετε σε αυτό το λούκι που είναι τόσο ψυχοφθόρο. Και μας μειώνει, μας κάνει και αισθανόμαστε ενοχές, μας κάνει και αισθανόμαστε μίζεροι και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη ζωή. Ενώ πρέπει να χαιρόμαστε. Αδελφοί μου, αφήστε τους γονείς σας. Να τους τιμάτε, να τους σέβεστε εφόρου ζωής. Αλλά όχι να είστε μαζί τους αναγκαστικά και όχι να είστε δεμένοι ψυχολογικά. Ποτέ. Η δεύτερη λοιπόν ευθύνη είναι να προσκοληθείς, να εδραιώσεις την αφοσίωσή σου στο τέρι σου. να είσαι ενωμένος, λέει, με τη γυναίκα σου ψυχικά. Προσκόλληση. Κάποιος είπε ότι όταν συμβαίνει ένα διαζύγιο, λέει, είναι σαν να παίρνεις αυτά τα δύο χέρια, να βάζεις την καλύτερη κόλλα που υπάρχει στον κόσμο, τα δένεις για 3 ώρες και μετά βγάζεις το σκηνί και προσπαθείς να τα ξεκολλήσεις και σηκώνεις δέρμα. Αυτή η προσκόλληση που θέλει ο Θεός να έχουμε μεταξύ μας, μας ενώνει ψυχικά στο βαθμό αυτό που, ναι, αν χωρίσουμε σηκώνουμε δέρμα. Γι' αυτό προσέξτε τα ζευγάρια που πέρασαν αυτήν την τραγωδία στη ζωή τους, πονάνε ακόμα όταν θυμώνται το άσχημο κακό παρελθόν. Άσχετα ποιος φταίει ή δεν φταίει. Το διαζύγιο είναι ένα είδος θανάτου. Εάν ενωθείς έτσι με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου, θα σε βοηθήσει αυτό να μην σκέφτεσαι διαζύγιο. Όπως είπε ένας φίλος μου, 25 χρόνια γάμου, λέει, ποτέ δεν σκέφτηκα τη λέξη διαζύγιο. Αλλά φόνο. και αυτοκτονία πολλές φορές. Okay. Εμείς το ξεπεράσαμε αυτό γιατί έχουμε 29 χρόνια και έτσι τώρα δεν σκεφτόμαστε τίποτα από αυτά. Λοιπόν, άρα αδελφοί μου, θα προσκοληθούμε. Η επάνωδος στον κήπο της Εδέμα, στο σημείο 1 λέει, σελίδα 21, φανερώνει αυτήν την αρχή της ένωσης με τον τη σύντροφό σου. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ με μια ανικανοποίητη ανάγκη. Ο Αδάμ ήταν μόνος. Ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιον με αυτόν. Βλέπετε. Και τώρα θα πείτε οι άντρες, ας μας άφηνε μόνος. Ναι, αλλά αν μας άφηνε μόνος, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Και δεν θα ήταν η ζωή μας τόσο όμορφη και ωραία και ευλογημένη. Μέχρι λοιπόν εκείνο το σημείο της δημιουργίας, ο Θεός είχε πει ότι τα πάντα ήταν καλά. Ο Αδάμ σε σχέση με τον σύγχρονο άνθρωπο είχε πολλά πλεονεκτήματα. Ήταν σε αναμαρτησία. Ήταν στην άμεση παρουσία του Θεού. Ο Αδάμ βάδιζε με το Θεό. Ο Θεός επέλεξε να δώσει στον Αδάμ μια μοναδική ανάγκη που δεν ικανοποιούταν από την προσωπική του παρουσία του Θεού. Και αυτήν την ανάγκη ο Θεός την έβαλε. Και έτσι ο Θεός, λέει, έδειξε στον Αδάμ την ανάγκη του. Ποια ήταν? Στο εδάφιο παρακάτω, ο Κύριος έπλασε από το έδαφος όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Για τον άνθρωπο όμως δεν βρέθηκε σύντροφος όμοιός του. Και τώρα έρχεται ο Θεός να γεμίσει αυτό το κενό. Ο Θεός ανέθεσε στον Αδάμ να δώσει όνομα σε όλα τα ζώα. Καθώς το έκανε αυτό ο Αδάμ, διαπίστωσε την ανάγκη του, γιατί έβλεπε αυτά τα ζώα, ήταν 2-2. Δεν ήταν ένα ζώο, ήταν 2. Και ξαφνικά είδε ότι εγώ είμαι μόνος. Μόνος. Μοναξιά. Μπορεί να είσαι μόνος και να μην αισθάνεσαι μοναξιά. Και να είσαι στο πλήθος και να είσαι πολύ μοναχικός. Αισθάνθηκε τη μοναξιά του ο Αδάμ. Γιατί δεν βρέθηκε σύντροφος όμοιος με τον Αδάμ. Και έρχεται ο Θεός, και πάντα αυτό κάνει ο Κύριος, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του. Όλες τις ανάγκες μας έρχεται να τις καλύψει ο Κύριος. Και λέει τότε ο Κύριος ο Θεός, τον έριξε σε βαθύ ύπνο και αποκοιμήθηκε. Πήρε μία από τις πλευρές του και τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα. Μετά από την πλευρά του πήρε τον Αδάμ, σημάντησε μια γυναίκα και την ενόμασε και την οδήγησε σε αυτόν. Ο Θεός έφτιαξε την Εύα να ταιριάζει με τον Αδάμ και ο Θεός οδήγησε την Εύα στον Αδάμ. Και τι είπε ο Αδάμ μόλις την είδε? Εσύ είσαι ο στούν εκ των στέων μου. Με άλλα λόγια σύγχρονα, κορμάρα μου. Γιατί εσύ τι θα έλεγες, Φίλιππε? Δεν ήταν? Και ήταν ωραία γυναίκα, Παύλο, εντάξει. Σωστά. Ήταν ωραία γυναίκα η Εύα. Δεν υπήρχε πιο ωραία. Αλλά και ο Αδάμ ήταν ωραίος άντρας. Βλέπετε. Και έχει σημασία, αδελφοί μου, το εξής, ότι η άποψη που είχε ο Αδάμ για το Θεό τον βοήθησε να δεχτεί τη γυναίκα ως την τέλεια πρόνοια του Θεού για αυτόν. Επειδή εμπιστευόταν τον δημιουργό του, δεν ρώτησε ποια είναι αυτή, Κύριε. Τι θα κάνεις εμένα? Θα είμαι ευτυχισμένος περισσότερο μαζί της ή λιγότερο? Θα μου δώσει να φάω από το φρούτο ή όχι? Δεν ρώτησε τίποτα ο Αδάμ. Εμπιστεύθηκε τον Κύριο, τη δέχτηκε όπως ήταν. Γιατί? Γιατί εμπιστευόμενος αυτόν δέχτηκε το δώρο του. Καμιά φορά σου δίνει ένα φάκελο, ένας φίλος ένα φάκελο με χρήματα και σου λέει μέτρησε τα και λες δεν πειράζει. Πρέπει να τα μετρήσει γιατί μπορεί να κάνει εκείνος λάθος. Όπως συμβαίνει μερικές φορές. Και μετά άντε να του πεις ότι λείπουν, ξέρω εγώ, 10.000 δραχμές. Είναι εύκολο όταν υπάρχουν περισσότερες δραχμές να τις επιστρέψεις παρά όταν σου λείπουν μετά αγχώνεσαι. Λες πώς θα το πω τώρα. Καλύτερα να τα μετρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει η εμπιστοσύνη που έχεις όμως σου κάνει να μην ανοίξεις καν το φάκελο. Το δέχεις όπως είναι. Τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ την Εύα και ο Αδάμ έτσι τη δέχτηκε. Τότε είπε ο Αδάμ, αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα αυτή θα λέγεται γιατί από τον άντρα πάρθηκε. Όμορφη αδελφή μου, πολύ όμορφη η εικόνα του ουρανού. Είχα δείξει προχθές την καβάλα νομίζω που ήμουνα στις εικόνες. Η δημιουργία είναι του Κυρίου, είναι όμορφο πράγμα. Και πιο όμορφο ήταν όχι αυτό που βλέπουμε, αλλά το να έχουμε τον Αδάμ με την Εύα κάθε μέρα να συναντιόνται με τον Θεό και να συζητάνε. Κοιτάξτε τι εικόνα. Και μάλιστα ήταν γυμνή και δεν υπήρχε ντροπή. Μπροστά στον Θεό. Για σκεφτείτε το λίγο. Τι σχέση ήταν αυτή? Τι σχέση ήταν αυτή? Να είναι γυμνή και σωματικά, ψυχικά, εντελώς γυμνή, και να μην υπάρχει ντροπή. Γιατί? Γιατί ήταν στην αθότητα. Γιατί εμπιστευόντουσαν. Γιατί υπήρχε πλήρης αγάπη. Δεν τους έλειπε τίποτα. Και δυστυχώς στη συνέχεια η ιστορία αλλάζει. Σε λίγο ο Αδάμ και η Εύα έπρεπε να φύγουν από εκεί. Δείτε λίγο την εικόνα, την διάσημη. Και δεν είπε ότι τα χρώματα αλλάζουν. Έχασαν τον παράδεισο. Όταν μάθουμε, αγαπητοί μου, έτσι να αγαπάμε τον Θεό και να εμπιστευόμαστε και να είμαστε γυμνοί μπροστά Του, ψυχικά και σωματικά, αν το κάνουμε σαν ζευγάρι αυτό και οι δύο ξεχωριστά, θα μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά ο ένας τον άλλον γυμνοί, ψυχικά και σωματικά και να μην τρεπόμαστε. Και ας περνάνε τα χρόνια, όσο έχουμε ρητίδες, όσο σπρίζουν τα μαλλιά, όσο έχουμε λίγη κυλίτσα, δεν τρεπόμαστε. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμπιστευόμαστε. Και ξέρουμε ότι ο άλλος μας αποδέχεται όπως είμαστε. Όχι όπως ήμασταν, γιατί τότε αποδεχόμαστε ένας τον άλλον με το ωραίο σώμα, αλλά δεν ξέραμε ο ένας την ψυχή του άλλου τόσο καλά όσο σήμερα. Σήμερα αποδεχόμαστε ολόκληρο τον άνθρωπο όπως είναι. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός μας τον έδωσε. Α, είχαμε και εμείς επιλογές μας. Και αυτός είναι ο δικός μας ο άνθρωπος. Και τον αγαπάμε όχι επειδή είναι ο πιο όμορφος, ο πιο τέλειος, ο πιο έξυπνος, ο πιο καλός, επειδή είναι ο δικός μας ο άνθρωπος. Γιατί αγαπάς τα παιδιά σου, είπε ένας, τον πατέρα, τόσο πολύ? Και σκέφτηκε και λέει, να σου πω, λέει, δεν το έχω σκεφτεί πολύ, αλλά ο μόνος λόγος που μπορώ να απαντήσω είναι, τα αγαπώ τόσο πολύ επειδή είναι τα δικά μου τα παιδιά. Τα δικά σου τα παιδιά τα αγαπάς. Επειδή είναι δικά σου. Το ίδιο και τη γυναίκα σου, το ίδιο και τον άντρα σου. Ώστε να μην φύγουμε από τον παράδεισο ξανά. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος μας δίνει ένα άλλο παράδεισο, που είναι το σπίτι μας. Και αυτό το σπίτι, οφείλουμε, αδελφοί μου, να το φτιάξουμε. Γιατί ανακαινήσεις κάνουμε. Αλλάζουμε κουρτίνες. Αλλάζουμε τα έπιπλα. Το σπίτι μας θέλουμε να το διατηρήσουμε όμορφο. Αλλά ας σκεφτούμε λίγο και το ψυχικό μας σπίτι. Ας σκεφτούμε λίγο τι γίνεται μέσα μας. Ναι, ο Θεός έδωσε λοιπόν στον Αδάμ την Εύα και σε αυτή την περικοπή όταν ο Αδάμ αποδέχθηκε την Εύα όπως ήταν, λέει στο σημείο Α, σελίδα 22, 2α, Σε αυτήν την περικοπή ο Θεός παρουσιάζει την κύρια αρχή για το γάμο. Ποια είναι αυτή, με χοντρά γράμματα. Η βάση για να δεχθεί κάποιος τον τη σύζυγό του είναι η πίστη στην ακεραιότητα του Θεού, στην αξιοπιστία του χαρακτήρα του. Όχι στην ομορφιά της, όχι στην εξυπνάδα του, όχι στα λεφτά του, όχι στην τσακπινιά. Θυμάμαι τον φίλο μου τον Ντέιβιντ, άλλος Ντέιβιντ αυτός, ιεροκήρυκας τώρα, με πολύ σημαντικό έργο στην Βοστόνη, στην περιοχή Βοστόνης. Μου λέει, Παντελή, γνώρισα προχθές μια κοπέλα που με έβαλε σε πρόβλημα. Λέω, γιατί. Γιατί, όπως ξέρεις, σήμερα βουνιασμένος με την Γκλώρια, και αυτή η κοπέλα είναι τόσο όμορφη, τόσο πνευματική, τόσο ωραία παίζει το πιάνο. Και είπα, Θεέ μου, γιατί να μην τη γνωρίσω πριν αραβωνιαστώ. Και με βασάνιζε αυτή η σκέψη, λέει. Ξανά και ξανά και ξανά. Και μια μέρα, λέει, καθώς ξυριζόμουν, ο Θεός μου δώσει την απάντηση. Κοιτούσα, λέει, το πρόσωπό μου και ξυριζόμουν. Και λέω, μου λέει ο Θεός, Ντέιβιντ, κοίταξε το πρόσωπό σου. Εσύ δεν είσαι ο πιο όμορφος άντρας. Αυτό το πρόσωπο δεν είναι το πιο ωραίο και δεν είσαι και το πιο έξυπνο μυαλό. Και όμως αυτό το πρόσωπο, λέει, το αποδέχεσαι όπως είναι, γιατί είναι το δικό σου. Αυτή τη γυναίκα που σου έδωσα σαν αραβωνιαστική, που θα παντρευτείς σε λίγο, θα την αποδεχθείς επειδή είναι ο δικός σου άνθρωπος. Και βρίσκομαι τώρα στην εκκλησία τους που είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης πριν μερικά χρόνια, καλοκαίρι, στον Άμβονα. Έχει περίπου 800 άτομα. Οι φοιτητές λείπουν, γιατί δεν έχουν φοιτητές, γίνονται 1500. Και τους λέω αυτήν την ιστορία. Η Γκλώρια κάθονταν στο πιάνο, ποτέ δεν την είχε ακούσει. Λέω, ψυχραιμία, λέω, αδελφοί, υπάρχει καλό τέλος. γιατί όπως ξέρετε, λέω, ο Ντέιβιντ και η Γκλώρια έχουν ήδη 5 παιδιά. Είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Αλλά το όμορφο τέλος, ξέρετε ποιο είναι, τους είπα, εγώ από αυτήν την ιστορία ευλογήθηκα πάρα πολύ τότε. Και πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε, έτσι λέω, τους συντρόφους μας, γιατί ο Θεός μας τους έδωσε, επειδή είναι δικοί μας άνθρωποι, και πρέπει έτσι να μάθουμε να αποδεχόμαστε και τα παιδιά μας, γιατί είναι δικά μας παιδιά, και να μην κάνουμε συγκρίσεις με άλλους. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι, αδελφοί μου. Ποτέ, μα ποτέ δεν κερδίζουμε όταν κάνουμε συγκρίσεις με άλλους. Ξεχάστε το, αυτό είναι από το διάβολο. Αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον ή τους άλλους, να είναι με τον Κύριο. Εκείνο να μοιάσουμε. Όχι τους άλλους. Εκείνο να μοιάσουμε. Και εκεί να προχωρήσουμε. Και ο Κύριος ποτέ δεν μας απορρίπτει. Οι άλλοι θα το κάνουν. Ποτέ συγκρίσεις. Ναι, ο Αδάμ αποδέχτηκε την Εύα. Γιατί ο Αδάμ εστίασε, λέει, στο να ψεγάδια στο χαρακτήρα του Θεού, όχι στη συμπεριφορά της Εύας, γιατί η Εύα δεν ήταν πάντα καλή μαζί του, ούτε η δική σου γυναίκα είναι, ούτε η δική μου, αλλά και εμείς δεν είμαστε καλοί με τις γυναίκες μας. Αν περιμέναμε να αποδεχόμαστε ένα στον άλλο μόνο όταν είμαστε καλοί, αδελφοί μου, θα το είχαμε διαλύσει ήδη. Σημείο γάμα. Ο Αδάμ, επειδή γνώριζε και εμπιστευόταν τον Θεό, δέχτηκε την Εύα με ενθουσιασμό. Και εδώ θα θέλω να σας δείξω μια άλλη διαφάνεια που έχει τρία διαφορετικά είδη σχέσεων. Και αυτό θα ήταν καλό να το καταλάβουμε, ώστε να μπορέσουμε, αδελφοί μου, κάπου να βελτιώσουμε τη σχέση μας μεταξύ μας. Εδώ είναι μια παγιδευμένη σχέση, είναι οι διαφορετικές σχέσεις αγάπης. Το κεφαλαίο Α δείχνει δύο άτομα που στηρίζουν το ένα στον άλλον. Η γραμμούλα αυτή εδώ είναι ο γάμος τους που τους συνδέει. Αλλά βλέπετε, αυτή η σχέση, λέει, είναι παγιδευμένη, γιατί υπάρχει μια συνεχής εξάρτηση από τον άλλον για στήριξη, για ασφάλεια και για ολοκλήρωση. 2. Οι εξαρτώμενοι σύζυγοι επιδιώκουν την επιτυχία όσο την προσωπική ανάπτυξη. Επίσης, πιστεύουν στο ψέμα ότι δίχως προσπάθεια θα ολοκληρωθούν απλά όταν παντρευτούν. Και δεν έχουμε κάποια ζευγαράκια που παντρεύτηκαν για να ολοκληρωθούν. Λάθος. Η ολοκλήρωση έρχεται πριν παντρευτείς και δεν είναι ο γάμος η ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση είναι ο Κύριος. Είστε πλήρης, λένε αυτό. Και αν είσαι ολοκληρωμένος πριν παντρευτείς και πάρεις έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο και αυτός πριν σε πάρει, τότε έχετε έναν όμορφο ευλογημένο γάμο. Αυτό εδώ δεν λειτουργεί. Και μετά από λίγο θα πέσουν και οι δύο. καταρρεύσουν. Ή ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο. Μια άλλη σχέση αγάπης. Και αυτή είναι λάθος. Είναι το κεφαλαίο ήττα. Η αδέσμευτη σχέση. Συνεχής απομόνωση και ανεξαρτησία δίχως επαφή και τρομερή αυτάρκεια. Δεν χρειαζόμαστε καθόλου ένας τον άλλον. Δεν έχουν καμιά ανάγκη ο ένας για τον άλλον για ολοκλήρωση. Στέκονται και οι δύο τόσο δυνατοί, τους συνδέει φυσικά ο γάμος, αυτή η γραμμούλα, αλλά ο καθένας είναι στον κόσμο του. Σας είπα άλλη φορά μερικούς ότι έχω ένα τέτοιο ξάδελφο στην Αμερική που τελικά χώρισε τη γυναίκα του επειδή ζούσαν έτσι και οι δύο. Παντρεύτηκαν, αυτός πήγαινε στο κυνήγι, αυτή πήγαινε σινεμά με τις φίλες της, η ζωή τους ήταν ξεχωριστή μετά από 2 παιδιά και 10 χρόνια γάμου τράβηξαν τον δρόμο τους. Δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Ούτε λοιπόν κεφαλαίο Α, ούτε κεφαλαίο Ι. Ποια είναι η σωστή σχέση? Το κεφαλαίο Μ. Η αλληλοεξαρτώμενη σχέση που είναι δύο πρόσωπα με αυτοθυσία και αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση αφοσιώνονται ο ένας τον άλλον για μια πορεία αύξησης, αγάπης και ολοκλήρωσης. Στέκονται και οι δύο ανεξάρτητοι αλλά δίνουν τα χέρια. Και να το μη. Στέκεται ο άντρας, στέκεται η γυναίκα, δίνουν τα χέρια. Αγάπη δεν είναι να κοιτάει ο ένας τον άλλον στα μάτια και να του λέει «Σ' αγαπώ», αλλά να κοιτάζουν και οι δυο μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Να το ζευγάρι που θα πετύχει. Η κατεύθυνση, αδελφοί μου, είναι ο ζωντανός Χριστός. Είναι ο λόγος του, ο οποίος πάντοτε θα είναι όμορφα αποτελέσματα στη ζωή μας. Είναι να υπακούσουμε στις εντολές του, ώστε καθώς τον ευλογούμε και τον δοξάζουμε, να ευλογηθούμε και εμείς και να γίνουμε ευλογία στους συνανθρώπους μας. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί μου, πρέπει να φτάσουμε όλοι, αν δεν έχουμε φτάσει ήδη. Και θα δείτε τι ευλογία θα γίνει το σπίτι μας, όχι μόνο σε εμάς και στα παιδιά μας, τι ευλογία θα γίνει το σπίτι μας σε άλλα ζευγάρια γύρω από μας. Ο κόσμος περιμένει να δει. Ο Έλληνας σήμερα είναι απελπισμένος από την οικογένεια. Παντρεύεται, αλλά δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει. Πιστεύει ότι αυτός θα κρατήσει. Προσέξτε, όσοι παντρεύονται πιστεύουν ότι αυτοί θα κρατήσουν. Αλλά κοιτάξτε όλα τα ζευγαράκια που δεν μπόρεσαν. Έτσι ξεκίνησαν. Και δυστυχώς αυτό πολλαπλασιάζεται χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στη Βουλγαρία, λόγω χάρη. Brother Nick, how's the divorce rate? Very high. How much? Περίπου. 17-18%. 17-18% στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω. A new country. About the same. Αλβανία. Πού είναι ο άλλος? Ο Σωτήρης. Πού είναι ο Σωτήρης? Σωτήρη. 20%. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία του διαζυγίου? Ο γάμος. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, ναι, γι' αυτό πολλοί συζούν. Βλέπετε, προσπαθεί ο άνθρωπος να δώσει δικές του λύσεις σε προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Προσπαθεί να δώσει δικές του λύσεις. Μα ήδη, αφού συζήσεις τόσα χρόνια, ήδη θεωρείσαι παντρεμένος. Εντάξει, δεν υπέγραψες. Αλλά ζεις μια... Και μετά, αν χωρίσεις και εσύ είσαι αποτυχημένος και εσύ παίρνεις ένα διαζύγιο. Γιατί ξέρετε, αυτά τα τρία στοιχεία, για να συζεί κάποιος αφήνει, προσκολάται και κάνουν και έρωτα. Σχεδόν τα έχουν κάνει όλα. Εκτός την επικύρωση που χρειάζεται, τη δημόσια ομολογία, ότι εγώ ανήκω σε αυτήν τη γυναίκα και αυτή ανήκει σε μένα. Και μετά όταν χωρίσουν, ναι, φυσικά δεν θα χρειαστεί να πάνε στο δικαστήριο να πάρουν διαζευτήριο, αλλά ήδη πέρασαν από ένα είδους διαζύγιο. Αδελφοί μου, όμως, ας γυρίσουμε σε εμάς. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό. Να πετύχουμε αυτό. Να γίνουμε ένα κεφαλαίο μη με τον σύντροφο, τη σύντροφό μας. Καθώς κρατάμε χέρια, να κοιτάμε μαζί στην ίδια κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση του Θεού. Γιατί αυτός μας οδηγεί, αυτός μας ευλογεί
2: Και αυτός μας βοηθάει να γίνουμε οι άνθρωποι που τελικά θέλουμε και εμείς να είμαστε. Έτσι δεν είναι? Και το τρίτο στοιχείο, η τρίτη μας ευθύνη, στη σελίδα πάλι 22 είμαστε, να γίνουμε ένα σώμα. Θα γίνονται, λέει, ένα σώμα. Η σωματική αυτή ένωση, αδελφοί μου, είναι η έκφραση της ενότητας με το άτομο στο σύνολό του. Να γιατί ο Θεός είπε αυτήν την πράξη να την αφήσουμε για το γάμο. Είναι η τέλεια έκφραση αγάπης με ένα άτομο στον ανώτατο βαθμό. Και να γιατί ακόμα και ο νόμος, προσέξτε, ο νόμος αποδέχεται αυτήν την αρχή από μια άλλη πλευρά. Ένα ζευγαράκι που παντρεύεται και δεν μπορεί να κάνει έρωτα, μετά από 2-3 μήνες και συμφωνήσουν να πάνε μαζί στο δικαστήριο, ο δικαστής τους δίνει λευκό γάμο. Όχι διαζύγιο, ακυρώνει το γάμο. Και αυτό νομίζω είναι σε όλες τις χώρες, δεν ξέρω, στις δικές σας ισχύει, σίγουρα στην Ελλάδα, στην Αμερική, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτόν τον νόμο. Όταν ένα ζευγαράκι λέει παντρευτεί και δεν μπορούν να κάνουν έρωτα και συμφωνήσουν μαζί να πάνε στο δικαστή, ακυρώνει το γάμο τους. Η πράξη του έρωτα είναι τρομερά σημαντική. Θυμηθείτε το ισόπλευρο τρίγωνο. Έτσι λοιπόν, και ο νόμος, αν θέλετε, προστατεύει το ζευγάρι με μια αρχή που ο Θεός έδωσε, από μια άλλη πλευρά όμως. Κάποτε στο πανεπιστήμιο, όταν ήμουνα σε χριστιανικό, ήταν, μας είπε ο καθηγητής μας, προσέξτε, και ιδιαίτερα εσείς τα αγόρια, πόσες φορές θα παντρευτείτε πριν το γάμο σας. Και φυσικά ισχύει και για τις γυναίκες. Η πράξη του έρωτα. Τρομερά σημαντική στη ζωή μας. Και χρειάζεται με τον άνθρωπο που παντρευτήκαμε να απολαύσουμε το δώρο του Θεού. Γιατί βλέπετε, επειδή υπάρχει η κακή χρήση, επειδή υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας αυτή, αν θέλετε, η ξεφτύλα, να πω σε εισαγωγικά, και είναι, εξομοιώνουμε τα πάντα και λέμε δεν πειράζει. Το θέμα είναι όχι τι λένε οι άνθρωποι και τηλεοράσεις, τι λέει εδώ. Θα υπακούσουμε εδώ ή το τι γίνεται εκεί? Και γιατί νομίζει το λέει αυτό εδώ? Για να έχουμε ψυχική ισορροπία και ψυχική υγεία. Ο Θεός ξέρει τι κάνει, αδελφοί μου. Η σωματική ένωση, λέει στο σημείο 1, είναι η έκφραση της ενότητας με το άτομο στο σύνολό του, και το 2, όταν εγκαταλείψεις, ενωθείς και γίνεις ένα σώμα, το αποτέλεσμα είναι η διαφάνεια μεταξύ του ζευγαριού και η ενότητα. Ήταν και οι δύο γυμνοί και δεν ντρέπονταν. Κάποιος είπε το εξής: μάθε να ερωτεύεσαι συχνά, πάντοτε όμως με το ίδιο πρόσωπο. Το πρώτο άρεσε στους άντρες, αλλά το δεύτερο τους απογοήτευσε λίγο. Όχι, πλάκα κάνουμε. Προσέξτε, αδελφοί μου αγαπητοί, χρησιμοποιήστε αυτή την όμορφη κουβέντα. Μάθετε να ερωτεύεστε συχνά με τον σύντροφο που ο Θεός σας έδωσε. Ο έρωτας δεν σταματάει μετά από μερικά χρόνια που παντρευτήκατε. Ο γάμος δεν σκοτώνει τον έρωτα. Εμείς σκοτώνουμε τον έρωτα. Εμείς. Όχι ο γάμος. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Τι κάνουμε μετά που παντρευτούμε. Ναι. Και φυσικά στις σελίδες 23-24, που θα τις καλύψουμε όλες, απλώς τα σύντομα να πούμε ότι υπάρχουν μερικά εμπόδια για την αποδοχή του συντρόφου μας. Α έχει μια διαφορά, οι φυσικές μας διαφορές. Και κοιτάξτε, δεν είναι λάθος να είσαι διαφορετικός. Καθόλου λάθος. Ο Θεός έτσι σε έφτιαξε. Αποδέξου τον εαυτό σου όπως είσαι. Και εσύ, γυναίκα, αποδέξου τον άντρα σου όπως είναι, ώστε και αυτός να μπορέσει να αποδεχθεί εσένα όπως είσαι. Τα πρώτα 20 χρόνια του γάμου μας προσπαθούσαμε να αλλάξουμε ένας τον άλλον. Και δεν ξέρω, σταματήσαμε, Ρούλα, ή ακόμα προσπαθούμε? Η Ρούλα λέει, εγώ ακόμα προσπαθώ να την αλλάξω. Και μετά από 25 χρόνια, άντε, ας πάλι με άλλα 5, εγώ κατάλαβα ότι αυτό δεν γίνεται. Και τώρα προσπαθώ να αλλάξω εμένα. Το οποίο είναι πιο δύσκολο. Το άλλο είναι αδύνατο. Ποιος άλλαξε τον σύντροφό του? Αλλά όταν αλλάζει εσένα, όταν αλλάζει εσένα, τότε μέσα σου αρχίζεις και δημιουργείς τις συνθήκες εκείνες που μπορείς να αποδεχθείς τον άλλον όπως είναι. Και όταν ο άλλος καταλάβει ότι τον αποδέχεσαι, ως εκ θαύματος αρχίζει και αλλάζει και αυτός. Μόνος του. Σας είχα δείξει ένα ποίημα κάποτε που έλεγε: εγώ λέει ξέρω ότι είμαι ένα νευρωτικό άτομο και όλοι μου λένε ότι είμαι νευρωτικό άτομο και ο φίλος μου, ο κολλητός μου έλεγε ότι είμαι νευρωτικό άτομο και κάποια μέρα λέει ο φίλος μου μου είπε: δεν πειράζει, ας είσαι όπως είσαι, εγώ σε αγαπώ όπως είσαι. Και ό,τι θαύματος, λέει. Αυτό για μένα ήταν ο σταθμός της ζωής μου. Άλλαξα. Άλλαξα. Γιατί? Γιατί ο φίλος μου μου είπε: δεν πειράζει, σε αποδέχομαι όπως είσαι. Και θυμάμαι σε ένα άλλο συνέδριο ζευγαριών, δεν ξέρω αν ήταν η Μέρη, κάποιος άλλος, ρώτησα τα άτομα: ποιος νομίζετε ήταν αυτός ο φίλος? Και κάποια κυρία είπε: νομίζω ήταν ο ίδιος ο εαυτός του. Έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου όπως είσαι? Ή προσπαθείς? Πού θα φτάσεις, πες μου. Όσο ψηλά και αν ανεβείς, άλλο τόσο θέλεις να πας. Σταμάτα. Χαλάρωσε. Αποδέξου τον εαυτό σου όπως είσαι. Ο Θεός έτσι σε θέλει, έτσι σε αγαπάει, έτσι σε αποδέχεται. Μισεί την αμαρτία σου, αλλά αγαπάει εσένα. Και αποδέχεται εσένα. Σταματήστε, αδελφοί μου, να προσπαθείτε να αλλάξετε το σύντροφό σας. Αποδεχτείτε τον εαυτό σας και θα δείτε πως σιγά σιγά εσείς θα αλλάζετε. Προς το καλύτερο, προς το καλύτερο, προς το καλύτερο. Θα γίνετε όμοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα, κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε, τους δημιούργησε σε άντρα και γυναίκα. Και αυτή η εικόνα του Θεού, αδελφοί μου, όσο μεγαλώνουμε και όσο πιο πολύ τον γνωρίζουμε, τόσο πιο εμφανής γίνεται στη ζωή μας. Γινόμαστε όμοιοι του Θεού. Γιατί? Γιατί ερχόμαστε πιο κοντά του. Προσευχόμαστε όχι για να αλλάξουν οι συνθήκες μας, να αλλάξουμε εμείς. Και καθώς αλλάζουμε εμείς, ό,τι ο θαύματος αλλάζουν και οι συνθήκες μας. Ο Κύριος λέει στον Πέτρο: έλα Πέτρο. Ο Πέτρος δεν άλλαξε τις συνθήκες. Η θάλασσα ήταν θάλασσα και το νερό νερό. Και θα βυθιζόταν. Όταν όμως ο Πέτρος πίστεψε σε αυτό που είπε ο Κύριος, δίχως να αλλάξει τις συνθήκες του, πήγε από τη βάρκα του και περπάτησε στο νερό. Γιατί? Είχε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και ο του θαύματος άλλαξαν και οι συνθήκες του. Το νερό δεν τον τράβηξε. Όταν όμως έδωσε σημασία στις συνθήκες του, άρχισε να βυθίζεται. Εμπιστεύσου. Στο γεγονός λοιπόν αυτό υπάρχουν διαφορές βεβαίως. Οι διαφορές σημείο ένα είναι ότι το μέσο του Θεού για να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε ένα τον άλλον. Θυμόσαστε οι διαφορές, ο άντρας είναι βεβαίως διαφορετικός από τη γυναίκα και πολλές φορές αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Ας αποδεχθούμε ένας τον άλλον όπως είμαστε. Είμαστε διαφορετικοί. Στο γένος, λέει, στα φυσικά χαρακτηριστικά, στις προοπτικές, στην ιδιοσυγκρασία, στην προέλευση, στα ενδιαφέροντα, στους ρόλους. Είμαστε διαφορετικοί. Και αυτό είναι καλό. Ευτυχώς που είμαστε διαφορετικοί. Φανταστείτε να ήμασταν όλοι όμοιοι. Τι άσχημο πράγμα. Σημείο Β παρακάτω. Υπάρχουν και φυσικές ή αν θέλετε προσωπικές, σημειώστε, προσωπικές αδυναμίες. Ποιες είναι αδυναμίες? Από τη μία και από την άλλη, ανυπομονησία, έλλειψη αποφασιστικότητας, ανικανότητα επικοινωνίας, αναστάτωση, κατάκριση, απαιτήσεις. Από την άλλη, ανεκτικότητα, παρορμητισμός, πολυλογία, τελειομανία, συμβαστικότητα και επίοικια. Και κλείνουμε με την τελευταία σελίδα, αδελφοί. Πάμε στην 24. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ή να πούμε και το ένα. Έχουμε όλοι αδυναμίες, χρειαζόμαστε ένας τον άλλον, ολοκληρώνουμε ένας τον άλλον, ενδυναμώνουμε ένας τον άλλον και εμπιστευόμαστε στο Θεό. Συμπέρασμα. Η απόρριψη του συζύγου κατά κάποιο τρόπο σημαίνει ότι απορρίπτεις στο Θεό και την πρόνοιά του για τη ζωή σου. Ξέρετε, όταν αυτά άρχισαν να τα συνειδητοποιώ, με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, αυτή η αρχή, να αποδεχθώ τη γυναίκα μου όπως είναι. Τα πρώτα 25 χρόνια, όπως είπα, που προσπαθούσα να την αλλάξω. Σκέφτεσαι αρνητικά για το χαρακτήρα του Θεού. Λες: Θεέ, τι είναι αυτή που μου έδωσες? Τι είπε ο Αδάμ? Κύριε, όχι εγώ, τη γυναίκα που εσύ μου έδωσες. Μου έφερε το φρούτο. Τρίτον, εκδηλώνεις απιστία και ανυπακοή απέναντι στο Θεό. Και τέταρτον, αδυνατείς να εκπληρώσεις το σχέδιο και τους σκοπούς του Θεού για το γάμο.
1: που να δείξεις την εικόνα του Θεού, να φτιάξεις όμορφη κληρονομιά και ναι, να γίνεις μοντέλο της σχέσης Χριστού και Εκκλησίας. Χριστού και Εκκλησίας. Ο Χριστός αγάπησε, η Εκκλησία υποτάσσεται. Το ίδιο κάνεις και εσύ, σαν ζευγάρι. Σημείο γάμα. Ως ένδειξη της θέλησής σου θα δεχθείς, θα αγκαλιάσεις, θα αποδεχθείς το σύζυγό σου ως δώρο του Θεού φτιαγμένο προσωπικά για σένα, για να καλύψεις τις συγκεκριμένες ανάγκες της μοναξιάς σου. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν πάω στην υπενθύμηση, να το κάνουμε. Αγκαλιάστε. Σηκωθείτε. Αγκαλιάστε τη σύντροφό σας και πείτε την ότι την αποδέχεστε όπως είναι. Και εσείς γυναίκα, να πείτε τον άντρα σας, τον αποδέχεστε όπως είναι. Αποδέχεστε ο ένας τον άλλον όπως είναι. Ξέρω ότι μερικοί από εσάς επιφυλάσσεστε για το βράδυ και μάλιστα κάποια κυρία είπε την ερώτηση, καλά λέω, όλο εδώ μέσα θα μας έχετε, πότε θα πάμε στα δωμάτια μας. Άντε, να μην πούμε ονόματα, ξέρει η κυρία αυτή ποια είναι. Και ναι, αδελφοί μου, ναι, απολαύστε, απολαύστε. Προσέξτε το δώρο του Θεού που λέγεται έρωτας, που λέγεται σεξ. Δεν είναι εφεύρεση του σατανά. Ο σατανάς, ξέρετε τι έκανε? Όλα τα δώρα του Θεού, όλα τα δώρα του Θεού τα πήρε και τα λύνε. Δεν έκανε τίποτα από μόνος του. Τίποτα από μόνος του δεν δημιούργησε. Αλλά ό,τι έκανε ο Θεός το πήρε και το μίανε. Και εμείς τα παιδιά του Θεού πρέπει να απολαμβάνουμε πιο πολύ τα δώρα του Θεού. Κάθε λοιπόν καλή προσφορά, λέει, και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Η καρέκλα, εδώ έχω μερικές καρέκλες που δεν έχουν κάποιον που κάθεται, η καρέκλα είναι καρέκλα ακόμα και όταν δεν κάθεται κάποιος πάνω σε αυτήν. Το σπίτι όμως μπορεί να είναι σπίτι αν δεν έχει μέσα του αγάπη. Δεν μπορεί. Και αυτήν την αγάπη εσύ και εγώ θα τη φέρουμε. Υπενθύμηση. Η βάση για να αποδεχθεί κανείς τον σύζυγό του είναι η πίστη στην ακεραιότητα του Θεού. Είναι αδύνατο να εμπιστευτείς το χαρακτήρα και την ακεραιότητα κάποιου που δεν γνωρίζεις. Για να ζήσεις την πράξη, τους σκοπούς και το σχέδιο του Θεού για το γάμο σου, πρέπει να ανήκεις στην οικογένεια του Θεού. Και εμείς που ανήκουμε, ας πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μας έφερε στο σπίτι του, ώστε να κάνουμε δικά μας σπίτια που θα είναι αντανάκλαση της εικόνας του Θεού. Ο Θεός έτσι να μας ευλογήσει, αδελφοί μου, και να μας αυξήσει. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788. Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Ούδε το οτίον αυτού ευάρινεν, ώστε να μη δύναται να ακούσει, όπως συμβαίνει με μας που πλησιάζουμε τα 60, και τα αυτιά υποχωρούν και δεν αποδίδουν σωστά. Ούτε το οτίον αυτού ευάρινε, ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλλά τι συμβαίνει? Εανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών ύψιλων και του Θεού, και αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, δια να μη ακούει. Πού είναι ο Θεός? Πολύ συχνά ακούγεται αυτό. Πού θα το συναντήσω? Τι λέει για την εποχή μας? Αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού, διότι εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος. Όχι δα υπερβολή, όχι αίμα. Μπορείς να σκοτώσεις άνθρωπο με ένα χρυσό πάρκερ, βάζοντας κάποια υπογραφή, με τη σιωπή σου και την ανοχή σου. Μπορεί να κάνεις φόνο. Και δεν ξέρω αν κοιτάξουμε μέσα μας, μήπως βρούμε τέτοιες περιπτώσεις. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι, η γλώσσα σας εμελέτησε κακία. Ουδής εξητεί την δικαιοσύνη, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσι επί την ματαιότητα, λαλούσι ψεύδι. Κάντε μια δειγματοληψία των συζητήσεων των ανθρώπων στα τρένα, στο δρόμο, στα σπίτια, για να μην μπούμε στα πάρτι, στα ντισκοτέκ. Τι θα ακούσετε? Θαρούσι επί την ματαιότητα, λαλούσι ψεύδι, συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσι ανομίαν. Βασιλίσκου α εποάζουσι και εις τόν αράχνης υφαίνουσι, κι ως της φάγει εκ των οών αυτών αποτμίσκει. Αν σπάσει κανένα, εξέρχεται έθιθνα. Πολύ ωραία ποιητική γλώσσα ο Ισαΐας. Οι πόδες αυτών τρέχουσι προς το κακόν και σπέβδουσι να χύσωσι αίμα αθώων. Οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομία. Ερήμωσις και καταστροφή είναι εντεσοδής αυτών. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι. Πώς θα τη γνωρίζουν? Η ειρήνη δεν είναι μια μορφή συνεννοήσεως και συμβιβασμού. Ω, είναι κάτι πολύ βαθύτερο και υψηλότερο. Πρέπει να έχεις τον άρχοντα της ειρήνης για να γνωρίσεις ειρήνη. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι, και δεν είναι κρίσις εις τα βήματα αυτών. Αυτοί εις σε αυτούς διέστρεψαν τα σοδούς αυτών. Αυτό είναι πολύ βαθύ και πολύ ωραίο. Αυτοί εις σε αυτούς διέστρεψαν. Δεν ήταν πάντα έτσι, αλλά μόνοι τους διέστρεψαν τα σοδούς αυτών. Πάσο περιπατών εν αυτές δεν γνωρίζει ειρήνη. Δια τούτο η κρίση δεν είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένομε φως και ειδού σκότος, λάμψη και περιπατούμε εν ζώπο. Ψηλαφόμεν των τείχων ως οι τυφλοί και ψηλαφόμεν ως οι μη έχοντες οφθαλμούς. Εν μεσημβρία, μέρα μεσημέρι, προσκόπτομεν ως εν νυχτή. Είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη. Αρκούδες, έχετε δει αρκούδες να μου γκρίζουν? Οπό, ναι. Πάντες εμείς βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομαι σε άλλη ώρα, σε άλλη φάση, ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομεν, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρία, αλλά είναι μακράν
αφημών. Παρά τα αυτά δεν έχει μικρύνθει η χείρ του Κυρίου, ούτε ευάρινε το οτίον αυτού για να μην ακούσει, αλλά εανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Ακούμε την φωνή την ειδική σου μέσα από τα βάθη των αιώνων που φτάνει σε μας, πάντοτε φρέσκια, πάντοτε αληθινή, πάντοτε δυνατή, πάντοτε γνησία, η φωνή η δική σου, η πραγματικότητα της ζωής μας, το δράμα το οποίο ζούμε κάθε μέρα και χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Ω Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Και μόνο το ότι ακούμε τα λόγια αυτά με το στόμα του Ισαΐα, ω Κύριε, είναι μια παρηγοριά για μας, είναι ένα στήριγμα, είναι μια επιβεβαίωση ότι η κατάστασή μας δεν είναι άγνωστη σε σένα των Θεών μας. Όχι, τα γνωρίζεις και τα ξέρεις, και για εκείνους οι οποίοι δέχτηκαν τη χάρη σου και το έλεος σου, ο αλλάζει η εικόνα αυτή η τραγική την οποία γράφει ο Ισαΐας και μας προσφέρει. Σε παρακαλούμε το πρωινό αυτό, ας μην είναι η εδώ παρουσία μας μια πράξη συνήθειας, καθήκοντος, κάποιας δίθεν υποχρεώσεως. Όχι Κύριε, αλλά ας έχει ένα ουσιαστικότερο περιεχόμενο. Ήρθαμε να συναντήσουμε σένα τον Θεό, ήρθαμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου, ήρθαμε να αφήσουμε τον εαυτόν μας κάτω από τις ακτίνες της δοξασμένης σου παρουσίας. Ω Θεέ μας, ήρθαμε να χαρούμε και να λατρεύσουμε το όνομά σου το Άγιον από μέσα από την καρδιά μας, με λόγους αναγνωρίσεως, ομολογίας, ευχαριστίας, δοξολογίας. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον. Ω Κύριε μη γέννητο, εμείς δεν έχουμε ούτε να πούμε ούτε να προσφέρουμε τίποτα, αλλά Συ ο Θεός, Συ ο Θεός, από σένα περιμένουμε. Παίρνουμε τη θέση που είχε εκείνος ο θεραπευτής δαιμονιζόμενος, ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου παρά τους πόδας του Ιησού και δοξάζουμε και μεγαλύνουμε το όνομά σου το Άγιον. Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

Είναι ανάγκη να μιλήσουμε και να μιλούμε πλέον, το πλέον υπογραμμισμένο, ξεκάθαρα. Να λέμε τις αλήθειες αυτιασίδωτες, αυτιάκτες, αρετουσάριστες. Την πραγματικότητα. Η εποχή μας είναι μια εποχή ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Όπως το λέει ο Ισαΐας, ημών και του Θεού. Με άλλα λόγια, είναι μια εποχή που όλο και προχωρούμε μέσα στην κρίση. Κρίση από Θεού, όπως εκείνος που βαδίζει και όλο βουλιάζει μέσα σε ένα βάλτο. Μη τρέφουμε ψευδεστήσεις. Εμείς θα βρεθούμε ζημιωμένοι και απογοητευμένοι. Η κατάσταση, τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όλα και θα αυξάνουν. Είναι ένας όρος μουσικός, κρεσέντο. Όλα και θα ανεβαίνουν και θα ανεβαίνουν και θα ανεβαίνουν μέχρι να φτάσουν στο απροχώρητο πλέον. Εκεί βρισκόμαστε και εκεί βαδίζουμε. Κάθε μέρα ο κλοιός στενεύει. Όταν ήμουν μικρός δεν είχα βιβλία να διαβάζω. Διάβαζα αστυνομικά μυθιστορήματα. Ψευτέρη έγινα. Ανάμεσα στα εργαλεία βασανισμού είτε και ένα στεφάνι που βάζουν στο κεφάλι και έχει δίπλα έναν μικρό ορολογιακό μηχανισμό και κάνει τακ τακ τακ και κάθε τακ τακ κλείνει, γυρίζει μια βίδα και αισθάνεσαι ότι κάποτε τούτο το στεφάνι θα κλείσει πολύ και θα συντρίψει το κρανίο. Λοιπόν, κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα με την εποχή μας. Είμαστε όλοι μέσα σε μια φάκα κλεισμένοι και δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι φτωχοί. Το μόνο παρήγορο για τα πιστά παιδιά του Θεού είναι ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, η εγκυμονούσα πονάει, υποφέρει, αλλά ξέρει ότι αυτό δεν θα βαστάξει για πάντα και θα επακολουθήσει ένα χαρμόσυνο γεγονός. Και εμείς ζούμε πράγματι και θα ζήσουμε ακόμα χειρότερες ώρες, αλλά ξέρουμε ότι κάτι πολύ ευχάριστο μας περιμένει, η συνάντησή μας με τον Κύριο. Οι δυσκολίες, ο κλοιός που σφίγγει, καλλιεργεί μέσα μας την προσδοκία του ερχομένου Κυρίου μας. Τα γεγονότα όμως είναι τραγικά γύρω μας. Άλλος αντιλαμβάνεται το ένα, άλλος το άλλο. Μερικοί όλα, αλλοί μόνο τους. Η ακρίβεια, γράφανε οι εφημερίδες. Το κρέας θα ακριβίνει το μοσχαρίσιο 84 δραχμές. Και κάτι σαν να πήρε το μάτι μου, περνώντας την κεντρική αγορά, κάτι τιμές γύρω στα 350, κάτι τσιπούρες 620. Βέβαια, εγώ δεν τρώγα από αυτά. Κατεψυγμένο Αργεντινής 109 δραχμές και αν θέλετε να σας δώσω τη διεύθυνση. Στις θυλάζουσες της Θεσσαλονίκης στα μεευτήρια από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης πήγανε και πήρανε γάλα να το εξετάσουν. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και τότε που ήταν ο Ορέστης εκεί. Είναι πρωτοποριακό το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης εν αντιθέσει με το εν Αθήνες που είναι μάλλον αντιδραστικό. Λέγω, τότε εξετάσανε για το DDT και βρήκανε στο γάλα που είχαν οι μητέρες άφθονο DDT. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Οι ενώσεις που επεξεργάζονται οι άνθρωποι δεν διαλύονται όπως οι φυσικές ενώσεις που ο Θεός έταξε, οι οποίες διαλύονται. Και DDT υπάρχει και στους ταράνδους του Βορείου Πόλου. Τώρα η νέα έρευνα ανακάλυψε μόλυβδο
στο γάλα που δίνει και είναι δηλητήριο για τους ζωντανούς οργανισμούς. Η μητέρα φυλάζει το παιδί της και της δίνει μόλυβδο. Από πού είναι? Από τους σωλήνες της υδράσεως υπάρχει και αυτή η άποψη. Αλλά υπάρχει μια πιο καινούρια. Τα περιβόλια, λέει, είναι γύρω από τους δρόμους. Και στους δρόμους περνάνε τα αυτοκίνητα και ντουμανιάζουν με τις εξατμίσεις. Και οι εξατμίσεις βγάζουν μόλυβδο και ποτίζουν τα ραδίκια, τα πράσατα. Και εσύ λες να πάρω λίγα να φάω χορταρικά. Και εκείνα μέσα έχουν και τι δεν έχουν. Και διαδοχικά φτάνουν μέχρι το γάλα της μητέρας. Από μια έρευνα και στατιστική του ΟΗΕ βεβαιώθηκε ότι υπάρχουν εκρηκτικές ύλες σε χιλιόγραμμα επί του πλανήτη μας πιο πολλές από όσα υπάρχουν από θέματα τροφίμα. Λέμε, συνάζω τρόφιμα. Όχι, συνάζουμε μπαρούτι. Τι είναι το μπαρούτι? Είναι εκείνα τα άλλα κάτω. Πιο πολλά σε χιλιόγραμμα από ό,τι σε τρόφιμα. Και προχωρούμε και δουλεύουν τα μηχανήματα. Και ακόμα από τα ευχάριστα, έχουμε μια περιοχή πολύ κοντά μας εδώ που είναι ίσως η πιο μολυσμένη περιοχή του κόσμου. Είναι η περιοχή της Ελευσίνας. Εκεί γεννιόνται σε διπλάσιο αριθμό παιδιά ελαττωματικά. Οι άντρες σε μεγάλο βαθμό, τα σπερμοζωάρια τους είναι νεκρά, αδύνατα. Οι γυναίκες πολύ δύσκολα συλλαμβάνουν. Είναι μολυσμένα τα πάντα. Σκαλίζοντας να βρω ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη του Ορέστη, βρήκα ένα βιβλίο και γράφει «Ο τρελός πίθηκος». Είναι από κάποιον νομπελίστα. Και λέει, πιστεύοντας βέβαια στην εξελικτική θεωρία, ότι ο άνθρωπος είναι ένας πίθηκος, λέει, πώς τούτος ο πίθηκος βγήκε τρελός, ενώ οι άλλοι βγήκαν γνωστικοί. Καταλάβατε, εκείνοι που στην Αφρική είναι γνωστικοί. Εμείς βγήκαμε ο τρελός πίθηκος και αποδεικνύει με στοιχεία γιατί είμαστε τρελοί και ψάχνει να βρει πώς ο πίθηκος έγινε τρελός. Είναι, λέει, το μόνο ζώο το οποίο μάχεται τους ομοίους του. Ενώ όλα τα άλλα μάχονται και πολεμούν τα άλλα ζώα, τα ξένα προς την οικογένειά του. Εδώ εμείς ο ένας τρώει τον άλλο. Υπάρχει ένα ερώτημα που πολύ συχνά το συναντούμε περισσότερο στα γραπτά και λιγότερο στις συζητήσεις των ανθρώπων. Πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Γιατί ο Θεός, αν υπάρχει, αφήνει τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση? Συζητούσε ένας χριστιανός, Κουρέας νομίζω ήτανε, με έναν άθεο και του έλεγε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί η αδικία, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, πού είναι ο Θεός, γιατί δεν επεμβαίνει? Βγήκανε περίπατο και περνούσαν από μια φτωχογειτονιά. Ήταν κάτι παιδάκια και παίζανε μέσα στα λασπόνερα, βρώμικα άθλια. Λέει ο άθεος, κοίταξε τα τι αθλιότητα, λέει, τι χάλια είναι αυτά. Λέει ο άλλος, τι να κάνουμε, δεν υπάρχει τρόπος. Πολύ, λέει, υπάρχει το σαπούνι. Α, το σαπούνι. Αλλά το σαπούνι όμως πρέπει να το πάρεις και να πληθείς. Να το χρησιμοποιήσεις. Και Θεός υπάρχει, αλλά δεν τον χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Δεν τον παίρνουν μέσα στη ζωή τους. Όταν το σαπούνι είναι στο ράφι του μαγαζιού, δεν καθαρίζει τίποτα. Πρέπει να το πάρεις, να ρίξεις νερό και να καθαριστείς. Υπάρχει ο Θεός. Μπορεί να επέμβει ο Θεός και επεμβαίνει. Αλλά ποιο σε εκείνον? Οι οποίοι τον εκάλεσαν, τον ζητούν να επέμβει. Ο ίδιος μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο του Ισαΐα, τι ήταν δυνατόν να κάνω εκεί, ακόμα, εκτός από αυτά που έκανα, και δεν το έκανα. Να μου απαγγείλετε κατηγορία για παράληψη. Αλλά αφού γνωρίσετε όμως προηγουμένως τι έχω κάνει για τον άνθρωπο. Και με το σκληρό αυτό ερώτημα
Από τη μια μεριά η αθλειότητα γενικά και από την άλλη μεριά η φαινομενική απουσία του Θεού, λέει ο Ισαΐας. Δεν εσμικρύνθη ο βραχίον του Κυρίου, δεν κόντεινε το χέρι του Θεού, ούτε βούλωσαν τα αυτιά του ώστε να μην ακούει τα όσα συμβαίνουν εδώ κάτω στη γη. Και βλέπει και ξέρει και ακούει και μπορεί να επέμβει. Μα τότε τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ένα πράγμα μόνο. Οι αμαρτίες σας. Και πιο συγκεκριμένα η μία αμαρτία σας, η αδιαφορία σας προς τον Θεό, το θέλημά Του, την αγάπη Του και τη σωτηρία Του, η εγκληματική αυτή αδιαφορία σας, η οποία αφήνει την αμαρτία να απλώνει, να επεκτείνεται. Οι αμαρτίες σας μπήκαν και έβαλαν ένα φραγμό μεταξύ σας και του Θεού. Και περιγράφει, κοιτάξτε λέει, κοιτάξτε, θαρρούσι επί την ματαιότητα. Τι να πει κανείς εδώ, και για άτομα και για έθνη ολόκληρα. Το θάρρος τους είναι όχι στον Θεό, η εμπιστοσύνη τους όχι στον Θεό, αλλά στα λεφτά που κάθε χρόνο κάνουν το 1/4 της αξίας των. Σε 4 χρόνια δηλαδή φτάνουμε στο 0. Τι γίνεται? Η Αμερική στηριζόταν στο Σάχη και ο Σάχης έχει γίνει μακαρίτης και ο γιος του και... Θαρρούσι επί την ματαιότητα, λαλούσι ψεύδι. Εάν ψάξετε να δείτε αυτά που λέγονται, γράφονται, συζητιώνται, μα όλα είναι ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί πουθενά ειλικρίνεια, όχι αλήθεια, ειλικρίνεια, ψεύδι, όλα ψεύδι, κολυμπάμε μέσα στο ψεύδο. Και το αποτέλεσμα είναι, ενώ υπάρχει άφθονο φως, ενώ υπάρχει ήλιος, να ψηλαφόμεν τους τοίχους σαν τους τυφλούς. Ναι, μέρα μεσημέρι, και να ζούμε μέσα στο σκοτάδι της αγνίας. Τις ανομίες μας τις γνωρίζουμε, το πιστεύω. Άλλο εάν δεν τις ομολογούμε και μάλιστα δημοσία. Ξέρουμε την κατάστασή μας και φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Για σταθείτε, αυτό δεν μπορεί να πάει πολύ. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός. Και ήρθε η ώρα, ποια ώρα, της κρίσεως του Θεού, του τέλους. Και έρχεται με το να αποσύρει ο Θεός το χέρι το δικό του. Εμείς που διαβάζουμε τον Λόγο του τον Άγιον υποφέρουμε πιο πολύ από τους άλλους. Γιατί ξέρουμε το δράμα του γιατρού που ξέρει την πορεία της αθεράπευτης ασθένειάς του και κάθε τόσο σημειώνει την εξέλιξή της. Ακριβώς αυτό βλέπουμε και ζούμε και εμείς κάθε μέρα. Δεν τρέφουμε και δεν πρέπει να τρέφουμε ψεύτικες ελπίδες στους ανθρώπους, στον λεγόμενο πολιτισμό, σε μυρολατρικά ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να ξεπεράσει και αυτή την κρίση. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπεις ένα σιδερένιο αντικείμενο, μια κολόνα να στέκει, αλλά η σκουριά την έχει φάει. Ο πληθωρισμός είναι σαν τη σκουριά. Έχει σαπίσει. Λίγο να το κάνεις έτσι, θα γκρεμιστεί ολόκληρο. Ναι, αγαπητοί μου. Και αυτά συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα. Μπήκαμε σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Και ο Θεός, πολλά μπορεί να κάνει ο Θεός. Αλλά είπαμε, εάν χρησιμοποιηθεί. Τον μόνον που δεν αναφέρουμε στα λόγια μας, οι άνθρωποι του κόσμου, στις συζητήσεις των, δεν λογαριάζουν και δεν επικαλούνται. Και ήρθε η εποχή του χάους. Ναι, τώρα στο καινούριο τεύχος των στοχασμών έχουμε μέσα αποσπάσματα από άρθρα 3 καθηγητών δικών μας πανεπιστημίων που μιλούν για το χάος και για την κατάσταση της ανθρωπότητος. Ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να ξαναγυρίσουν τα παλιά. Αλλά μάλλον ο πολιτισμός
και η κοινωνία μας ευρίσκεται προς το τέλος πλέον. Ναι, αγαπητοί μου, αλλά όμως κάτι μπορεί να γίνει. Είναι μια καθαρός ατομική υπόθεση του καθενός μας. Να πάψουμε να ακούμε τι λένε αριστερά και δεξιά, να ενδιαφερθούμε να συναντήσουμε προσωπικά των ζωντανών θεών, να απευθυνθούμε και να μιλήσουμε με αυτόν και να αναγνωρίσουμε πρώτα την αμαρτία μας, ύστερα να κάνουμε χρήση του λυτρωτικού έργου που έκανε στο Γολγοθά δια του Κυρίου, της αγάπης του και της αληθείας του, και να παραδώσουμε τα κλειδιά της ζωής μας στα χέρια τα δικά σου. Κύριε, έχεις δίκιο, δικαίως πάσχομαι. Ηνομήσαμε, ημαρτήσαμε, πρώτος εγώ, και θα σε βοηθήσει ο Θεός να δεις την αμαρτία σου και την κατάστασή σου. Και τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Α, όχι, δεν θα αλλάξει ο κόσμος. Ο κόσμος θα πάρει την πορεία του. Αλλά εσύ θα είσαι παιδί του Θεού, λυτρωμένος του Κυρίου. Και όταν τα πράγματα παρασκουρίνουν, ξέρει ο Κύριος πως δεν θα σε αφήσει να χαθείς, αλλά θα σε πάρει κοντά του. Εύχομαι ο Θεός να το χαρίσει αυτό εις όλους μας. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο. Thank you.

ότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ώστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, ώστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο. Οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτά, επειδή ώστις πράττει φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, δια να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Ώστις όμως πράττει την αλήθεια έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεό. Σε ένα ξένο περιοδικό πολύ δυνατό, απολογητικό, ευαγγελιστικό, είχε ένα ποίημα από κοσμικών ποιητή. Εγνώρισα, λέει, τη ζωή τους ανθρώπους. Μου άφησαν ερωτηματικά, εν μεταφράσει θα το δημοσιεύσουμε. Και κάποτε στην πρώτη γραμμή του μετόπου πέθανε ένα στρατιώτης στα χέρια μου. Θυμάμαι, λέει, όταν τον κοίταζα στα μάτια και με κοίταζε, όλη του ύπαρξη ήταν ένα ερωτηματικό. Δεν με ρωτούσε γιατί πέθαινε, όχι. Με ρωτούσε κάτι άλλο. Γιατί έζησε. Αυτό ήθελε να μάθει. Και αυτό το ερωτηματικό, αγαπητοί μου, υπάρχει. Τι νόημα έχει η ζωή αυτή? Να έρχεσαι, να ταλαιπωρείσαι για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα και να φεύγεις και να μην ξέρεις τίποτα. Γιατί ήρθες και γιατί φεύγεις? Το πικρό παράπονο του Κυρίου μας. Μα δεν ήτανε ο Υιός του Θεού? Ναι. Και είχε παράπονα? Τα παράπονα είναι για τους αδυνάτους. Ναι, αλλά και Κύριος είχε παράπονα. Το παράπονο, λένε, ταιριάζει στα μικρά τα παιδιά και στις γυναίκες, τις ναζιάρες, όχι τις δυνατές. Αλλά για τον Κύριο παράπονο, πολλά παράπονα υπάρχουν μέσα στον Λόγο του Θεού. Και εγώ τουλάχιστον αυτό διακρίνω. Το φως ήλθε στον κόσμο. Ήλθε. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον. Εκείνο το μάλλον, σαν να λέει, δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά το προτίμησαν το σκοτάδι. Ελάχιστοι είναι εκείνοι, κάποιοι υπάρχουν, προτίμησαν το φως. Αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και ήθελαν να μένουν μέσα σε αυτά και δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να γνωρίσουν την πραγματικότητα, την πραγματικότητα του εαυτού των. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί στις ημέρες μας. Είχα ακούσει από πρώτο χέρι, ένας πατέρας είχε το γιο του να σπουδάσει στο Παρίσι, αλλά κάτι του είπανε, κάτι ψηλιάστηκε, για να πάω να δω τον προκομμένο τι κάνει. Φτάνει στο δωμάτιο, χτυπάει την πόρτα, περιμένει, τίποτα. Η πόρτα ήταν μισάνη. Στο τέλος ακούει ένα μουγκριτό από μέσα, σαν εμπρός, ξέρω εγώ, και μπαίνει, μάλλον ανοίγει η πόρτα. Ο γιος του που επρόκειται να σπουδάζει ήταν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Είχε ένα σύστημα με ένα σπάγκο από το κρεβάτι να τραβάει και να ανοίγει η πόρτα. Κάνει τον κόπο και πάει να ανοίξει την πόρτα. Διάβαζε κάποιο μυθιστόρημα, υποτίθεται ότι έκανε σπουδές. Πώς δεν έμεινε ξερός ο πατέρας εκείνος εκεί? Ένας ήτανε τυφλός και βρέθηκε κάποιος γιατρός και του λέει, θα σου κάνω μια εγχείρηση, έχουμε πιθανότητες. Κάτι θα συνδέσουμε τα νεύρα. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός μετά από χρόνια πολλά βρήκε το φως του.
αλλά μακάριζε την εποχή που ήταν τυφλός. Γιατί? Γιατί μόλις άνοιξαν τα μάτια του, είδε ότι η γυναίκα του τα είχε φτιάξει με τον καλύτερο του φίλο. Οπότε, καλύτερα να ήμουν τυφλός παρά που τώρα βλέπω. Το παράπονο του Κυρίου μας. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ανοίξουν τα μάτια τους. Δεν θέλουν να δουν. Και όμως το φως ήλθε άφθονο εις τον κόσμο. Ήρθε. Δεν ξέρω, μπορεί η σκέψη μας να πάει ότι το φως είναι λόγια. Λόγια. Λόγια σοφών, λόγια μεγάλων. Όχι, το φως δεν είναι λόγια. Το φως δεν είναι ιδέες, απόψεις. Το φως δεν είναι διδασκαλίες. Δεν είναι αλήθειες. Αλλά κατά τον λόγο του Θεού το φως είναι πρόσωπο. Ναι, είπε πολλά τα λόγια του Κυρίου μας, οι αλήθειες του Κυρίου μας. Αλλά το φως είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ο Πατέρας έστειλε εδώ κάτω εις τον κόσμο. Και το φως δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά μας βοηθεί να καταλάβουμε και να δούμε όλα όσα υπάρχουν γύρω μας. Και υπάρχουν πάρα πολλά γύρω μας. Ήρθε να φωτίσει αυτό που λέγεται κόσμος, το περιβάλλον, με τους νόμους του, με τις πραγματικότητες που υπάρχουν. Επιτέλους, τι είναι αυτός ο κόσμος μέσα στον οποίο και εμείς είμαστε ένα κομμάτι, ένα τμήμα αναφέρετο. Ήρθε να φωτίσει, να διαφωτίσει γιατί υπάρχουν όλα αυτά που είναι γύρω μας. Ήρθε να ρίξει φως εις την ζωή. Για σκέψου να μην ξέρεις τι είναι ζωή, να μην ξέρεις την ζωή την ειδική σου. Ναι, ήρθε να φωτίσει το μυστήριο της ζωής. Και ευχαριστούμε τον Θεό που το γνωρίσαμε και το είδαμε δια του Ιησού Χριστού. Ήρθε, ίσως θα έπρεπε να το βάλω πρώτο, να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτόν σου παρά μόνον εάν έρθεις αντιμέτωπος με το φως που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε θα διαπιστώσεις τα χάλια σου, την αθλειότητά σου, την αμαρτωλότητά σου. Μπορεί να κλάψεις, μακάρι, θα είναι ευχής έργο να φωτίσει τον εαυτό μας και τα βάθη της καρδιάς μας, να φωτίσει το μέλλον το άγνωστο. Πορευόμαστε και δεν ξέρουμε πού πάμε, και να στα φωτίσει όλα ο Κύριος. Εάν μεν δεχτείς τη σωτηρία του, πορεία προς εκείνη την κατεύθυνση. Εάν δεν δεχτείς, πορεία προς την άλλη την κατεύθυνση. Αλλά όλα καθαρά, παστρικά. Και ακόμα να φωτίσει τον καθένα από μας. Ποιο είναι το συμφέρον του. Η λέξη γραφική είναι το αγαθόν μας. Ποιο είναι αυτό που τρέχουμε συνήθως ένας εδώ κι άλλος εκεί και δαγκάνει ο ένας τον άλλον. Ποιο είναι το αγαθόν μας. Το αγαθόν μου, λέει ο Δαβίδ, είναι, τώρα κατάλαβα, το να προσκολώμαι κάθε μέρα όλο και περισσότερο εις τον Θεό. Ωραία, εκεί θα πάμε λοιπόν όλοι. Μακάρι, αλλά δεν πάνε οι άνθρωποι. Δεν το θέλουνε αυτό το πράγμα. Όχι, το φως ήλθε, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον. Δεν θέλουν να φωτιστούν τα σημεία αυτά και πολλά άλλα. Δεν θέλουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Δεν θέλουν να γνωρίσουν τον Θεό. Δεν θέλουν να γνωρίσουν τη ζωή. Ο αδελφός Πορτινός έλεγε κάποτε ένα παράδειγμα. Ένα συνάδελφο είχε και του έλεγε: έλα καημένε να ακούσεις ένα κήρυγμα. Γυρίζεις όλα τα θέατρα, γυρίζεις όλα τα ποδόσφαιρα. Έλα να ακούσεις και να έχεις μια ιδέα. Θα έρθω. Την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Πέμπτη. Όλα ανέβαλε. Μια μέρα που τον στρίμωξε πολύ, τη λέει: άκουσε, δεν θα έρθω. Λέει: γιατί βρε παιδί μου, εσύ. Λέει: άκουσε να δεις. Λέει: έχω μια υποψία ότι αυτά που λέγονται εκεί είναι σωστά και αληθινά. Πολύ μάλλον. Να έρθω τώρα εγώ εκεί πέρα, εγώ ζωή δεν πρόκειται να αλλάξω. Να έρθω και να βάλω σφήνες μέσα μου και αγκάζια και στενοχώρη. Άσε με καημένα εκεί που έτσι που είμαι. Ακριβώς αυτή είναι η ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν θέλω, τι να τα κάνω. Πάρε ένα Ευαγγέλιο. Σήμερα είναι τη μέρα της βιβλικής εταιρείας. Ένα Ευαγγέλιο. Άρτε και στη γωνιά καμένη τώρα. Τι θέλω εγώ να βάλω. Άσε με μες στην άγνοια. Και λέμε κατόπι
για κάποιους ότι κάνουν ναρκωτικά και ότι δεν έχουν συνέστηση. Και όλοι είμαστε ναρκωμένοι από την αμαρτία. Δεν θέλουμε να δούμε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ναι, και όμως χάνουμε το πάνω, το φως των Χριστών. Άφησε τους ουρανούς. Ένα μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Φόρεσε το δικό μας το ανθρώπινο σώμα. Άλλο μυστήριο της αγάπης. Ήρθε και έζησε μαζί μας, ανάμεσά μας, όπως ζούμε κι εμείς. Πόσο τον ευχαριστούμε και τον λατρεύουμε. Μας εμίλησε στη γλώσσα τη δική μας. Μας τα είπε όλα απλά ξεκάθαρα. Και στην πρώτη δημοτικού να έχεις πάει, μόνο να ξέρεις να συλλαβήσεις, πάλι πολλά καταλαβαίνεις. Παραπάνω από όσα μπορεί να χωρέσει η καρδιά σου. Και όμως, δεν τον θέλουμε. Δεν τον θέλουν οι άνθρωποι. Τον έχουν εξοβελήσει από μέσα από τη ζωή τους. Γιατί είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνος ο Χριστός, το φως επικίνδυνο. Ναι, διότι σε φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου. Και είναι κάτι όπως λέει ο Πασκάλ που δεν το θέλουν οι άνθρωποι. Άσε με καμένα εκεί που βρίσκομαι και όπως είμαι τώρα. Και δεν θέλουν οι άνθρωποι το φως. Στα φασιστικά καθεστώτα και στο μεσαίωνα υπάρχουν πολλά γραμμένα κλπ. Δεν θέλουμε τα βιβλία, δεν θέλουμε τις αλήθειες, γενικά όλα. Είναι οι άνθρωποι της δράσεως και των εστίκτων μέσα των αγρίων που υπάρχουν. Και λέει ο Κύριος μας, ήρθε το φως και η αγάπη του Θεού εδώ κάτω στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, διότι ήθελαν να μένουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Σας λύνεται δε και η απορία, γιατί όταν μιλάτε για τον Χριστό σε πολλές ψυχές τις βλέπετε και οργίζονται, ταράσσονται. Θυμούμε το καιρό εκείνο, που ήμασταν νέοι και πηγαίναμε στο Σεισμανόγλιο. Κάποιος δρόμος υπήρχε εκεί, έψαλε η χοροδία. Θυμάμαι μια φορά λοιπόν, ήταν καλός ο καιρός, οι ασθενείς στις βεράντες, έψαλε η χοροδία και μετά μοιραζόντουσε φυλάδια. Ήτανε μια νέα κοπέλα, φαίνεται ήτανε άρρωστη, φηματικιά ίσως, καλοντημένη, αριστοκράτησα. Της έδωσε κάποιος ένα φυλάδιο. Τι λύσα την έπιασε, άλλο πράγμα. Είδες, αγρίεψε και άρχισε να σπιθίζει το πρόσωπό της. Έπιασε το φυλάδιο και το σπίζε, το έκανε κομμάτια εκεί και λοιπά. Περίεργο, τι συμβαίνει, γιατί. Μα δεν αγαπούσε τον Θεό. Ή μάλλον μισούσε τον Θεό και την αλήθεια. Ίσως τα είχε μαζί του γιατί ήταν άρρωστη. Χωρίς να ξέρει ότι αυτό ήταν μια βοήθεια του Θεού να κάνει ένα βήμα προς τον Θεό. Εμίσησαν και μισούν οι άνθρωποι το φως. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό που είμαστε οι περισσότεροι από εμάς, εύχομαι όλοι, μεταξύ των προνομιούχων εκείνων οι οποίοι αγκάλιασαν το φως και επιζητούν το φως και μένουν κάθε μέρα μέσα στο φως. Προβολέας δε δυνατός που εκπέμπει φως σε μεγάλη ακτίνα είναι ο Σταυρός και η θυσία του Κυρίου μας επάνω εκεί στο Γολγοθά. Ένας δυνατός φάρος ο οποίος μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Αλλά λέει κάποιος, οι χειρότεροι τυφλοί δεν είναι αυτοί που δεν έχουν μάτια. Κάτι μπορεί να γίνει με την τεχνική σήμερα. Είναι αυτοί που έχουν μάτια αλλά θέλουν να τα κρατούν κλειστά. Και ό,τι και τους πεις, ό,τι και τους κάνεις, δεν γίνεται τίποτα. Και ζουν ένα κτηνόδες παρόν, ως ότι έρθει η ώρα εκείνη όπου θα σφίξουν τα δόντια τους, αν προλάβουν να κάνουν και αυτό, για να φύγουν από τον κόσμο τούτο και να βρεθούν στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή είναι η κρίση. Υπάρχουν πολλές κρίσεις. Η πρώτη και μεγάλη και αποφασιστική είναι αυτή. Ποια? Η ώρα του. Η ώρα όπου θα έρθεις σε επαφή με το φως, που θα πέσει απάνω σου οι άσπρες ακτίνες εκείνες του φωτός. Τι στάση θα κρατήσεις? Το φως ήρθε, αλλά αγάπησαν το σκοτάδι και σφραγίστηκαν από το σκοτάδι. Μα μου είπανε ότι αργότερα ίσως μπορέσω να μετανοήσω. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου, για τα αργότερα. Ξέρω όμως ότι την ώρα που η αγάπη του Θεού σε επισκέπτεται δεν θα πρέπει
δεν θα πρέπει να αρνηθείς, να παραβλέψεις, να αναβάλεις, διότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Ναι, η πλειονότητα των ανθρώπων είναι σαν και εκείνους που τους λένε πάμε στο γιατρό καημένα εκείνο το πονάκι, πάμε να βγάλουμε μια πλάκα, όχι σου λέει όχι. Και δεν είναι τίποτα, μπορεί να μην είναι τίποτα. Λες να είναι εκείνο το άλλο καλύτερα να πεθάνω, να μην ξέρω. Όχι, αυτό λέγεται αφροσύνη, φαυλότητα, ανοησία. Υπάρχει θεραπεία και ο Χριστός είναι σωτήρας. Δεν ήρθε απλώς να φωτίσει, αλλά να κλείσει πληγές, να παρηγορήσει, να θεραπεύσει, να αναγεννήσει, να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει πολίτη της βασιλείας του. Εύχομαι από αυτήν την κρίση που θέλοντας και μην περνάμε και την ώρα αυτή ακόμα, διότι ενώπιον του Θεού βρισκόμαστε, να κάνουμε τη σωστή εκλογή, να αρνηθούμε το σκοτάδι, να στραφούμε στο φως, έστω και αν μας αποκαλύψει για τη ζωή μας πράγματα δυσάρεστα, θα τα καθαρίσει ο Χριστός όλα αυτά για να μας χαρίσει την όμορφη, την ευλογημένη, τη δική του ζωή. Ο Θεός να το δώσει εις όλους μας. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνον. Thank you.

Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες. Πραγματικά πως εκτυφλωτικό, αριστερά και δεξιά σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Και είδαμε τα χάλια μας, και είδαμε την αγάπη σου, και είδαμε τη λύτρωσή σου, και είδαμε τον Γολγοθά, και είδαμε τον ουρανό, και τα βλέπουμε κάθε μέρα και δεν θέλουμε να φύγουμε από κοντά σου, διότι αριστερά και δεξιά, εκεί που δεν είσαι εσύ είναι το χάος, είναι η άβυσσα, είναι το σκοτάδι. Θα παρακαλούσαμε να βοηθήσεις κάθε μια ψυχή που είναι ανάμεσά μας, να δρασκελίσει το ορόσημο, να εγκαταλείψει τη ματαιότητα του κόσμου, να εμπιστευτεί και να πηδήξει στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού και να γνωρίσει, να αγαπήσει το μεγαλείο της αγάπης σου, της σωτηρίας σου. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είναι κάτι το οποίο μόνον εσύ ο Θεός μπορείς να πραγματοποιήσεις δια του Πνεύματός. Παράλληλα, την βιβλική εταιρεία, το έργο, τους ανθρώπους που υπηρετούν εκεί, να τους αγιάζεις, να τους δυναμώνεις, να συνιστάς το έργο αυτό.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιος, ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Γιατί εσύ ο αιώνιος Θεός έχεις ένα άπειρο ενδιαφέρον για μας τους ανθρώπους. Δεν μας άφησες, δεν μας εγκατέλειπες. Δεν μας άφησες μόνους μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο να χτυπιόμαστε και να σερνόμαστε. Αλλά εσύ Πατέρα μας από τον ουρανό μας έστειλες ένα μήνυμα δοξασμένο και αιώνιο. Το μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης. Μας έδωσες Πατέρα μας ένα μήνυμα ελπίδας. Ότι εσύ μας θέλεις, μας αγαπάς. Δεν θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Μας καλείς όχι για να μας καθίσεις στο σκαμνί, αλλά για να μας πεις ότι μας έστειλες έναν σωτήρα, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για να μας πεις ότι εσύ μας έχεις μέσα στην παλάμη σου ζωγραφισμένους, για να μας πεις ότι μας έχεις στην καρδιά σου κλεισμένους και κανένα δημιούργημα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να αποσπάσει την αγάπη τη δικιά σου αυτήν που δείχνει σε μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ μας την έδειξες με τη θυσία του Υιού σου, με το πρόσωπο εκείνο το αιώνιο που εσύ το έστειλες εδώ κάτω στη γη, με έναν τρόπο ασύλληπτο, και ανέβηκε απάνω στο Σταυρό για να πληρώσει για τις δικές μας τις αμαρτίες, για να μας βγάλει μέσα από όλες τις τραγικές καταστάσεις που μας ευήθησε ο πονηρός, για να μας βγάλεις Πατέρα μας από το βορβορόδι πυλό, όπως μας λες, και να στήσεις τα πόδια μας στον αιώνιο βράχο. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ χτυπάς την πόρτα της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε και στη γενιά μας, το μήνυμα το ακούμε, ο λόγος ο δικός σου ακούεται και παρακαλούμε εσύ να μας δώσεις σύνεση και φρόνηση, να μας βάλεις τη σοφία τη δικιά σου, που η σοφία σου αρχίζει από το φόβο σε σένα τον αιώνιο Θεό. Παρακαλούμε Πατέρα μας, καθώς τούτο το βραδινό μας μάζεψες όλους εδώ για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου, εσύ Πατέρα μας να μας μιλήσεις. Από εδώ μέσα να φύγουμε μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα, προβληματισμένοι με τα πράγματα τα δικά σου. Να μας βοηθήσεις ώστε να καταλάβουμε το νόημα της προσφοράς του Υιού σου, να καταλάβουμε το νόημα του Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να καταλάβουμε ότι εσύ μας τυλίγεις με αιώνιες υποσχέσεις και η παρουσία σου είναι μαζί μας σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Και παρακαλούμε εσύ να ευλογήσεις και εκείνους που λείπουν από ανάμεσά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητοί, απόψε είναι ποιον Χριστόν έχουμε μάθει. Ποιον Χριστόν έχουμε μάθει. Και διαβάζουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, επιστολή προς Εφεσίους,

από την επιστολή προς Εφεσίους, επιστολή προς Εφεσίους, 4 κεφάλαιο, το πνεύμα του νόου σας, και να ενδυθείτε το νέον άνθρωπον τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή μας είναι ότι ο Χριστός είναι κάτι απαραίτητο. Δεν είναι μία απασχόληση στις πολλές απασχολήσεις που έχουμε. Δεν είναι ένα βίτσι, θα λέγαμε, που πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Χριστό τον θέλουν για να διαφοροποιηθούν από τους άλλους ανθρώπους και να δείξουν ότι κάτι είναι. Ο Χριστός μέσα στη ζωή μας είναι ένα πρόσωπο που ήρθε από τον ουρανό για να λύσει το άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι ένα πρόσωπο που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με έναν και μοναδικό σκοπό, με ένα στόχο. Ο στόχος του ήτανε να βρει και να σώσει το χαμένο. Έτσι εξηγείται γιατί όλη η ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι μία ζωή η οποία συγκλίνει σε ένα γεγονός. Παρόλο που είχε ένα πλάτος και έδινε διαφορετικές μορφές και έδινε διαφορετικές εξηγήσεις, άλλοι έλεγαν, όπως οι μαθητές, ποιος είναι αυτός που ακόμα και η θάλασσα και ο αγέρας υπακούουνε σε αυτόν. Άλλοι έλεγαν, ποιος είναι αυτός, προφήτης μεγάλος ήρθε και φανερώθηκε με τον πολλαπλασιασμό των ψωμιών, με την Ανάσταση του Λαζάρου, και όταν πήγανε να τον πιάσουνε οι υπηρέτες των γραμματέων και φαρισαίων, γύρισαν άπρακτοι. Και όταν τους είπαν γιατί δεν τον φέρατε, είπανε αυτοί, κανένας άνθρωπος δεν μίλησε όπως ο άνθρωπος αυτός. Όταν ο Λόγος του Θεού δίνει τον τρόπο ομιλίας του Ιησού Χριστού, λέει, αυτός ομιλούσε με εξουσία. Όλα όμως αυτά δεν είναι εκείνα για τα οποία ήρθε ο Χριστός. Όλα αυτά δεν είναι εκείνα που δίνουν το πραγματικό νόημα της παρουσίας του Χριστού εδώ κάτω στη γη. Ενώ όλα αυτά τα έβλεπαν οι μαθητές και ενώ για όλα αυτά θαύμαζαν, ο Χριστός τους έλεγε, θα πάμε στα Ιεροσόλυμα, θα με πιάσουνε, θα με σταυρώσουνε, θα με σκοτώσουνε και την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Και στο μυαλό των μαθητών και στο μυαλό όλων των ανθρώπων δεν χωρούσε αυτή η διαφορετική εικόνα, από τη μια να ανασταίνει νεκρό που 4 μέρες ήταν πεθαμένος και από την άλλη πλευρά να λέει ότι θα με πιάσουν και θα με σκοτώσουν και θα με θάψουν και θα αναστηθώ. Γι' αυτό εμείς σήμερα όταν θέλουμε να γνωρίσουμε το Χριστό, πρέπει να τον γνωρίσουμε στη βάση του Σταυρού του, να τον γνωρίσουμε σε συσχετισμό με την αμαρτία, να τον γνωρίσουμε σε σχέση με

τον παλαιό μας άνθρωπο. Διότι εάν δεν γνωρίσουμε έναν τέτοιον Χριστό, διότι έναν τέτοιον Χριστό μας αποκαλύπτουν τα Ευαγγέλια και θελήσουμε μέσα στη ζωή μας να βρούμε έναν άλλον Χριστό και να βρούμε ένα άλλο πρόσωπο σε μια άλλη πλευρά της ζωής του, να ξέρουμε ότι στη σχέση μας με τον Χριστό έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού όταν αναφέρεται στη γνώση του Χριστού, στο να γνωρίσουμε τον Χριστό, αναφέρεται ακριβώς σε σχέση με την αμαρτία, με την παλιά μας ζωή, με τον παλαιό εαυτό μας και με την κατάσταση στην οποία ζούσαμε πριν. Το Χριστό εμείς πρέπει να τον μάθουμε και να τον γνωρίσουμε στη βάση της θυσίας Του, του αίματος Του, της Ανάστασής Του, των υποσχέσεών Του και όλα εκείνα τα οποία είναι σαν επακόλουθα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Λόγος του Θεού, τι έκανε ο Χριστός, τι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να κάνει, όλα τα έργα του διαβόλου να τα καταστρέψει. Όλα τα έργα του διαβόλου. Τι ήρθε ο Χριστός να κάνει μέσα από τον κόσμο, να σβήσει όλο το παρελθόν του ανθρώπου. Τι ήρθε ο Χριστός να κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε για να καταργήσει το θάνατο και να φέρει σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Τι ήρθε ο Χριστός να κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε να σταυρώσει και να αδρανήσει τον παλαιό μας άνθρωπο. Αυτό το πράγμα ήρθε να κάνει ο Χριστός. Και λέει λοιπόν τώρα στον άνθρωπο ο οποίος είναι αμετανόητος, ο οποίος έχει ακούσει για τον Χριστό ή μάλλον έχει νιώσει το χτύπημα του Χριστού έξω από την καρδιά του, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον καλεί να κάνει ένα πράγμα. Να καταλάβει ο Χριστός όταν χτυπάει την πόρτα τι περιμένει, τι ζητάει, τι του προσφέρει και αυτό το πράγμα να το δεχθεί. Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα, τι προσφέρει ο Χριστός σε έναν άνθρωπο. Τι προσφέρει ο Χριστός. Γιατί λέμε ότι πιστεύουμε στο Χριστό. Τι είναι εκείνο το οποίο ο Χριστός μας προσφέρει και εμείς το δεχόμεθα δια πίστεως. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μας ελευθερώνει από την εξουσία του σατανά. Και ελευθέρωση από την εξουσία του σατανά σημαίνει το εξής, ότι πλέον εγώ δεν είμαι κάτω από τη δικιά του κυριαρχία, δεν είμαι κάτω από τη δικιά του επίδραση, δεν ζω μέσα στα συνθήματα τα δικά του, δεν ζω μέσα στον τρόπο ζωής που είχα πριν. Αυτό θα πει. Μας ελευθερώνει από την εξουσία του σατανά. Όταν λέει ότι μας βγάζει από το θάνατο και μας φέρνει στη ζωή, διότι λέει αυτό κάνει ο Χριστός, αυτό το πράγμα σημαίνει το εξής, ότι εκείνο το πράγμα που κρατούσε τον εαυτό μου στο θάνατο και ήτανε η αμαρτία μου, ο Χριστός την έχει εξαφανίσει. Ήρθε, λέει, ήρθε για να σηκώσει τις αμαρτίες. Άρα λοιπόν, όταν λέω εγώ ότι έφυγα από το θάνατο και ήρθα στη ζωή, το επίκεντρο όλης αυτής της μεταφοράς είναι η αμαρτία. Διότι μην ξεχνάμε ότι η αμαρτία είναι εκείνη η οποία έφερε το θάνατο. Δι' ενός ανθρώπου μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και έτσι κυριάρχησε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, αφού εγώ
από το θάνατο μεταφέρομαι στη ζωή, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εκείνο που μου δημιουργούσε το θάνατο, αυτό πλέον έχει εξαφανιστεί. Γι' αυτό ο Χριστός απάνω στο Σταυρό έγινε αμαρτία για μας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Το άλλο είναι ότι μας μετέφερε από το σκοτάδι στο φως. Που αυτό το πράγμα σημαίνει το εξής, ότι τώρα εγώ βλέπω. Όταν ήμουν στο σκοτάδι δεν έβλεπα. Όταν είναι ένας στο σκοτάδι δεν μπορεί να διακρίνει τα αντικείμενα. Όταν ένας είναι στο σκοτάδι δεν μπορεί να έχει μία πλήρη εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει, ο λόγος του ότι ο Χριστός από το σκοτάδι μας έφερε στη ζωή, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι σήμερα σαν άνθρωπος του Θεού βλέπω. Και τι βλέπω? Βλέπω τα υπό του Θεού χαριστέντα σε μένα. Τι βλέπω? Βλέπω την κατάστασή μου την παλαιά. Βλέπω από πού με έβγαλε ο Χριστός. Βλέπω από πού ο Χριστός με ελευθέρωσε. Και τώρα μέσα στη ζωή μου οδηγούμε και προχωρώ με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που να ξέρουμε το εξής, ότι όταν λέμε για Πνεύμα Άγιο και λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μες στις καρδιές μας, ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε. Πνεύμα Άγιο σημαίνει ότι βλέπω ορθά, σωστά, καθαρά και περπατάω χωρίς να έχω τα τρακαρίσματα και τις συνέπειες που είχα στην παλιά μου ζωή όταν ήμουνα μέσα στα σκοτάδια. Και αν δούμε στην επιστολή προς Κορινθίους, λέει όποιος είναι εν Χριστώ Ιησού είναι καινούριο δημιούργημα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Πράγμα που σημαίνει είμαι ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω σχέση με τον παλαιό εαυτό μου. Δεν έχω καμία σχέση με τον προηγούμενο εαυτό μου. Από τη στιγμή που παρενέβη ο Χριστός και ήρθε ο Χριστός μες στη ζωή μου, από εκείνη την ώρα και τη στιγμή έγινε ένας καινούριος άνθρωπος. Εκείνο όμως που παρατηρείται μέσα στη ζωή μας πολλές φορές, και αυτό ακριβώς θέλει να πει το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, και αυτό είναι το σημείο που θέλουμε να φωτίσουμε, είναι το εξής, ότι εμείς πώς τον μάθαμε τον Χριστό? Τον μάθαμε έτσι όπως μας τον δίνει ο Λόγος του Θεού, στις θέσεις τις οποίες μας τον δίνει, ή έχουμε έναν Χριστό? Έχουμε μεν έναν Χριστό, αλλά ο Χριστός αυτός δεν έχει καμία επίδραση στη ζωή μας. Δεν έχει καμία βοήθεια η ζωή μας από μέρους του Χριστού και δεν έχει η ζωή μας αλλαγή. Και όταν λέμε αλλαγή, δεν εννοούμε αυτό που λέει η παροιμία, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε την κάπα αλλιώς. Δεν εννοούμε, αυτό δεν είναι αλλαγή. Αλλαγή εννοούμε από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την εξουσία του σατανά στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Αυτό είναι αλλαγή. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού με διάφορες θέσεις για να μας πει τι ακριβώς εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει αλλαγή. Εμείς τώρα να θέσουμε το ερώτημα μέσα μας, εγώ τον εγνώρισα τον Χριστό? Ποιον Χριστόν έχω γνωρίσει? Λέει λοιπόν στην επιστολή προς Γαλάτας 5:24, εκείνοι που είναι του Ιησού Χριστού
σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Απόλυτο, λέει εκείνοι που είναι του Χριστού, όσοι είναι του Χριστού, έχουν κάνει ένα πράγμα μέσα στη ζωή τους. Έχει γίνει κάτι κοσμογονικό. Και είναι πραγματικά κοσμογονικό αυτό. Διότι όταν ένας από το θάνατο πηγαίνει στη ζωή, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει λοιπόν το εξής. Τρία πράγματα θα πρέπει να έχει υπόψη του. Το ένα είναι ότι σταύρωσε τη σάρκα. Αλλού θα μας πει, να το διαβάσουμε και πιο κάτω για να το καταλάβουμε πιο καλά, Ρωμαίους 6:6, τούτο γινόσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη δια να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Εδώ το λέει κάπως διαφορετικά και το λέει πιο διευκρινισμένα. Οπότε, όταν λέει ότι σταύρωσαν τη σάρκα, εννοεί το εξής, ο παλαιός άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό απάνω στο σταυρό. Και τι σημαίνει ο παλιός άνθρωπος? Αυτός που ήταν προτού να γνωρίσω τον Χριστό και προτού να έρθω σε σύνδεση με τον Χριστό. Αυτόν τον παλιό άνθρωπο που όπως μας τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Να το διαβάσουμε αυτό το σημείο για να δούμε ποιος είναι ο παλαιός άνθρωπος. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Και λέει και τα όμοια αυτών. Αυτός είναι ο παλιός άνθρωπος. Έναν τέτοιον άνθρωπο έχουμε και έναν τέτοιον άνθρωπο φέραμε στο Χριστό και έναν τέτοιον άνθρωπο ο Χριστός παρέλαβε και αυτόν τον άνθρωπο ο Χριστός τον έκανε καινούριο. Τον έκανε καινούριο. Αν το δούμε αυτό επίσης στην επιστολή προς τον Τιμόθεο τη δεύτερη, το 3 κεφάλαιο, λέει «Του γινόσκοντες δε τούτο, ότι εν τεσσες χάτης ημέρες θέλουσε ελθεί καιρή κακή, διότι θα είναι οι άνθρωποι, φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον, παρά φιλόθεοι». Αυτός είναι ο παλιός άνθρωπος. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα το εξής, ότι εκείνοι που είναι του Ιησού Χριστού τον σταύρωσαν αυτόν. Τον σταύρωσαν. Το αντιχριστιανός. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, εμείς τι Χριστό έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει Χριστό ο οποίος σταύρωσε τον παλαιό μας άνθρωπο, ή έχουμε μάθει έναν Χριστό ο οποίος μες στη ζωή μας αφήνει τον παλαιό μας άνθρωπο να δουλεύει? Και είναι ένα ερώτημα αυτό που θα πρέπει να το θέσουμε και να το θέτουμε διαρκώς στη ζωή μας. Και λέει λοιπόν, στην επιστολή προς Ρωμαίους, καταργήθηκε το σώμα της αμαρτίας, οπότε σταυρώνω τη σάρκα μου
σημαίνει ότι καταργείται το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή μέσα μου δεν πρέπει να δουλεύει η αμαρτία. Και όταν λέμε αμαρτία, δεν εννοούμε αυτά που οι άνθρωποι ή που βλέπουμε συνήθως τους ανθρώπους. Δεν εννοούμε αυτά. Εννοεί τον εσωτερικό μας κόσμο, ο οποίος έχει πάθη και επιθυμίες. Πάθη και επιθυμίες. Τα πάθη είναι εκείνα στα οποία ο πονηρός έχει το βέτο στη ζωή μας. Είναι εκείνο που λέμε το «δεν μπορώ». Δεν μπορώ, λέμε. Όσοι είναι, λέει, του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Τα πάθη λοιπόν είναι όλες οι διακηρύξεις που εγώ διακηρύσω και λέω δεν μπορώ. Όλα τα δεν μπορώ σε σχέση με το θέλημα του Θεού, αυτά είναι τα πάθη. Οι επιθυμίες τώρα είναι όλα εκείνα τα οποία ο Χριστός τα σταύρωσε απάνω στο σταυρό, τα καταδίκασε και εγώ αυτά συνεχίζω να τα κρατάω μέσα μου και να τα επιθυμώ. Ένα πράγμα που ο Λόγος του Θεού το λέει μέσα σε μία γενικότητα είναι ο κόσμος. Ο κόσμος όλος απάνω στο σταυρό σταυρώθηκε. Αυτό έκανε ο Χριστός. Και επειδή λοιπόν σταυρώθηκε ο κόσμος, άρα εγώ σαν άνθρωπος του Θεού τον κόσμο δεν θα πρέπει να τον αγαπάω. Δεν θα πρέπει να τον αγαπάω. Και ξέρετε, δεν υπάρχει μέσος δρόμος. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Ζωή και θάνατος. Έτσι εξηγούνται τα ναυάγια τα πνευματικά. Κλαίμε πολλές φορές για ανθρώπους του Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτή είναι η αιτία. Είδατε τι λέει στην επιστολή του Απόστολου Παύλου στον Τιμόθεο. Εκεί λέει το εξής. Αναφέρεται στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θέλουν να πλουτώσει. Είναι 6 κεφάλαιο, Τιμοθέου 1, 9 εδάφη. Όσοι όμως θέλουν να πλουτώσει, πέφτουνε σε πειρασμό και σε παγίδα και σε επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Ακούστε, όσοι λέει θέλουν να πλουτώσει, φτάνουν στο σημείο να γλιστρήσουνε σε όλεθρο και σε απώλεια. Και λέει τώρα, διότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι την επιθυμούσανε μερικοί, απεπλανήθησαν από την πίστη και επέρασαν τους εαυτούς τους με βάσανα πολλά. Και εμείς ρωτάμε γιατί. Και εμείς ξαφνιαζόμαστε και λέμε γιατί. Και δεν μπορούμε τα γιατί μας
να τα απαντήσουμε, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, διότι δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός, τον οποίον έχουμε πιστέψει και τον οποίον ακολουθούμε, δεν τον έχουμε καταλάβει. Και λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, σάρκα, πάθη, επιθυμίες. Αυτά είναι τα τρία. Και εμείς θέλουμε τώρα μέσα στην πνευματική μας ζωή να δημιουργήσουμε έναν καινούριο άνθρωπο υποκειμενικό που θέλουμε να τον βάλουμε στη θέση του λυτρωμένου, του αγιασμένου, του ανθρώπου εκείνου που πάμε για τον ουρανό. Και λέει ο Λόγος του Θεού, σάρκα, πάθη, επιθυμίες. Αλλιώς, παλαιό άνθρωπο, πάθη, επιθυμίες. Αυτά λέει πρέπει να σταυρωθούν. Και λέει να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο που με την πρώτερη διαγωγή του φθήρεται. Άρα έχουμε μία πρώτερη διαγωγή και μία ύστερη διαγωγή. Η πρώτερη διαγωγή είναι αυτή που ζούσαμε, αυτή που ο Χριστός την κάρφωσε πάνω στο Σταυρό. Η ύστερη είναι αυτή την οποία μας προσφέρει ο Χριστός. Και διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο και λέει το εξής. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Παίρνει ας πούμε την ψευτιά, μία μορφή αμαρτίας. Δεν είναι αυτή, δεν καλύπτει το μη ψεύδεστε όλες τις μορφές αμαρτίες, διότι έχουμε παλαιό άνθρωπο, έχουμε πάθη, έχουμε επιθυμίες. Αλλά παίρνοντας αυτή την συγκεκριμένη αμαρτία λέει το εξής. Αφού ξεντηθήκατε τον παλαιόν άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του. Μαζί με τις πράξεις του. Και ένα πράγμα θα πρέπει αγαπητοί να προσέξουμε μέσα στη ζωή μας αν θέλουμε να την κοντρολάρουμε και να την ελέγξουμε. Το πρώτο πράγμα είναι το εξής. Να σκεφτούμε όταν πήγαμε στο Χριστό τι άνοιξε η καρδιά μας και του είπαμε. Τι καταδικάσαμε. Και να κοιτάξουμε τώρα καθώς προχωρούμε. Είμαι χριστιανός 5 χρονών, 10 χρονών, 20 χρονών, 30 χρονών. Από αυτά τα οποία αρχικά καταδίκασα και έφερα μπροστά στο Χριστό, πόσα από αυτά ακόμα με ακολουθούν τώρα. Πόσα με ακολουθούν. Είναι το ένα σκέλος και το άλλο σκέλος είναι να καθίσω και να πω όταν πήγα στο Χριστό πόσα από αυτά καταδίκασα, πόσα καταδίκασα και αν ο Λόγος του Θεού με καλεί και άλλα ακόμα να καταδικάσω, τα οποία τότε δεν τα καταδίκασα, τα οποία μέσα στην πορεία της ζωής μου δεν τα καταδίκασα και με καλεί ο Θεός να τα καταδικάσω. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια του αγιασμού. Αυτή είναι η έννοια του αγιασμού. Οπότε έχω να κάνω δύο πράγματα. Ό,τι έχω καταδικάσει όταν πήγα στο Χριστό, να κοιτάξω εάν τα έχω ανασύρει πάλι. Και όσα δεν κατάλαβα ότι τότε έπρεπε να καταδικάσω και μου τα λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να τα καταδικάσω, εγώ πρέπει να τα καταδικάσω τώρα. Πάθη, επιθυμίες, όλα εκείνα τα οποία ξεπηδάνε, τα οποία δεν τα είχα αντιληφθεί, γιατί ξέρετε το μάτι μας δεν είναι καθαρό και ο Λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Εκείνος για το οποίο το Λόγος του Θεού μας ελέγχει, το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει. Αυτά όλα και τότε θα πούμε ότι γνωρίζουμε το Χριστό σωστά. Εάν πάλι λέει, εάν εκείνα τα οποία γκρέμισα, λέει στην επιστολή προς Γαλάτας,
Εάν λέει εκείνα τα οποία γκρέμισα, εκείνα πάλι οικοδομώ, τι θα γίνει. Θυμόσαστε όταν

0: μας προβληματίζει από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Μαζί με το Χριστό πέθανα κι εγώ, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Τώρα λέει που ζω, ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού, δεν ζω με τα δικά μου». Όλα αυτά θα κάρχωσα πάνω στο Σταυρό. Και ο Θεός να μιλήσει μες στις καρδιές μας.
1: Το εδάφιο που διάβασα, έτσι στρέφει την προσοχή μας.
0: Πιο δυνατά για να σε ακούνε και οι
1: ιδέες. Στρέφει την προσοχή μας, όχι στη θεολογική άποψη του Χριστού, τι ήταν πριν, τι έγινε μετά, αν ήταν άνθρωπος, αν ήταν ανάμετρος, ο Θεός και άνθρωπος κλπ. Αλλά κατά την περιγραφή που κάνει το εδάφιο, είναι δηλαδή θέμα διαγωγής, συμπεριφοράς και ζωής εν σχέση με τον παλαιό και τον καινούριο άνθρωπο, που υπόδειγμα μας ως προς αυτό είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και μας συγκεκριμενοποιεί εκεί πέρα και μας λέει ακριβώς τι εννοεί με το να λέει αλλαγή και συμμόρφωσή μας με τη διαγωγή του Χριστού και με το υπόδειγμα του Χριστού. Μας τα λέει, εκείνα που διάβασες τώρα μας τα λέει όλα.
0: Γιατί, ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα, διότι σήμερα δυστυχώς έχουμε χάσει τα σύνορα. Τις διαχωριστικές γραμμές τις έχουμε χάσει. Έχουμε πάει στο αντίθετο ρεύμα. Στο αντίθετο ρεύμα. Έχουμε χάσει την πορεία μας. Και είναι ένα σημείο που από αυτό απορρέουν όλες οι άλλες καχεξίες, δυσκολίες, ακαταστασίες και οι αδυναμίες που έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο σαν άνθρωποι του Θεού, και δεν φαίνεται και δεν παρουσιάζεται η δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δεν παρουσιάζεται η δύναμη του Θεού, χαθεί η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και ακολουθούμε κατά πόδας τον τρόπο ζωής, τον τρόπο συμπεριφοράς και τον τρόπο ενέργειας και αντιμετώπισης των πραγμάτων και των προβλημάτων, όπως ακριβώς και ο κόσμος. Ενώ έχουμε έναν Χριστό δοξασμένο, αναστημένο, έναν Χριστό ο οποίος μας λέει ότι «μου εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης», έχουμε έναν Χριστό ο οποίος έχει καταδικάσει τον κόσμο απάνω στο Σταυρό με τη θυσία Του, με όλες τις μορφές αμαρτίας, και εμείς αυτόν τον κόσμο τον ζούμε με μία άνεση, με μία άπλα, με μία αδιαφορία, και από την άλλη πλευρά πάμε για τον ουρανό. Θυμάμαι το εξής. Όταν είχε γίνει η ΕΟΚ και είχε μπει και η Ελλάδα και έγιναν τα εννέα κράτη, τότε συζητήτω έτσι σε πλατιά βάση μέσα στο κύκλο μας ότι πλησιάζουν οι μέρες του Αντίχριστου. Και θυμάμαι είχα συναντήσει στην πλατεία Κοντζά έναν αδελφό, ο οποίος είχε παρεκκλίνει από την πίστη στο Χριστό και από την καθαρότητα, και θυμάμαι την εποχή εκείνη συζούσε με μία, και εντύπωση μου έκανε το εξής, με πόσο ενθουσιασμό μιλούσε για τον ερχομό του Χριστού, για ότι όλα τελειώνουνε και ότι ο Χριστός θα έρθει να αρπάξει την εκκλησία του. Και καθώς ας πούμε τον άκουγα ένα πράγμα διερωτώμην και έλεγα, αυτός δεν καταλαβαίνει την αμαρτία του, δεν καταλαβαίνει ότι έτσι δεν μπορεί να συναντήσει τον Χριστό. Ναι, μιλούσε με ένα ενθουσιασμό και με μία έτσι ικανοποίηση που με έκανε εντύπωση. Και σήμερα βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα οι χριστιανοί. Όχι. Με έναν τρόπο τελείως έξω από τον τρόπο που δίνει ο Θεός. Πώς οι χριστιανοί συμπεριφέρονται σήμερα. Ξέρετε ότι δυσκολευόμαστε να εμπιστευτούμε σε κάποιον.

0: κάποιον κάτι. Θυμάμαι το μεταλλινό σε αυτό το σημείο που έλεγε στην εποχή λέει που ζούμε και μια καλημέρα λέει που λες σε κάποιον να πάρεις μια υπογραφή ότι του πες καλημέρα. Να πάρεις την υπογραφή ότι του πες καλημέρα. Και λέω ότι ο άνθρωπος του Θεού ποιο Χριστό έχει μάθει. Και να μάθουμε το Χριστό της βίβλος. Έτσι ακριβώς όπως αυτός που παρουσιάζεται. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας.
1: Ναι, Πατέρα Μαθολάρη, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε που μέσα από την καρδιά μας, που μας μάζει ψηλό στον Άγιο Πόρο απόψε, και ακούσαμε από το Λόγο Σου, πραγματικά, ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος μας, είναι Θεός εφανερώθηκε σε αυτή, αλλά εμείς αφήσαμε στο Γολγοθά της αμαρτίας μας, καθώς είναι το παλιό άνθρωπο, αλλά ό,τι έχει μείνει ακόμα και για τον παλιό άνθρωπο, το καταδικάζουμε, το μισούμε. Ελευθέρωσέ μας από τον παλιό άνθρωπο, κάτσε τη θυμία, να είμαστε στο θέλημά σου, να σε έχουμε οδηγόμε στη ζωή μας και με σοφία ευλογήσου το πνεύμα στο Άγιο, να μας κατευθύνει στην αλήθεια μέχρι πότε θα σε μας πας. Φύλαξέ μας από μέσα του εχθρού, έτσι την εκκλησία σου κάτω από σταυρό το δικό σου και δώσε την δύναμη σε αναστάσει. Εσύ να αλλάξει η ιερέα μας, τους άρρους αδελφούς μας, τους κράτους μας και να μας αφηλήσει με την ειρήνη τη δική σου. Στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε για τον Κότσιρα. Θυμίσου τον Λαμπράκο, την Παγώνη, τον Χατζόπουλο, τη Μιχελογιαννάκη. Θυμίσου τη Λικούρη, το Μοναχόπουλο. Πατέρα αγαπημένα, σε παρακαλώ, θυμίσου και την ώρα τούτη, και τη δεύτερη ώρα, και την τρίτη ώρα θυμίσου. Εμπνεύσεις και δυνάμεις Αγίου Πνεύματος στην αίθουσα. Πλημμύρισέ την από τον καπνό των μικτήρων σου. Φύλαξέ μας την ώρα και τη δεύτερη και την τρίτη. Να αποκοπούμε από τον εαυτόν μας, από τις εισηγήσεις του διαβόλου. Μακάρι να ήταν ένα αεροπλάνο μεγάλο, πολύ μεγάλο, να μας χώραγε όλους. Να μας απογείωνε για να μας φέρει στην παρουσία σου. Φύλαξέ μας από τα χωμάτινα, από τα μικρά, από τα γήινα. Κύριε, Κύριε, θυμίσου το κορίτσι της Εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Πάγιο αίτημα για να κάνεις πάντοτε στη ζωή των δικών σου θαυμάσια πράγματα. Στο όνομα του Χριστού. Άμην. Θα παρακαλέσω πολύ να διαβάσουμε, να δούμε μαζί από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, από το 5ο κεφάλαιο. Αναμφισβήτητα είναι γνωστά τα χωρία. Τα διαβάζω ξανά. Θυμόσαστε ότι στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου είχαμε τον ιό ενός αξιωματικού Ρωμαίου, ο οποίος έπασχε. Πήγαινε, του λέει, το παιδί σου ζει. Τελείωσε. Ύστερα από αυτά, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ το πρώτο σημείο μας να είναι ίσως τούτο. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι βάτραχος. Δεν κάνει έτσι. Δεν πηδάει. Η ζωή του χριστιανού είναι αλυσίδα που ο ένας κρίκος είναι δεμένος με τον άλλον. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να λέμε την αλήθεια. Και θυμόσαστε τι είπαμε στην προσευχούλα μας. Λέει, πώς πας πνευματικά? Καλά, λέει. Εδώ, λέει, και 5 μέρες βρήκαμε και μια ψυχούλα και της είπαμε 2 λογάκια. Τι λέτε, Χριστέριο, εδώ και 5 μέρες. Εδώ και 5 μέρες. Μήπως πας προσευχή? Είχαμε πολύ προσευχή εδώ και 1 μήνα, λέει, το παιδί μας ήταν άρρωστο. Τι κουβέντες είναι αυτές? Αυτά είναι βατραχοειδή φαινόμενα, πηδηχτά. Η ζωή του Κυρίου μας ήταν μια συνεχής ευλογία, ένα συνεχές θαύμα, μια πορεία συνεχής. Έπειτα από αυτά ήταν εορτή των Ιουδαίων. Ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Όταν λένε η εορτή, είναι πολλές εορτές. Η εορτή με το άρθρο το «Η», το οριστικόν, είναι το Πάσχα. Η εορτή, έτσι την έλεγαν. Η εορτή δεν έλεγαν ούτε καν το Πεσάχ. Έλεγαν η εορτή αυτή, καταλαβαίναν τι έλεγαν. Η μεγάλη γιορτή. Το πέρασμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν από ανάμεσά μας καρδιές που δεν περάσανε ακόμα και είναι ακόμα στην Αίγυπτο. Τραγωδία! Να είσαι μέσα στην Αίγυπτο ακόμα και δεν επέρασες την κόκκινη θάλασσα του αίματος. Είναι δε Ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιο του μετά το 70 μετά Χριστόν, ότε κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τον Υιόν του Ηγουμένου, έτσι είχε πει ο προφήτης, όχι από τον Ηγούμενο. Ηγούμενος στην εποχή εκείνη ήταν ο Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας. Έγινε όμως κάτι εκεί, στη Ρώμη, φεύγει ο Βεσπασιανός και άφησε την υπόθεση της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ στο γιο του, τον Τίτο. Και ο Τίτος κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Και κοίταξε εδώ τι γίνεται εδώ. Χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν είχε υποθεί ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει όχι στα χρόνια, όχι στα χέρια του Ηγουμένου, αλλά του Υιού του Ηγουμένου. Αν και έγραψε, λέω, μετά το 70, πρέπει αυτό το Ευαγγέλιο να γράφει και γύρω από το 90 μετά Χριστόν, όμως ο Ιωάννης κατοικώντας και γράφοντας στην Έφεσο έχει μπροστά του την Ιερουσαλήμ, όπως η αγαπημένη ματιά του την είχε ζωγραφίσει και φωτογραφίσει. Εκεί, λέει, ήταν μια προβατική κολυμβήθρα, έτσι την ονόμαζα, εβραϊκά δίθεσβα, η οποία είχε 5 στοές. Όταν λέτε 5 στοές, ξέρετε αυτά, υποστηλώματα, Βόλτα τα λένε στην Κέρκυρα, 5 βόλτα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούν, των τυφλών, χολών, ξηρών, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος, διότι άγγελος κατά καιρούς κατέβαινε στην κολυβήθρα και τάρασε το ύδωρο. Και όποιος πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος έπεφτε στο νερό, έγινε το υγιής από οτιδήποτε κατήχετο, από οποιοδήποτε νόσημα κατήχετο. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι. Τη σατανική επέμβαση. Δεν λέει έπασχεν. Κατήχετο. Από το κατέχο. Ήταν δε άνθρωπος εκεί κάποιος 38 χρόνια άρρωστος. Πάσχων την ασθένεια αυτού. Τον είδε ο Ιησούς ξαπλωμένο κάτω. Κατάλαβε πόσο καιρό έχει ήδη εκεί και του λέγει, θέλει να γίνεις υγιής. Αποκρίθηκε ο ασθενής, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο. Έτσι που όταν ταραχτεί το νερό, να με ρίξει κάποιος να με βάλει στην κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Του λέγει ο Ιησούς, σημειώστε τα. Ήθελα να είχαμε ένα πίνακα εδώ. Κάποτε στον πρώτο χρόνο του φροντιστηρίου που κάνουμε, είχαμε αναγκαστεί και είχαμε πίνακα εδώ. Πρώτον, έγειρε. Δεύτερον, άρων των κράματών σου. Και τρίτον, περιπάτη. Και αμέσως ο άνθρωπος, πρώτον, έγινε το υγιής. Δεύτερον, άρων των κράβατών σου, πήρε τον κράβατον αυτού. Και τρίτον, περιπάτη και περιεπάτη. Αυτά τα λέμε και τα τρία μαζί μας. Ένα. Ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται σε μια ψυχή και της λέει, ακού ψυχούλα, δεν πας καλά, δεν είσαι καλά, πνευματικός λυπούμε, πάσχες. Μακάρια η ψυχή εκείνη που σε κάποια στιγμή θα σηκώσει τα ματάκια του και θα του πει, ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Σημειώστε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στη στοά κατάκητος πριν γεννηθεί ο Χριστός. 38 χρόνια κατάκητος. Ο Χριστός δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Ήταν εκεί και περίμενε.
2: Παρακαλώ πολύ.
1: Μη δικαιολογείτε τον εαυτόν σας. Μη μετράτε με μέτρα ανθρώπινα και με συγκρίσεις ανθρώπινες. Είναι λάθος και οδηγεί σε τραγωδίες. Έχουμε ένα μέτρο, τον Ιησού Χριστόν. Ένα μέτρο που μας βοηθάει προς δύο κατευθύνσεις. Τη μία κατεύθυνση, να σκύψουμε το κεφάλι μας. Και τη δεύτερη κατεύθυνση, αφού πιστέψουμε, να του μοιάσουμε. Ο Ιησούς Χριστός καλεί τελευταίες μέρες, στερνές ώρες, τελευταίες εποχές. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Σε μια άλλη εκκλησιά που κάνουμε συμμελέτη, λέξη-λέξη, από ένα βιβλίο, λέγαμε και θυμήθηκα τη σκέψη και τη θέση του θείου, ο οποίος θείος, ο Κώστας ο Μεταλλινός, εδέχεται ότι οι πληγές και οι σάλπιγγες θα έρθουνε, αλλά δεν θα είναι κάτι ξαφνικό εξού και δεν θα δημιουργήσουνε αναστάτωση σε αυτούς που θα το ακούσουνε. Θα σας πω παράδειγμα. Μέναμε στον Πειραιά και με τα παιδιά, ήταν μικρά, κάθε Κυριακή πρωί έπρεπε να σηκωθούμε πολύ νωρίς όταν ήταν καλά παιδιά και τα πήγαινα με τα πόδια στην εκκλησία. Αυτή ήταν η διασκέδασή τους, με τα πόδια. Όταν δεν ήμουν ευχαριστημένος μαζί τους, τα έπαιρναν το λεωφορείο. Τα πόδια πια ήταν το γλέντι. Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε στην εκκλησία, στο λιμάνι του Πειραιός, τα παιδάκια έκανανε μπάνιο. Σας λέω υπόθεση γύρω από το 60, πιο μπροστά 2 ή 3 χρόνια. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε το λιμάνι του Πειραιά. Και σιγά σιγά είπανε ότι εμολύνθηκε και το Κερατσίνι. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και η άλλη πλευρά από το Χατζικυριάκιο. Και σιγά σιγά εμολύνθηκε και το Φάληρο. Και προχώρησε και φαίνεται ότι είναι τα πάντα μολυσμένα. Αλλά προχώρησε με ένα τέτοιο ρυθμό, με ένα τέτοιο σταδιακό ρυθμό αναπτύξεως, ώστε δεν μας εξέπληξε. Πάρτε τη μόλυνση του νερού που πίνουμε. Πριν μερικά χρόνια νερό εμφιαλωμένο πίνανε οι άνθρωποι που έπασχαν από ειδικές νεφρικές καταστάσεις. Σήμερα εγενικεύτηκε το νερό το εμφιαλωμένο. Πάρτε τα τρόφιμα. Ξέραμε ότι ορισμένα τρόφιμα... Σήμερα ψάχνεις να βρεις ποιο τρόφιμο δεν είναι, ποιο από τα τρόφιμα δεν πάσχει. Βλέπετε, σιγά, σιγά, σιγά. Και εμολύνθη το τρίτο της θαλάσσης. Και εμολύνθη το τρίτον. Και εμολύνθη, και εμολύνθη, και εμολύνθη. Σιγά, σιγά, σιγά. Κοιτάξτε πώς στενεύουν τα περιθώρια. Κοιτάξτε την ανθρωπότητα πώς κλείνει, κλείνει, κλείνει, κλείνει. Λέγαμε πριν αρκετό καιρό, νομίζω πέρσι ήταν η πρόπερση, από αυτή την ώρα, ότι έλεγε στην Παλαιά Διαθήν Αποκάλυψη, και το λέει βέβαια για όσους διαβάζουνε, ότι θα έρθει μια εποχή που δεν θα μπορέσεις ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις, εάν δεν έχεις το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό όμως δεν μπορούσε να το καταλάβεις. Τι πάει να πει? Άμα έχω, λέει, λεφτά, πάω στην κυρία Μαρία την γειτόνισσα και της λέω, κυρία Μαρία, δώμου μισή ο καφέτα. Πάει η κυρία Μαρία, έκλεισε. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχουν πια μπακάλικα. Είναι σούπερ μάρκετ, όλα. Και σε λίγο δεν θα μπορέσεις ούτε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις, εάν δεν έχεις πιστωτική κάρτα. Σε ένα από τα ταξίδια που ήμουν στην Αμερική, με το αυτοκίνητο που κάπου με πηγαίνανε, λίγο πιο έξω, το πρόσωπο που με φιλοξενούσε, η κουνιάδα μου, πώς τη λένε, επήγε σε μία αντλία βενζίνης. Μαζί με τα κλειδιά της είχε ένα πραγματάκι, να, τόσο δα, τόσο δα, σε τετράγωνο ήταν. Το έβαλε μέσα στην υποδοχή ενός μηχανήματος. Ύστερα από λίγα λεπτά κάτι γύριζε εκεί πέρα, τι γύριζε δεν ξέρω. Έδειξε ένα φως και πήρε βενζίνη και έβαλε στο αυτοκίνητό της. Λέει, τι είναι αυτό? Ένα καινούριο σύστημα αυτό, λέει. Αυτό το βάζεις, είναι ηλεκτρονικό μηχάνημα. Αυτό έχει, λέει, μια ειδική υποδοχή με το νούμερό μου. Το έβαλα εκεί και το νούμερο έδειξε στην αντίστοιχη τράπεζα αν όντως έχω να πληρώσω. Έδειξε, λέει, ότι όντως έχω λογαριασμό και τα λεφτά που θα πάρω. Τα έγραψε συγχρόνως πόσο θα πάρω και βάζω, λέει, τη βενζίνα. Μόλις σταματήσω, παπ, κλείνει αυτό. Λέει, δεν έχετε στην Ελλάδα τέτοιο? Λέω, ακόμα, λέει. Σε λίγο όμως θα βάλουμε και τη λόγου μας. Μη σου φανεί παράξενο? Ένα νούμερο ήταν αυτό. Ένας ειδικός αριθμός ήταν αυτός. Σε έναν εγκέφαλο. Δεν είναι τίποτα. Πολύ απλά. Όσοι ξέρουν από αυτά τα πραγματάκια, είναι εδώ ο Νικολαίας, ο ηλεκτρονικός, ο μεγάλος, μας τα δείχνει αμέσως όλα αυτά. Και έρχεται ο Κύριος.

Σωστό! Λοιπόν, σας λέω, ναι, πολύ σκοτώ. Θα σου φανεί παράξενο ίσως, εάν σου πω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει τη δύναμη να σώσει. Μη σε πιάσει η καρδιά σου. Ο ίδιος λέει στην πατρίδα του πήγε και δεν ειδηνήθη. Για την απιστία τους. Ο Παύλος λέει μεσότυχο αμαρτίας υψώσατε και ήρθε ο Χριστός για την ψυχή που θέλει αυτό το μεσότυχο να το γκρεμίσει. Δεύτερον, δεν είναι εύκολο κι αν θέλεις να πεις ναι. Αυτό το ναι να το κάνεις στη ζωή σου και να το κάνω ναι και αμήν. Πολύ δύσκολο. Και αυτά που συνήθως λέγονται και πίστεψε και κάμε και δείξε, δεν τα λέει εδώ μέσα. Εδώ έχει καμουτσί, δάκρυ, πόνο, θλίψη, πόλεμο, πετροβολημό. Εάν εμένα εδίωξαν και εσάς θα σας διώξουν. Κι όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς και τιμίως ορθά, και όπως λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο, κάτι γλυκανάλατα έτσι με σουσάμια, με γλυκίσματα παχύρευστα και που καταβαίνουν όμορφα και γλυκά και τι ωραία που είναι αυτά, αυτά δεν είναι Ευαγγέλιον. Ή τουλάχιστον δεν είναι τούτο το Ευαγγέλιον. Αυτά λέγαμε το προηγούμενο Σάββατο είναι μουσταλευριά. Τούτο το Ευαγγέλιο θέλει γόνατα, θέλει δάκρυα, θέλει υψωμένα χέρια, θέλει πόλεμο. Τώρα, έρχεσαι και μου λες, ένα λεπτό, θέλεις, λέει θέλω αλλά είμαι αδύνατος, εγώ. Είδες τι λες στο παιδί σου, λέει πατέρα θέλω να μάθω γερμανικά. Ναι, να μάθω λίγο. 500 γραμμές την ώρα. Πού να τα βγάλουμε. Το ορυχείο μας έκλεισε. Σε ένα θεματικό μου. Θα δουλέψω, θα πουλήσω το ρολόι μου, θα πάω νυχτερινός. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εσύ, παιδί μου, θέλεις. Όχι να παίζεις. Όχι να πας στο φροντιστήριο για να λείπεις από το σπίτι. Όχι να πας στα γερμανικά γιατί παίζει ΑΕΚ. Και δεν μπορείς να μου φύγεις αλλιώς. Όχι γι' αυτό. Εάν θέλεις, εγώ, αυτό λέει και ο Κύριος. Θέλεις, θέλω. Εγώ είμαι εδώ. Να μια ευκαιρία, να μια μικρή δυνατότητα που έχουμε απόψε σε λίγα λεπτά να πούμε κάτι. Να ξαναθυμηθούμε τι έγινε στην ΕΔΕΜ. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από την αλήθεια της τραγωδίας της ΕΔΕΜ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ακουμπάμε στον τύπο των είδων. Ξέρετε περί τίνος επρόκειτο. Και ο ένας και ο άλλος σε κάποια στιγμή της ιστορικής διαδρομής του είπανε εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Δεν καταστήθηκε κανένα τίποτα άλλο. Ούτε βρήσαν, ούτε βλαστημήσανε, ούτε τίποτα. Δεν ήθελαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όλη η υπόθεση του Σταυρού και της Αναστάσεως, τι υπόθεση είναι. Ο Πατέρας να δείξει στους επερχόμενους αιώνες, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, ότι μπορεί να συλλέξει ένα λαό που να κάνει το θέλημά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είπανε εμείς πατέρα πλημμένοι, λουσμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου. Βοήθησέ μας. Θα σας βοηθήσω. Όσοι παρακολουθούν ή θα παρακολουθήσουν την τρίτη ώρα

Πάμε πια στα πνευματικά κινήματα τα πολύ πρώτουλου θύρου, στα αναμορφωτικά κινήματα πολύ πρώτου Βυζαντίου, και ένα από αυτά θα μιλήσουμε απόψε. Πρέπει να ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα κινήματα ήταν και κάποιοι οι οποίοι είπανε απλά, λέει, εσύ, εγώ, λέει, είμαι λειτουργός του υψίστου. Δεν είμαστε καλά, λέει. Τι λειτουργός του υψίστου είσαι εσύ? Α, εγώ είμαι λειτουργός του υψίστου, λέει. Εσύ μου, δεν μείναμε, λέει, κρασί χτες το βράδυ? Λέει, ναι. Δεν μου έσπασε στη μύτη, λέει, που χάσαμε στα ζάρια? Λέει, ναι. Δεν και λοιπά και λοιπά. Λέει, ναι. Και πώς είναι δυνατόν? Α, εδώ, λέει, στην έσκασα, λέει, μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι ενώ. Δεν τη μισή λογή του εδώ. Οι άλλοι επικαλεστήκαν τις ρωμαϊκές λόγχες. Και πέσανε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κεφαλάκια. Αγαπητοί, όχι. Είδατε τι του λέει εδώ? Θέλεις? Δεν θέλω. Αναλαμβάνω δύο πράγματα και εν συνεχεία ένα τρίτον. Πρώτον, θα γίνεις υγιής. Δεύτερον, μία υγεία απόλυτη. Αυτό το εσήκωσε τον κράβατον έχει δύο πλευρές. Συνήθως τονίζεται η μία. Δεν πιστεύω πως γίνεται επίτηδες. Τονίζεται η μαρτυρία. Ορίστε το κρεβάτι της μαρτυρίας, σαν σημαία, σαν λάβαρο αλήθειας. Είναι πραγματικότητας αυτό. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν ξέρω ποτέ εάν συνέλαβες έναν παραλυτικό άνθρωπο 38 χρόνια κατάκητο. Να σηκωθεί. Δεν είναι ένα θαύμα? Αλλά δεν λογαριάσαμε το δεύτερο θαύμα. Να σηκώσει για καμιά 150 κιλά κρεβάτι. Όχι, λέει. Ξυλοκρέβατα ήταν της εποχής εκείνης. Ήταν αλουμίνιο. Φτερό. Λέει, ύστερα από 38 χρόνια, ναι, και τα σφυρά των ποδών του μπορέσανε να σταθούνε και εκείνα τα χέρια. Δεν ξέρω αν το συλλάβατε ποτέ. Να μπορείτε να φανταστείτε, 38 χρόνια αγκύλωση των ποδιών, ξαπλωμένους κάτω. 38 χρόνια ακίνητα πόδια που ξαφνικά στυλώσανε και υψώσανε ψηλά ένα κρεβάτι. Αυτό είναι που κάνει ο Χριστός. Και είναι γι' αυτό που ήθελα ειδικά να σου μιλήσω, το δεύτερο. Γιατί φοβούμε, μακάρι να σφάλω. Όλοι οι γέροντες, όταν χάσουν το μυαλό τους, σφάλονται. Μακάρι λοιπόν σαν γέροντας να σφάλω. Φοβούμε ότι στη ζωή μας βάζουμε σε κάποιο σημείο τελεία. Λέει, και έγινε υγιής. Και τον κοιτάς. Λέει, γιατί με κοιτάς? Συνέχισε. Γιατί να συνεχίσω? Έγινε υγιής. Όχι, όχι. Τι έγινε υγιής? Δεν μου απέδειξες ποτέ τι ο Χριστός, με πόση δύναμη ο Χριστός έκαμε και επενέργησε στη ζωή σου. Ποτέ δεν μου το απέδειξε. Για κλείς τα μάτια σου να το ξαναθυμηθείς. Για να το ξαναδούμε μαζί. Για σκέψου τι σημαίνει 38 χρόνια. Είναι βέβαιος αυτός ο άνθρωπος αυτό το δεν μπορούσε να σηκώσει. Πότε σηκώσει? Σηκώθηκε, στυλώθηκε, σήκωσε το κρεβάτι του, το έβαλε εδώ πάνω. Αυτό κάνει ο Χριστός. Και αυτό το δεύτερο είναι το στοιχείο, το δυνατό και μεγάλο, που ο Χριστός θέλει πειραματικά να ενεργήσει απόψε στη ζωή σου. Αυτό το δεύτερο σημείο λέγεται αγιασμός. Χαρώ όπως είναι. Γένεσης Ιώτα Βήτα. Διαβάζω. Ο δε Κύριος είπε στον Αβραάμ, έξερθε από τη γη σου, από το συγγενολόι σου, από την πατριά του πατέρα σου, σε μια γη που εγώ θα σου δείξω. Είμαι εγώ που θα σε κάνω ένα μεγάλο έθνος. Προσέξτε. Και θα σε ευλογήσω.
θα μεγαλύνω το όνομά σου και θα είσαι εις ευλογία. Εάν δεν είμαι θα ευλογία για τους άλλους, είναι πολύ απλό. Ουδέποτε μας ευλόγησε ο Θεός. Θα σε ευλογήσω και θα είσαι εις ευλογία. Και η ευλογία του Θεού είναι όχι το πρώτο, ο συνδυασμός πρώτου και δεύτερου. Θέλεις να γίνεις καλά? Λέει ναι. Άκου λοιπόν. Πρώτον, να γίνεις, το ετακτοποίησα. Και δεύτερον, θα γίνεις καλά. Αλλά σε ένα βαθμό να μπορείς να σηκώνεις ένα φορτηγό αυτοκίνητο γεμάτο χαλίκι στους ώμους σου. Εδώ είναι που δεν το πιστέψαμε. Εδώ είναι που όλοι, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, ο ουρανός πρέπει να γίνει, λέει, ένα περίεργο οίκημα με δισεκατομμύρια πόρτες. Όλοι θέλουμε να είμαι, θα λέει, θυρωροί εις τον οίκο. Δεν με βγουν μεγάλα πράγματα, λέει. Εγώ, λέει, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ένα χαλικάκι, λέει, να μπορώ να σηκώσω. Ποιος το πει? Ποτέ δεν μαρτυρήσαμε σωστά, γιατί ποτέ δεν επιστέψαμε σωστά. Μικρά, χαμηλά, λίγα. Αρκεστήκαμε. Έγραφε κάποιος και μ' άρεσε. Τις πέντε παρθένες που μείναν τελικά απ' έξω, τις έφαγε, λέει, η γνωριμία με τον Χριστό. Τις έφαγε η γνωριμία τους. Δεν κάνω φορά που λες, έχω λέει κάτι καλές γνωριμίες, δεν σε νοιάζει εσένα. Άμα πες μου εμένα, λέει, τι να σου πει εσένα. Το ξέρανε και με το όνομά του, είχανε φαίνεται φάει σπίτι τους, είχανε, ποιος ξέρει, γνωριμία. Και τις έφαγε τελικά η γνωριμία. Δεν σας ξέρω. Συγγνώμη. Ποιος σας το έλεγα και την άλλη φορά, στο τηλέφωνο, έπαιρνε συνεχώς μια ψυχούλα η οποία ήθελε το Μίτσο με τη μοτοσυκλέτα. Λέω, λάθος. Ξανά. Είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Να βρεις Μίτσο γίνεται, αλλά με μοτοσυκλέτα και όλα να το βρεις. Λέω, δεν κάνετε λάθος, λέω, δεν είναι. Βάζει μια άλλη μικρή κοπελίτσα, ήταν πολύ μικρή όπως τη φωνούλα του. Και μου λέει, καλέ, είναι εκεί ο Μίτσος με τη μοτοσυκλέτα. Εν τω μεταξύ, πήρε η μεγάλη το ακουστικό. Και έτσι λέω, μα σας παρακαλώ πολύ, κάνετε λάθος, λέω. Τι πήρατε, τι αριθμό? Λέει, τι είναι εκεί? Τι είπα, τι είναι εκεί? Και η απάντηση, αν έχαθεις κρύε, πάπ και μου το πει. Νόμιζα ότι τσιπαστεί. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ο Κύριος. Και χαμηλώνουμε πολύ στη ζωή μας τον Κύριο. Όταν είναι ένας Κύριος ο οποίος λέει, έτσι συγχώρεσε, λέει, τις αμαρτίες μου, δόξα στο όνομα του Θεού. Άλλο. Όταν ήταν πολύ περίεργη μια σωτηρία αυτού του ανθρώπου να του έλεγε, είσαι καλά. Δεν ξέρω, έχετε δει ανθρώπους πως περπατάνε? Ο Θοδωράκης ο αγαπητός με αυτό, αλλά με αυτό ο Θοδωράκης κάνει χιλιόμετρα. Υπάρχουν κάτι άλλοι που για να πάνε από εδώ μέχρι εκεί πέρα κάνουν μια μέρα. Έτσι, έτσι, αρπάζονται, κάνουν κάτι πράγματα. Θα μου πεις, κύριε, ξαπλωμένος ήτανε, σηκώθηκε. Τι άλλο θέλεις? Α, όχι, ο Κύριος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Κύριος σε σηκώνει για να σε κάνει δρομέα. Το πιστεύεις? Ο Κύριος εκείνο που θα σου χαρίσει θα το κάνει τέλειο. Το δέχεσαι? Τι κάνω? Σήκωσε και το κρεβάτι επάνω. Για να δεις μόνο σου και να δουν και οι άλλοι. Ότι κάθε καρδιά που θα με εμπιστευτεί θα είναι μια καρδιά που θα απολαύσει μεγαλεία.
Θυμάστε να αμφισβήτητα εκείνο το κομματάκι από τον ψαλμό εδώ. Όταν γυρίσαμε στην Ιερουσαλήμ, ήμεθα όσοι μεθύοντες. Δεν το πιστεύαμε, λέει, πως θα μας απελευθέρωναν οι εχθροί μας. Όταν πηγαίνανε, δεν βρίσκανε ιτιές να κρεμάσουν τις κιθάρες τους. Πώς να τραγουδήσει κανείς, λέει, στην ξένη γη. Αλλά όταν γυρίζανε, ήτανε όσοι μεθύοντες, οι αλλαλάζοντες από του ίνου. Αυτός είναι ο Κύριος. Ένα Κύριο που φοβούμε, τον χαμηλώσαμε στις ψυχές. Τον βγάλαμε από το σωστό του υπόβαθρο. Και στις ψυχές που δέχονται την σωτηρία, στις ψυχές που δέχονται τον ολοκληρωτικό αγιασμό, με όποιο τίμημα. Α, ο Κύριος έχει και κάτι άλλο για σένα. Και περιπάτη. Κύριε, λέει, δεν θέλω να περπατήσω, λέει. Να μπορώ να σηκώνομαι, να μπορώ να κάθομαι σε μια καρέκλα, να μπορώ να κάτσω σε ένα καρότσι και να το τσουλάω. Τι λες, αρέσει. Ποιος τα είπε αυτά. Αγαπητοί μου, να ξαναθυμηθώ και να ξαναθυμηθείς μια απορία, αν το θέλεις, ένα στεναγμό ή ένα δάκρυ του Κυρίου στο 14 του Ιωάννου ξανά. Φίλιππε, πόσο λίγο με ξέρεις, Φίλιππε. Πόσο λίγο τον γνωρίσαμε, πόσο φτενή η φλίδα που μας συνέδεσε, πόσο φτωχή οι σχέσεις μας. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού, εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει, ποιος σου μιλάει, γιατί σου μιλάει, θα του γύρευες. Και απόψε θα σε καλέσω να τον μάθεις, να του ζητήσεις να σου αποκαλυφθεί. Είναι θαύμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ήλιο, καλοκαιριάτικο ήλιο, όπως εμείς δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Αυτοί πάνε να τρελαθούν όταν έρθουν στον ήλιο. Ζαλίζονται, δεν μπορούν να περπατήσουν, πιάνονται. Κλείνουν τα μάτια τους. Αυτοί έχουν ένα χειμωνιάτικο ήλιο, σαν κάτι δικές μας μέρες, του Γενάρη, του Φλεβάρη, ένας κακομύρης άσπρος ήλιος με δόντια που βγαίνει έξω και παγώνεις. Κάτι τέτοιο έχουν. Δεν εγνώρισες την δωρεάν του Θεού. Σε καλώ για δύο πράγματα να προσευχηθείς πρώτα για μένα. Να με φυλάξει ο Θεός από το να σας κάνω το δάσκαλο. Και ένα δεύτερο για όλους μαζί. Να κατανοήσουμε τη διάσταση αυτού που μας καλεί. Μην αρκεστείς ψυχή. Μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Όξασμένο το όνομά του και κάνει και το σταυρό σου και πολύ μου και καλό μου να ξέρεις, λέει, ποιος ήμουνα. Ποιος το έφερε. Πού το βρήκες. Τι είναι αυτό που θα σε ικανώσει. Να σηκώσεις μπαντιέρα μαρτυρίας. Θα σε καλέσει να στηθούνε τα σφυρά σου. Θα σε καλέσει να σηκώσεις ξελοκράβατο. Μίλωσα σήμερα με κάποιον και του έλεγα ακριβώς: δυναμώσου, φίλε μου! Έχω πρόβλημα, λέει, με κάποιο πρόσωπο στο σπίτι μου, έχω πρόβλημα με κάποιον άλλο, έχω πρόβλημα. Δεν βρίσκω κανέναν, δεν μου μιλάει κανένας, δεν μου λέει σωστά πράγματα κανένας. Και δεν χαίρεσαι! Θυμήσου τον Παύλο, όταν πέσανε μια-μια οι κολόνες στη ζωή του. Όταν στερνά εχάθηκε και ο τελευταίος που μπορούσε να κουμπίσει στη Ρώμη, τότε για μια φορά ακόμα ολοκληρώνει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Πατέρα. Σε ευχαριστώ, λέει, γιατί ο Ιησούς Χριστός ερίσατο με εξτόματος λέοντος. Υπηρέτησέ τον ψυχή.
Μιλάγαμε προηγουμένως με έναν αγαπητό αδελφό, μια ειδική διασύνδεση Αγίου Πνεύματος με δένει μαζί του, και λέγαμε: Κύριε, Κύριε, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, δεν εκατενόησες ακόμα τον Ιησού Χριστό ψυχή, δεν τον εγνώρισες το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος. Τραβά μια οριζόντια γραμμή που να αρχίζει από τον ουρανό και να κατεβαίνει στον Άδη. Τράβα μια κάθετη που να αρχίζει από την Ανατολή και να κλείνει στη Δύση. Και εκεί στο κέντρο αυτής της τομής βάλε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ξαναδιάβασέ το. Και πάρε ένα κόκκινο μολύβι και γράψε Α. Έγινε. Β. Άλλον των κάρατών σου. Και Γ. Περιπάτη. Περιπάτη. Μπορεί και θέλει ο Κύριος απόψε να κάνει μεγαλεία εις τη ζωή σου. Δυνατά και μεγάλα πράγματα. Ιστορικά και ανεπανάληπτα. Να γονατίσεις κακούρδος και να σηκωθείς Άγιος. Να γονατίσεις καταστραμμένος και να σηκωθείς ο πλουσιότερος άνθρωπος της γης. Ο διακατέχων τον πλούτο των αιώνων, τον κεκριμένο θησαυρό, το προϊόν της αγάπης, εκείνον. Τέλεια, απόλυτα, ολοκληρωτικά. Όχι να σηκωθείς, αλλά και να σηκώσεις τα βάρη και άλλων, και μαζί με τα βάρη και άλλων να πορευτείς σε δρόμους δόξας και θριάμβου. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες. Ψάχναμε, γυρεύαμε, θέλαμε. Οι πιο σκληροί από εμάς έπρεπε να δράσουμε κάτω από συνθήκες και κοιλάδες τραγωδίας και σκοταδιού. Έπρεπε να λυγίσουν τα γόνατά μας, έπρεπε να κάμψουμε τη σπονδυλική στήλη, έπρεπε να σκύψουμε το κεφάλι. Άλλοι σε γνώρισαν σε ώρες καταστροφής και άλλοι σε κλινάρι θανάτου. Άλλοι στις παραμονές αυτοκτονίας και άλλοι στα πρόθυρα της τρέλας. Άλλοι στο ουλτιμάτουμ της ντροπής και ήρθες. Μας έταξες μια σταγόνα από το αίμα σου. Μάθε μας πως είναι αίμα καθαρισμού, αλλά και αίμα αγιασμού, αλλά και αίμα θριάμβου, για να γίνεις ακριβώς τη ζωή μας αρχή και τέλος, Α και Ω. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστεί κάθε ψυχή που σε ξέρει, μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα.

να μας άκουγε κανένας, θα έλεγε παράτε του αυτού, πολύ ξύλο. Θα ήθελα να μάθουμε με πολύ σοβαρότητα να μην προσευχόμαστε. Αυτό θα ήθελα απόψε να μάθω. Περίεργο. Περίεργο. Για να δούμε εδώ τι θέλω να πω, γιατί κανένας μπορεί να είναι έτοιμος να με δει. Λέει, όταν προσευχηθείς και μπροστά εις τον Θεόν ευχηθείς ευχήν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν. Διότι δεν ευαρεστείτε ο Θεός εις τους άφρονας. Απόδος ό,τι ευχήθεις. Καλύτερο να μην ευχηθείς, να το, παρά όταν ευχηθείς αυτό που ευχήθηκες να μην το κάνεις. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι κάνεις την προσευχούλα σου εις τον Θεόν σου. Έχεις το αυτοκίνητό σου και τρέχεις με 180 χιλιόμετρα. Και μια μέρα που έτρεχες με 180 χιλιόμετρα, ένα ανόητο δέντρο έπεσε επάνω σου. Και πας στο νοσοκομείο, σε κοιτάζει ο γιατρός και σου λέει, τι να σου πω παιδί μου, το Θεό είχες μαζί σου εσύ. Το αυτοκίνητό σου έχει γίνει ακορντεόν, έτσι έχει μαζέψει. Και μόλις το άκουσες αυτό που είπε ο γιατρός, εσύ λες, Θεέ μου σε ευχαριστώ και σου υπόσχομαι να μην ξανατρέξω. Έλεγε καλύτερα να μην προσευχόσουμε. Καλύτερα να μην το έλεγες. Παρά που είπες τέτοιο πράγμα και δεν το ετήρησες. Έτσι λέει εδώ. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο, δάσκαλο. Ε, να το πούμε δάσκαλο μεταξύ μας. Μας ακούσει κανείς? Πόσες φορές δεν έχεις προσευχηθεί και πόσες φορές στο Θεό δεν έχεις υποσχεθεί. Αυτό σημαίνει αυτό. Θυμάσαι? Και δεν θα ξαναμιλήσω και δεν θα ξαναπάω και δεν θα το ξαναπώ και δεν θα το ξανακάμω και συγχώρεσέ με Θεέ μου και Κύριέ μου μη ελέγξεις και ευλόγησέ με Θεέ μου. Όσες φορές δεν είπες και θα αλλάξω και θα το ρυθμίσω και θα αυξήσω την προσευχή μου και θα σταματήσω πλέον εκείνη εκεί τη συντροφιά. Ξέρετε, ορισμένες συντροφιές οι οποίες καθεαυτές, εάν τις εξετάσεις και τις ερευνήσεις βασανιστικά, δεν είναι συντροφιές αμαρτωλές. Αν τις ερευνήσεις εις βάθος όμως, είναι συντροφιές ηλίθιες, κουτές. Φεύγει έπειτα από 5 ώρες που ήσουν μαζί της, μαζί του και τα λοιπά και λες, και τώρα, βέβαια, δεν έκαμε κανένα κακό. Ούτε βρωμιές αθλειότητες, ούτε κρίσεις, ούτε αν θέλετε τίποτα. Σου εδηγεί το τα παιδικά της χρόνια πώς έπεσε ένα σκύλος στο πηγάδι. 3,5 ώρες. Χρυσέ μου, στο τέλος, δεν το καταλαβαίνεις. Και στραμμένα τα πιάνεις και τα συζητάς και τα... Εσύ πιάνει η κουβέντα. Και λες, κύριε μου, τι πράγμα ήταν το τώρα. Κακό ίσως, σου λέω, δεν ήτανε άμεσα κακό. Ήτανε όμως... Κουτό ήτανε. Δεν βγήκε τίποτα από αυτή τη λοιπόν. Και ιστορίες και ιστορίες και ιστορίες. Και λες, Θεέ μου, πω πω, δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να το. Δεν αδόντω. Όχι ότι ο Θεός έχει ανάγκη από την υπόσχεσή μου. Μη γίνει. Όχι ο Θεός ότι έχει ανάγκη από την υπόσχεσή σου. Τι είναι αυτά? Αλλά λέει, σε παρακαλώ πολύ, σου το ζήτησα.
Στον Ισαΐα λέει, σας ζήτησε κανείς τίποτα από τα χέρια σας ή να κρατάτε δώρα όταν εισέρχεστε εις τα σαυλάς του Κυρίου? Και ένα παιδάκι του τάζεις ένα χαρτί γεμάτο πατατάκια που αυτά περιέχουν 30% πατάτα και 70% τηγανόλαδο προς 3 ετών. Στο ίδιο τηγάνι χρόνια, μέχρι ότου γίνει πίχτρα αυτό και το αλλάζουν. Και το παιδί δεν του το δίνει σε αυτό το άθλιο πράγμα και τελικά πικραίνεται, λυπείται, έχει το δικαίωμα να σου πει λες ψέματα θείο, ε, και εσύ τι να κάνεις, χαμογελάς. Ένα παιδάκι. Για σκεφτείτε αγαπητοί το Θεό. Για κοιτάξτε τι λέει εδώ. Δεν ευαρεστείτε ο Θεός εις τους άφρονας. Άφρον ήταν αυτό. Άφρον σκέψεις και θέσεις ήταν. Ξέρετε δε πολλές φορές γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πιστεύουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο υποχρεώνουμε το Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι με γλίτωσες από αυτό και εγώ σου υπόσχομαι. Χρειάστε μας τώρα για Θεός. Σου ζήτησα. Έκαμα έλεος στη ζωή σου. Σου ζήτησα. Θυμάμαι, και τη θυμάσαι Νικόλα, την Άννα, την γυναίκα του Ελκανά. Αυτή δεν είχε παιδιά. Η Φενίνα, η άλλη γυναίκα, επιτρεπότανε στο δίκαιο της εποχής, είχε. Και η μία, γρή, ετσίγλιζε την άλλη. Λέει η Άννα, Θεέ μου, θέλω να μου δώσεις ένα παιδί. Και ο Θεός της έδωσε ένα αγοράκι. Δώρον Κυρίου ήταν αυτό το παιδί, Σαμουέλ. Α, λέει, και τώρα που μου το έδωκες, είναι δικό σου. Μη φαντάζεστε ότι υποχρεώνετε τον Θεό. Και ο Θεός δεν είχε παιδιά και είπε, Κύριε, θέλω ένα παιδάκι. Και όταν μου δώσει το παιδάκι, θα το μεγαλώσω κοντά σου, θα το φέρω μαζί σου, θα είναι δικό σου. Και μετά το ξεχνάς. Και σου λέει ο Θεός, σου ζήτησα τέτοιο πράγμα ποτέ? Σου είπα τέτοιο πράγμα ποτέ? Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα? Πώς σε σκέφτηκε να με υποχρεώσεις, ήθελες έτσι να μου τις σκάσεις, να πούμε? Γιατί? Όχι. Μην υποσχεθείς ποτέ στον Κύριο τίποτα. Και ακόμα ένα βήμα, όταν υπόσχεσαι, να υπόσχεσαι μικρούλια πραγματάκια. Όχι με όλα πράγματα. Γιατί είναι ενδεχόμενο τα μεγάλα πραγματάκια να μην μπορείς να τα κάνεις κι αν τα θέλεις. Να βρούμε ακόμα κάτι. Στο ψαλμό, ας πούμε, ρο, γιώτα, σίγμα. Ρο, γιώτα, σίγμα. Το εδάφιο 14. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριο. Υποσχέθηκε, λέει, στον Θεόν κάτι. Θα το αποδώσω. Πότε? Τώρα. Πού? Ενώπιον παντός του λαού αυτού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού για τους δικούς του, οι οποίοι, να πούμε τώρα και την άλλη πλευρά, την ορθή, πρέπει να δίνουμε υποσχέσεις στον Κύριο. Να μάθεις, ξέχασε τι λέγαμε, να μάθεις ότι είναι ευλογητό να δίνεις άγιες υποσχέσεις και να σε βοηθάει αυτές τις υποσχέσεις να τις κάνεις στη ζωή σου, ναι και αμήν. Σας έχω ξαναπεί για ένα πιστό άνθρωπο, πέθανε πριν όχι πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός σε λεγότανε Colgate. Ο πατέρας του είχε μερικές σέσουλες παιδιά. Πού να τα ζήσει? Ήταν το αγοράκι και του έδωσε μισό δολάριο της εποχής εκείνης. Όσοι τα έχετε δει τα μισά δολάρια, τα μεγάλα τα σημαίνει, μισό.
Έφυγε το παιδί όλη νύχτα. Σάββατο προσευχηθήκανε, γονάτισε, εφίλησε τους δικούς του, επήρε ψωμί. Μόνο ψωμί είχε η οικογένεια του δώσει. Και ο πατέρας μισό δολάριο. Και πήρε τις γραμμές και περπατούσε όλη νύχτα. Κυριακή έφτασε σε μία πολύχνη. Το πρώτο πραγματάκι του παιδιού ήταν να πάει στην εκκλησία. Άκουσε το κηρυγματάκι του και πήγε στο παγκάρι της εκκλησιάς, θα λέγαμε στον άνθρωπο εκεί, της λογίας. Λέει, μου χαλάσε παρακαλώ, λέει, το μισό δολάριο. Και του το χάλασε. Και έδωσε το 10% του μισού δολαρίου στον Κύριο. Ήταν στην ίδια πόλη που τον κράτησε ένας σαπουνάς της εποχής και έμαθε να κάνει σαπούνια. Ήτανε αργότερα ο άνθρωπος που έγινε παγκόσμια γνωστός ως η φίρμα Colgate. Είναι αυτός που βγάζουν ακόμα οι εταιρείες του, βγάζουν τα σαπούνια, τα Palm Olive. Στο τέλος της ζωής του, ο άνθρωπος αυτός προσέφερε εις τον Κύριο το 95% των κερδών του και ζούσε με το 5%. Και ήταν και πολλά αναφυσβήτητα. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα ενώπιον παντός του λαού. Παρακαλώ. Το 18, για να κλείσουμε αυτό, επαναλαμβάνω. Τα σευχάς μου θέλω αποδώσει εις τον Κύριον τώρα έμπροσθεν παντός του λαού αυτού. Το ίδιο σαν ρεφρέν το επαναλαμβάνει δύο φορές. Μπορείς να συλλάβεις πόσα οφείλεις εις τον Κύριο. Ο Παύλος γράφει στο Φιλήμωνα. Κάτι σου χρωστάει, λέει, ο δραπέτης, ο δούλος. Να το βάλεις στο λογαριασμό το δικό μου. Εγώ θα στο πληρώσω. Για να μην σου πω ότι και σε αυτόν, τον ίδιο τον εαυτόν σου, έτσι μη χρεωστείς. Ο Θεός τι έχει κάνει στη ζωή μας. Στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνουμε κάτι χαρακτηριστικά περίεργο. Θέλω, λέει, τα πρώτα στάχια, το πρώτο πεπόνι, το πρώτο καρπούζι, το πρώτο τσαμπί από τα σταφύλια που θα οριμάσει, να μου το φέρει σε μένα. Είναι οι απαρχές. Είναι δικό μου. Το θέλω. Και το θέλω όχι για μένα. Για να σε ευλογήσω. Για να δούμε ξανά. Πόσα έκαμε ο Χριστός. Πόσα επλήρωσε ο Χριστός. Τι οφείλουμε εις τον Χριστό. Διάβασα κάπου, μου άρεσε. Δεν υπάρχουν, λέει, άνθρωποι αγνώμονες μπροστά στο Χριστό. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν κατάλαβαν τι οφείλουν στο Χριστό. Εάν συλλάβεις τι έκαμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ήμουν δούλος στην αμαρτία. Μάλιστα. Και ο Χριστός με ελευθέρωσε. Μάλιστα. Και αφού με ελευθέρωσε, λέει, εδούλωσα τον εαυτό μου. Λέει, μα η ευτυχία μου, η ευλογία μου, η απελευθέρωσή μου είναι η υποδούλωσή μου σε ένα τέτοιο Κύριο. Είναι η ευτυχία σου να λατρεύεις ένα τέτοιο Θεό. Είναι η δόξα σου να κινείσαι στο χώρο και στο περιβάλλον ενός στο ψάλμο τάπα βίτα γράφει στο εδάφιο 25, είναι του Δαβίδ. Όταν αρχίσω ένεση μέσα σε μεγάλη σύναξη, θα αρχίσω από σένα.
θέλω αποδώσει τα σευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων. Παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να είμαι σοβαρή απέναντι στο Θεό. Θέλω να μας βοηθήσει ο Θεός τις τελευταίες μέρες να στεκόμεθα στην παρουσία του Θεού με το φερμουάρ της καρδιάς ανοιχτό μέχρι εδώ κάτω. Κύριε, ως βιβλίο ανοιχτό, λέει. Το θυμάσαι? Την εποχή εκείνη βέβαια δεν είχαν βιβλία. Ήταν έτσι. Στρόγγυλα τα, οι μεμβράνες τους. Και όταν λέει βιβλίο ανεωγμένων, εννοεί ό,τι ήταν γραμμένο, αυτό ήταν. Από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι ήταν. Μάλιστα αυτοί αρχίζαν το τέλος οι Εβραίοι προς την αρχή. Α, και το άνοιγε, ρολό. Αυτό είναι, λέει. Αυτός είναι μπροστά σου. Και μακάρι να μας βοηθήσει ο Θεός και ο ένας απέναντι του άλλου να είμαστε βιβλία ανεωγμένα. Όσο τα παιδιά ξέρουν λιγότερη ορθογραφία, τόσο πιο πολύ δεν δέχονται να δεις τις εκθέσεις. Λευτέρη, τι θα γίνει, θα τη φέρεις την έκθεση, του φωνάζω, θα του φέρεις την έκθεση, θα τη δω την που έγραψες. Την έγραψα, παππού, θέλω να την δούμε, τι να δούμε τώρα. Ο Λευτέρης έχει γράψει 5-6 γραμμές όλες ο Λευτέρης. Αδέρφια, να ένα σημείο που θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε. Τι υποσχέσεις δίνουμε στον Κύριο? Πόσες φορές δεν σηκώθηκες από αρρώστια και δεν υποσχέθηκες μεγάλα πράγματα στον Κύριο? Μήπως εδώ κρύβεται το περιεχόμενο μιας μεγάλης αλήθειας που με πίκρα και λιγμό θα ακούσεις από τα χείλη του Κυρίου? Την πρώτη σου την αγάπη την άφηγε. Εν είσαι εκείνη που ήσουνα. Δεν ξεκίνησες έτσι. Δεν υποσχέθηκες τέτοια πράγματα. Σου γυαλίσαν ορισμένα πράγματα μες στη ζωή. Ένα σύζυγος, μία σύζυγος, ένα αυτοκίνητο, ένα καπέλο. Και δεν ήξερες που από όσα πράγματα σου γυαλίσανε και τα προτίμησες στο δρόμο σου αντί του Κυρίου, αυτά θα σε κάνουν να κλάψεις. Αγαπητοί, είναι ακόμα στο ψαλμό Ξι Σίγμα Ταφ το 13. Θα εισέλθω εις τον οίκον σου με ολοκαυτώματα. Θα αποδώσω σε σένα τις ευχές μου. Τις υποσχέσεις. Πόσες φορές θυμάμαι όταν είχα τα παιδιά μικρά, πολύ μικρά, γύριζα από τη δουλειά μου γιαούρτι διαλυμένο. Χωρίς μεσημέρι, χωρίς ξεκούραση, τίποτα. Και πήγαινα στο σπίτι και κάμια φορά χαμογέλαγα με την ιδέα πως θα ρίξω λίγο νερό απάνω μου να πέσω με την καινή μου διαθήκη και εκεί να με πάρει ο ύπνος. Και πήγαινα σπίτι και έβλεπα τα παιδιά έτοιμα, όξω στην αυλή αυτά. Τι έγινε με εσάς? Δεν είναι, λέει, σήμερα, ας πούμε, Δευτέρα? Λέω, ναι. Και που μας είχατε πει θα μας πάτε, λέει, βόλτα? Τι βόλτα τώρα? Τι βόλτα που λες να ήμουν αυτοκίνητο, να με έπιανε ο γερανός της τροχέας να με ακουμπήσει το κρεβάτι μου? Τέλος. Το υποσχέθηκες? Με σερνάμενα πόδια να πας. Κι αν είναι ευχή στο παιδί σου, αν είναι υπόσχεση στο παιδί σου, μπορείς να του πεις άρρωστος είμαι, αύριο. Αυτή να κάνουμε τώρα. Και πρέπει να το εκτελέσεις, πρέπει να την πραγματοποιήσεις, πρέπει να την εκπληρώσεις. Ο Θεός που ποτέ δεν σε ζήτησε. Ο Θεός που ποτέ δεν σε ζήτησε. Ποτέ δεν σε πίεσε. Ποτέ δεν σου είπε δώσ' μου. Μόνο σου. Αυτό προαίρετα είπες. Θα αλλάξω ζωή. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου, Κύριε. Βοήθησέ με. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν.
σε αυτή την εκκλησιά μας. Ένα παιδί ήταν κάποιες δύσκολες ώρες και εποχές, οι πιο πολλοί τις θυμούνται, ανεργία. Μακάριος ο άνθρωπος που έβρισκε ένα κομμάτι ψωμί. Ένας αγαπητός βρήκε δουλειά. Και φαίνεται καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Εμείς που παλέουμε στην ίδια σύτρα και στο ίδιο καζάνι τα ίδια πράγματα, λέμε καλή δουλειά. Έπειτα από λίγο καιρό, το βλέπουμε μια μέρα. Έλα. Τι γίνεις. Εσύ χάθηκες. Πού είσαι, Θεριό. Ξέρεις, λέει, δουλειά, λέει, και όχι μόνο δουλειά, λέει, με τα αφεντικό, λέει, τα φτιάξαμε σε ένα τέτοιο τρόπο, φεύγει, μου αφήνει το μαγαζί, λέει, κάθομαι μέχρι το βράδυ, έκατε υπερορίες. Και του είπε τότε ένας αγαπητός, δεν φταίσαι εσύ, φταίει ο Θεός που σου δώσε δουλειά. Δεν σου φτάνε η ανεργία και ζούσες καλά. Δεν σου φτάνε το οχτάωρο και ζούσες καλύτερα. Έγιναν 10 οι ώρες, γίνανε 12 οι ώρες. Και έπρεπε από κάπου να κόψεις. Και φυσικά άρθρον πρώτον έκοψες από την εκκλησία. Και ποιον νομίζεις έκαμε σε κακό. Ποιανού, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομά του. Ας βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματά μας έτσι απλά, πολύ απλά. Και ας πούμε. Μην είσαι εύκολος και πρόχειρος στο να δίνεις υποσχέσεις στον Κύριο. Οι υποσχέσεις στον Κύριο ας είναι πάντοτε λίγες, σωστές, μετρημένες, όχι ενθουσιαστικές. Στο ζήλο μας και στην παραφορά μας υποσχόμεθα μεγάλα πράγματα. Και θα πάω και θα κάνω και θα δείξω και τι έγινε. Θα έρχομαι σπίτι σου, τι φοβάσαι, λέει, θα έρχομαι σπίτι σου. Πού να πας. Και τι σε νοιάζει, θα το ρυθμίσουμε αυτό εμείς. Πώς θα το ρυθμίσεις. Για να μπούμε στα πνευματικά τα κανάλια, πόσες φορές ζητήσαμε από τον Κύριο και πήραμε. Πόσες φορές απλώσαμε το χέρι μας στον Κύριο και μας έδωσε. Πόσες φορές γονάτισες με δάκρυα και σου αποκρίθηκε. Και χωρίς να του ζητήσεις και χωρίς να του πεις και χωρίς, θέλω να πω, εκείνος να σου πει κάτι. Και του είπες, Κύριε, όχι το 10%, το 20% τώρα είναι δικό σου. Δεν ξέρω το μεροκάματό σου. Πρέπει να είναι ένα κοινό μεροκάματο που βγάζουμε όλοι. Αν είναι όμως, ξέρω εγώ, 700 δραχμές το μεροκάματο, και όντως είναι δύσκολο σήμερα να βγάλεις μια οικογένεια με 600 δραχμές. Σε βεβαιώνω πως το 10% αν βγάλεις τον Κύριο. Δοκίμασε τον Κύριο. Και θα τον δει. Μάθε να δίνεις τις απαρχές σου στον Κύριο. Ο ίδιος λέει, δοκιμάστε με και θα σας πλουτίσω, θα σας γιομίσω τις αποθήκες σας. Θα βρέξω επάνω σας, θα σας πλημμυρίσω. Δεν θα ξέρετε πού να βάλετε τα γεννήματα. Δεν θα έχετε τόπους να συνάξετε τα στάρια, τα λάδια και τα κρασιά. Δοκιμάστε με, λέγει Κύριος ο Θεός. Δεν υπήρξα ποτέ αγρότης, πάντοτε αστός, εννοώ. Στην πολιτεία γεννήθηκα, στις μεγάλες πολιτείες έζησα και πεθαίνω. Αλλά είναι το γεωργικό μεροκάματο άξιο να το δει κανείς κάτω από την ευλογία του Θεού. Του Θεού είναι η γη, του Θεού ο σπόρος, ο Θεός βρέχει, ο Θεός βγάζει τον ήλιο και σου λέει ο Θεός για το καλό το δικό σου, για την ευλογία τη δική σου. Θυμήσου την υπόσχεση. Ήθελα να ρωτήσω απλά πώς πάμε στις ειδικές συζητήσεις και κουβέντες που έχουμε με τον Κύριο.
Τα λέμε έτσι, κουβεντιάζουμε, μιλάμε, συζητάμε. Ο Θεός σου έδωσε το μεροκάματο ή το εβδομαδιάτικο Παρασκευή, Σάββατο, ξέρω πότε. Είπε το πρώτο πράγμα. Κάνα φορά λέει, βγάλει το πρώτο πράγμα το νίκη, λέει, μας πετάξουν έξω. Σωστό. Να σου πω κάτι άλλο. Βγάλε και πες, Κύριε, αυτό είναι το λίγο το δικό σου. Και ποτέ από το δέκατο του Κυρίου μην κάνεις τον κουβαρδά. Είναι ξένα χρήματα αυτά. Αν θέλεις να πας στο σπίτι καπιανού να του πάρεις λουλούδια και σε κάποιο άλλο να του πάρεις κασέρι, θυμήθηκα έναν αγαπητό που θέλει να του πάρουμε όταν πάμε κασέρι. Όχι από το δέκατο του Κυρίου. Ο Κύριος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δικό μου. Θες να κάνεις τον κουβαρδά με τα δικά μου. Παρακαλώ. Να απόψε ένα θέμα που νομίζω πρέπει να μας οδηγήσει όλους να σκύψουμε λιγάκι το κεφάλι μας τροφιασμένοι. Πολλά στη ζωή μας υποσχεθήκαμε και λίγα στη ζωή μας τηρήσαμε. Πολλά είπαμε, λίγα κάναμε. Ήταν πολλές φορές που ανοίξαμε την καρδιά μας. Και ήταν λίγες οι φορές που τηρήσαμε την υπόλοιπη. Αν ήθελες να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα τα μονοπάτια σου και τα δικά μου τα μονοπάτια, αν είχαμε εκτελέσει όλα όσα στον Κύριο υποσχεθήκαμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν. Υποσχεθήκαμε προσευχή. Υποσχεθήκαμε διακονία. Υποσχεθήκαμε να πάμε εις το Μιχάλη το Λαδόπουλο. Εάν δεν έχεις δει το Μιχάλη το Λαδόπουλο, δεν έχεις δει δυο από τα γλυκύτερα μάτια. Να πας στο Μιχάλη το Λαδόπουλο. Κι αν δεν έχεις δει άνθρωπο πιστό, θα σου έλεγα να πά να δεις το Λάκι το Σούκουλι. Χτυπιέται, και είναι 40 τόσο χρονό τώρα, απάνω σε μια καρέκλα στην παλιά την Κόρινθο. Να. Πόσες φορές υποσχέθηκες. Πόσες φορές σηκώθηκες από το κρεβάτι της αρρώστιας και είπες, Κύριε, μπορούσα να είχα φύγει. Τώρα θα αλλάξει η ζωή μου, θα αλλάξουν οι δρόμοι μου, τώρα. Πόσες φορές οι συνταξίουχοι δεν είπανε, Κύριε, να βάλω τη σύνταξή μου με το καλό, να είμαι καλά, να σέρνω και τα ποδαράκια μου και να τρέχω. Και δεν το έκαμε. Και ο Κύριος εδώ δεν έρχεται να σου πει, κάμε το, θα σε τιμωρήσω, θα σου κάνω. Παράπονο διατυπώνει. Σου ζήτησα, σε πίεσα, μήπως στάθηκα σε λογαριασμό μαζί σου και σου είπα να τα μοιράσουμε, όλα όσα σου χάρισα δικά σου δεν ήτανε, μόνο σου δεν μου υποσχέθηκες και καθώς μου υποσχέθηκες, γιατί δεν απέδωκες τις ευχές σου. Να. Με τι θα ήθελα απόψε να κλείσουμε. Να τι θα ήθελα απόψε να σταθεί. Σκέψεις για όλους μας. Πόσες φορές υποσχεθήκαμε. Θα αλλάξω ζωή, θα αλλάξω τρόπο, θα αλλάξω ομιλία, θα αλλάξω συμπεριφορά. Θα κόψω ετούτο, δεν θα ξαναπάω εκεί, δεν θα ξανακάμω εκείνο. Και δεν ζητήσαμε ποτέ την δύναμη του Θεού να τα εκτελέσουμε. Και έρχεται ο Κύριος με παράπονο απόψε να πει, όχι γιατί δεν τα εκτελέσαμε, γιατί δεν μου ζητήσατε τη δύναμη να τα κάνετε, να τα πραγματώσετε, να γίνουν ναι και αλήθεια, να γίνουν αμήν στη ζωή. Πιστεύεις πως ο Κύριος είναι έτοιμος απόψε
να αρχίσει κάτι άλλο, διαφορετικό, ωραίο, μεγάλο. Το πιστεύεις? Θέλεις απόψε να υποσχεθήσεις τον Κύριο? Θέλεις να του πεις: Κύριε, δεν θα σου πω μεγάλα πράγματα γιατί φοβάμαι. Θα σου πω κάτι απλό. Θέλω να ζήσω τη ζωή τη δική σου. Καθώς εκείνος περιεπάθησε. Και βεβαίως πως είναι έτοιμος. Εκείνος απόψε που ακούει, που σε έφερε να σε αλλάξει. Να μην γνωρίζεις τον εαυτό. Ένα καινούριο πνεύμα νίκης και αλλαγμού και θριάμβου τα μπήματα. Τέλειος ο Κοκάκης καθότανε πάντοτε εκεί, προτελευταίο κάθισμα. Ήταν χθες το βράδυ αργά τη νύχτα. Έμαθα πως έχασε το ανατοματάκι κατά πάσα πιθανότητα. Ένα εργαλείο που εχειριζόταν έφυγε κάποιο. Ζήτησε από τον Κύριο να σε αγιάσει. Θυμάμαι εκείνο το Βαρτίμαιο, όταν στάθηκε δίπλα στον Κύριο. Και θυμάμαι μια τρομακτική κουβέντα που του είπε ο Κύριος. Και θυμάσαι, τι θέλεις να σου κάνω? Ό,τι θέλεις! Να δω. Να δεις. Και ανέβλεψε. Ζήτησέ το απόψε να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Των σταυρών της άλλης ζωής. Ζήτησέ το απόψε να σε αγιάσει η ψυχή. Δεν θα σου πω θα το κάνει. Θα σου πω κάτι άλλο. Το έκαμε. Άπλος στα χέρια σου. Είναι δικό. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν έγινε μόνο λουτρών από τις αμαρτίας, αλλά και δύναμη για την αμαρτία. Δεν ήρθε να αφαιρέσει και να λησμονήσει και να διαγράψει την αμαρτία, αλλά και να την θανατώσει στο Άγιο του Σώμα. Να σου γυρέψουμε κάτι σαν ευχή απόψε. Να μας βοηθήσεις να ζήσουμε τη ζωή Του. Και να σου υποσχεθούμε κάτι, ένα μόνον. Την επιπόθηση της καρδιάς μας. Να μείνουμε στο σταυρό, σταυρωμένοι μαζί Του. Πες στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών, Κύριε, πως δεν θα γνωρίσει η Ανάσταση εάν δεν έχει γευθεί θάνατο. Σκύβουμε τα κεφαλάκια μας σαν τα μικρά τα παιδιά, κι ας είναι γέρικα και άσπρα μαλλιά, και επικαλούμεθα το έλεος σου και τη χάρη σου και την ευλογία σου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Ήταν μια καρδιά η οποία αγαπούσε το αγαθόν. Και το αγαθόν είναι ο Χριστός. Έτσι δημιουργήθηκε, έτσι πλάστηκε, έτσι η καρδιά μας ήρθε στην ύπαρξη. Ήταν γραμμένη εκεί. Μέχρις ότου με την ελευθερία μας εμείς επιτρέψαμε εις το διάβολο και ήρθε και κατέλαβε την καρδιά μας. Ο διάβολος δε κατάφερε ένα τρομακτικό αποτέλεσμα. Την καρδιά μας από την στροφή της προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού να την παραμορφώσει, να την μετατρέψει, να την οθήσει να αγαπά, να κάνει τι? Το κακό, την αμαρτία. Χαρακτηριστικόν ότι οι άνθρωποι αγαπάμε το σκότος μάλλον παρά το φως. Όπως σας έλεγα και άλλες φορές, στα παλιά τα χρόνια ήταν μερικοί άνθρωποι ασυνείδητοι, κακοί άνθρωποι, οι οποίοι παίρνανε παιδάκια, αγοράκια κατά κύριο λόγο, μωρά, και τους βάζανε ένα σίδερο στο κεφαλάκι τους. Εδώ και εδώ και εδώ, ας πούμε. Το κεφαλάκι του παιδιού έπρεπε τι να κάνει? Να μεγαλώσει. Μεγάλωνε λοιπόν το κεφαλάκι έτσι και έτσι. Το χεράκι τους το ένα το βάζανε στο σίδερο, το άλλο δεν το βάζανε στο σίδερο. Ή του βάζανε τη σπονδυλική στήλη στο σίδερο και αφήνανε ένα κενό εδώ κάτω. Έτσι που το παιδί έκανε μεγαλώνοντας πια μια καμπούρα, αλλά όχι συνηθισμένη, μια καμπούρα εδώ. Ένα χεράκι ήταν μικρό, το άλλο μεγάλο. Το ένα ποδαράκι φυσικό, το άλλο έτσι. Το κεφάλι του ήταν έτσι. Το σαγόνι του κατά έτσι. Όπως θέλανε, το παραμορφώνανε. Και τα πουλάγανε τα παιδιά αυτά ως γελοτοποιούς. Αυτό έκαμε ο διάβολος, αγαπητοί, στη ζωή μας. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ενώ ο άνθρωπος στην Εδέμ ήτο μια ψυχή προσιλωμένη, στρεφωμένη συνεχώς προς το αγαθόν, προς το φως, την παρεμόρφωσε, την έστριψε, την στραμπούληξε, την εγύρισε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αγαπάμε το σκότος μάλλον παρά το φως. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε στη ζωή μας και να ομολογήσουμε εκ προσωπικής ιστορικής εμπειρίας ότι έτσι γίνηκε και έτσι ήτανε. Ό,τι κακό, πάρε ένα παιδάκι και δώσ' του ένα μολύβι. Δύο κατευθύνσεις θα πάρει το παιδί. Πρώτον, αν είναι ένα άλλο παιδάκι, να του βγάλει το μάτι με το μολύβι. Αν δεν είναι άλλο παιδάκι, να βγάλει το δικό του. Και αν το εμποδίσεις να βγάλει το δικό του το μάτι με το μολύβι, θα σου μουτζουρώσει όλους τους τοίχους. Γιατί? Σου φανεί παράξενο. Εκεί! Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, τι υλικό επήρε τώρα στα χέρια του ο Ιησούς Χριστός. Μια καρδιά από εδώ, να την πάρει πού? Να την ξαναφέρει πού? Εκεί. Εκεί που ήτανε. Οι άνθρωποι αυτό το θεωρούνε αδύνατον. Και ανθρωπίνως αυτό είναι αδύνατον. Η ξαναεπιστροφή, η εξυπαρχής μεταβολή της καρδιάς από εκείνο το κακό, πάλι να τη γυρίσει προς το φως, μόνον θαύμα επενεργίας Θεού μπορεί να το πραγματοποιήσει. Μόνον. Κάτω στον Πειραιά, γύρω από τα στενά που είναι εκεί του Παπαστράτου. Είναι πεταγμένες στο δρόμο θα τη μεγάλες ρόδες από καράβια. 20 χρόνια αυτές που γυρίζανε, ποιος ξέρει, που σηκώνανε τις άγκυρες, τις αλυσίδες, που κοινάνε τα βίντσια. Και έρχεται και σου λέει κάποιος, του δίνεις μια στροφή. Τι στροφή? Τι στροφή αν του δώσεις? Εστρέφει αυτό το πράγμα, πάει την. Τι στροφή? Δεν παίρνει με τίποτα αυτό. Αρχίζεις όμως, σιγά σιγά. Ε, σιγά σιγά. Έτσι, που κουνιέται όλο το σύστημα, αλλά η ρόδα δεν κουνιέται. Σιγά σιγά. Την κινείς μισό χιλιοστό. Πάλι έτσι. Πάλι έτσι. Άλλο μισό χιλιοστό. Ρίξε λάδι. Ρίξε πετρέλαιο. Έλα γάντα. Έλα το δω. Και παίρνει ένα εκατοστό και το ξαναγυρίζει το εκατοστό και το κάνεις έτσι. Πέφτουν οι σκουριές. Γυρίζει 2 εκατοστά, 5 εκατοστά. Σιγά σιγά παίρνει μισή στροφή. Α, αγωνία, υδρότα. Κλαίς, ματώνεις τα χέρια σου, τα δένεις με πανιά, κάθεσαι, κόπος, μήνες, αγωνία, να πάρει, να πάρει, να πάρει. Παίρνει μια στροφή. Αυτή είναι, αγαπητή μου, η καρδιά μας. Αυτή είναι η φυσιολογική θέση όλων μας. Σκοτάδι. Τι υλικό πήρε ο Χριστός στα χέρια. Και τι να κάνει με μας τώρα. Τι να κάνει με μας τώρα. Κι όμως ο Ιησούς Χριστός με μια ανεξάντλητη υπομονή η οποία δείχνει τα όρια της αγάπης του και με μια αγάπη η οποία είναι ανεξάντλητη σε υπομονή, άρχισε να δουλεύει ξανά μέσα μας. Έλα εδώ. Σκεφτείτε σας παρακαλώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 ετών και δεν πήγε σχολείο καθόλου. Δεν ξέρει γράμματα καθόλου. Δεν ξέρει την αλφαβήτα καθόλου. Δεν ξέρει νούμερα καθόλου. Κάνα φορά μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι σταματάνε το λεωφορείο. Πού πάει? Αρχίζει ο εισπράκτορας και φωνάζει. Δεν το βλέπεις, δεν ξέρω γράμματα. Ρε το νούμερο, ούτε νούμερα ξέρω να διαβάζω. Πάρε τώρα ένα τέτοιο άνθρωπο και να σου πει κάποιος, ξέρεις, αυτόν θα τον μάθεις τώρα ομυρικά. Τι, ομυρικά, αυτόν είναι, λέει μάλιστα. Αδέρφια μου, ας ψάξουμε μέσα στη ζωή μας και ας δούμε μέσα στη ζωή μας. Ναι, τέτοιοι είμαστε. Να γιατί το Ευαγγέλιο, αγαπητοί, είναι δύσκολο. Να γιατί το Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, είναι τρομακτικά ανηφορικό. Ξέρετε, στο δρόμο, στην πορεία, στην ανωδική αυτή κατεύθυνση πολλές φορές οι άνθρωποι βαριούνται, κουράζονται, μοιραίως κάμπτονται. Και τότε έρχονται οι ωραίες εισηγήσεις. Τι σας λένε εκεί πέρα για αγώνα? Ξαφνικά λέει, τι ξαφνικά? Από εδώ η καρδιά θα βρεθεί εκεί, πάλι. Λέει ξαφνικά, ξαφνικά. Λέει, ο δούλος του Θεού, αυτό όχι μόνο δεν το πιστεύω, αλλά κάτι τέτοιο, κάτι ξαφνικά, κάτι μαγικά πράγματα. Η καρδιά μας από εδώ να ξαναβρεθεί στην παλιά της θέση, νομίζω ότι δεν το λέει η Βίβλος. Άλλο πράγμα τώρα λέει η Βίβλος. Αγώνας, δάκρυ, νηστεία, προσευχή, μάθημα, κοινωνία Αγίων. Κάθε μέρα, όλη μέρα, βήμα-βήμα προς τα επάνω. Μέχρι σότου, ο Θεός αυτή την καρδιά, η οποία έρεπε και έκανε ό,τι βρώμικο, Διαβάστε στην προς Ρωμαίους επιστολή ποιοι είμαστε, στο πρώτο κεφάλαιο. Την κάμει εις τον αλατρεύει θεόν ζώντα και αληθινό. Αγάντα τώρα. Έλα.

όπως κάνει ο δάσκαλος με το παιδί. Έλα. Αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει έτσι? Και το κοιτάς το γυρίο. Όχι κύριε. Τι σου έχω πει? Πώς είπαμε αυτό το πράγμα? Τι σου παράδειγμα σου έδωσα? Την άλλη φορά που έκαμε στο ίδιο πράγμα δεν θυμάσαι τις συνέπειες? Τις θυμάμαι. Γιατί το έκαμες? Δεν είπαμε αυτό το πράγμα δεν λέγεται έτσι? Δεν είπαμε δεν είναι παρέα αυτή? Τι ήθελες εσύ με αυτή την παρέα? Τι ήθελες εσύ σε εκείνο το μέρος? Τι ήθελες εσύ να μπλέξεις με αυτή την υπόθεση? Πώς έμπλεξες εσύ με αυτό το πρόβλημα? Πώς? Γιατί? Βλέπεις τώρα που κλαις? Βλέπεις τώρα που υποφέρεις? Επήρες το μάθημά σου? Το πήρα το μάθημα. Και την ώρα που παίρνουμε το μάθημα, μισό χιλιοστό, η καρδιά στρέφει εκεί. Και στρέφει και στρέφει και στρέφει. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, που ονομάζει ο Λόγος του Θεού καθημερινό, πρακτικό αγιασμό. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός ημών. Α Κορινθίους, Α 30. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός ημών. Ώστε ο Ιησούς Χριστός δεν έκαμε μόνον συγχώρεση των αμαρτιών μας, διότι ενώ είναι η καρδιά μας στραβένει τελείως προς το σκοτάδι, στο κακό, στη σάρκα, στην πονηρία, στο αίμα, στο θάνατο, στο διάβολο, σκεφτείτε αν ο Ιησούς Χριστός μας συγχωρούσε τα αμαρτήματα μόνον, και τι θα γινότανε? Τίποτα, αφού θα είμαστε πάντα κατά εκεί. Αφού θα είμαστε πάντα εκεί. Ήρθε άλλο να κάνει ο Ιησούς Χριστός συγχρόνως. Όχι να γίνει μόνον ο σώζον, αλλά και ο απελευθερώνον. Να αρχίσει δηλαδή ξανά η καρδιά μας, αυτό θα γίνει με χρόνια. Εδώ, αντε πάλι, αντε λίγο, λίγο ακόμα, το μάθαμε τούτο. Εντάξει στο Θεό. Πόσο γρήγορα γίνεται αυτό? Αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, της ελευθερίας μας, με το πρόσωπο του Πνεύματος του Αγίου. Όσο περισσότερο του δώσεις υλικό, τόσο περισσότερο αποτέλεσμα ευλογητό. Ήρθε και κατέλαβε την καρδιά μας, και από την στροφή την οποία είχε η καρδιά μας εις το να αγαπά το αγαθόν, τώρα αγαπά το σκότος, το διάβολο, το κακό. Είμεθα επιρρεπής εις την αμαρτία. Θέλουμε να κάνουμε το καλό, αλλά το κακό πάρεστη είναι δίπλα μου. Η καρδιά μου είναι στραμμένη εις το να κάνει το κακό. Τώρα έρχονται οι ανθρώπινες φιλοσοφικές αντιλήψεις, οι θεωρίες, οι κοσμοθεωρίες, η πολιτική, η οικονομική αντίληψη των πραγμάτων αυτού του κόσμου, και λέει, και για να πάει καλά ο άνθρωπος πρέπει να του βάψουμε την καρδιά άσπρη, μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, ραβδωτή. Και τι έγινε? Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός το συνέλαβε και έλεγε: είμαστε μια άγρια νερατζιά. Όσο περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο την ποτίζεις, τις βάζεις λίπασμα, την κλαδεύεις, την προσέχεις, θα σου βγάλει μεγαλύτερα νεράτσια, πορτοκάλια, εάν δεν την κεντρήσεις. Η καρδιά μας εκεί που είναι άστινε, άφησε μόνο τον, δεν θέλει βάψιμο, θέλει άλλο πράγμα η καρδιά μας, το Πνεύμα του Θεού να αρχίσει αργά και σταθερά, και βλέπεις τον άνθρωπο και λέει αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Λυπούμε. Αυτό δεν γίνεται στη ζωή. Γιατί? Αυτό ήταν πια όταν η καρδιά μου ήταν έτσι. Τώρα η καρδιά μου έχει στραφεί. Δεν μπορώ να το ξανακάνω. Να δείξουμε, να κάνουμε, να... δεν μπορώ. Γιατί? Πάει πια. Η καρδιά μου

Πώς πάμε από πλευράς στροφής? Πάμε καλά? Μόνος σου, κοίταξε. Η Εκκλησία δεν κάνει το δικαίωμα σου. Έλα εδώ, πώς πας εσύ από πλευράς στροφής? Έλα να μου πεις. Πώς πας? Και βλέπεις τις καρδιές και λένε. Υπάρχει. Δεν είναι εκείνη που ήθελα να είναι. Εκείνη που έπρεπε να είναι. Εκείνη που ανέμενα να είναι. Ο Θεός σε βοηθήσει. Να πας καλύτερα. Και θα πάμε καλύτερα. Τι γίνεται τώρα με τους θρησκευτικούς ανθρώπους? Ο θρησκευόμενος άνθρωπος είναι μια ψυχή η οποία έμεινε εδώ που ήταν. Απλώς άλλαξε εξωτερικά. Μέσα στο Λόγο του Θεού θα δείτε ανθρώπους τον οποίον η καρδία άλλαξε. Μετεστράφει. Αυτό σημαίνει μεταστρέφομαι. Ξαναγύρισε στις παλιές όμορφες εκείνες ευλογητές αρχές. Χορταίνει στην παρουσία του Θεού. Χαίρεται στην κοινωνία των Αγίων. Απολαμβάνει τα υλικά πράγματα αυτής της γης, ονομάζεται σπανακόριζον. Το σπανακόριζον. Θέλγεται με τα πνευματικά. Βρίσκονται τρεις, συζητάνε για τα πνευματικά. Βλέπεις την καρδιά τώρα η οποία έχει πάρει. Άλλο πλέον προσανατολισμό. Τελείως άλλο προσανατολισμό. Πολλές φορές συμβαίνει και με άλλα πράγματα της γης που μπορούμε να τα φέρουμε σαν παραδείγματα. Παράδειγμα είναι κάποιος ο οποίος δεν ήξερε ποτέ περί μουσικής. Ποτέ δεν είχε ακούσει περί μουσικής. Μια φορά, κάνα δύο φορές, άκουγε κάποιον να σφυρίζει, κάποιον που κοίναγε τα τραγουδάκια. Και του λες, δεν είναι έτσι, έλα να σε μάθω, έλα σπίτι μου να ακούσεις μουσική. Έφερα μια ωραία αυτή, να ακούσεις μια χοροδία. Ακούει τη χοροδία, του αρέσει, του λες τι είναι οι νότες, του λες τι είναι εκείνο. Και σιγά σιγά, αρχίζει τη μουσική, αγαπάει τη μουσική, αγαπάει την καλή μουσική. Λέει, θέλω να πάρω ένα αυτό το πικάπι, πώς το λένε εκείνο εκεί. Αλλά έχω λεφτά, τώρα θα πάρω, έχω ένα τρανζίστορ, πώς το λένε εκείνο. Από πού να παίρνουν, του λες, παίρνε περίπου. Αργά το βράδυ έχει θρησκευτική μουσική. Αρχίζει να λες άλλο ενδιαφέρον, άλλα πράγματα, άλλο κλίμα. Αυτό ακριβώς πνευματικός κάμνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Βλέπεις και αλλάζει. Αλλάζουν οι παρέες. Ήταν εδώ οι παρέες. Αργά και σταθερά λες, ρε παιδάκι μου, πώς έκανα παρέα με αυτόν τον άνθρωπο. Τι άκουγα από αυτή την ψυχούλα εκεί πέρα. Πω. Τον βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος ηρέσκετο συνεχώς να ακούει αθλειότητες, να ακούει βρωμιές. Ηρέσκετο. Τώρα ακούει κάτι, Σε μια άλλη συνάθρηση λέγαμε, καμιά φορά που τραβάνε επάνω στο τσιμέντο, επάνω στο μοσαϊκό, καμιά φορά τραβάνε καμιά ντουλάπα. Έχετε ακούσει σιδερένια. Και την ώρα που τραβάς την ντουλάπα, τη σιδερένια κάνει κλει. Αμάν, σταμάτα. Σηκώστε την, ρε παιδιά, πού το τραβάτε αυτό το πράγμα. Ανατριχιάζεις ολόκληρος. Ακούς κάτι και ανατριχιάζεις. Σι που μέχρι χθες έλεγες εκείνα με τα οποία τώρα ανατριχιάζεις. Τι ευλογητή στροφή. Τι όμορφη στροφή. Τι γλυκιά η καινούρια εμπειρία. Άνθρωποι βλάσφημοι. Να το ζεις τώρα να σηκώνουν τα ματάκια τους επάνω. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Άνθρωποι βίαιοι, προπετείς, έτοιμοι να τσακωθούνε, φιλέριδες. Βλέπεις τώρα. Μήπως δεν είναι έτσι? Μήπως έχεις δίκιο, βέβαια. Θες να το ξανασκεφτούμε?
Πώς έγινε αυτό? Επήρε η καρδιά την ευλογητή της τροφή της. Και τι? Και μέχρι να πάρει μια ολοκληρωτική βόλτα πλήρη προς την κατεύθυνση του φωτός. Ό,τι ευλογημένο πράγμα. Ό,τι μεγαλειώδης πραγματικότης. Τι υπέροχο. Τώρα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς, τα αντιλαμβάνεσαι αλλιώς. Τώρα οι συντροφιές σου είναι διαφορετικές. Το πνεύμα που σε διέπει είναι τελείως χαρακτηριστικός, τελείως διαφορετικό. Έχει έρθει. Καταρχήν, έχουμε αφήσει τον Ιησού Χριστό να κάνει αρχήν στροφής στην καρδιά μας. Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είπαν «Εμένα μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου». Δεν μπορεί να του πεις «Όχι». Αφού το λες. Πήγες και σε συγχώρεσε. Από καρδιά πώς πας? Τι από καρδιά? Πού είναι η καρδιά σου, εκεί? Δεν κάνουμε τίποτα. Αυτά τα δύο είναι σύγχρονα. Ο Ιησούς Χριστός συγχωρεί και συγχρόνως αρχίζει την στροφή, την μεταβολή της καρδιάς μας. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, έχουμε και ανάστροφες κινήσεις. Έκαμε 30 χρόνια, 28 χρόνια και 9 μήνες να πάει από εδώ η καρδιά και έφτασε εδώ, περίπου. Και ξαφνικά τρώει μία τούμπα και γυρίζει τόσο, ένα κομμάτι προς τα δω. Πολλές φορές. Γονατίζει η ψυχή, το αντιλαμβάνεται. Ενθυμού από πού εξέπεσες. Ντροπιασμένα για το τηλεφώνημα. Συγχώρεσέ με. Η ανωδική, η ευλογητή, η καθημερινή εμπειρία της ζωής μας. Κάθε μέρα η ψυχή με τη μελέτη της, με την προσευχή της, με την καλή κουβέντα της, με το χαμόγελό της. Η καρδιά η οποία γνωρίζει, βλέπει το χθες, λέει σε ευχαριστώ Κύριε, εθάμενα εκεί πέρα κοκαλωμένος τσιμεντένιο εθάμενη η καρδιά μου, αλλά σε σένα το οφείλω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, άρχισε τη στροφή, βλέπεις τον εαυτόν σου. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος βλέπει το χθες με τελείως διαφορετικό μάτι από ότι το έβλεπε πέρσι το χθες. Θέλω να πω, πνευματική πρόοδο έχουμε μόνον εάν κάθε χρόνο στον κατάλογο των αμαρτημάτων προσθέτουμε και καινούρια. Εάν μας είχαν γυρέψει την πρώτη μέρα που επιστρέψαμε στον Κύριο να κάνουμε έναν κατάλογο πόσα αμαρτήματα υπάρχουν στον κόσμο, θα βάζαμε 10, 15, 20. Έπειτα από 6 μήνες θα τα κάναμε 50. Έπειτα από 10 χρόνια θα τα κάναμε 500. Ύστερα από 20 χρόνια θα κάναμε ένα τόμο με αμαρτήματα. Α, αυτό δεν επιτρέπεται. Άλλος το ακούει και γελάει. Τι λες βέβαια? Δεν κακό είναι. Δεν είμαστε καλά, λέει. Πού το βλέπεις το κακό αυτό εσύ? Είναι κακό αυτό το πράγμα? Μην του πεις ναι, μην του κάνεις μάθημα. Δεν παίρνει τίποτα. Άλλο να του πεις εκεί την ώρα. Ξέρεις, από εκεί που πέρασες, πέρασα. Έτσι ακριβώς έλεγα όταν με ρώτησαν και εμένα. Γι' αυτό και είπα κακό είναι. Ο Θεός μου το αποκάλυψε. Αργά, σταθερά, κάθε μέρα. Ενώ περνάει ο χρόνος, ο αγιασμός μας εκφράζεται εις το μεγάλωμα εκείνων των πραγμάτων, του καταλόγου που περιέχει εκείνα τα πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Μέχρι ότου φτάσουμε σε ένα ύψος πνευματικό και τότε θα δείτε πόσα πραγματάκια, πόσα κενά είχαμε στη ζωή μας
και που τώρα αργά, ανωδικά, σταθερά ο Θεός τα αποκαλύπτει στη ζωή μας. Στην επιστολή του Τίτου, Β 14, διαβάζουμε: «Ώστις Ιησούς Χριστός», προσέξτε, «έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών», σελίδα 1058, «ώστις Χριστός έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαόν εκλεκτών, ζηλωτήν αλλών έργων». Ώστε έδωκε εαυτόν όχι για να μας λυτρώσει από την ανομία, αλλά για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας. Από πάσης ανομίας. Για να μας καθαρίσει εις εαυτόν, να μας κάνει λαόν εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Πρώτε είμεθα ζηλωτέ, αλλά είμεθα ζηλωτέ κακών έργων. Να τώρα η διαφορά, να τώρα η στροφή, να τώρα η θαυμαστή αποκάλυψη. Ο Ιησούς Χριστός το ενεργεί, όχι εμείς. Εκείνος μεταφέρει, εκείνος κάνει τη στροφή. Αυτός μας μετακινεί την καρδιά ξανά για να γίνουμε τελικώς ζηλωτέ καλών. Να δόξα στο Θεό. Απόψε θα πρέπει να πάμε σπίτι μας, να ανοίξουμε τα βιβλία της ζωής μας απόψε και να δούμε και να αναγνωρίσουμε και να πούμε: πω πω, μια καρδιά που είχα εσχυνόμενη, λέει ο Πέτρος, εσχυνόμενη. Τι καρδιά επήρες, Χριστέ? Είναι το πρώτο σημείο. Και ένα δεύτερο σημείο: πόση ευγνωμοσύνη και με πόση αγάπη πρέπει να περιβάλλουμε τον Κύριο. Πόσο γλυκής δάσκαλος στάθηκε στη ζωή μας, ε? Τι υπομονή, τι υπομονή. Έλα, έλα. Τι σου είπα εσένα? Βγες έξω στον πίνακα, βρε παιδάκι μου, έλα βάλε. Τι είπαμε στον πίνακα? Προ παραλίγουσα, τι είπαμε που βάζουμε? Λέει οξία. Προ παραλίγουσα. Πόσες φορές το είπαμε? Γι' αυτό λέει, δώ μου το χέρι σου. Κάνει το χέρι σου έτσι. Λέει, δεν είναι μαύρο το χέρι σου από τις βιτσιές? Λέει, ναι. Προχτές τη μέρα ήτανε, Δευτέρα. Πήγε σπίτι σου να φας? Όχι, γιατί με είχατε λέει. Αυτό λέει. Αυτό λέγεται η παιδαγωγική του Θεού. Τα γεγονότα που συμβαίνουν ολόγυρά μας, στο σπίτι μας, έξω από το σπίτι μας, στο περιβάλλον μας, δεν είναι τίποτα άλλο από παιδαγωγική του Θεού. Λέει, βλέπεις που το έμαθες τώρα? Μπράβο. Επειδή το έμαθες τώρα, θα σου κάνω το εξής δωράκι. Πάρε αυτό το δώρο. Πότε με μια ευλογία, πότε με μια χαμουτσιά, πότε με αγάπη, πότε έτσι. Η καρδιά μας να πάρει την ευλογητή τη στροφή. Δεν μας καθάρισε ο Ιησούς Χριστός. Δεν μας ελύτρωσε από ανομίας τεινάς. Δεν ήρθε ο Χριστός για να κάνει λύτρωση από μερικές χοντρές ανομίες. Τις μεγάλες και χοντρές ανομίες τις διδάσκουν και οι πρόσκοποι να μην τις κάνουμε. Κανένας πρόσκοπος δεν έχει μάθει εκεί που πάει στην ενωμοτία του. Δεν έχει μάθει να κάνει κακά πράγματα. Αντίθετα οι άνθρωποι. Δεν ήρθε ο Χριστός εδώ για να μας λυτρώσει από ανομία στην άσκηση.
Δεν ήρθε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από ανομίας, αλλά να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας. Τον αφήσουμε σταθερά, ευλογητά, ανωδικά, με αγάπη, με υπομονή, με τη συνεργασία της καρδιάς μας εν ελευθερία με το Πνεύμα το Άγιον. Άφησέ με να κατοικήσουμε στην καρδιά σου. Αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι. Αυτό δεν πρέπει να λέγεται έτσι. Πώς μαθαίνουμε τα παιδιά τα μικρά? Πώς τα μαθαίνουμε τα μικρά τα παιδιά? Έτσι τους λέμε? Όχι παιδί μου, έτσι. Όχι, δεν κάνουν έτσι. Καμιά φορά δεν ξέρουν ορισμένοι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν ορισμένα πραγματάκια. Όχι, θα το σπάσεις. Μη, άστο κάτω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, θα το σπάσεις. Αυτό το πράγμα δεν το τραβάνε κατά όξο το κουμπί. Δεν θα βγει. Το πιέζουν το κουμπί και μόλις το πιέζει το κουμπί, ανοίγει μόνη της η πόρτα. Έλα, έλα το ξανακά. Έλα μαζί τώρα. Για πήγαινε εσύ κάτω και κλείσει την πόρτα. Έλα μαζί τώρα. Χτύπησε το κουδούνι εσύ από κάτω να φωνάξει από το θύρο τηλέφωνο. Πες ποιος είναι. Πίεσε τώρα. Μην το τραβήξει όξο. Αυτό είχε πιάσει όπως ήταν ο θείο τηλέφωνο και το τράβαγε κατά όξο. Βάστα, δεν το χάζε. Είχε βγάλει το ένα κουμπί όξο και είχε μια ντανάγια και είχε πιάσει ένα σύρμα. Και τράβαγε το σύρμα. Όχι. Άστα κάτω. Άστα κάτω. Πάλι από την αρχή. Έτσι δεν κάνουμε, αγαπητοί. Έτσι ο Χριστός μας περνάει από το παιδαγωγικό φρανείο της αγάπης του. Για να μας κάνει εις αυτόν εν καθαρισμό λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Από απόψε λοιπόν, στο μάθημα το ποιον πιστεύω ο Θεός χάρισε σε μένα απόψε, νομίζω πως θα πρέπει να σταθούμε με πολύ σοβαρότητα στα γόνατα απόψε εκεί και να του πούμε: όπως πάει ο πατέρας, όπως πάει η μάνα στον καθηγητή στο σχολείο και του λέει ο καθηγητής: είστε, είμαι, λέει, η κυρία τάδε, η μαμά της μαθητρίας τάδε. Α, χαίρο πολύ. Καθίστε. Πώς πάει το παιδί? Σας πω. Καλό παιδί είναι. Έξυπνο παιδί είναι. Λίγο ατακτούλι. Σε αυτό το μάθημα πάει καλά. Σε εκείνο το άλλο, θέλει λίγο να το βοηθήσετε. Εκεί που ειδικώς πρέπει να προσέξετε είναι στο θέμα της συντροφιάς. Εδώ στο σχολείο μας κάνει παρέα με ό,τι χειρότερο παιδί υπάρχει. Ο καθηγητής δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα, ούτε να συκοφαντήσει το παιδί μας. Άμα είσαι λογική μάνα και λογικός πατέρας, κάθεσαι, το ακούς, σημειώνεις. Δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή μου είπατε πολλά πράγματα, το σημειώσω. Σημειώνεις, μου λείψω. Λοιπόν, κάτι λέγατε. Το γράφεις, φεύγεις. Άλλη μια του στέλνεις και λίγα λουλούδια. Μα με λέει, με πίκρανε. Δεν σε πίκρανε για να σε πικράνει. Σε πίκρανε γιατί σου είπε την αλήθεια. Έτσι απόψε πάμε στον Χριστό. Κύριε, πέραν από την προσευχή μας, άμα τελειώσει η προσευχή μας, να συζητήσουμε τώρα οι δυο μας, Κύριε. Πώς με βλέπεις? Πού είναι η καρδιά μου? Ο Παύλος έφτασε σε κάποιο σημείο και ο συγγραφεύς της προσεβραίους επιστολής το επαναλαμβάνει και λέει: τόσα χρόνια άλλα πράγματα περίμενα από σας. Δάσκαλοι και καθηγητάδες έπρεπε να είσαστε. Και λυπούμε που με αναγκάζετε να σας ποτίζω ακόμα μεγάλα. Έτσι είναι, αγαπητοί. Πώς πάμε, Κύριε? Δεν πάμε καλά. Το ξέρω, Κύριε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι νομίζεις, Κύριε? Θα προσέξεις το θέμα της μελέτης σου. Θα προσέξεις το θέμα του εκκλησιασμού. Θα προσέξεις το θέμα της κοινωνίας. Δεν έχεις ρυθμίσει αυτό το θέμα με εκείνες τις παρέες. Δεν πήρες δύναμη να κόψεις ακόμα εκείνες τις παλιές τις κουμπαριές. Αμάν εκείνες οι παλιές κουμπαριές. Τι θα γίνει? Είσαι 11 χρόνια και έρχεται ο κουμπάρος και όταν έρθει ο κουμπάρος με την κουμπάρα μου σταματάς στην εκκλησία. Τι θα γίνει με το θέμα αυτό? Νομίζεις ότι είναι καλό? Όχι, Κύριε. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ. Με το θέμα της εργασίας σου.
Δεν κατενόησες ακόμα το θέμα της δεκάτης. Δεν κατενόησες ακόμα εκείνο, εκείνο και εκείνο. Η καρδιά σου επήρε στροφή πέραν πάσης αμφιβολίας. Δεν είναι εδώ που ήταν η καρδιά σου, μη γέννητο. Αλλά πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο. Περίμενα περισσότερη στροφή. Περίμενα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Περίμενα περισσότερη καρποφορία. Στη βαθμολογία περίμενα καλύτερα νούμερα. Βέβαια δεν έπεσε σε κανένα μάθημα. Αλλά και αν το 11, 12, έχεις και ένα 13. Έχεις και ένα 13. Δεν είναι νούμερα αυτά. Δεν είναι βαθμοί αυτοί. Πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Έτσι σας παρακαλώ πάρα πολύ να μιλήσουμε με τον Κύριο. Με αυτό τον ομό, τον απλό, όμορφο τρόπο, στα γόνατα, με σηκωμένα χέρια. Έχεις δίκιο, Κύριε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα όχι μόνο σε ευχαριστώ, και κάτι άλλο έχω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι θέλω να στρίψει η καρδιά μου. Ξέρεις ότι γι' αυτό ήρθα. Όπως πάνε τα παιδιά, τα μεγάλα και τα λογικά, σχολείο και λένε άκουσε κύριε καθηγητά. Βοήθησέ με. Ήρθα για να μάθω γράμματα, δεν ήθελα να παίξω. Προχτές με σηκώσα τη στοιχημία, δεν τα κατάφερα. Ήτανε μια ατυχή στιγμή για μένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν νομίζετε, βγάλτε με πάλι. Η βαθμολογία αυτή ήταν δίκαιη εκ μέρους σας, αλλά άδικη για μένα, διότι έχω διαβάσει πάρα πολύ και ξέρω χημεία. Δεν ξέρω τι συνέβη. Σας παρακαλώ, θέλω να συνεργαστούμε στο σημείο αυτό. Πες το στον Κύριο. Μίλα στον Κύριο. Βοήθησέ με, Κύριε, σε παρακαλώ, όχι να μου λες και να μου δείχνεις, αλλά και με τις δυνάμεις Αναστάσεως να πάρω τη στροφή στην όμορφη, την ευλογική εκείνη πορεία. Ώστε ξανά η καρδιά μας να αγαπάει Θεόν ζώντα και αληθινών. Ναι, Κύριε, έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Πάντα είχες δίκιο. Πάντα έχεις δίκιο. Εμείς είμαστε κακοί μαθητές, επιπόλαιοι. Κοιτάμε όξω από το παράθυρο την ώρα που εσύ διδάσκεις. Παίρνουμε τις τιμωρίες, Κύριε, και ούτε τις καταλαβαίνουμε. Τρώμε τις βιτσιές και ούτε ρωτάμε γιατί. Έτσι που σε αναγκάζουμε να το επαναλάβεις. Γιατί εμείς επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Συγχώρεσέ μας. Βοήθησε απόψε καρδιές να στραφούν σε σένα τελείως. Δεν πρέπει να υπάρξει ανάμεσά μας κάποια καρδιά, αλλά αν υπάρχει εσύ μόνο το ξέρεις. Μήπως υπάρχει καμιά καρδιά που ακόμα έμεινα μετακίνητη στην παλιά εκείνη θέση της αρπός. Πάμε σε παρακαλώ τη στροφή. Ολόκληρη, πλήρη, τελεία, αγία, καρποφόρο. Ενθυμού τους νέους μας. Επισκέψου τα παιδιά μας. Ευλόγησε το επόμενο δίωρο. Αγιάσου εν το μέσο ημών.

0: Έχουμε ώρα μπροστά μας ελεύθερη για προσευχή. Όποιος έχει το πνεύμα του ετοιμασμένο για επικοινωνία με τον Κύριο, ας ζητήσει από τον Κύριο της Χάριτος και του Ελέους την ώρα αυτή να μας δώσει μερίδα ευλογίας ακριβώς από αυτήν που ο καθένας μας έχει ανάγκη. Ώρα για 2-3 προσευχές. Το οποίο έχω υπόψη μου να συμμελετήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι από τα θέματα τα οποία εκτός το ότι τίθενται υπόψη όλων και υπ' αυτή την εννοή είναι ούτως ή άλλως μια μελέτη από κοινού, αν είναι πρόσφορο και για διάλογο. Δεν ξέρω. Αν είναι, θα έχετε όλη την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσετε. Σαν σκέψη μου γεννήθηκε προχθές το βράδυ, όταν σκεφτόμουν ότι βρισκόμαστε στο κλείσιμο ενός ακόμα χρόνου. Τελευταίο Σάββατο του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα χρόνια έχει ο καθένας μας στην πλάτη του? Ρωτώ μόνο τους άντρες, κυρίες δεν τις ρωτώ, από αυρότητα. Πόσα χρόνια περάσανε το ένα κατόπιν του άλλου και πόσες προσδοκίες πνευματικές, οικογενειακές, επαγγελματικές δεν μεταφέραμε από τον ένα χρόνο που περνούσε σε εκείνον ο οποίος ερχότανε. Πόσα από αυτά τα οποία προσδοκίσαμε στην πραγματικότητα ήρθαν στη ζωή μας? Πόσα από αυτά τα οποία ελπίσαμε ότι θα πετύχουμε στον πνευματικό στίβο πραγματικά τα πετύχαμε? Ο καθένας ας αναρωτηθεί και ο καθένας ας δώσει τις απαντήσεις του. Καθώς όμως σκεφτόμουν το θέμα αυτό, ξεπήρησε μέσα στο μυαλό μου ένα ζευγάρι λέξεις. Δύο λέξεις, οι οποίες όχι μια, αλλά περισσότερες φορές υπάρχουν μέσα στη γραφή. Και καθώς συναρμολογήθηκαν μέσα στο μυαλό μου αυτές οι λέξεις, μια από ένα εδάφιο δύο λέξεις, ίδιες λέξεις στο άλλο εδάφιο και ίδιες λέξεις παρακάτω κάπου αλλού. Διαπίστωσα ότι όλες αυτές έκρυβαν μια δημονία. Όχι παράπονο ακριβώς, δεν μπορώ να πω παράπονο. Μια δημονία πάντως οπωσδήποτε. Εκ μέρους εκείνου ο οποίος έβλεπε κάτι πνευματικό, που οι άλλοι δεν το βλέπανε. Δεν είμαι γρυφώδης συνήθως, και ούτε θα μείνω μέχρι το τέλος. Οι δύο λέξεις τις οποίες εννοώ είναι μια έκφραση του Θεού, που και από το στόμα ανθρώπων δικών του ακούστηκε σαν μήνυμα προφήτου και από το στόμα ανθρώπων πνευματικών προς άλλους ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να τις ακούσουν. Είναι ερώτησης. Το έως πότε. Ως πότε. Πολλές φορές μέσα στη ζωή αναβάλουμε κάτι που πρέπει να γίνει. Λέμε δεν έγινε φέτος, θα γίνει του χρόνου και δεν γίνεται ούτε του χρόνου. Λέμε δεν τα καταφέραμε, ο άλλος χρόνος. Και το ερώτημα το οποίο φαντάζομαι από Θεού είναι για σήμερα το βράδυ για όλους μας, είναι ακριβώς το έως πότε. Αναβολή, επάνω στην αναβολή. Παραγωνισμός κεφαλαιοδών θεμάτων της ζωής μας, που δεν ξέρω γιατί, τα βάζουμε στην άκρη και περιμένουμε μόνο να τους λυθούν κάποτε. Έως πότε λοιπόν. Έχω πάρει 3 εδάφια μέσα από τις γραφές, τα οποία σας παρακαλώ πολύ να τα παρακολουθήσετε μέσα από τη βίβλο που έχετε μπροστά σας. Το πρώτο βρίσκεται από το βιβλίο του Ιησού του Γιού του Ναβί, στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18 δηλαδή. Ιησούς του Ναβί, Ιώτα Ήτα. Θα διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου, γιατί όλο ενδιαφέρει. Ιώτα Ήτα, 18. Κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Να διαβάσει παρακαλώ κάποιος από το πρώτο εδάφιο του Ιώτα Ήτα μέχρι και το τρίτο. Ορίστε. Ως εκεί. Αυτό είναι το πρώτο έως πότε. Η προϊστορία του είναι γνωστή. Ο λαός Ισραήλ κάτω από την οδηγία του Ιησού του Ναβί έχει περάσει, έχει μπει στη γη της υποσχέσεως. Και η γη της υποσχέσεως δεν είναι πια μια γη μακρινή και νεφελώδης και άγνωστη, είναι η γη που την πατάνε. Εκεί μένουν πια. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο να προσέξουμε ότι αν και αυτή η γη, όπως μας λέει, υπετάχθη εις αυτούς, αν και δεν υπήρχε δηλαδή ουσιαστικό εμπόδιο, υπήρχαν μερικές φυλές από τις φυλές των Ιών Ισραήλ που δεν είχαν κυριεύσει τη γη που δικαιωματικά τους ανήκε. Πόσες ήταν οι φυλές, αν προσέξετε, που δεν είχαν πάρει ακόμα την κληρονομιά τους? Πόσες? 7. Και πόσες ήταν όλες οι φυλές? 12. Αν έχουν κάποια σημασία οι στατιστικές, πιο πολύ από το μισό του λαού δεν είχε ακόμα πάρει εκείνο που δικαιωματικά του ανήκε. είχαν περάσει από εκεί μεριά, είχαν εγκατασταθεί οι 5 από τις 12 φυλές, στήσανε και τη σκηνή του μαρτυρίου τον τόπο όπου συναντιόντουσαν με τον Κύριο, όλα φαινόντουσαν ότι είναι στη θέση τους. Κι όμως δεν ήτανε. Γιατί οι 7 από τις 12 φυλές είχαν καθίσει στον τόπο αυτό της υποσχέσεως όπως. Τη γη που ανήκε στον καθένα προσωπικά δεν την είχαν κατακτήσει. Και δεν ήταν ένα φαινόμενο συμπτωματικό, ένα μικρό ποσοστό του λαού ακόμα δεν είχε αποκατασταθεί. 7 στους 12. 7 φυλές στις 12 φυλές. Δεν είχε πάρει ακόμα την κληρονομιά του Θεού. Και αναγκάζεται ο Ιησούς του Ναβί να τους μαζέψει όλους. Και να τους πει, ως πότε θα μένετε νοθροί στο να πάτε να κυριεύσετε την γη την οποία σας έδωκε ο Κύριος. 4 εκφράσεις είναι πολύ χαρακτηριστικές εκτός από το «έως πότε» σε αυτό το κομματάκι των 3 εδαφίων που διαβάσαμε. Η πρώτη είναι αυτή που λέει στο πρώτο εδάφιο ότι η γη υπετάχθη σε αυτούς. Δεν υπήρχε κανένας πόλεμος, δεν υπήρχε κανένα φόβητρο, δεν υπήρχε καμιά δυσκολία να πει κανείς και πώς να πάω εγώ εκεί κάτω τώρα να πολεμήσω με μεγαλόσωμους, με δυνατούς, με πολεμικούς άνδρες. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Η γη το είχε πάρει απόφαση. Οι κάτοικοι της γης το είχαν καταλάβει. Τούτοι εδώ που είχαν έρθει ήταν οι κάτοικοι, οι μόνιμοι της γης. Η γη είχε υποταχθεί σε αυτούς. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πάει να κυριεύσουν αυτή τη γη. Πρέπει να ξεχωρίσουμε λιγάκι τις έννοιες. Το ότι η γη είχε υποταχθεί, από τα συμφραζόμενα φαίνεται ότι δεν είχε γίνει κιόλας δικιά τους. Απλώς δεν υπήρχε πια αντίσταση. Δεν υπήρχαν ούτε θυλάκια αντιστάσεως, όπως λένε όσοι ξέρουν από πολεμικά. Δεν υπήρχε καμιά αντίσταση πια. Η γη είχε εγκαταλείψει τον αγώνα. Οι κάτοικοι της γης, οι Αμοραίοι, οι Φερεζαίοι, όλοι αυτοί. Είχε υποταχθεί. Αλλά αυτοί δεν την είχαν ακόμα κυριεύσει. Δηλαδή δεν ήταν κυρίοι της. Δεν μέναν εκεί. Δεν είχαν χτίσει τα σπίτια τους. Δεν ζούσαν στο χώμα της επάνω. Και τρίτο σημείο χαρακτηριστικό πάνω στο ίδιο πνεύμα είναι ότι ο Κύριος την είχε δώσει αυτή τη γη σε αυτούς. Για να δείτε αυτά τα πράγματα τα τρία στη σειρά τους. Ο Θεός είχε δώσει κάτι. Που πάνε να πει ό,τι ήταν να γίνει από τη μεριά του Θεού, αυτό είχε γίνει. Δεύτερον, η γη είχε υποταχθεί εις αυτούς. Δεν υπήρχε αντίδρασης. Αν ήθελαν αυτοί, έτσι αν έκαναν, την κυρίευαν τη γη και γινότανε για πάντα δικιά τους. Και τρίτον, αυτή τη γη δεν την είχαν κυριεύσει. Πού βρίσκεται η ερμηνεία του πράγματος? Είναι μέσα στα τρία εδάφια. Τι τους έφταιγε? Όταν κάτι τους το είχε δώσει κιόλας ο Θεός. Αυτό παραδιδότανε χωρίς όρους πια σε εκείνους, αλλά αυτοί δεν είχαν καταφέρει ακόμα να γίνουν κυρίοι του. Ποια είναι η λέξη η οποία χαρακτηρίζει, αιτιολογεί την μη κυριότητα της γης στα χέρια των λαών, του λαού Ισραήλ, των φυλών εκείνων των 7. Είπατε, νοθρότης. Ξέρετε τι πληγή είναι η νοθρότης? Φοβερή και τρομερή πληγή. Να σου έχει δώσει ο Θεός μια ευλογία δικιά σου κατά δικιά σου. Να μην υπάρχει άλλος που θα στην διεκδικεί. Και εσύ από νοθρότητα να μην γίνεσαι κύριός της. Η νοθρότητα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της πνευματικής ζωής. Ένα κεφάλαιο που θα πρέπει ο καθένας μας ξεχωριστά να το μελετήσει, γιατί αν από κάτι κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε περισσότερο από αυτό. Θα κάνω μια παρένθεση, ίσως λίγο περίεργη, θα την κλείσω όμως. Και όποιος θέλει ας την κρατήσει, όποιος θέλει ας μην την κρατήσει. Σκέφτομαι ότι η παραβολή της σποράς, την οποία ο Κύριος Ιησούς είπε, έχει μέσα της ακριβώς κάτι από αυτό το στοιχείο. Ξέρουμε ότι έσπηρε ο Σπύρον των σπόρων αυτού και κάποιο έπεσε σε μια γη που πατήθηκε, κάποιο άλλο έπεσε σε μια γη που κάποια φύτρα έπιασε, λιγάκι ρίζωσε, αλλά μόλις έγινε καύμα, μόλις έγινε διωγμός, αμέσως ξεράθηκε. Κάποια άλλη έπεσε στην τρίτη γη, η οποία ήταν καλή, ήταν γόνιμη και καρποφόρησε πραγματικά εκεί πέρα, αλλά ήρθαν τα αγκάθια της ζωής και τον έπνιξαν το σπόρο και έπνιξαν το βλαστάρι. Μου αρέσει αυτή την παραβολή, αυτό είναι ίσως το ιδιόμορφο που σας είπα, αν θέλετε το δέχεστε, να την παίρνω σαν διαδοχικά στάδια και όχι απλώς σαν τρία τυχαία, ξεχωριστά το ένα από τα άλλο κομμάτια γης. Δέστε ανθρώπους που περνάνε μέσα στην πνευματική ζωή. Ανθρώπους οι οποίοι δεν ευδοκιμούν, όπως λέει για την τρίτη κατηγορία η Γραφή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνάνε όλες τις δυσκολίες. Μια πέτρινη καρδιά, η οποία όμως μαλακώνει κατά τα χτυπήματα του σφυριού που λέγεται Λόγος του Θεού. Μια καρδιά η οποία ξεπερνάει το στάδιο της γης που είναι πατημένη, που περνάνε οι άνθρωποι και την πατάνε. Όχι, αντιδρά. Θα φυτρώσει ο σπόρος μέσα μου. Θα κάνω κάθε τι το δυνατόν, ώστε ο σπόρος του Θεού να ριζώσει μέσα μου και να πιάσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε αυτό το στάδιο. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε και το δεύτερο στάδιο. Το στάδιο δηλαδή του καύματος, των διωγμών, των πειρασμών. Πόσοι από εμάς δεν ξεκίνησαν μια πνευματική ζωή ή από τους πλαϊνούς μας, πόσες φορές τα ακούσαμε, και μόλις ρίζωσε μέσα τους ο σπόρος του Θεού, ξεσηκώθηκε μια τέτοια αντίδραση γύρω τους, που δεν θα ξεσηκωνότανε αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν καταπατήσει ό,τι όσιο και ό,τι ιερό πραγματικά υπήρχε. Αν είχαν εγκαταλείψει οικογένειες, αν είχαν ετοιμάσει σπίτια, αν είχαν γίνει φωνιάδες, θα είχαν μια συμπάθεια. Αλλά πολλές φορές άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι για χάρη του Ευαγγελίου δεν λογαριάζουν τίποτε και ανοίγουν την καρδιά τους διάπλατη στο σπόρο του λόγου του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι κυνηγιώνται. Και έρχεται ο διωγμός με σκοπό να τους τρομοκρατήσει. Έρχονται τα φυσίματα του αέρα με σκοπό να τους φοβήσουν, να μην προχωρήσουν. Και αυτοί λένε, όχι, θα σταθώ. Όχι με δικιά μου δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μου. Και στέκονται πραγματικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μόνοι τους μαλάκωσαν την καρδιά τους. Άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν διωγμούς και θα έλεγες, αυτός ο άνθρωπος έτσι και ξεπέρασε το διωγμό, έτσι που δεν λογάριασε το ενδεχόμενο και η οικογένειά του ακόμα να διαλυθεί υπέρ του Ευαγγελίου, αυτός ο άνθρωπος είναι σιγουρεμένος. Είναι η τρίτη περίπτωση, το τρίτο στάδιο, που ο διάβολος ούτε την καρδιά σου προσπαθεί να στη σκληρύνει, ούτε ξεσηκώνει τους πάντες εναντίον σου για να σε αποκαρδιώσει και να σε στερήσει τη πνευματική ζωή. Κάνει κάτι άλλο. Σπέρνει τα ζυζάνια. Δεν υπάρχει πιο φοβερό ζυζάνιο από την πνευματική ζωή, από την ενοθρότητα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενοθρός, είναι χαλαρός, δεν είναι πολεμιστής. Δεν μπορώ να διανοηθώ κανέναν άνθρωπο να πολεμάει ομοιγέννητο επάνω στον Εύρο και να είναι τόσο χαλαρός και τόσο μπλαζέ, να μην έχει καμιά διάθεση να σφιχτεί, να στήσει το μάτι του απέναντι, μήπως δει κάποια κίνηση, μήπως δει κάποιον εχθρό, να διερμηνεύει τις σκιές, τι σημαίνουν α αυτό, α εκείνο. Δεν είναι δυνατόν να έχει συνέστηση ότι βρίσκεσαι σε καιρό πολέμου και να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λογαριάζει, δεν προσέχει, είναι ατιμέλητος, παρατάει το όπλο του εδώ, αποκόβεται από το τάγμα του, από το λόχο του, δεν στέκεται εκεί πέρα που είναι το πόστο του. Δεν είναι δυνατόν, δεν ταιριάζει. Αυτά μπορεί να συμβούν όταν δεν υπάρχει καιρός πολέμου. Αλλά σε καιρό πολέμου είναι αδιανόητο να υπάρξουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι περνούν καιρό ειρήνης. Μακάριας. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε και ειρηνικές ημέρες. Αντίθετα. Πιστεύω ότι και οι ειρηνικές ημέρες μας είναι ειρηνικές ως προς την εσωτερική ζωή. Ποτέ προς την εξωτερική. Τόλμησε και βγες και πες στους συγγενείς σου και στους φίλους σου, σ' όποιους θέλεις, ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ότι η ζωή τους, όχι θα τους κατακρίνεις, αλλά δεν είναι η σωστή. Δεν είναι αυτή που τον ευχαριστεί το Θεό. Δεν είναι αυτή η οποία πραγματικά είναι η σωστή ζωή για έναν άνθρωπο. Και να δεις τι θα σου πούνε. Και ποιος εσύ. Και πώς τολμάς. Και με ποιο δικαίωμα μου λες αυτά. Και εσύ είσαι καλύτερος. Βλέπετε, ο πόλεμος πάντοτε υπάρχει όταν εμείς στεκόμαστε στη σκοπιά μας. Όταν εμείς στεκόμαστε στο πόστο μας. Όταν εγώ κοιμηθώ, μα ο κόσμος να χαλάει γύρω, για μένα ο πόλεμος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Η νοθρότητα είναι το τέχνασμα του διαβόλου, το πιο δυνατό και από τον άμεσο διωγμό. Θυμάμαι από το παιδικό μου αναγνωστικό που το ψάχνω και όποιος το έχει παρακαλώ να μου το δώσει, αν το έχει κανείς φυλαγμένο να το ξαναβρω, εκείνο που έλεγε για το Ρίγα, το αναγνωστικό, οι συνομήλικοί μου θα με καταλάβουνε. Είχε και ένα μύθο, φαντάζομαι ότι είναι του Εσώπου. Ήταν από τη μια μεριά, από τη μια σελίδα, ένας τσοπάνος, ο οποίος ήταν σφιγμένος γερά μέσα στην κάπα του. Γιατί ο ήλιος με τον άνεμο είχαν πάλι στοίχημα ποιος θα καταφέρει να του πάρει την κάπα. Και φύσηξε ο άνεμος βασιζόμενος στη δύναμή του και φύσηξε και πού να αφήσει την κάπα του ο βοσκός. Σφιγγόταν και σφιγγόταν. Λάθος δρόμος, λάθος τακτική. Και είπε ο ήλιος, εγώ θα σου πω πως του παίρνε την κάπα. Και ζέστανε, και ζέστανε, και ζέστανε ο ήλιος και ο άνθρωπος υδροκόπησε. Η κάπα, με τόση ζέστη, τι να την κάνεις την κάπα, την πέταξε την κάπα. Θα πει κανείς, μα δεν του την πήρε, του την πήρε, του την πήρε. Το έλεγε και η φωτογραφία δίπλα εκεί πέρα που ήταν ο Ρήγας. Ήταν μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος δεν την περίμενε. Τη λύση αυτή ο άνεμος ποτέ δεν την περίμενε. Αλλά ο ήλιος κάτι ήξερε. Ξέρω ανθρώπους πολλούς, οι οποίοι δεινοπάθησαν όταν έπιασαν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο. Γίνανε μισητοί στους δικούς τους. Και στάθηκαν και αυξήθηκαν και ρίζωσαν και προχώρησαν στην πνευματική ζωή. Και ξέπεσαν όταν ήρθαν καλές μέρες. Όταν ο ήλιος τους χαμογέλασε και τους εζέστανε. Και αντί να προσέξουνε και αντί να πούνε ευλογημένος ο Κύριος που μου ήρθανε μέρες ζεστές, οι άνθρωποι χαλάρωσαν και άφησαν από τα χέρια τους τα όπλα τους. Ως πότε είναι το μήνυμα του Θεού για όλους εμάς? Ως πότε θα είσαστε νοθροί στο να πάτε να κυριεύσετε την γη την οποία ο Κύριος ο Θεός σας κιόλας σας την έδωσε? Πόσες εφαρμογές μπορεί να έχει αυτό? Ου, πάρα πολλές. Για τον καθένα μας περισσότερες από μία, είμαι σίγουρος. Για τον άνθρωπο ο οποίος δεν αποφάσισε ακόμα να δώσει τη ζωή του στα χέρια του Θεού, να επιτρέψει στο Θεό να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου, γι' αυτόν ένα έως πότε είναι το πρώτο βήμα. Τι περιμένεις, φίλε? Να δεις καλύτερες μέρες από τον κόσμο, από την καινούργια κυβέρνηση, από την καινούργια βουλή, από το καινούργιο σύνταγμα? Τι περιμένεις να δεις καλύτερες μέρες μέσα στο σπίτι σου, αν το παιδί σου πάει καλύτερα στα γράμματα ή όχι? Πού περιμένεις τις καλύτερες τις μέρες? Οι καλύτερες ημέρες, οι καιροί της αναψυχής για σένα θα έρθουν από τις παρουσίας του Κυρίου. Ως πότε λοιπόν θα αναβάλεις το κεφαλαιόδες το πρόβλημα της τακτοποιήσεως της αμαρτίας σου? Ως αύριο θα πεις. Έστω. Αν ζεις αύριο, μια πολύ καλή σκέψη είναι τουλάχιστον αύριο να δώσεις τη ζωή σου στο Θεό. Αν ζεις όμως, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι ζεις, ότι θα ζεις. Για τον άνθρωπο ο οποίος είπε, εγώ στην πνευματική μου τη ζωή έχω εντοπίσει αυτή την αδυναμία. Και ξεκίνησε ένας αγώνας. Και χαλάρωσε ο αγώνας. Και ήρθε ένα κήρυγμα, ένα μήνυμα του Θεού, μια προσευχή, μια ανάγνωση της γραφής, που το ξαναθύμισε. Και είπες, εκεί είμαι ελλιπής. Είμαι ελλιπής αυτό, είμαι ελλιπής εκείνο, είμαι ελλιπής στο άλλο. Θα τα τακτοποιήσω όμως. Τα τακτοποίησες? Και αν δεν τα τακτοποίησες, ως πότε θα τα αφήσεις ατακτοποιητά? Υπάρχουν πράγματα, με ντροπή μου σας το λέω, πρέπει όμως να το πω, που δεν τα έκανα στη ζωή μου ενώ έπρεπε να τα κάνω. Το πρώτο που θυμάμαι έτσι αμυδρά πια, όταν παιδί, όταν ήμουνα, είχα μέσα μου όλη την αγάπη να μιλήσω στους ανθρώπους για το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά δεν είχα την αποφασιστικότητα που έπρεπε. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στημένος στο Ζάπιο σε ένα περίπτερο που είχε η δουλειά μας. Και περίμενα να φανεί κανένας ενδιαφερόμενος. Πρωινά μου είχα, ήμουν πολύ μικρός για να αντιμετωπίσω τους μεγάλους που ερχόντουσαν το απόγευμα. Κάναν περίεργο, μήπως ενδιαφερθεί. Και στο απέναντι περίπτερο εργαζόταν μια κοπέλα. Και πολλές φορές ερχόταν ή πήγαινα και μιλούσαμε. Νέκρα το πρωί, δεν υπήρχε πολλή δουλειά. Και είπα, της κοπέλας αυτής πρέπει να της πω για την αγάπη του Θεού. Και είπα, θα της το πω αύριο που θα έρθω. Και την άλλη μέρα ήρθαν και τις μιλούσαν κάτι νεαροί, συνομιλικοί της, και εγώ ντράπηκα να πάω να τους μιλήσω. Ήμουν πιο μικρός, βλέπετε. Και είπα, θα την βρω μόνη της και θα της μιλήσω μεθαύριο. Μεθαύριο είχα τον πρώτο μου, δόξα τω Θεώ, κολλικό, και στρώθηκα στο κρεβάτι και δεν την ξανάδα την κοπέλα. Και δεν της μίλησα. Τι ήταν αυτό που με παρακινούσε να πάω να της πω για την αγάπη του Θεού? Μήπως αυτή η κοπέλα ήταν ένας άνθρωπος προετοιμασμένος από το Θεό και μια ευκαιρία μεγάλη για τη ζωή αυτής της κοπέλας? Εγώ της τη στέρισα. Και έχω κάνει μια λίστα για την οποία προσεύχομαι ο Θεός να μου δώσει ευκαιρίες, αν υπάρχουν ευκαιρίες, να επανορθώσω τέτοια πράγματα. Πρόσωπα που έπρεπε να τα συναντήσω και δεν τα συνάντησα, γιατί βλέπετε ήμουν πολύ απασχολημένος. Ανθρώπους οι οποίοι μου ζήτησαν κάτι που πραγματικά ο Θεός θα με διευκόλυνε να τους το δείξω, κάτι πνευματικό, και δεν το έκανα. Θα έχω την ευκαιρία να το ξανακάνω? Είναι πράγματα που αν τα μελήσουμε, δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα έχουμε την ευκαιρία ξανά να τα ξανακάνουμε. Αν ο Θεός μας τα ξαναφέρει μπροστά μας. Κυρίως τα πνευματικά τα πράγματα, έχω το φόβο ότι κάθε στιγμή πνευματική είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Αλλά ας αφήσουμε τι κάνουμε ως προς τους έξω. Ας έρθουμε ως προς τον εαυτό μας. Είπες, η γλώσσα μου είναι κομματάκι μακριά. Θα την κοντίνω και δεν την κοντίνες. Είπες με τον τάδε συγγενή ή με τον τάδε άνθρωπο μέσα στη συνάθρηση δεν έχω καλές σχέσεις. Πρέπει να φτιαχτούνε στόπε μια φορά στο δείπνο ο κύριος την ώρα που τον παρακαλούσες να σε καθαρίσει για να μην λάβεις μέρος αναξίως. Και δεν το τακτοποίησες. Έως πότε, πώς θα τα κάνεις αυτά τα πράγματα? Υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού που δεν τις λογαριάσαμε σωστά. Δεν τις λογαριάσαμε σωστά. Δεν τους δώσαμε το πραγματικό τους περιεχόμενο. Γιατί εμείς φταίμε. Πολλές φορές λέμε αυτού του τύπου η πνευματική ζωή δεν είναι για μένα. Αυτή είναι για τον τάδε, για τον τάδε, για τον δίνα. Μπα, έτσι νομίζεις. Νομίζεις ότι υπάρχουν μορφές πνευματικής ζωής που μπορούν να τις ζουν ορισμένοι άνθρωποι και εσύ δεν μπορείς να τις ζήσεις. Φίλε μου, μήπως είσαι νοθρός. Μήπως. Τυχαία θα έλεγα. Εκ των υστέρων βλέπω δεν είναι τυχαίο. Κάποιος μου δάνεισε πριν από 3 μέρες να ρίξω μια ματιά σε ένα μικρό βιβλιαράκι. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ή αν έχει πέσει στην αντίληψή σας. Ο Γλάρος Ιωνάθαν. Που είναι ένα παραμύθι, αν θέλετε. Ένας μύθος, μια αλληγορία. Μου είπαν, διάβασέ το. Συγκεκριμένα δεν λέει τίποτε, αλλά θα δεις ότι κάτι μπορείς να βγάλεις από εκεί μέσα. Και το διάβασα. Και αυτό που βγάζω είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Ο Γλάρος Ιωνάθαν ήταν ένας γλάρος όπως όλοι οι γλάροι. Που όφιλε να ξεκινάει από την παραλία. Όταν δεν ήταν πολύ άσχημος ο καιρός, γιατί οι γλάροι δεν πάνε πολύ ψηλά, και όταν ήταν βαριά τα σύννεφα, να πάει να βρει στη βάρκα το ψαρά, να κλέψει ένα ξεροκόμματο ή να κλέψει μισή σαρδέλα για να τη φάει. Αλλά τι του μπήκε μέσα του γλάρου Ιωνάθαν, και σκέφτηκε ότι δεν είναι όλο και όλο αυτό η ζωή, το ξεροκόμματο όλη την ημέρα να το κυνηγάει, και σκέφτηκε ότι μια που είχε φτερά, μπορούσε κι άλλα πράγματα να κάνει με τα φτερά του. Μια φωνή του λέγε μέσα του, μα εσύ είσαι ένας γλάρος, τι μπορεί να κάνεις με τα φτερά σου. Και επέμεινε ο Γλάρος Ιωνάθαν και άρχισε να πετάει ψηλά και να ξεπερνάει όλες τις δυνατότητες που μπορούσε να φανταστεί, αν φαντάζονται οι γλάροι, να φανταστεί ένας γλάρος ότι μπορούσε να έχει. Και έκανε πράγματα με τα φτερά του. Ανέβηκε ψηλά, ψηλά, χιλιάδες μέτρα ψηλά και κατέβηκε σαν γεράκι προς τα κάτω. Δεν ήταν γεράκι, ήταν γλάρος. Τα φτερά του δεν ήταν γερακίσια, ήταν φτερά γλάρου και όμως έμαθε να τα φτιάχνει έτσι ώστε να κατεβαίνει χαμηλά στην επιφάνεια της θάλασσας σαν γεράκι. Είχε δυσκολία του γλάρου Ιωνάθαν αυτή η προσπάθεια και πόνο και τσακίστηκαν 2 φορές στην επιφάνεια του νερού. Αλλά ο γλάρος Ιωνάθαν ξεπέρασε τους περιορισμούς της φύσεώς του και έγινε όχι μονάχα ένας γλάρος ελεύθερος με την πλατιά την έννοια της ελευθερίας, αλλά έγινε δάσκαλος και σε άλλους γλάρους. Και αυτοί να μπορέσουν να δούνε ότι όλη η ζωή δεν είναι από την παραλία μέχρι τη βάρκα του ψαρά να κλέψουν μισή σαρδέλα ή ένα ξεροκόμματο ψωμί. Έχει χαρές η ελεύθερη ζωή. Να πετάς ψηλά, κοντά στον ήλιο, πάνω από τα σύννεφα, πάνω από τις καταιγίδες, πάνω από τις δυσκολίες. Αδελφοί μου, δεν ξέρω πόσοι από εμάς μοιάζουμε στον ταπεινό το φίλο μας, το γλάρο Ιωνάθαν. Πόσοι από εμάς είπαμε, εγώ τι μπορώ να κάνω, ανθρωπάκι είμαι. Θα διαβάζω τη γραφούλα μου, θα κάνω την προσευχούλα μου και όλες οι μεγάλες οι έννοιες της ζωής πήραν την κατάληξη αυτή την υποκοριστική. Ούλα. Η ψυχή έγινε ψυχούλα, η προσευχή έγινε προσευχούλα, η γραφή έγινε γραφούλα. Όλα γίνανε μικρούλικα, ταπεινά, ελάχιστα. Όχι, αδελφέ. Υπάρχουν ορίζοντες για σένα, μεγάλοι και τρανοί. Θέλεις να γίνεις ένας γλάρος του κοπαδιού που μείνε στη διαδρομή παραλία βάρκα, δικαίωμά σου. Αλλά μάθε ότι ο Θεός για σένα διάβασε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, για τον Εικόντα έχει υποσχέσεις φοβερές και τρομερές. Να ανατριχιάζει ο άνθρωπος που τις διαβάζει. Σκοπεύει ο Θεός για σένα να σε φτάσει μέχρι την ενθέωση. Και εσύ μένεις ένας νοθρός που τη γη αυτής της υποσχέσεως αυτής της εποχής ακόμα δεν την έχει κατακτήσει. Τα μυστικά της προσευχής μας είναι άγνωστα. Η σωστή και η βαθιά μελέτη μας έχει λείψει. Περιμένουμε από τον άμβονα να τα κάνει όλα για μας. Να μας τα δώσει ωραία, ο τάδε κηρύττει ωραία, να πάμε να τον ακούσουμε. Λέει ωραία παραδείγματα, ωραίες ιστορίες. Ο άλλος λέει ωραία εδάφια, να τα έχουμε έτοιμα. Εκείνος να κοπιάσει, εγώ να φάω το φαγητό μου. Μα σημαίνω, λες κι είμαι μωρό. Μήπως όμως είμαι μωρό. Ως πότε θα είσαστε νοθροί και δεν θα πάτε να κατακτήσετε την γη την οποία σας έδωσε ο Κύριος? Την έδωσε ο Κύριος, αυτό να καταλάβουμε. Και είναι δικό μας το φταίξιμο, φταίξιμο νοθρότητας, αν ακόμα δεν την έχουμε κάνει τη γη της υποσχέσεως, γη δική μας.
1: Αν είμαστε αδύνατοι, σαρκικοί, σερνάμενοι, άνθρωποι οποίοι μια στεκόμαστε και δυο πέφτουμε, άνθρωποι οποίοι αγωνιούμε να δούμε μια μέρα πνευματική ζωή. Ψέματα, δεν μας συμβαίνουν πολλά από αυτά. Ως πότε, λέγει ο Κύριος, ως πότε. Εσύ ο οποίος δεν έχεις πάρει ακόμα τη συγχώρεση και αισθάνεσαι τη συνείδησή σου ακόμα φορτωμένη με το βάρος, το δικαιολογημένα βαρύ, της αμαρτίας. Μάθε ότι δεν θα σε συγχωρήσει ο Κύριος, αλλά σε συγχώρεσε 2000 χρόνια πριν, όταν καρφώθηκε επάνω στο Σταυρό Ιησούς Χριστός. Τότε σε συγχώρεσε. Περίεργο. Καθόλου περίεργο. Τότε σε συγχώρεσε. Και μένει από σένα σήμερα να το πιστέψεις και να το κάνεις δικό σου. Δεν το έχεις κάνει δικό σου, γιατί είσαι ενωθρός. Δεν σε κατηγορώ. Εξομολογήθηκα κατηγορώντας ίσως τόσο ανοιχτά τον ίδιο μου τον εαυτό για παραλήψεις. Ας σκεφτούμε όμως ότι ο Κύριος δεν είναι πάντα δικός μας. Ότι δεν μπορώ να αναβάλω και να αναβάλω και να αναβάλω. Έως πότε θα αναβάλω? Η πνευματική ζωή επήγει πιο πολύ από το φαΐ το μεσημεριανό και το βραδινό. Πιο πολύ από το καινούργιο σου το ρούχο που αγόρασες στις γιορτές, αν αγόρασες καινούργιο ρούχο. Πιο πολύ από το πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα της εκπαιδεύσεως των παιδιών σου. Πιο πολύ από την αποκατάστασή σου κοπέλα. Πιο πολύ απ' όλα επήγει το θέμα το πνευματικό. Να κατακτήσεις τις σφαίρες πνευματικής ζωής που ο Κύριος έχει αφήσει για σένα. Τις έδωσε. Θυμάστε το ρήμα που χρησιμοποιεί για τον Ιησού Χριστό? Το ίδιο ρήμα είναι. Λέει ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Τον έδωσε. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνεις προσωπικά και τι θα κάνω προσωπικά με τον Χριστό, είναι δική μου υπόθεση. Αλλά ο Θεός τον έδωκε. Και τη γη της υποσχέσεως δεν την έχουμε κατακτήσει. Στο μέτρο τουλάχιστον που θα μπορούσαμε να την έχουμε κατακτήσει. Και ενώ προς τον καιρό θα έπρεπε να είμαστε δάσκαλοι με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε και ξανακούμε και ξαναδιαβάζουμε, έχουμε χρείαν μασημένης τροφής και γάλακτος. Κρίμα, κρίμα μας. Αλλά κοιτάξτε, ο Κύριος μας λέει, ως πότε, γιατί σκοπεύει να κάνει κάτι με εμάς προσωπικά. Σκοπεύει να ξετυλίξει τα σχέδιά του που έχει προσωπικά για τον καθένα μας. Σκοπεύει να μας προωθήσει σε μορφές πνευματικής ζωής που δεν τις σκεφτήκαμε επειδή δεν έχουμε ακόμα εκτιμήσει τον Ιησού Χριστό στον πραγματικό του το ρόλο μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός τον έδωκε και τον Χριστό εμείς λίγο τον έχουμε αφήσει να επιδράσει μέσα στη ζωή μας. Δεν έχουμε κατακτήσει αυτό που ο Κύριος μας χάρισε. Δεν έχουμε πάρει ό,τι ο Θεός μας έδωσε. Θυμάστε τη Σαμαρίτισσα, όταν στο πηγάδι εκεί πέρα έλεγε τα δικά της καημενούλα, όπως και εμείς λέμε τα δικά μας, και της είπε ο Κύριος, εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού. Έως πότε? Το πρώτο έως πότε. Δεύτερο έως πότε, ανοίξτε στο πρώτο Σαμουήλ Ιώτα Σίγμα 1. Σαμουήλ Α, Ιώτα Σίγμα 1.

0: του.
1: Θα πω τα προηγούμενα για να μην τα διαβάζουμε όλα. Ο Σαούλ, όπως ξέρετε, είναι ο πρώτος βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Ένας βασιλιάς ο οποίος όταν τον διάλεξε ο Θεός, τον διάλεξε με τις καλύτερες προθέσεις. Κι όμως αυτός ο καημένος φρονούσε μονίμως για τον ανθρώπο. Δεν είχε δύναμή του το Θεό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, του οποίου το μάτι κολλάει όπως και το δικό μας πολλές φορές στα υλικά τα πράγματα. Και ενώ του είχε πει ο Θεός τότε που πήγαν να χτυπηθούν με το στρατό του Αγάγ ότι δεν πρέπει να μείνει ζωντανός ούτε άνθρωπος ούτε κτίνος γιατί ο Θεός θα τους παραδώσει στα χέρια τους. Αυτός δεν έκανε ό,τι είπε ο Κύριος και τον Αγάγ τον διαφύλαξε ζωντανό και τα καλύτερα τα πίμνια τα πήρε μαζί του. Καμιά φορά, ας κάνω μια τολμηρή μεταφορά, σκέφτομαι ότι το ίδιο παθαίνουμε κι εμείς. Δηλαδή, λέμε ότι στην ζωή μας, την πνευματική, μπορούμε να κουβαλήσουμε τα καλύτερα της παλιάς μας της ζωής. Φοβάμαι ότι είναι ένα από τα πιο τραγικά λάθη. Ειλικρινά σας λέω, επειδή είναι λεπτό το θέμα, το διερευνώ από κάθε πλευρά το τελευταίο ιδιαίτερα καιρό. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι οτιδήποτε κουβαλάει κανείς από την παλιά του τη ζωή λέγοντας «αυτό είναι καλό, αυτό να το διατηρήσουμε», αυτό γίνεται παγίδα στη συνέχεια. Όταν ο Θεός ξεκινάει μια καινούργια δουλειά, μπορεί να μεταχειριστεί τα παλιά υλικά μεταμορφώνοντάς τα. Αυτό είμαι σίγουρος, το λέει η Γραφή. Μεταμορφώνοντάς τα τελείως. Τα παλιά υλικά. Και του αρέσει να χρησιμοποιεί τα παλιά υλικά. Αλλά ποτέ δεν τα διατηρεί αυτούσια. Ο Σαούλ έκανε το τραγικό το λάθος. Θες από επαγγελματική συμπάθεια, υπάρχουν και συμπάθειες βλέπετε, προς τον αντίπαλο βασιλιά. Θες επειδή σκέφτηκε ότι ήταν ωραία και παχιά τα πρόβατα και ήταν κρίμα να χαθούν. Υπέρ του λαού θα γινόταν, θα πηγαίναν στο τέλος. Ήταν κρίμα να χαθούν τόσο ωραία κοπάδια. Τα πήρε μαζί του. Ενώ έπρεπε να τα αφήσει εκεί, πεσμένα, στο πεδίο της μάχης. Αυτή ήταν η αφορμή που ο Θεός τον αποδοκίμασε από το να είναι βασιλιάς. Βέβαια, ο άνθρωπος βρήκε δικαιολογία. Είπε, ξέρετε, ξέρεις λέει Σαμουήλ, εγώ λέω αυτά τα θρεφτάρια τα διάλεξα για θυσίες. Για θυσίες λίγο τα ήθελα. Ήθελα από αυτά να κάνει και θυσίες. Δεν αμφιβάλλω, ξέρετε, ότι ήθελα να κάνει και θυσίες. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αν του δώσουμε μια μικρή προμήθεια εκ των έργων μας του Θεού, τον τακτοποιήσαμε. Δεν θα έχει παράπονα σοβαρά. Κάτι αυτός, κάτι εμείς. Πολύ προσοχή. Ήταν η αφορμή, ήταν η αιτία μάλλον, και η αφορμή συγχρόνως, το πρώτο και το τελευταίο, που τον απεδοκίμασε γι' αυτό ο Θεός και του αφήρεσε τη βασιλεία. Και ο Σαμουήλ ήταν μαζί του σαφής, σταθερός, δρυμής θα έλεγα, αλλά και με αγάπη. Μια άλλη παρενθεσούλα. Την αυστηρότητα τη συγχαίουμε πολλές φορές με την έλλειψη αγάπης. Δεν είναι έτσι. Μπορείς στο πιο αγαπητό σου πρόσωπο να είσαι πολύ αυστηρός, μα πολύ αυστηρός και σταθερός. Να μην υποχωρείς και να μην αλλάζεις θέση ούτε χιλιοστό. Και να το κάνεις από αγάπη. Και μόνο από αγάπη. Εδώ δεν ήταν βέβαια μια τέτοια περίπτωση. Ο Σαμουήλ του είπε το πιο θλιβερό μαντάτο του Σαούλ. Ότι ο Θεός τον αποδοκίμασε και του παίρνει τη βασιλεία από τα χέρια του. Και διαβάζουμε στο Ιώτα Έψιλον, αν θέλετε να το δείτε, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, στο 34 εδάφιο, θα αρχίσουμε από εκεί, ότι ανεχώρησεν ο Σαμουήλ εις Ραμά, ο δε Σαούλ ανέβη εις τον οίκο αυτού εις Γαβά Σαούλ. Ο δε Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Επένθησεν όμως ο Σαούλ. Ο Σαμουήλ δια τον Σαούλ. Επένθησε όμως. Του είπε, είναι στο Ιώτα Έψιλον, κεφάλαιο 34 εδάφιο και 35. Του είπε το φοβερότερο νέο. Αυτό που του είχε δώσει ο Θεός δεν το είχε αξιοποιήσει. Είχε σταθεί ανάξιος. Είχε προτιμήσει να μεταθέσει την εμπιστοσύνη του από το πρόσωπο του Θεού για ευλογία και ηλικία ακόμα στα πρόβατα του Αγάγ, του αντιπάλου βασιλιά. Και τον απεδοκίμασε ο Θεός. Και του τόπο Σαμουήλ. Αλλά μέσα στην καρδιά του τον αγαπούσε. Και επένθησε. Πόσο επένθησε? Πολύ επένθησε. Τόσο πολύ, ώστε ανάγκασε το Θεό να του πει Αυτό που διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του επομένου Ιώτα Σίγμα κεφαλαίου. Ας το διαβάσει κάποιος δυνατά.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο έως πότε. Το πρώτο ήταν έως πότε θα είστε νοθροί. Το δεύτερο είναι έως πότε θα πενθείς για τον Σαούλ. Το πένθος ήταν μια εκδοσία αγάπης. Αλλά ο Θεός δεν ενέκρινε κάτι σε αυτό το πένθος. Αυτό το πένθος σταματούσε την εξέλιξη και τη δραστηριότητα του Σαμουήλ μέσα στα σχέδια του Θεού για το λαό. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παγιδεύονται σε τέτοιου είδους πένθη. Και μέσα στο πένθος της μετανοίας ακόμα μπορεί κανείς να παγιδευτεί. Ξέρω μια γυναίκα τουλάχιστον που την ξέρω, να μην σας πω, πολλά 10 χρόνια. Έχουμε συμμελετήσει και έχουμε ξανασυμμελετήσει και ξανά και ξανά. Το δάκρυ που έχω δει από το μάτι αυτού του ανθρώπου δεν λέγεται. Τόσο δάκρυ δεν έχω ξαναδεί. Είναι διαρκώς σε θέση πένθος και μετανοίας για τις αμαρτίες της. Αλλά από εκεί να προχωρήσει δεν προχώρησε ποτέ. Ξέρετε τι τραγικό λάθος είναι αυτό. Να φτάσεις στη διαπίστωση ότι είσαι αμαρτωλός και πραγματικά αξίζει πένθος, γιατί αυτό που έχεις δεν είναι ζωή αλλά θάνατος, και να μείνεις εκεί να κλαις για το θάνατο. Ο Θεός θέλει να προχωρήσουμε. Θέλει να φτάσουμε σε μια συνέστηση αμαρτωλότητος, να πενθήσουμε για αυτήν, αλλά από εκεί πέρα να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί κανείς να μένει μονίμως στο πένθος για το παρελθόν. Θα το θυμάμαι πάντα με απέχθεια το παρελθόν μου. Θα το θυμάμαι πάντα σε κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί και να ξαναγίνει στη ζωή μου. Ναι, αλλά να μείνω εκεί και μονίμως να πενθώ και να μην προχωρήσω στις χαρές του Θεού, αυτό είναι παγίδα και λάθος του διαβόλου. Ο Θεός δεν θέλει να μετανοήσουμε για να μας στεί σε μια γωνιά σαν τα τιμωρημένα παιδιά και να κλαίμε με τα χρόνια. Ο Θεός θέλει να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή για να απολαύσουμε την παρουσία Του στη συνέχεια. Ή μπορεί να μην ισχύει στη μετάνοια μονάχα. Έκανα κάτι σαν χριστιανός. Δεν έπρεπε να το κάνω. Ένας άνθρωπος ο οποίος πνευματικά στέκεται δεν έπρεπε να το κάνει αυτό που έκανα. Εγώ όμως το έκανα. Ήμουν νοθρός, ήμουν απρόσεκτος, ό,τι θέλετε πέστε. Θα κάτσω να κλαίω σε όλη μου τη ζωή γι' αυτό? Δεν θα το καταδικάσω να φύγει από τη ζωή μου? Δεν θα το καταδικάσω για να μην επαναληφθεί στη ζωή μου? Έχει το διάβολος. Σου λέει, έλα καημένε τώρα. Έλα τώρα, μεταξύ μας, μη μου κρύβεσαι. Αφού ξέρω εγώ τι έκανες. Έκανες αυτό, έκανες εκεί. Τώρα πάλι ξέρω τι θα κάνεις, σου λέει. Θα ξαναμετανοήσεις, θα ξαναπείς του Θεού, θα ξανακάνεις τα ίδια. Πιο πονηρός εχθρός και πιο ύπουλος δεν θα μπορούσε να γίνει από το διάβολο. Γιατί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να με παγιδεύσει μέσα στο πένθος μου. Να με απογοητεύσει και να με ξεκάνει. Να μην μπορέσω να ξανασταθώ στα πόδια μου. Να μην μπορέσω να προχωρήσω άλλο στην πνευματική μου ζωή. Το έκανα. Έφταιξα. Αμάρτησα στον Κύριό μου, ίσως σε κάποιο άνθρωπο ακόμα. Αλλά θα ζητήσω συγγνώμη, θα κάνω αποκατάσταση και θα προχωρήσω. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν, έχει και αυτή την έννοια. Για μένα έχει δύο έννοιες. Ας το πούμε και αυτό. Πολλές παρεθέσεις κάναμε. Η μια είναι ότι δεν θα επαναπαύομαι σε ένα ωραίο πνευματικό παρελθόν που θα λέω εγώ έχω ζήσει ωραίες ώρες με τον Κύριο. Και τώρα τι ζω δηλαδή. Ζω ωραίες ώρες. Δεν θα ζω στις δάφνες του παρελθόντος. Στις ωραίες ημέρες του παρελθόντος. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Σήμερα και πέρα τι γίνεται. Θα ξεχάσω το παρελθόν μου και το όμορφο ακόμα. Και θα πω, ήταν ωραίο το παρελθόν μου γιατί ήταν ο Κύριος το παρελθόν μου. Θα είναι και στο παρόν μου. Θα είναι και στο μέλλον μου. Και θα ζω κάθε μέρα το σήμερα. Με ελπίδες για το αύριο, με την προσδοκία της ευλογίας του Θεού που έρχεται. Και από την άλλη τη μεριά, η άλλη άποψη, η άλλη ερμηνεία για αυτό που λέει ο Παύλος είναι ότι θα ξεχνάς το παρελθόν, αλλά προσέξτε, αφού το καταδικάσεις. Δεν μπορείς ένα παρελθόν να το κουβαλάς μαζί σου, αλλά ό,τι και μπορείς να το αφήνεις πίσω σου, ασυγχώρητο, κάπου αλλού θα ξεφυτρώσει με στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί και δεν ξέρω και αν έχω πολύ πολύ δικαίωμα να το λέω, θα το πω όμως μια που το θυμήθηκα. Ένας φίλος και αδελφός και υπηρέτης του Θεού σήμερα διηγεί το κάποτε ότι στην παιδική του τη ζωή ήταν σκληρής καρδιάς άνθρωπος. Και καθώς ήταν σκληρόκαρδος έτσι, μια φορά έθαψε ζωντανό ένα γατί. Ένα γατί, μια γατούλα μικρή, ένα γατάκι, το έθαψε ζωντανό. Και ήλπιζε ότι έτσι και το έθαψε το γατί, δεν θα έλειξε το θέμα. Αλλά το γατί νιαούριζε μέσα από το χώμα. Όσο μπορούσε και αν έπνεε, νιαούριζε. Προσέξτε, αδελφοί, τις αμαρτίες μας δεν τις σκεπάζουμε ζωντανές. Πρέπει να καταδικαστούνε, να τις σκοτώσουμε πρώτα τις αμαρτίες μας, να τις απαρνηθούμε πρώτα τις αμαρτίες μας και έτσι να τις στάξουμε. Οπωσδήποτε να τις θάψουμε. Αλλά όχι ζωντανές. Θα νιαουρίζουμε. Ως πότε θα πενθείς για τον Σαούλ? Γέμισε το κέρας με το έλαιο του χρήσματος και προχώρα. Αδελφοί, θα το προσέξουμε αυτό. Θα πρέπει να φύγουν όλα τα μελανά σημεία από τη ζωή μας. Γεγονός. Θα πρέπει όμως να τα καταδικάσουμε όλα. Γεγονός. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί εκεί που εγώ κάθομαι και κλαίω και λέω, μα αυτό πια δεν γίνεται, προσπαθώ να το ζωντανέψω, προσπαθώ να το βοηθήσω, δεν γίνεται τίποτε. Ο Θεός έχει ετοιμάσει έναν άλλο βασιλιά και εγώ κάθομαι και κλαίω για τον παλιό. Δεν ξέρω. Όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν θα ξανακούσεις τον τόπο μας. Εκείνο που ακουγόταν παλιά, ο βασιλεύς απέθανε. Ζήτω ο βασιλεύς. Αλλά μπορούμε να το θυμόμαστε σαν παράδειγμα. Μπορούμε να το θυμόμαστε σαν παράδειγμα σε σχέση με τον Σαούλ και με τον Δαβίδ. Παράδειγμα εκ μέρους του Θεού. Ότι όταν αποδοκιμάστηκε κάτι κάποιος, ο Θεός κάτι κάποιον άλλο έχει κιόλας αναστήσει. Τι φταίει? Ο Σαμουήλ που κλαίει φταίει. Που δεν πήρε το κέρας του, που δεν ρώτησε το Θεό, Θεέ μου, αποδοκίμασε στο Σαούλ. Τελεία και παύλα. Πες μου τώρα ποιον. Είμαι έτοιμος να πάω να τον χρήσω βασιλιά επί τον λαό σου. Δεν το έκανε. Μυρολογούσε και ο καιρός περνούσε και ο καιρός έφευγε και πενθούσε ακόμα τον Σαούλ. Αδελφοί, αυτό νομίζω πολύ έχει σχέση με ορισμένες μορφές της ζωής μας. Είχα συνηθίσει μέσα στην ατομική μου τη ζωή να έχω αυτή τη συνήθεια. Την πνευματική συνήθεια, θα έλεγα. Και λέω ότι σήμερα δεν είναι αποδοτική. Και εγώ προσπαθώ ακόμα αυτή να τη διατηρώ. Όχι, αδελφέ. Ο Θεός τότε σου είχε δώσει αυτό που σου είναι ήπιος. Θα σου δίνει κάτι άλλο, προχώρα. Ή μια διακονία που γίνεται. Θες γιατί υπηρέτησε την εαυτή σε εποχή. Θέλεις γιατί δεν ταιριάζει πια στα σημερινά δεδομένα. Θες γιατί δεν υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο για αυτή τη διακονία. Τη βλέπεις ότι δεν πάει μπροστά. Και τις κάνουμε ενέσεις και τις δίνουμε βιταμίνες και προσευχόμαστε μονίμως για αυτήν. Μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε να πενθούμε και να πούμε...

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υπάρχει μέσα του μια δίψα για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχει μια πείνα, υπάρχει μια αναζήτηση. Πόσο συχνά ο άνθρωπος πνίγεται ασφικτιά, θέλει κάτι παραπάνω, κάτι υψηλότερο, κάτι μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα, από τα καθημερινά. Θέλω να σας καλέσω, αδελφοί, σήμερα το πρωί, κρατώντας τα χέρια μας ανοιγμένη την Αγία Γραφή, να δούμε αυτό το θέμα, ότι ο άνθρωπος δεν ζει με άρτον μόνον, αλλά ο άνθρωπος ζει και με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, να δούμε ποια είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Να δούμε τι γίνεται και τι υπάρχει πέρα από μας. Και να προσέξουμε ακόμα τους κινδύνους και τα λάθη που είναι ενδεχόμενο να κάνουμε. Το πρώτο θα το ονομάσω η εποχή μας. Το δεύτερο θα το πω η προσοχή μας. Το τρίτο θα το χαρακτηρίζω με τον όρο η ενοχή μας. Πρώτα λοιπόν η εποχή μας. Και είναι βέβαια σίγουρο, το έχουμε καταλάβει όλοι μας, ότι η εποχή μας είναι πραγματικά μοναδική. Προσέξτε γύρω σας και θα δείτε ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, η ανθρώπινη γνώση ποτέ στην ιστορία δεν ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο στις μέρες τις δικές μας. Σε πιάνει κυριολεκτικά ήλιγκος. Όταν αναλογίζεσαι πόση γνώση έχουμε συσσωρεύσει, πόση πρόοδο. Βλέπετε, ο δοκιμαστικός σωλήνας, τα επιχρήσματα των ιστών, οι μελέτες

θέλει κάτι παραπάνω. Δεν του φτάνουν αυτά που έχει γύρω του. Θα ήθελα αυτή την εποχή μας να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά και να δούμε κάποιους τομείς που

προβληματική. Το πρώτο πράγμα που είναι προβληματικό στον καιρό μας, πως υποφτυχτούν σε φαινόμενα υπερφυσικά. Γιατί το υπερφυσικό είναι ένα στοιχείο εγγενές με τον άνθρωπο, βγαίνει από μέσα του. Δείτε, ο ψαλμοδός, στον ψαλμό 139, στο εδάφιο 12, «Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν. Η νύξ λάμπιος η ημέρα, το σκότος είδος το φως». Το πρώτο το υπερβατικό, το δεύτερο το υπερφυσικό, το τρίτο το πιο σημαντικό από όλα, το θεολογικό. Δηλαδή, όχι λεπτομέρειες, αλλά πάρα πολύ απλά. Ποιος είναι ο Θεός? Για ποιον Θεό μιλάμε? Σήμερα βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή συγκριτισμού. Θα ακούσετε ότι ο Θεός

έννοια. Είναι μια ανθρώπινη σκέψη, είναι μια ανθρώπινη ο λόγος του Θεού σήμερα να πει σε καθέναν από εμάς η προσοχή μας. Δηλαδή το ενδιαφέρον μας για εκείνο που ξεφεύγει από τα κοινά, τα καθημερινά, τα συνηθισμένα. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση καθώς βλέπω έτσι μια ματιά στην ιστορία. Μόνο στον 20ο αιώνα, μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία, δύο πνευματικά κινήματα δημιουργήθηκαν που ψάχνουν για κάτι παραπάνω. Το κίνημα των πεντηκοστιανών στην αρχή του 20ου αιώνα, το κίνημα των χαρισματικών στη μέση του 20ου αιώνα. Και διερωτώ μες στον 21ο αιώνα πόσα ακόμα κινήματα θα δούμε. Δείτε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει στον Άριο Πάγο της Αθήνας και απευθύνεται σε ανθρώπους σοφούς, στο Ιωταζήτα των Πράξεων, εδάφιο 26, «Ο Θεός έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να αναζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν». Οι άνθρωποι που ψηλαφούν, οι άνθρωποι που αναζητούν, και εκεί ακριβώς πρέπει να σταθεί η προσοχή μας. Είναι, ξέρετε, μερικοί παράγοντες που πρέπει ειδικά να τους προσέξουμε. Ο πρώτος παράγων είναι αυτός που θα τον πω εγώ, η συγκίνηση. Δηλαδή, τότε που σε αγγίζει ο Θεός, τότε που αισθάνεσαι ότι στην πόρτα τη δική σου έχει έρθει και χτυπάει ο Χριστός. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος περιγράφει στους Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτήν την πραγματικότητα, όταν στο εδάφιο 15 λέει «Δεικνύουσι το έργον του νόμου, γεγραμμένον εν τες καρδίες αυτών, και έχουν συμμαρτυρούσα την συνείδησιν και τους λογισμούς, κατηγορούντας οι απολογουμένους μεταξύ αλλήλων». Αυτό όμως, ξέρετε, είναι μικρό, είναι λίγο, είναι ανεπαρκές. Αυτή η συγκίνηση είναι κάτι που δεν φτάνει. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω εδώ είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η προσποίηση. Πόσοι άνθρωποι γύρω μας που δεν τους φτάνει ο Χριστός. Είχα γράψει ένα αρθρίδιο στους Θεσσαλονικείς για τους ανθρώπους που δεν τους φτάνει ο Χριστός, που ψάχνουν για κάτι άλλο, κάτι βαθύτερο, κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Και μου τηλεφώνησε κάποιος αδελφός από την επαρχία, μου είπε «Μα λες και έβαλες τη φωτογραφία εδώ στην πόλη μας». Δεν είχα ιδέα τι γινόταν στην πόλη τους. Αλλά το φαινόμενο δεν είναι μόνο εκεί, είναι παντού. Άνθρωποι μέσα στα περιβάλλοντα της χριστιανικής εκκλησίας που δεν τους φτάνει ο Χριστός, που θέλουν κάτι περισσότερο, λες και υπάρχει τίποτα περισσότερο από τον Ιησού Χριστό. Και αντιγράφουν και μιμούνται και προσποιούνται. Δείτε, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή του προς τον Τίτο, και βέβαια μιλάει σε έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην εκκλησία, στο πρώτο κεφάλαιο, υπάρχουν, εδάφιο 10, υπάρχουν πολλοί ανυπότακτοι, ματαιολόγοι, φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής μες στην εκκλησία. Ξέρετε ποιοι ήταν οι εκ της περιτομής, οι παλιότεροι πιστοί, τους οποίους πρέπει να αποστομώνομεν, διότι ανατρέπουν στην ολοκληρούς οίκους, διδάσκονται όσα δεν πρέπει, μέσα στην εκκλησία που λέγεται εκκλησία του Χριστού. Μην νομίζετε ότι αυτά γινόνταν έξω στον κόσμο. Και τότε και σήμερα. Σκεφτήκατε ποτέ γιατί ο Απόστολος Παύλος είναι τόσο ανήσυχος όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο? Του έχει αναθέσει το έργο της εκκλησίας της Εφέσου και του λέει στο κεφάλαιο το έκτο, στο τρίτο εδάφιο, για την έτερο διδασκαλία που είναι διαφορετική από τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου και διαφορετική από τη διδασκαλία την κατευσέβεια, και που όποιος την ακολουθεί είναι τετυφωμένος, δεν εξευριουδέν νοσί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχονται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, όλα αυτά μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Το πρώτο η συγκίνηση, το δεύτερο η προσποίηση, το τρίτο, το μόνο σωστό, η προσκύνηση. Βλέπετε, ο μόνος σωστός δρόμος είναι να σταθείς και να προσκυνήσεις τον Χριστό. Όλα τα άλλα είναι λάθος. Προσέξτε κάτι, αδελφοί. Κάθε διδασκαλία, κάθε κίνημα,

κάθε προτροπή που βγάζει από το επίκεντρο της συνειδήσεως τον Ιησού Χριστό και βάζει άλλα πράγματα, οσοδήποτε και είναι ενδιαφέροντα καλά. Είναι λάθος, είναι πλάνη, δεν είναι από το Λόγο του Θεού. Μέσα στο Λόγο του Θεού, κύρια θέση, μοναδική, ασύγκριτη, έχει μόνον ο Χριστός. Και μου κάνει εντύπωση ότι στο κύλισμα του 20ου αιώνα ειδικά, η προσπάθεια που έκανε ο εχθρός ήταν όχι απ' έξω, μέσα στην Εκκλησία, να προβάλλει τον Θεό Πατέρα για να χαθεί η λάμψη του Ιησού Χριστού και να τονίσει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και πάλι για να θαμπώσει το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά ο λόγος του Κυρίου μας λέει ο Χριστός που είναι απεσταλμένος από εκείνον προς εμάς και εκπρόσωπος δικός μας προς εκείνον. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Δεν έχετε ακούσει ανθρώπους που θα σας πούν «Ελάτε να σας μάθω κάτι που δεν το ξέρατε». «Ελάτε μαζί μας γιατί εμείς, ενώ εσείς». Θυμάμαι τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, μα τα έχει διασώσει ο Μάρκος στο Ευαγγελιό του, στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21. «Και τότε αν της είπε προς εσάς, είδου εδώ είναι ο Χριστός, είδου εκεί, μη πιστεύσετε». Διότι θέλουν να γερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν να δείξει σημεία και τέρατα δια να αποπλανώσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Σεις όμως προσέχετε. Αυτό λέει ο Χριστός. Ξέρετε, μιλώντας για την προσκύνηση, το έλεγα και τις προάλλες, θα το πω ακόμη μια φορά. Υπάρχει μια θαυμάσια περικοπή μέσα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 9ο κεφάλαιο. Όταν ο Κύριος συναντά για δεύτερη φορά εκείνον τον άνθρωπο που του άνοιξε τα μάτια και που τώρα οι Φαρισαίοι τον έχουν πετάξει έξω από την συναγωγή. Φίτα 35. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε προς αυτόν. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού. Απεκρίθη εκείνος και είπε «Τι είναι Κύριε δια να πιστεύσω εις αυτόν». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Και είδες αυτόν». Και ο λαλών μετά σου, εκείνος είναι. Ο δε είπε, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που διαβάζω αυτά τα εδάφια. Ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει τι έγινε παρακάτω. Αλλά δεν χρειάζεται να μας το πει. Ο άνθρωπος που προσκύνησε μόλι την καρδιά του τον Χριστό, από εκεί και ύστερα δεν μπορεί παρά να πηγαίνει πίσω από εκείνον. Θυμάστε εκείνον τον δαιμονιζόμενο που έβγαλε την λεγεώνα από μέσα του ο Ιησούς Χριστός. Και διαβάζουμε εκεί στο Λουκά είναι νομίζω ότι παρεκάλει αυτόν να είναι μεταυτού. Μα τώρα που γνώρισε τον Ιησού Χριστό από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον, δεν χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο, δεν χρειάζεται κάτι βαθύτερο, γιατί αυτό που έχει πάρει στη ζωή του είναι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι ενδοξότερο, ό,τι θαυμαστότερο, ό,τι υψηλότερο έχει δώσει ο Θεός για τους θνητούς. Το πρώτο, η εποχή μας. Το δεύτερο, η προσοχή μας. Το τρίτο και τελευταίο, η ενοχή μας. Και όταν λέω ενοχή μας, ξέρετε, αναφέρομαι σε κάποια φαινόμενα που υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες μας. Γιατί δυστυχώς σήμερα στις εκκλησίες του Χριστού υπάρχει και αταξία, υπάρχει και ανομαλία, υπάρχει και ξεσηκωμός. Έχω συναντήσει αδελφούς που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί κάθε λίγο και σε άλλη εκκλησία. Μου θυμίζουν τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν μεταγραφή. Και εδώ δεν είναι καλά. Και εκεί δεν τα λένε όπως θέλαμε. Και εκεί κάτι λείπει. Και παραπέρα. Ποιος είπε ότι μπορεί κανείς να βρει μια εκκλησία που να είναι τέλεια? Ποιος το είπε από την άλλη μεριά ότι στις εκκλησίες τις δικές του δεν είναι παρόν ο Ιησούς Χριστός? Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει στο πρεσβυτέριο μια κοπελίτσα. Ήταν δεν ήταν 17 ετών. Είχε κάποιο παράπονο. Αυτό δεν είναι σωστό, το άλλο έπρεπε να είναι αλλιώς. Και τη ρωτώ, πες μου, έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει πρόβλημα στην Εκκλησία? Όχι, μου λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πρόβλημα. Από τότε έχει αλλάξει νομίζω 5 εκκλησίες.
Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο ένατο κεφάλαιο θήτα, εδάφιο 26, κοιτάξτε τι λέει για τον εαυτό του. Εγώ τρέχω, ουχία βεβαίως, πυγμαχώ, ουχίως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Μήπως εις άλλης κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Πολύ φοβάμαι, αδελφοί, ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί πιστοί του Ιησού Χριστού που τρέχουν αβεβαίως, που πυγμαχούν χτυπώντας τον αέρα. Η ενοχή μας. Θέλω όμως να τονίσω μερικούς τομείς όπου φαντάζομαι ή σκέφτομαι ότι είναι ενδεχόμενο να θεμελιώνεται αυτή η ενοχή μας και θα τελειώσω. Ο πρώτος τομέας είναι αυτό που το ονομάζουμε η λατρεία μας. Λέγαμε την περασμένη Κυριακή για τη λατρεία, θα συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα για όσους θα έρθουν. Είναι ένας τομέας που είναι σήμερα στο προσκήνιο. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται ευρύτατα. Εγώ πιστεύω, το είπα την Κυριακή, θα το ξαναπώ, πιστεύω ότι υπάρχει και ένα λάθος μεταφράσεως από τα αγγλικά στα ελληνικά. Και θα το πω ακόμη μια φορά αυτό. Εμείς είμαστε Έλληνες. Ο Λόγος του Θεού γράφτηκε στη γλώσσα τη δική μας. Και πρέπει να ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, να τον διαβάζουμε και να διορθώνουμε τους ξένους που μας ζηλεύουν. Έλεγα σε έναν ξενόδελφο πριν από λίγες εβδομάδες, του έλεγα, ξέρεις, όταν έχω να κηρύξω από την Καινή Διαθήκη, νιώθω χαρούμενος. Γιατί ό,τι τυχόν δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, ανοίγω το αρχαίο κείμενο και με βιβλία, με λεξικά, με βοηθήματα, προσπαθώ να το καταλάβω. Και επειδή είμαι Έλληνας, έχω αυτήν την δυνατότητα που δεν έχεις εσύ που είσαι άλλο πράγμα. Εσένα του λέω, σε καταλαβαίνω, γιατί εσύ, γιατί στην Καινή Διαθήκη έχει την ίδια δυσκολία που έχω εγώ με την Παλιά. Όταν στην Παλιά Διαθήκη κάτι δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, αν ανοίξω το εβραϊκό κείμενο δεν καταλαβαίνω ούτε καν αν πάει από δεξιά προς τα αριστερά ή ανάποδα. Λοιπόν, όταν ο Λόγος του Θεού γράφτηκε στα ελληνικά, μην περιμένουμε να μας τον εξηγήσουν οι αλόγλωσσοι. Εμείς το ξέρουμε καλύτερα. Δεν είναι αυτό έπαρση, είναι αντικειμενική διαπίστωση. Και φοβάμαι ότι στον όρο λατρεία υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταφράσεως. Εμένα μου κάνει εντύπωση το κυριότερο εδάφιο που βρίσκω μέσα στο Λόγο του Θεού για τη λατρεία είναι αυτό που είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο Ιωταβίτα το 1. Σας παρακαλώ, αδελφοί, δια των νυκτήρμων του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Προσέξτε, τρία πράγματα. Θυσία, πρώτον ζώσα, δεύτερον αγία, τρίτον ευάρεστη στον Θεό. Όλο μαζί αυτό, λέει ο Παύλος, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Αυτή είναι η λατρεία. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Μα ο άλλος δεν ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος. Με ενδιαφέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Να γιατί λέω ότι είμαστε καμιά φορά λίγο μπερδεμένοι στη λατρεία μας. Ξέρετε ουσιαστικά τι λέει εδώ για τη λατρεία ο Απόστολος Παύλος? Είναι σαν να μου λέει, ενδιαφέρεσαι για λατρεία? Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις, με ενδιαφέρει τι είσαι. Αυτό λέει εδώ. Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Αν δεν είναι ζώσα, αν δεν είναι αγία, αν δεν είναι ευάρεστος, δεν είναι λογική. Άρα δεν είναι σωστή. Πρώτο, η λατρεία μας. Δεύτερον, η πορεία μας. Ξέρετε, το περπάτημα μέσα στον κόσμο είναι πάρα πολύ βασικό, σημαντικό. Δείτε ο Απόστολος Παύλος που έχει έναν οραματισμό για τους Φιλιππισίους και το λέει στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππισίους, στο εδάφιο 27, τους λέει, μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτή να είναι η πορεία μας. Και εξηγεί αμέσως παρακάτω τι θα πει αυτό. Έτσι ώστε όταν έρθω και σας δω, είτε και νοήμαι αγών, τι να έχετε. Πρώτον, στέκεστε εις εν πνεύμα. Δεύτερον, συναγωνίζεστε εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου. Και τρίτον, δεν φοβάστε κανέναν. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Σε τρεις μετοχές.
ή σε τρία ρήματα, αν προτιμάτε. Στέκεστε, συναγωνίζεστε, δεν φοβάστε. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Όλα τα άλλα είναι λάθος. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Μέσα στην πολλή συζήτηση για το Άγιο Πνεύμα, πόση κουβέντα για τα χαρίσματα του Πνεύματος και πόσο σπάνια μνήμα για τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτό που με σκανδαλίζει εμένα είναι ότι τα χαρίσματα του Πνεύματος δεν εξαρτώνται από μένα, ενώ ο καρπός εξαρτάται από μένα. Εγώ δεν μπορώ να επηρεάσω τα χαρίσματα. Αυτό είναι δουλειά του Θεού. Δεν έχει έννοια να τα συζητάω μέρες και ώρες και μήνες. Τον καρπό μπορώ να τον επηρεάσω. Άρα εκεί υπάρχει και ένα στοιχείο δικής μου συμμετοχής που ενδιαφέρει. Το πρώτο λοιπόν η λατρεία μας, το δεύτερο η πορεία μας, το τρίτο και τελευταίο η εμπειρία μας. Λένε κάποιοι αδελφοί ότι υπάρχει αυτή η πείρα ή εκείνη η πείρα που δοκίμασα στην παρουσία του Χριστού και θέλω να το πω ακόμη μια φορά αδελφοί, δεν υποτιμώ την πείρα κανενός αδελφού. Η μόνη μου αντίρρηση είναι ότι αυτό που δοκίμασε αυτός ή εκείνος ο αδελφός με κανένα τρόπο δεν μπορεί να γίνει κανόνας. Εάν σε κάποιον έχει δώσει ο Θεός κάποια όραση, εάν σε κάποιον έχει δώσει μια αποκάλυψη, εάν σε κάποιον έχει δώσει μια έμπνευση, πολύ ωραία και ευλογημένα. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει κανόνας. Ελάτε να σας πω, γιατί εγώ ξέρω το μυστικό, όπως έγινε σε μένα να γίνει και σε εσάς. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μας δίνει και ένα κριτήριο. Λέει κάποιος, είδα μία όραση. Λέει κάποιος, είχα μία έμπνευση. Λέει κάποιος, έχω έναν οραματισμό. Λέει κάποιος, έχω μία αποκάλυψη. Εγώ το παραδέχομαι, αλλά θυμάμαι πάντοτε ότι όταν ο Ισαΐας είχε κάτι τέτοιο, στο έκτο κεφάλαιο, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα. Ξέρετε τι γίνεται αμέσως παρακάτω? Αν ήταν σήμερα θα πήγαινε ο Ισαΐας στους Εβραίους, ελάτε εδώ, είδα τον Κύριο εγώ. Κοιτάξτε τι λέει ο Ισαΐας. Τότε είπα, αλίμονό μου, χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων, κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων και οι οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα των Κύριων των δυνάμεων. Αυτή είναι ίσως η πνευματική αντίδραση, η ταπείνωση στην παρουσία του Χριστού. Να γιατί λέω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σταθούμε με σοβαρότητα, να σταθούμε με ταπεινότητα και να μας μιλήσει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Αν θέλει ο Θεός να δώσει κάποιαν όραση, αν θέλει να δώσει κάποιαν αποκάλυψη, αν θέλει να δώσει κάποιον οραματισμό, ποιοι είμαστε εμείς που θα βάλουμε όρια στη δραστηριότητα του Θεού? Αλλά αν δώσει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα θα είναι δέος και φόβος στην παρουσία του, όπως ο Ισαΐας. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη που αναφέρεται στο ίδιο πράγμα και που μας δίνει τον σωστό πνευματικό κανόνα. Το λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και το ίδιο ακριβώς μπορεί να πει κάθε δικός του πιστός. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 3, εδάφιο 30. Κοιτάξτε πόσο απλό και πόσο σωστό. Εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ πρέπει να ελαττώνομαι.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για διολόγο στο δικό σου. Για ακόμη μια φορά ήρθε να μας τιμήσει. Αυτού η δύνεται σφόδρα. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Η γενεά των ευθέων θέλει ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θέλουν συνείστεν το οίκο αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Μια υπόδειξη σήμερα το πρωί για όλους εμάς. Μια προσδοκία από όλους εμάς. Όπως είμαστε καθισμένοι, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου και σιωπηλά μέσα από τις καρδιές μας να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε αυτές οι υποσχέσεις του Κυρίου να πραγματοποιηθούν στη ζωή και την περίπτωση καθενός από εμάς. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία σου, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε και δεόμαστε και ζητούμε το Πνεύμα το Άγιο του δικό σου να αγγίξει καθέναν από εμάς εδώ στη σημερινή σύναξή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρεις τι χρειαζόμαστε, που σκαλώνουμε, που σκοντάφτουμε. Παρακαλούμε, Κύριε, έλα ανάμεσά μας με το Πνεύμα σου και άγγιξε καθέναν από εμάς, δίνοντας δικές σου πλούσιες ευλογίες. Κύριε, παρακαλούμε, στη χάρη και στο έλεος σου, άκουσε την προσευχή μας.

Την ώρα αυτή που βρισκόμαστε στην παρουσία σου, Κύριε, θέλουμε να παρακαλέσουμε και να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το άπλωμα του δικού σου του χεριού σε όλα εκείνα τα μέρη του κόσμου μας, όπου υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχει συντριμμός, όπου υπάρχει φτώχεια, όπου υπάρχει καταπίεση, όπου άνθρωποι ταλαιπωρούνται και βασανίζονται. Κύριε, ιδιαίτερα αφιερώνουμε σε σένα τη βασανισμένη χώρα του Ιράκ και παρακαλούμε εσύ να την καλύψεις με τη χάρη τη δική σου, με το έλεος το δικό σου. Ιδιαίτερα προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε εκείνη τη χώρα. Κύριε, καλύψέ τους με την προστασία σου, παρακαλούμε. Και κάνε μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που ζουν να δίνουν τη μαρτυρία τους. Στο όνομα του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε στη χάρη και στο έλεος σου. Άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε, κυρία Κομμαντινοραυτή, να παρακαλέσουμε και να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος το δικό σου να καλύψει τη δική μας τη χώρα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ γνωρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί στο παρελθόν εσύ χάρισες πλούσια, άφθονα τα ελέη σου πάνω στη χώρα μας, την Ελλάδα. Κύριε, τώρα που βλέπεις εσύ πόσα σκοτεινά σημεία υπάρχουν, πόση δυσχέρεια στη διακήρυξη της αλήθειας σου, πόση παραμόρφωση του Ευαγγελίου του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε και δεόμαστε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο και βάλε στην άκρη τα εμπόδια και δώσε ο λαός σου με παρησία να εξαγγείλει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε πολύ περισσότεροι άνθρωποι να σωθούν και η Εκκλησία σου να σταθεί στο ύψος που εσύ θέλεις για εκείνη. Κύριε, παρακαλούμε στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε τέλος, κύριε, να παρακαλέσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη μέρα αυτή τη δική σου, η διακήρυξη του Ευαγγελίου του Χριστού να γίνει ανεμπόδιστα, να γίνει ευλογημένα, να γίνει καθαρά για τη δόξα του Κυρίου. Παρακαλούμε, κύριε, συνόδευσε με δύναμη Αγίου Πνεύματος το λόγο το δικό σου οπουδήποτε κηρύτεται στη μέρα τη σημερινή. Κάνε να φτάσει σε καρδιές που διψούν για την αλήθεια, να πέσει σε γη αγαθή, να καρποφορήσει για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για τη διακήρυξη του λόγου σου εδώ ανάμεσά μας. Κύριε, ας γίνει πραγματικά όπως εσύ θέλεις, όπως επιθυμείς, όπως περιμένεις, για να αποδώσει 30, 60, 100. Κύριε, παρακαλούμε στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας. Αμήν.

Παρακαλώ αδελφοί, ανοίξτε τώρα τις γραφές σας στην επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε όλοι μαζί 7 εδάφια, από το 6 μέχρι και το 12. Θέλω να εξηγήσω ότι καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν την πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατησιθείς δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν, διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, όρθις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Μια στιγμή παρακαλώ. Μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος για τον Κύριο Ιησού Χριστό και θέλω να το πούμε δυνατά από την καρδιά μας. Φοβάμαι ότι δεν μετέχουν όλοι στην ανάγνωση του Θείου Λόγου. Δεν ξέρω αν έχει γραφές επάνω στον εξώστη ή δεν έχει. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να έχει τη δική του. Αλλά παρακαλώ πολύ, ξανά από το εδάφιο 9. Όλοι μαζί και δυνατά. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ως της είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών. Πολύ καλύτερα. Σιγά σιγά θα μάθουμε. Ο Άρης, πούτος. Τα παιδιά και ο Άρης.

ουράνιε, μετά την υμνοδία μας και μετά το άνοιγμα της καρδιάς μας προς εσένα, παρακαλούμε τώρα εσύ με το πνεύμα το δικό σου να κινηθείς ανάμεσά μας, να ανοίξεις τα αυτιά μας για να ακούσουμε τη φωνή σου, να ανοίξεις τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο σου, να ανοίξεις τις καρδιές μας για να δεχθούμε εκείνο που θέλεις να μας στείλεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώστημα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από το 8ο κεφάλαιο. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Ήτα. Πάσα στα εντολάς τας οποίες εγώ προστάζω εις σήμερον, θέλετε προσέχει να εκτερείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε, και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε την γην, την οποία νόμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Και θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόν, εις την οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα τεσσαράκοντα τα ταύτα έτη εν τη ερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα έτη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα εντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίον δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πανταλό.

λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν επαλαιώθησαν επάνω σου, ουδε οπού σου επρίστη τα τεσσαράκοντα τα αυτά έτη. Θέλεις λοιπόν γνωρίσει εν την καρδία σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον Υιόν αυτού, ούτω Κύριος ο Θεός σου σε επέδευσε. Δια τούτο θέλεις φυλάτη τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, δια να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φοβήσαι αυτόν. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας,

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το δεύτερο μέρος του τρίτου εδαφίου από το σημερινό αναγνωσμά μας. Δια να σε κάμει ο Θεός να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Εδώ και λίγο καιρό, αδελφοί, το θέμα μας είναι γνωριμία με τον άνθρωπο. Προηγήθηκε η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Και δείτε ότι αυτό το μέρος του Λόγου του Θεού σήμερα το πρωί έρχεται να παρουσιάσει μια όψη του ανθρώπου που πάρα πολύ συχνά την ξεχνούμε. Δείτε πόσο ξεκάθαρη είναι η διατύπωση. Δεν σηκώνει καμιά αμφιβολία. Ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά και με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Βέβαια, όταν διαβάζει κανείς αυτήν την διατύπωση, το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα την ερμηνεύσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Θα προσευχηθούμε. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογητέ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε πλησιάζουμε και τούτη την ώρα που μαζευτήκαμε για να λατρεύσουμε το όνομά Σου, να ακούσουμε το Λόγο Σου να μας μιλήσει στις καρδιές μας. Να Σε ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για την αγάπη Σου, για το αιώνιο σχέδιο που συνέλαβες απ' αρχής, πριν από την πτώση μας, πριν από τη δημιουργία μας. Έκαμε σε Εσύ σχέδιο σωτηρίας και επειδή εμείς παραστρατήσαμε και φύγαμε, το πραγματοποίησες με τον Υιόν Σου τον αγαπητό που πέθανε στο σταυρό τον επονίδιστο του Γολγοθά για τον καθένα από μας. Αλλά Σε ευχαριστούμε γιατί δεν πέθανε μόνο, γιατί δεν έκανε μόνο την αντικατάστασή μας, αλλά είναι Εκείνος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, απόδειξη και βεβαιότητα ότι δέχθηκες τη θυσία και την προσφορά, τακτοποίησες τις αμαρτίες μας, μας έσωσες παντοτινά. Στο όνομά Του Σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί να παρασταθείς ανάμεσά μας και να αγγίξεις τις καρδιές και τα πνεύματα όλων μας, ο Λόγος Σου να μας μιλήσει, να μας εφράνεις και να μας χαροποιήσεις και να οδηγήσεις ψυχές στη σωτηρία τη δική Σου που ακόμα βρίσκονται έξω ή διατελούν κάτω από αμφιβολίες. Πατέρα, χαρίτωσε τον άνθρωπο ο οποίος θα μας φέρει το μήνυμα σήμερα το πρωί, ο αδελφός μας ο Γερμανός, να είσαι μαζί του και να δώσεις χάρη κατά πάντα. Και τώρα παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε συναστροφή στην πατρίδα μας, να δοξαστεί ο Χριστός και να ελεήσεις το έθνος μας, να δώσεις πείνα και δίψα για τον Άγιο Λόγο Σου. Εάν αυτή η στροφή δεν γίνει, δεν υπάρχει καλυτέρευση, δεν υπάρχει ελπίδα. Πατέρα, Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Σε περιμένουμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

0: Θα ήθελα να κάνω πρώτα μερικές ανακοινώσεις και κυρίως το πρόγραμμα. Και η ανακοίνωση, φαίνεται ότι κάποιοι δεν πρόφτασαν να εγγραφούν στην εκδρομή που γίνεται. Συνεχίζονται οι εγγραφές για την εκδρομή. Το κεφάλαιο Κ, κεφάλαιο 20. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο Κ. Από το πρώτο εδάφιο μέχρι το εδάφιο 17. Είναι το κομμάτι της ημέρας, αν και από ό,τι ξέρω ο αδελφός θα μιλήσει στη συνέχεια για τα επόμενα εδάφια και είναι αυτό πολύ καλό. Διαβάζω λοιπόν την πρώτη της εβδομάδος. Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείο το πρωί, ενώ είναι το έτης σκότος, και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς: «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέτρεξε πρώτερον του Πέτρου και ήλθεν πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάμπανα. Δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθεν στο μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος στο μνημείο και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψεν στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσε προς αυτήν εκείνη: «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς: «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα πίσω και θεωρεί τον Ιησού νιστάμενον και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός. Λέγει προς αυτόν: «Κύριε, εάν σε σήκωσες αυτόν, είπε μη, πού έθεσες αυτόν? Και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μαρία». Εκείνη στραφήσα λέγει προς αυτόν: «Ραβουνί», το οποίον λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς: Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεόν μου και Θεό σας». Ο Κύριος να ευλογίζει το λόγο του και την υπόλοιπη ώρα, αδελφοί μεταξύ μας. Σήμερα θα το ξέρετε ήδη πιστεύω, αλλά το ανακοινώνω και τώρα, ότι έχουμε κοντά μας ένα γκρουπ αδελφών από τη Γερμανία, οι οποίοι μάλιστα ήρθαν όπως πάντα συνηθίζουν οι Γερμανοί πριν από την ώρα τους, μισή ώρα ήταν εδώ πριν αρχίσει η συνάθρηση. Και είναι καλό παράδειγμα να είμαστε πάντα πριν από την ώρα μας σε όλες τις δουλειές μας, προπαντός όταν είναι να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Και μεταξύ τους είναι άνθρωποι του λόγου, του άμβωνα, αλλά παρεχώρησαν τον λόγο την ώρα αυτή σε έναν από τους αδελφούς που είναι και θα έλεγα ο κύριος υπεύθυνος της ομάδας αυτής, των αδελφών, και είναι ταυτόχρονα και διευθυντής της βιβλικής σχολής των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών στη Γερμανία, στο Εβερσμπαχ. Είναι μια γνωστή πόλη όπου υπάρχει η σχολή αυτή και είναι ο αδελφός Χέρστερ, ο οποίος θα έρθει τώρα, θα τον καλέσουμε, αλλά έχουν και μια έκπληξη να μας ψάλουν κάποιους ύμνους και θα τους παρακαλέσουμε την ώρα αυτή να τους ευλογήσει ο Θεός και ταυτόχρονα τους παρακαλέσω να έρθει εδώ ο αδελφός να έχει το λόγο.
1: Χαίρετε εν Κυρίου πάντοτε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πάλι θέλω υπή χαίρετε ότι Χριστός ανέστη. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, denn Christus ist auferstanden. Wir möchten gerne mit unserer deutschen Gruppe zunächst ein Lied singen.
0: Θέλουμε πρώτα απ' όλα την ομάδα μας, με τους Γερμανούς αδελφούς, να σας ψάλλουμε έναν ύμνο.
1: Bitte schön.

0: Mit dieser Gruppe sind wir nun gut eine Woche in ihrem schönen Land unterwegs.
1: Με την ομάδα αυτή που είδατε, είμαστε σχεδόν μια εβδομάδα στην όμορφη πατρίδα σας.
0: Unsere Studienfahrt steht unter dem Leitmotto auf den Spuren des Apostels Paulus.
1: Είναι μια εκπαιδευτική, πνευματική, εκπαιδευτικό ταξίδι που είναι με τον τίτλο «Στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου».
0: Deswegen sind wir nach der Reise durch Jugoslawien mit unserem Bus zunächst einmal nach Kavala und nach Philippi gefahren.
1: Και καθώς ταξιδεύαμε, περνώντας από τη Γιουγκοσλαβία πρώτα-πρώτα, μετά πήγαμε στην Καβάλα και φυσικά στους Φιλίππους.
0: Dann waren wir in Thessaloniki und in Veria.
1: Κατόπιν πήγαμε προς Θεσσαλονίκη και συνεχίσαμε προς τη Βέρεια.
0: Auf dem Weg in den Süden haben wir die Meteora-Klöster und die Gemeinde in Trikala besucht.
1: Και καθώς κατεβαίναμε προς νότο, επισκεφθήκαμε τα υψηλά εκείνα μοναστήρια στα Μετέωρα και κατόπιν βέβαια την εκκλησία των Τρικάλων.
0: Und nun sind wir schon einige Tage in Kapsunion im Gästehaus.
1: Και για λίγες μέρες τώρα βρισκόμαστε στο Σούνιο, στο ακροτήρι, το γνωστό σε μας, και είμαστε εκεί στο κέντρο Χάρης.
0: Gestern haben wir die Spuren des Apostels Paulus hier in Athen aufgesucht. Wir waren auf der Akropolis und auf dem Areopagfelsen und werden heute noch auf die Agora gehen.
1: Και χθες είχαμε ακολουθήσει τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου, πήγαμε στην Ακρόπολη, στη συνέχεια, όπως ξέρετε, εκεί είναι ο Άριος Πάγος και σήμερα σκεπτόμαστε να συνεχίσουμε επισκεπτόμενοι την Αγορά.
0: Vor uns liegt noch ein Besuch auf der Peloponnes in Korinth und in Mykene und Epidaurus und von Patras aus werden wir dann die Rückreise nach Ancona in Italien antreten.
1: Μπροστά μας έχουμε τώρα μια επίσκεψη, ένα ταξίδι που θα κάνουμε προς την Πελοπόννησο και φυσικά θα επισκεφθούμε την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και από εκεί στην Πάτρα, από όπου με πλοίο θα γυρίσουμε στην πατρίδα μας.
0: Η Gruppe besteht aus Gemeindegliedern aus den freien evangelischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Η ομάδα μας αυτή που βλέπετε αποτελείται από μέλη των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών στη Γερμανία.

0: Letztes haben wir schon einen Abschnitt gehört aus dem Johannesevangelium Kapitel 20. Aus diesem Kapitel ist auch die Predigt genommen.
1: Πριν αρχίσουμε τη συνάντησή μας σήμερα το πρωί, ακούσαμε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 20. Από το ίδιο αυτό κεφάλαιο θα έχουμε σήμερα το μήνυμα του Κυρίου.
0: Es geht die Verse 19 bis 23 in Johannes 20.
1: Στο Ευαγγέλιο λοιπόν του Ιωάννη, το κεφάλαιο K, εδάφια 19 μέχρι και 23. Επαναλαμβάνω, K κεφάλαιο 19-23, σελίδα 958.
0: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen.
1: Με το ελληνικό κείμενο, το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθήρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον, και λέει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξαν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθηταί, οι δόντες των Κύριων. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν. Καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την ον συγχωρήσετε της αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Αν την ον κρατείτε, είναι και κρατημένε.
0: Frohe Ostern, sagte unsere Reisebegleiterin gestern, als wir uns von ihr hier in Athen verabschiedeten.
1: Καθώς φεύγαμε, χαιρετούσαμε χθες την Αθήνα, ο συνοδός μας είπε «Καλό Πάσχα».
0: Als wir uns heute Morgen begrüßten, haben wir das auch gesagt. Frohe Ostern.
1: Και καθώς σήμερα επίσης χαιρετηθήκαμε το πρωί, πάλι μας είπε «Καλό Πάσχα».
0: Was meinen wir eigentlich, wenn wir das sagen, frohe Ostern?
1: Τι αλήθεια καταλαβαίνουμε όταν ακούμε «Καλό Πάσχα»?
0: Viele unserer Zeitgenossen denken sicher, Ostern sind einige freie Tage, in denen man sich erholen und auf das Land fahren kann. Man könnte genauso gut sagen, ein schönes Wochenende oder einen schönen Urlaub.
1: Ίσως μερικοί καταλαβαίνουν ότι Πάσχα σημαίνει όμορφες, ήσυχες μέρες χωρίς δουλειά, κάποια ευκαιρία να βγούμε στην εξοχή ή, ας το πούμε έτσι, ένα παρατεταμένο Σαββατοκύριακο.
0: Aber wenn Menschen, die mit Jesus Christus leben, einander wünschen frohe Ostern, dann meinen sie wohl etwas anderes.
1: Αλλά όταν οι χριστιανοί μεταξύ τους χαιρετιούνται και ο ένας εύχεται στον άλλον «Καλό Πάσχα» ή «Ευτυχισμένο Πάσχα», τότε καταλαβαίνουν κάτι άλλο.
0: Unser Abschnitt spricht davon, dass die Jünger froh wurden, als sie den Herrn sahen.
1: Διαβάσαμε το κείμενό μας και είδαμε ότι οι μαθητές χάρηκαν γιατί είδαν τον Κύριο.
0: Es ist mein Gebet für diesen Gottesdienst, dass wir alle diesem lebendigen Herrn begegnen.
1: Και είναι η ευχή μου σήμερα το πρωί και επιθυμία μου όλοι εμείς να χαρούμε καθώς θα συνειδητοποιήσουμε ότι συναντήσαμε τον Κύριο.
0: Was hat die Jünger Jesu damals froh gemacht?
1: Αλήθεια, τι έκανε ευτυχισμένους τότε τους μαθητές του Κυρίου?
0: Nicht das leere Grab.
1: Οπωσδήποτε όχι ο αδειανός τάφος.
0: Das hat ihnen eigentlich Unruhe und Angst gemacht.
1: Ο αδειανός τάφος έφερε σε αυτούς ανησυχία και φόβο.
0: Denken Sie an Maria von Magdala, die das Grab entdeckt und darüber erschrocken ist.
1: Και σκεφτείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, καθώς ανακαλύπτει αδειανό τον τάφο, πόσο φοβήθηκε.
0: Sie denkt nicht daran, dass der Herr auferstanden sein könnte. Sie meint, der Leichnam sei gestohlen worden.
1: Εκείνη δεν σκέφτηκε ότι ο Κύριος θα μπορούσε να είχε αναστηθεί, απλώς σκέφτηκε ότι κάποιος έκλεψε το σώμα.
0: Selbst die Engel im leeren Grab können sie nicht überzeugen.
1: Οπωσδήποτε και οι άγγελοι που είδε στον τάφο τον αδειανό δεν την έπεισαν.
0: Und als dann der auferstandene Herr vor ihren Augen steht, dann meint sie, es sei der Gärtner.
1: Και όταν είδε τον Κύριο μπροστά της, νόμισε πάλι ότι είδε τον Κυπουρό.
0: Nein, das leere Grab hat sie nicht überzeugt.
1: Οπωσδήποτε ο άδειος τάφος δεν είναι πεποίθηση και σιγουριά.
0: Auch Petrus und Johannes hatten damit ihre Schwierigkeiten.
1: Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης και εκείνοι είχαν τις δικές τους δυσκολίες.
0: Die Frauen hatten ihnen erzählt, das Grab ist leer und sie laufen zum Grab.
1: Της είπε η γυναίκα ότι πράγματι ο τάφος είναι αδειανός και εκείνοι έτρεξαν προς τον τάφο.
0: Und entdecken, tatsächlich, das Grab ist leer.
1: Και τι βλέπουν, πράγματι, έτσι ήταν, ο τάφος ήταν αδειανός.
0: Und es steht in unserem Text, und er glaubte.
1: Και μέσα στο κείμενο μας διαβάζουμε, δεν πίστεψαν.
0: Aber was hat er geglaubt?
1: Μη μάλλον για τον έναν, ότι επίστευσε, αλλά τι πίστεψε.
0: Er hat geglaubt, die Frauen haben recht. Der tote Jesus ist weg.
1: Και οπωσδήποτε πίστεψαν ότι η γυναίκα αυτή είχε δίκιο ότι τους είπε. Ο Ιησούς δεν ήταν εκεί.
0: An die Auferstehung Jesu dachte er nicht, denn in Vers 9 heißt es, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen muss.
1: Πίστεψε.

0: Αλλά δεν πίστεψε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, αλλά απλώς όπως το εδάφιο 9 μας λέει, δεν εννοούν ότι...
1: Dann steht er mitten unter ihnen.
0: Και τότε ξαφνικά, ανάμεσά τους, να ο Κύριος.
1: Er sagt ihnen, Friede sei mit euch.
0: Και τους είπε, ειρήνη σε εσάς.
1: Er zeigt ihnen seine Hände.
0: Τους έδειξε τα χέρια.
1: Er zeigt ihnen seine Seite.
0: Τους έδειξε την πλευρά.
1: Sie wissen, das ist unser Herr, den wir am Kreuz gesehen haben.
0: Βλέπουν και γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο Κύριος που σταυρώθηκε στον Γολγοθά.
1: Sie haben den auferstandenen Herrn vor ihren Augen.
0: Είδαν και είχαν μπροστά τους αυτόν τον Κύριο που είχε ήδη αναστηθεί.
1: Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.
0: Και τότε οι μαθητές χάρηκαν γιατί είδαν τον Κύριο.
1: Da liegt der Schlüssel zur Osterfreude auch für uns.
0: Εδώ, αγαπητοί μου, είναι το κλειδί της χαράς του Πάσχα για μας.
1: Freilich können wir so wie diese Jünger den Herrn nicht mit unseren irdischen Augen sehen.
0: Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να δούμε τον Ιησού όπως οι μαθητές με τα μάτια του σώματος.
1: Und dennoch, wir können dem auferstandenen Herrn begegnen.
0: Και όμως μπορούμε να συναντήσουμε αυτόν τον αναστημένο Κύριο.
1: Da kann es passieren in einem Gottesdienst wie hier, dass wir spüren, hier redet nicht ein Mensch zu uns, sondern der lebendige Gott.
0: Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, σε μια συνάθεση σαν και αυτή εδώ σήμερα το πρωί, που θα καταλάβουμε και νιώθουμε ότι δεν μας μιλάει ένας άνθρωπος, αλλά ότι ο Κύριος με το λόγο του μιλάει στις καρδιές μας.
1: Wir spüren, dieser Herr, der in den Tod gegangen ist und auferstanden ist, ist hier mit seiner Barmherzigkeit und Liebe. Er ist mir nah, er spricht mich an.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο Κύριος, ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς, είναι εδώ ανάμεσά μας σήμερα το πρωί, μου μιλάει, τον νιώθω, τον καταλαβαίνω, τον ακούω.
1: Da lesen wir in der Stille in seinem Wort in der Bibel.
0: Διαβάζουμε, καθώς έχουμε την ήσυχη μας ώρα στη μελέτη του Λόγου του Θεού.
1: Und auf einmal merken wir, dieses Wort geht mich persönlich an.
0: Και σε εκείνη την ήσυχη ώρα λέω, αυτό το κομμάτι μιλάει σε μένα προσωπικά.
1: Wir hören die Stimme des auferstandenen Herrn. Wir lesen seine Worte in seiner Bibel.
0: Ακούμε τη φωνή του αναστημένου Κυρίου, γιατί διαβάζουμε τα λόγια του μέσα στις γραφές.
1: Mancher erlebt so etwas auf einem schweren Lebensweg.
0: Κάποιοι ακούνε τη φωνή του Κυρίου σε έναν δύσκολο δρόμο της ζωής τους.
1: So ist es mir vor vielen Jahren gegangen.
0: Έτσι μου συνέβη και εμένα πριν από πολλά χρόνια.
1: Ich war noch ein junger Mann und wurde fünf Monate lang schwer herzkrank.
0: Ήταν ένας νέος που ήταν 5 μήνες πάρα πολύ άρρωστος.
1: Ich möchte diese Zeit in meinem Leben nicht missen.
0: Δεν θέλω να θυμάμαι αυτή την εποχή της αρρώστιας.
1: Ich habe viel Zeit gehabt, in der Bibel zu lesen und mit Gott zu reden.
0: Είχα πολύ χρόνο να διαβάζω το λόγο του Θεού και να μιλώ σε προσευχή μαζί με τον Κύριο.
1: Und der lebendige Herr ist mir begegnet in diesen Stunden im Krankenzimmer und im Krankenbett.
0: Αλλά εκεί, καθώς ήμουν και βρισκόμουν άρρωστος, ο Κύριος, ο ζωντανός, με συνάντησε και μου μίλησε.
1: Ja, das ist wunderbar, wenn wir dem auferstandenen Herrn begegnen können, wenn er in unserer Mitte ist, wenn er uns anspricht. Wenn er uns ermutigt.
0: Είναι θαυμαστό να μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο όταν Εκείνος μας μιλάει, όταν Εκείνος πράγματι έρχεται να μας δείξει ότι είναι αναστημένος.
1: Sind Sie dem auferstandenen Herrn begegnet?
0: Άραγε, έχεις και εσύ προσωπικά συναντήσει τον αναστημένο Ιησού Χριστό?
1: Vielleicht sagen Sie, nein, ich habe ihn noch nie mit meinen Augen gesehen.
0: Ίσως θα απαντήσεις, όχι, δεν τον είδα ποτέ με τα μάτια μου.
1: Hat er zu Ihnen geredet durch die Bibel?
0: Σου έχει όμως κάποτε μιλήσει μέσα από το λόγο του?
1: Hat er zu ihnen geredet durch die Verkündigung seines Wortes?
0: Σου έχει ποτέ μιλήσει μέσα από ένα κήρυγμα?
1: Sind sie im Gewissen getroffen worden von seinem Wort?
0: Έχει ίσως αγγίξει τη συνείδησή σου ο λόγος του Θεού?
1: Haben sie gespürt, Christus ist hier in unserer Mitte und er hat mich aufgerichtet und gestärkt?
0: Έχεις νιώσει, έχεις αισθανθεί ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και έχει αγγίξει και μιλήσει στην καρδιά σου?
1: Die Augen der Menschen bekommen einen besonderen Glanz, wenn sie dem auferstandenen Herrn begegnen und wenn sie sagen können, jawohl, ich habe ihn getroffen und er hat mit mir geredet. Wunderbar ist das.
0: Τα μάτια του ανθρώπου λαμπυρίζουν, φωτίζονται όταν πράγματι μέσα στη ζωή του έχει συναντήσει προσωπικά τον αναστημένο Κύριο και λέει ότι αυτό που έγινε σε μένα είναι θαυμαστό, εξαίσιο.
1: Kennen Sie solche Osterfreude?
0: Γνωρίζεις προσωπικά με τέτοια πασχαλινή χαρά?
1: Aber es geht nicht nur um solche besonderen Stunden in unserem Leben.
0: Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε έτσι στη ζωή μας για κάποιες τέτοιες ιδιαίτερες ώρες.
1: Nein, es geht um unseren Alltag.
0: Οπωσδήποτε πρόκειται για την καθημερινότητα της ζωής μας.
1: Denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
0: Ο Κύριος Ιησούς έχει αναστηθεί. Πραγματικά, αληθώς έχει αναστηθεί.
1: Das gilt an jedem Tag und in jeder Bedrängnis.
0: Και αυτό συμβαίνει για κάθε μέρα, ακόμα για κάθε μας δυσκολία και πρόβλημα.
1: Lasst es uns einer dem anderen zu.

0: sagen, Jesus lebt, du bist nicht allein.
1: Πρέπει ο ένας τον άλλο να τον ενθαρρύνουμε με τα λόγια, μη φοβάσαι, ο Κύριος αναστήθηκε.
0: Was bedeutet das in unserem Alltag?
1: Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή μας ζωή?
0: Jesus sagt seinen Jüngern damals 4 Sätze.
1: Ο Κύριος μας τότε είπε στους μαθητές 4 φράσεις.
0: 4 wichtige Sätze auch für unseren Alltag.
1: 4 σπουδαίες φράσεις που είναι και για μας πολύ σημαντικές.
0: Der erste Satz.
1: Η πρώτη είναι.
0: Friede sei mit euch.
1: Ειρήνη σε σας.
0: Das war der Gruß in Israel.
1: Αυτός ήταν ο χαιρετισμός στον αρχαίο Ισραήλ. Όπως βλέπουμε από τις γραφές, ο Κύριος αυτό το χαιρετισμό της ειρήνης, Shalom, 2 φορές τον αναφέρει.
0: Wann tun wir das? Wann wiederholen wir etwas?
1: Πότε αλήθεια το κάνουμε? Πότε επαναλαμβάνουμε κάτι?
0: Doch in der Regel dann, wenn uns etwas besonders wichtig ist, damit es der andere auch hört.
1: Τότε, οπωσδήποτε, όταν μας είναι κάτι σημαντικό και όταν θέλουμε ο άλλος να το γράψει μέσα του, να εντυπωσιαστεί.
0: Friede sei mit euch, sagt Jesus den Jüngern zweimal.
1: Ειρήνη σε σας, είπε ο Κύριος Ιησούς 2 φορές στους μαθητές.
0: Sie hatten das nötig.
1: Το είχαν ανάγκη.
0: Denn Friede heißt, ich habe alles gut gemacht.
1: Και ειρήνη σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε, εγώ, ο Κύριος, τα έχω όλα τακτοποιήσει.
0: Das brauchten sie, denn sie waren feige gewesen.
1: Το χρειαζόντουσαν, γιατί ήσαν πολύ άτολμοι, φοβισμένοι.
0: Das brauchten sie, denn sie waren geflohen und hatten ihn verleugnet.
1: Οπωσδήποτε το χρειαζόντουσαν, γιατί τον είχαν εγκαταλείψει και είχαν φύγει από κοντά του.
0: Der auferstandene Herr hat Petrus vor Augen und sagt ihm, Friede sei mit dir, Petrus, ich habe alles gut gemacht.
1: Ο Κύριος απευθύνεται στον Πέτρο και του λέει, Πέτρο, ειρήνη μαζί σου. Εγώ τα έχω όλα τακτοποιήσει για σένα, μη φοβάσαι.
0: Das gibt auch unserem Leben einen neuen Halt und eine neue Kraft.
1: Οπωσδήποτε και στη δική μας τη ζωή υπάρχει ένα πιαστήρι, ένα καινούριο ξεκίνημα για μας.
0: Ist das nicht auch in unseren Herzen, was in den Herzen der Jünger war, Zweifel, Mutlosigkeit, Verzagtheit und Feigheit?
1: Δεν είναι πολλές φορές που στη δική μας την καρδιά έχουμε μια ατολμία, ένα φόβο, μια στενοχώρια, μια πίεση.
0: Haben wir diesen Herrn nicht auch schon oft verleugnet?
1: Δεν τον έχουμε αρνηθεί όπως οι μαθητές κάποιες φορές?
0: Wenn Menschen über Jesus geredet haben, haben wir ihn bezeugt als unseren Herrn?
1: Όταν μεταξύ των ανθρώπων ακούμε να μιλάνε για τον Ιησού, άραγε εμείς μπήκαμε στη μέση να πούμε «Ο Κύριος είναι ο Κύριός μου».
0: Haben wir so gelebt, wie Jesu Worte sagen?
1: Έχουμε ζήσει καθημερινά όπως ο Κύριος λέει στο λόγο του, σαν και αυτόν.
0: Jesus sagt, Friede sei mit dir.
1: Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε, ειρήνη σε σας.
0: Ich habe alles gut gemacht.
1: Και σημαίνει, όλα τα τακτοποίησα, μη φοβόσαστε.
0: In Deutschland gibt es ein Lied, das mit dem Satz beginnt, Sein Kreuz bedeckt meine Schuld.
1: Υπάρχει ένα σύμνος στα γερμανικά που λέει ότι ο Σταυρός του σκεπάζει κάθε ενοχή μου.
0: Friede sei mit dir, weil Christus dafür am Kreuz gehangen hat.
1: Ειρήνη λοιπόν σε εσάς, επειδή ο Κύριος Ιησούς τακτοποίησε όλα τα θέματα επάνω στο Σταυρό.
0: Friede sei mit euch, sagt Jesus, und meint, ich bin bei euch alle Tage.
1: Και όταν λέει ειρήνη σε εσάς, ο Κύριος εννοεί ακόμα όλες τις μέρες θα είμαι μαζί σας.
0: Es werden schwierige Tage sein, die den Jüngern begegnen.
1: Οπωσδήποτε θα υπήρχαν μέρες για τους μαθητές δύσκολες που θα έρχονται στη ζωή τους.
0: Sie werden verfolgt werden, wie Jesus verfolgt worden ist.
1: Θα τους καταδίωκαν, όπως και τον Κύριό τους.
0: Man wird sie vor das Gericht schleppen und sie verhören.
1: Θα τους σύρουν μπροστά σε δικαστήρια και θα τους ανακρίνουν.
0: Man wird sie schlagen und ihnen befehlen, nicht mehr von Jesus zu reden.
1: Θα τους χτυπήσουν και θα τους πούν, δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να μιλήσετε ξανά για αυτόν.
0: Und einige von ihnen werden Märtyrer werden.
1: Και μερικοί από εσάς θα γίνετε μάρτυρες για μένα.
0: Jesus hat ihnen das gesagt.
1: Ο Ιησούς τους είχε ήδη προειδοποιήσει.
0: Aber spricht zu ihnen, Friede sei mit euch, ich bin bei euch alle Tage.
1: Αλλά τους λέει, ειρήνη σε εσάς, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας.
0: Das ist ein gutes Wort für unseren Alltag.
1: Αλήθεια, πολύτιμος λόγος αυτός και παρηγοριά για την καθημερινή μας ζωή.
0: Denn auch wir kennen Konflikte mit Menschen, die nicht mit Christus leben.
1: Και εμείς έχουμε αγώνες και πολεμούμε καθημερινά με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Ιησού.
0: Auch wir erleben gelegentlich den Hass gegen Christus.
1: Και εμείς συναντάμε καθημερινά το μίσος που απευθύνεται στον Χριστό και σε εμάς.
0: Auch wir kennen die Angst in unserem Herzen, ob wir dem standhalten können.
1: Και εμείς στην καρδιά μας νιώθουμε καθημερινά φόβο, εάν μπορέσουμε και μπορούμε να μείνουμε μαζί του.
0: Jesus sagt, Friede sei mit euch. Ich bin bei euch alle Tage.
1: Ο Ιησούς όμως λέει, ειρήνη σε εσάς. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες.
0: Jesus sagt, Friede sei mit euch und meint, ich mache alles neu.
1: Και όταν λέει ο Κύριος ειρήνη σε εσάς, εννοεί ακόμα, όλα τα κάνω καινούργια.
0: Da war ja viel neu zu machen.
1: Και αλήθεια, πόσα καινούργια πράγματα δεν έφτιαξε.
0: Die Jünger, die das hörten, lebten unter einer Besatzungsmacht.
1: Οι μαθητές που τα άκουσαν αυτά ζούσαν κάτω από κατοχή ξένων στρατευμάτων.
0: Menschen wurden in die Sklaverei verkauft.
1: Πολλοί άνθρωποι σαν σκλάβοι τους έπαιρναν και τους πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα.
0: Die Welt war nicht heil damals und sie ist auch heute nicht heil.
1: Ο κόσμος τότε ήταν πολύ διαστραμμένος, το ίδιο είναι και σήμερα.
0: Manchmal wachsen auch unseren Politikern die Konflikte und Probleme über den Kopf.
1: Πολλές φορές οι πολιτικοί μας, αντί να μας μικρύνουν, μας μεγαλώνουν τα προβλήματά μας.
0: Sie wissen nicht, wie sie das Leben auf dieser Erde auf Dauer sichern sollen.
1: Κανείς δεν ξέρει από εσάς πώς θα εξασφαλίσει την καθημερινή του ζωή επάνω σε αυτόν τον κόσμο.
0: Manchmal spreche ich mit jungen Menschen und sie sagen, ich kann das kaum ertragen zu sehen, wie unsere Welt zerstört wird und daran zu denken, in dieser Welt sollen meine Kinder leben.
1: Πολλές φορές μιλάω με νέους ανθρώπους, οι οποίοι μου λένε, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το χωνέψω, πώς ο κόσμος αυτός καταστρέφεται και πώς εγώ τα παιδιά μου θα τα μεγαλώσω μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο.
0: Wer in dieser Welt fröhlich leben will, braucht eine Hoffnung, die über menschliche Kraft hinausgeht.
1: Εάν κανείς θέλει να ζήσει σε ένα τέτοιο κόσμο, χρειάζεται μια δύναμη τόσο μεγάλη που να μπορεί να τον προστατεύσει και να περάσει αβρόχης ποσή.
0: Am Ende der Geschichte steht nicht eine zerstörte Welt, sondern am Ende der Geschichte steht der wiederkommende Herr Jesus Christus.
1: Στο τέλος της ιστορίας δεν βρίσκεται ένας καταστραμμένος κόσμος, αλλά βρίσκεται στο τέλος της ιστορίας ο Κύριος Ιησούς που έρχεται ξανά.
0: Er sagt, Friede sei mit euch. Ich mache alles neu.
1: Είπε, ειρήνη σε εσάς. Εγώ κάνω τα πάντα καινούργια.
0: Das ist Grund zur Osterfreude im Alltag.
1: Αυτός είναι ένας σπουδαίος λόγος να έχουμε χαρά, πασχαλινή χαρά στην καθημερινή μας ζωή.
0: Der zweite Satz.
1: Η δεύτερη φράση.
0: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
1: Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι κι εγώ πέμπω εσάς.
0: Geht das überhaupt?
1: Αλήθεια είναι έτσι?
0: Wir sind doch nicht wie Jesus.
1: Εμείς δεν είμαστε σαν τον Ιησού.
0: Wir sind doch nicht unschuldig.
1: Δεν είμαστε αθώοι, αναμάρτητοι.
0: Wir können doch unser Leben nicht zum Opfer geben.
1: Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε τη ζωή μας στη σία.
0: Wir leben doch nicht in einer ungestörten Beziehung zu Gott wie er.
1: Δεν ζούμε σε μια ζωή αδιατάρακτης επικοινωνίας όπως ο Ιησούς με τον Πατέρα.
0: Wir sind doch nicht Sieger über den Tod.
1: Δεν είμαστε νικητές επάνω στον θάνατο όπως εκείνος.
0: Nein.
1: Όχι.
0: Jesus sind wir nicht gleich.
1: Δεν είμαστε όμοιοι με τον Ιησού.
0: Aber obwohl wir ihm nicht gleich sind, haben wir Anteil an seiner Sendung.
1: Αλλά ενώ δεν είμαστε όμοιοι με αυτόν, εντούτοις έχουμε συμμετοχή στην αποστολή του.
0: Und darum geht es beides.
1: Και
0: was er getan hat.
1: Έτσι έχουμε συμμετοχή και στα δύο που εκείνος έκαμε.
0: Er hat den Menschen das Heil verkündigt und hat die Menschen so aufgefangen, dass ihr Leben in Ordnung kam.
1: Έτσι έχει από το ένα μέρος το μήνυμα το οποίο έδωσε στους ανθρώπους για να ζήσουν και από το άλλο μέρος στους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται την ανόρθωση, την πνευματική.
0: Um es noch einmal anders zu sagen, einer unserer deutschen Theologen verwendet einen Vergleich. Sagt, es gibt die beiden Hände Christi.
1: Ένας θεολόγος Γερμανός, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, που λέει για το ίδιο πράγμα ότι χρησιμοποιούμε τα δύο χέρια του Ιησού Χριστού.
0: Die eine Hand ist ein Symbol für die Verkündigung des Evangeliums.
1: Το ένα χέρι αφορά, είναι σύμβολο της Αποστολής για το Ευαγγέλιο.
0: Die andere Hand ist ein Symbol für die Hilfe bei den Menschen, die Hilfe dringend nötig haben.
1: Και το άλλο χέρι είναι η ανάγκη που δείχνει για τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη βαθύτερη ανάγκη της ανόρθωσης ψυχής τους.
0: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt der auferstandene Herr, und meint diese beiden Hände.
1: Και ο Κύριος είπε, όπως ο Πατέρας με έστειλε, έτσι σας στέλνω και εγώ, και εννοούσε αυτά τα δύο χέρια.
0: Hat uns gesandt, das Heil allen Menschen zu verkündigen.
1: Μας έδωσε λοιπόν την εντολή και μας ανέθεσε να φέρουμε τη σωτηρία ανάμεσα στους ανθρώπους.
0: Er selber hat die Menschen angesehen wie Schafe, die keinen Hirten haben.
1: Ο ίδιος είχε δει τους ανθρώπους να είναι ως πρόβατα χωρίς ποιμένα.
0: Es gibt so viele Menschen in unserer Zeit, die hoffnungslos leben.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα τέτοιοι που ζουν χωρίς ελπίδα.
0: Die am Leben verzweifeln.
1: Που στη ζωή τους έχουν χάσει κάθε βάση και στήριγμα.
0: Der auferstandene Herr sagt, seht sie mit den Augen der Liebe an und bringt ihnen das Evangelium.
1: Και ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός μας λέει, κοιτάξτε τους με το μάτι της αγάπης και φέρτε τους το Ευαγγέλιο κοντά.
0: Ja, unsere Mitmenschen brauchen den lebendigen Herrn.
1: Οι άνθρωποι σήμερα δίπλα μας χρειάζονται τον ζωντανό Κύριο.
0: Und er lenkt unsere Blicke auf die, die nicht das Nötige zum Leben haben.
1: Και μας δείχνει από το άλλο μέρος, στρέφει τη ματιά μας σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν.
0: Freilich, wir können das Elend dieser Welt nicht beseitigen.
1: Οπωσδήποτε εμείς δεν μπορούμε να παραμερίσουμε και να βγάλουμε από τη μέση την αθλειότητα του κόσμου.
0: Aber wir können hilfsbedürftigen Menschen helfen und damit ein Zeichen dafür geben, dass Gott sie liebt und ihnen wohltun will.
1: Αλλά μπορούμε όμως να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, ώστε να τους δείξουμε με ένα σημάδι αγάπης του Ιησού Χριστού ότι ο Κύριος ζει.
0: Ob das nun ein kranker Mensch ist, den wir besuchen,
1: εάν είναι αυτός ένας άρρωστος που εμείς θα τον επισκεφθούμε,
0: oder ob das ein armer Mensch ist, dem wir mit unseren finanziellen Mitteln helfen,
1: ή ένας πολύ φτωχός, πραγματικά φτωχός, που μπορούμε οικονομικά κάπως να τον βοηθήσουμε.
0: Der auferstandene Herr vertraut uns viel an.
1: Ο Κύριος, ο Αναστημένος Κύριος, μας εμπιστεύεται και μας αναθέτει πολλά να κάνουμε.
0: Denken Sie an die beiden Hände Christi.
1: Να σκέφτεστε πάντοτε τα δύο χέρια του Ιησού Χριστού.
0: Verkündigung des Heils und Hilfe zum Wohl der Menschen.
1: Από το ένα μέρος το κήρυγμα του Ευαγγελίου και από το άλλο μέρος η βοήθεια που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι.
0: Das ist ein wichtiger Satz für unseren Alltag im Glauben.
1: Είναι μια σπουδαία φράση αλήθεια και για μας στην καθημερινή μας ζωή.
0: Wie wollen wir ihm gerecht werden?
1: Πώς αλήθεια θα ανταποκριθούμε σε αυτή την απέτηση του Κυρίου?
0: Der auferstandene Herr sagt den dritten Satz seinen Jüngern, nehmt hin Heiligen Geist.
1: Η τρίτη φράση που είπε στους μαθητές είναι, λάβετε Πνεύμα Άγιον.
0: Und macht damit deutlich, ihr könnt diesen Dienst aus eigener Kraft nicht tun.
1: Και τους εξηγεί εδώ ότι δεν μπορείτε μόνοι σας να κατορθώσετε κάτι.
0: Freilich staunen wir an dieser Stelle.
1: Ίσως εδώ έχουμε κάποιο δισταγμό και έκπληξη.
0: Es ist doch Ostern und nicht Pfingsten.
1: Οπωσδήποτε είναι Πάσχα και δεν είναι Πεντηκοστή.
0: Was soll dieser Satz? Nehmt hin Heiligen Geist vor Pfingsten.
1: Τι θέλει να πει πριν από την Πεντηκοστή αυτή η φράση? Πάρετε Πνεύμα Άγιο.
0: Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes?
1: Ποιος είναι ο σκοπός του Αγίου Πνεύματος?
0: Jesus hat darüber mit seinen Jüngern gesprochen, bevor an das Kreuz ging.
1: Ο Κύριος Ιησούς μίλησε με τους μαθητές του πριν ακόμα ανέβει στο Σταυρό.
0: Hat seinen Jüngern gesagt, der Heilige Geist, den ich senden werde, wird mich verherrlichen.
1: Τους είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο που εγώ θα σας στείλω είναι εκείνο που θα με δοξάσει.
0: Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, den auferstandenen Herrn auf dieser Erde zu repräsentieren.
1: Αυτή είναι η αποστολή και το έργο του Αγίου Πνεύματος, να δοξάσει και να μεγαλύνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στη γη μας.
0: Der Papst in Rom nennt sich zwar den Stellvertreter Christi auf Erden, aber das ist nicht.
1: Ο Πάπας στη Ρώμη θέλει να ισχυρίζεται ότι είναι ο εκπρόσωπος του Ιησού Χριστού στον κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
0: Christus hat nur einen Stellvertreter auf Erden und das ist der Heilige Geist.
1: Ο Κύριος Ιησούς έχει έναν μοναδικό εκπρόσωπο στη γη και αυτός είναι το Άγιο Πνεύμα.
0: Die Jünger, die Jesus als den Auferstandenen erleben, brauchen eine Hilfe, weiter im Glauben leben zu können und deswegen sagt der auferstandene Herr ihnen, nehmt schon einmal hin Heiligen Geist.
1: Και οι μαθητές που ζουν εδώ στον κόσμο της αθλειότητας έχουν ανάγκη από κάποιον να τους βοηθήσει και έχουν ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ο Κύριος τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιον.
0: Zu Pfingsten wird dieser Geist ausgegossen auf alle, die dabei sind.
1: Στην Πεντηκοστή μαθαίνουμε ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο θα ξεχυθεί σε όλους οι οποίοι θα ήσαν εκεί.
0: Und seitdem das geschehen ist, kann niemand an Jesus glauben, außer durch den Heiligen Geist.
1: Και εφόσον αυτό δεν γίνει, κανένας δεν μπορεί να πιστέψει, εκτός εάν το Πνεύμα το Άγιο επικυρώσει το γεγονός στην καρδιά τους.
0: Nachdem das geschehen ist, kann niemand die Menschen lieben, außer durch den Heiligen Geist.
1: Και αν το Πνεύμα το Άγιο έρθει στην καρδιά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει τον άλλον, εκτός εάν το Πνεύμα τον οδηγήσει σε αυτό.
0: Nachdem das geschehen ist, kann niemand Gott erkennen, außer durch den Heiligen Geist.
1: Και αν αυτό δεν συμβεί μέσα στην καρδιά, κανένας από εμάς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, παρά μόνον.
0: Niemand kann das Heil verkündigen und den Menschen dienen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Και κανένας δεν μπορεί να υπηρετήσει τον Χριστό, εκτός εάν έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
0: Ja, wir haben Gemeinschaft mit dem lebendigen, auferstandenen Herrn durch den Heiligen Geist.
1: Μάλιστα, αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε επικοινωνία ζωντανή με τον ζωντανό αναστημένο Κύριο μέσω του Αγίου Πνεύματος.
0: Darum ist das solch ein wichtiger Satz. Nehmt den Heiligen Geist.
1: Γι' αυτό τούτη είναι μια σπουδαία φράση. Λάβετε Πνεύμα Άγιον.
0: Und ein vierter und letzter Satz.
1: Και μια τελευταία φράση.
0: Er bereitet manchen Kopfzerbrechen.
1: Σε μερικούς δημιουργεί προβλήματα, δυσκολίες.
0: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen.
1: Αν την συγχωρήσετε τις αμαρτίες, είναι συγχωρημένες αυτούς.
0: Was für eine Vollmacht.
1: Τι

0: ο Κύριος λέει, κάμετε και εσείς το ίδιο.
1: Wo ein Mensch kommt und seine Schuld vor Gott bekennt, da sagt ihm, dir sind deine Sünden vergeben.
0: Όταν ένας έρχεται και ζητάει τον Θεό και εξομολογείται εις τον Κύριο τις αμαρτίες του, τότε του λένε οι άνθρωποι του Θεού, οι αμαρτίες σου να ξέρεις είναι συγχωρεμένες.
1: Jesus gibt seinen Jüngern die Macht über die Sünde der Menschen.
0: Ο Κύριος δίνει στους μαθητές του την εξουσία αυτή για τις αμαρτίες των ανθρώπων.
1: Das ist jedenfalls in den freien evangelischen Gemeinden in Deutschland ein ganz ungewohnter Gedanke.
0: Τούτη η σκέψη, ανάμεσα τουλάχιστον στις δικές μας εκκλησίες, στις ελεύθερες της Γερμανίας, είναι κάτι ασύνηθες.
1: Ich weiß nicht, wie es in Griechenland ist.
0: Δεν ξέρω πώς είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Wir in Deutschland denken immer, jeder muss die Sache mit seiner Schuld vor Gott, mit Gott alleine ausmachen.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι ο καθένας πρέπει μόνος του με το βάρος της αμαρτίας να πλησιάσει τον Θεό για να σωθεί.
1: Er kann zu Jesus beten und um Vergebung bitten und dann kann ihm die Vergebung von Jesus selber zugesprochen werden.
0: Μπορεί να πλησιάσει τον Θεό, να ζητήσει το έλεος και τη συγχώρησή του και ο Θεός θα του δώσει τούτη τη συγχώρηση των αμαρτιών του.
1: Aber der auferstandene Herr sagt, ihr müsst das nicht alleine mit euch abmachen.
0: Αλλά ο Κύριος είπε ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι, έτσι λέει η φράση αυτή, μόνο μεταξύ σας.
1: Ihr lebt doch in einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern.
0: Ζείτε σε μια κοινωνία αδελφών, ανδρών και γυναικών.
1: Und wenn einer unter seiner Schuld leidet und sie bekennt, dann kann doch ein anderer ihm im Namen Jesu sagen, dir ist deine Schuld vergeben.
0: Και όταν μεταξύ αυτών υπάρχει κάποιος που έπεσε σε χοντρή αμαρτία, τότε οι άλλοι βλέπουν τη μετάνοιά του, το έλεος το οποίο ζητάει από τον Θεό, οι αδελφοί του πούν και επικυρώσουν, είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες του αδελφέ.
1: Wie viele glaubende Menschen quälen sich mit ihrer Sünde ab?
0: Πόσοι αλήθεια άνθρωποι με τις αμαρτίες δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Weil sie meinen, da ist niemand, mit dem ich darüber sprechen kann.
0: Επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει κάποιος να με καταλάβει και να ανοίξω την καρδιά μου σε αυτόν.
1: Wie viele glaubende Menschen werden nicht froh und frei, weil ihnen niemand sagt, dir sind deine Sünden vergeben.
0: Και πόσοι άνθρωποι δεν χαίρονται και δεν απαλλάσσονται από το άγχος όταν υπάρχει κάποιος που θα τους πει ότι ο Θεός σε δέχεται, αδελφέ μου, σου συγχωρεί τις αμαρτίες.
1: Es geht nicht darum, dass das amtlich geregelt wird.
0: Δεν είναι κάτι όπως το συνηθίζουν στα μεγάλα εκκλησιαστικά κομμάτια ότι επίσημα κανονίζεται.
1: Es geht nicht darum, dass nur die Pastoren und Ältesten und Priester Sünden vergeben können.
0: Ότι τάχα επιμένες, πρεσβύτεροι και άλλοι χαρίσματα στην Εκκλησία θα το κάνουν αυτό.
1: Jesus gibt seinen Jüngern diese Vollmacht.
0: Αλλά ότι αυτό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους πιστούς.
1: Was für eine Hilfe für den Alltag unseres Lebens.
0: Τι βοήθεια αλήθεια στην καθημερινή μας ζωή είναι τούτη φράση.
1: Niemand muss alleine mit seinem Alltag fertig werden. Er hat Brüder und Schwestern, die mit ihm beten, für ihn beten und ihn freisprechen können.
0: Και υπάρχουν προβλήματα πολλές φορές που μόνος του κανείς δεν μπορεί να τα σηκώσει και υπάρχουν οι αδελφοί του που τον αγαπούν, που θα μιλήσουν μαζί του και που ξέρουν να τον βεβαιώσουν σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού ότι ο Θεός τους δέχτηκε.
1: Das sind die vier Sätze, die der auferstandene Herr seinen Jüngern sagt.
0: Αυτές είναι οι τέσσερις φράσεις που ο αναστημένος Κύριος είπε στους μαθητές του.
1: Friede sei mit euch.
0: Ειρήνη σε εσάς.
1: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
0: Όπως ο Πατέρας με έστειλε και εγώ στέλνω εσάς.
1: Nehmt hin Heiligen Geist.
0: Λάβετε Πνεύμα Άγιον.
1: Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen.
0: Σε όσους τις αμαρτίες συγχωρείτε και σε εσάς είναι συγχωρεμένες.
1: Weil der auferstandene Herr das sagt und weil er uns so begegnet.
0: Επειδή ο αναστημένος Κύριος τα λέει αυτά και τα λέει σε καθένα με τον οποίο ήρθε σε επικοινωνία.
1: Darum können wir einander grüßen mit dem Ruf Frohe Ostern.
0: Έτσι λοιπόν μπορούμε και εμείς τώρα με θάρρος ο ένας να χαιρετάμε τον άλλον λέγοντας «Καλό Πάσχα» ή «Ευλογημένο Πάσχα».
1: Αμήν.
0: Αμήν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα τον Κύριο και τον αδελφό. Θα ψάλουμε τώρα όλοι μαζί έναν τελευταίο ύμνο. Είναι ο ύμνος 334. Τράι, τράι, φία. 334. 334.

προσευχηθούμε και κλείσουμε. Ήθελα δύο ανακοινώσεις σύντομες. Η πρώτη... Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, σε ευχαριστούμε. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η ελπίδα μας και η βεβαιότητά μας. Η χαρά μας και η δύναμή μας. Οι υποσχέσεις Του έγιναν και γίνονται πραγματικότητα σε όποιον πιστεύει. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά Σου σήμερα το πρωί. Παρακαλούμε να το ευλογήσεις και να το σχολιάσεις ανάλογα στις καρδιές μας. Να μας απολύσεις με την ειρήνη του Χριστού και με τη χαρά τη δική Του, γιατί πραγματικά Εκείνος είναι κοντά μας, αναστημένος πάντοτε. Σε ευχαριστούμε στο όνομά Του και για τη δόξα Σου. Αμήν. Καθίστε λίγο, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ έχεις ένα στόχο. Θέλεις να μας μιλήσεις. Θέλεις να μας μιλήσεις, Πατέρα μας, στη γλώσσα τη δικιά μας, για τα αιώνια πράγματα τα δικά σου. Θέλεις, Πατέρα μας, για λίγο να σταθούμε και να ακούσουμε τη φωνή τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λες ότι τα πρόβατα τα δικά σου ακούνε τη φωνή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πήρες μέσα από την αμαρτία, μέσα από την άγνοια, μέσα από τα σκοτάδια. Μας πήρες μέσα από την εξουσία του σατανά. Μας έβγαλες μέσα από τις δυνάμεις του σκότους. Μας πήρες από το θάνατο και μας έφερες στη ζωή. Γιατί ο Χριστός είναι ζωή. Μας έβγαλες από τα σκοτάδια και μας έφερες στο φως. Γιατί ο Χριστός είναι το φως αυτού του κόσμου. Μας πήρες από την εξουσία του σατανά και μας έφερες στη βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Γιατί στον Κύριό μας έδωσες την εξουσία, όλη την εξουσία στην ουρανό και στη γη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας σύστησες ένα πρόσωπο. Μας σύστησες, Πατέρα μας, ένα έργο. Μας σύστησες εσύ και μας συστένεις έναν Θεό αγάπης και ελέους, ικτυρμών, που δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλόγου να γυρίσει και να σωθεί. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες το πτέμα σου το Άγιο με τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου μέσα στην οποία εσύ μας πρόσθεσες. Και ζητάμε εσύ να μας κρατήσεις την αγάπη τη δικιά σου μέχρι τέλους της ζωής μας. Ένα πράγμα θέλουμε, Πατέρα μας, να ακούσουμε το Εύγιο Δούλη Αγαθέ και πιστέσιδο στην χαρά του Κυρίου σου. Γι' αυτό βοήθησέ μας ώστε να βουλώσουμε τα αυτιά μας στον εχθρό της ψυχής μας και να τα ανοίξουμε διάπλατα στη φωνή του Πνεύματός σου του Αγίου και του Λόγου σου του Αγίου. Ευλόγησέ μας όλους και ό,τι έχεις να μας πεις ζητάμε να μας βοηθήσει ώστε να προχωρήσουμε στο θέλημά σου το Άγιο. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη, το 7 κεφάλαιο, από το εδάφιο 8 μέχρι και 12, στη σελίδα 1024. Σελίς 1024, 8 έως 12, έως και 12.

story kate. Επιστολή Κορινθίους δεύτερη, 7 κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο, 8 εδάφιο μέχρι και 12, στη σελίδα 1024.

0: Θα διαβάσει ένας, παρακαλώ.
1: Λέει, μας ανήκειλε το σκοντρό πόθος σας, από τι τα κλάματά σας.
0: Αυτό εδάφιο.
1: Διότι αν και σας ελείπησα με την επιστολή μου, δεν μετανοώ. Αν και είχα μετανοήσει, διότι βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, έστω και προσωρινώς, σας ελείπησε. Τώρα χαίρω, όχι διότι λυπηθήκατε, αλλά διότι η λύπη σας κατέληξε εις μετάνοια. Ελπιθήκατε όπως θέλει ο Θεός, ώστε δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα από εμάς. Διότι η λύπη όπως την θέλει ο Θεός παράγει μετάνοια, η οποία καταλήγει η σωτηρία, για την οποία κανείς ποτέ δεν μετανοεί. Η λύπη όμως η κοσμική παράγει θάνατο. Βλέπετε, ακριβώς το ότι ελπιθήκατε όπως θέλει ο Θεός, πόση προθυμία έχει παραγάγει μέσα σας, πόση ανάγκη απολογίας, πόση αγανάκτηση, πόσο φόβο, πόσο πόθον, πόσο ζήλον, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με κάθε τρόπο δείξατε ότι είστε αθώοι εις αυτή την υπόθεση. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για εκείνον που αδίκησε, ούτε για εκείνον που αδικήθηκε, αλλά για να γίνει φανερό σε εσάς ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού που δίνει ένα κλειδί στη σχέση μας με το Θεό. Ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται σαν ένας Θεός ο οποίος δεν μοιάζει με μας. Και αυτή είναι η διαφορά του Θεού της Βίβλου από τους θεούς που κάνουν οι άνθρωποι. Ο Θεός της Βίβλου δεν μοιάζει με μας. Τους θεούς που κάνουν οι άνθρωποι μοιάζουν με τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, οι 12 Ολύμπιοι θεοί έκλεβαν, ατίμαζαν, γλεντούσανε, διασκέδαζαν, γιατί τους είχαν φτιάξει οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι, ξέρετε, αυτές τις ιδιότητες έχουν. Και κατά συνέπεια, όταν εγώ φτιάχνω κάτι, το φτιάχνω όπως είμαι εγώ. Δεν μπορώ να το φτιάξω πιο διαφορετικό. Ο Θεός όμως της Βίβλου είναι ένας Θεός ο οποίος διαφέρει όχι μονάχα από τους θεούς που οι άνθρωποι φτιάχνουν, αλλά διαφέρει ακόμα και από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και καλεί ο Θεός τον άνθρωπο να έρθει προς το Θεό και να ανέβει εκεί που ο Θεός είναι ανεβασμένος. Μια λοιπόν από τις ιδιότητες του Θεού είναι ο Θεός που συγχωρεί. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι δεν συγχωρούμε. Γι' αυτό και ο Θεός είναι διαφορετικός από ό,τι είμαστε εμείς, ο Θεός της Βίβλου. Ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες. Αυτή είναι η έννοια του Σταυρού του Χριστού. Αυτή είναι η έννοια ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, να έχει αιώνια ζωή. Και αυτή είναι η έννοια κατά την οποία ο άνθρωπος, όσο αμαρτωλός και αν είναι, μπορεί μπροστά στο Θεό να σταθεί, να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του και να γίνει όμοιος με τον Χριστό. Δηλαδή, εάν αυτό καθίσει κανείς και το σκεφτεί, είναι κάτι το ασύλληπτο. Τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε, όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ποιος, για ποιον το λέει αυτό? Για τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος από το κεφάλι μέχρι τα νύχια είναι μόνο αμαρτία. Δεν περνάει στη λογική μας. Γι' αυτό ξέρετε, όταν στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, δεν θα επιστρατεύσουμε τη δικιά μας τη λογική. Δεν θα επιστρατεύσουμε τα δικά μας τα συμπεράσματα. Ούτε θα επιστρατεύσουμε τον δικό μας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Αλλά θα πιστέψουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στο Λόγο Του. Ποιος τολμάει να πει ότι εγώ δεν έχω πια αμαρτίες? Ποιος τολμάει να το πει αυτό? Τολμάει όμως ο Θεός να σου το πει. Ο Θεός τολμάει να σου πει ότι σε βλέπω Άγιο, άμωμο, ανέγκλητο. Και ο άνθρωπος ξαφνιάζεται και λέει εμένα? Ναι, εσένα. Θυμάμαι μετά την απελευθέρωση, κουβέντιαζα εκεί με διαφόρους, τότε ήταν τα πράγματα έτσι ζωντανά, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον Χίτλερ, και καθώς έλεγα αυτά τα μηνύματα, έρχεται ένας και μου λέει το εξής: ο Θεός, λέει, συγχωρεί? Ναι, λέω, συγχωρεί. Εάν, λέει, συγχωρεί ο Θεός, για πες μου, ο Χίτλερ πριν καεί κάτω εκεί στα μπουντρούμια που ήταν στην καγκελαρία του, εάν μετανοούσε και έλεγε «Θεέ μου, συγχώρεσέ με», θα τον συγχωρούσε? Βεβαίως, του λέω, θα τον συγχωρούσε. Αυτόν, λέει, που κατέστρεψε, λέει, 40 εκατομμύρια ανθρώπους, λέει, τους έστειλε, λέει, στο θάνατο. Αυτόν, ναι, λέω, αυτόν, δεν τον θέλω, λέει, εγώ ένα τέτοιον Θεό. Αυτός όμως είναι ο Θεός. Κοιτάξτε, ακόμα και ο άνθρωπος δεν θέλει να δεχθεί το χαρακτήρα του Θεού. Ναι, ο Θεός συγχωρεί. Και έρχονται σήμερα άνθρωποι και λένε «Μα άραγε, πού ξέρω ότι με συγχωρεί ο Θεός?» Μα ο Θεός για αυτή τη δουλειά είναι, για να συγχωρεί. Μα όταν σου λέει «Εγώ σε συγχωρώ», «Εγώ σε δέχομαι», «Μα εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός», λέει ο Θεός, «Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσο αμαρτωλός είσαι. Δεν με ενδιαφέρει πόσο αμαρτωλός είσαι. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι ο Τζάκο Εντεροβγάλτης. Δεν με ενδιαφέρει εάν είσαι ο Χίτλερ. Δεν με ενδιαφέρει εάν είσαι ο αγριάνθρωπος. Εμένα ένα με ενδιαφέρει, ότι εάν εσύ μετανοείς, εγώ σε συγχωρώ. Γιατί είμαι Θεός που συγχωρώ αμαρτίες». Και ξέρετε, αυτό είναι το μήνυμα αυτού του κομματιού που διαβάζουμε τώρα. Γράφοντας ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, μεταξύ όλων των άλλων υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι είχαν αμαρτήσει. Οι Κορίνθιοι, ξέρετε, ήταν επιρρεπείς στην αμαρτία. Ήταν πολύ αδύναμοι στο να μπορούν να αντισταθούν. Κι έτσι λοιπόν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έκαναν διάφορες αμαρτίες. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και τον παίρνει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αμαρτία, οποιαδήποτε αμαρτία, δεν μας ενδιαφέρει τώρα η μορφή της αμαρτίας, και τον φέρνει μπροστά του, τον φέρνει ο Λόγος του Θεού μπροστά στο Θεό και του λέει: εγώ είμαι ένας Θεός ο οποίος συγχωρώ αμαρτία. Κατά συνέπεια, εφόσον εγώ έχω ένα Θεό ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες και έχω έναν Θεό ο οποίος διακηρύσει ότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού αλλά να γυρίσει και να σωθεί, εγώ πλέον έχω το πρόβλημά μου λυμένο. Το πρόβλημα της αμαρτίας μου το έχω λύσει μια για πάντα. Και χρειάζεται λοιπόν να πάρω τη θέση κατά την οποία το πρόβλημα μου λύνεται. Και λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, λέει το εξής: το 9 εδάφιο. Τώρα χαίρω όχι ότι λυπηθήκατε, αλλά ότι λυπηθήκατε προς μετάνοιαν, διότι λυπηθήκατε κατά Θεόν.

Γιατί είναι προνόμιο αυτό το πράγμα. Είδατε όταν μετά την απελευθέρωση ανέβηκε ο Σοφούλης στην αρχή, έγινε πρωθυπουργός, τι έγινε. Τότε λοιπόν έδωσε μία αμνηστία. Όλοι λέει που είναι στα βουνά, ό,τι έγκλημα κι αν έχουν κάνει, τους δίδεται μία αμνηστία, αμνηστεύονται όλα, μπορούν να έρθουν στο σπίτι τους. Ήταν ένα μεγάλο προνόμιο αυτό. Ένα προνόμιο όμως το οποίο τελικά σε μία μερίδα ανθρώπων δεν είχε καμία αξία. Ήτανε ο Άρης ο Βελουχιώτης αυτός ο αρχηγός, ο οποίος με τα παλικάρια του τελικά δεν απίλαυσε αυτή την χειρονομία και αυτή την αμνηστία. Είπε, εγώ δεν τη θέλω. Γι' αυτό ακριβώς και σκοτώθηκαν όλοι. Όλοι οι άλλοι εγκληματίες ήταν τι ήταν. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ήμουν στην Όσδρα, με έρχονταν ένας, κάτι δουλέσε, κάτι έφερνε εκεί πέρα και πουλούσε στην Όσδρα και μου έλεγαν, αυτός λέει έσφαξε, λέει, έναν άνθρωπο, σαν πρόβατο τον έσφαξε για να του πάρει την περιουσία και σκόθηκε πια πάνω στα βουνά. Και τώρα αυτός που είχε σφάξει τον άνθρωπο σαν πρόβατο κυκλοφορούσε άνετα. Γιατί? Εκαλύπτε το από την αμνηστία. Έτσι είναι, αγαπητοί, και εδώ πέρα. Λέει το εξής, ότι ο άνθρωπος για την αμαρτία του πρέπει να νιώθει λύπη. Και η λύπη αυτή πρέπει να τον οδηγεί σε μετάνοια. Αν νιώθω λύπη για την αμαρτία μου και δεν με οδηγεί η λύπη αυτή σε μετάνοια, έχει καμιά αξία. Δεν είναι αρκετή μία διαπίστωση. Χρειάζεται και μία λύση στη διαπίστωση. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αν ένας είναι μέσα σε ένα σπίτι και το σπίτι αυτό έχει πάρει φωτιά και φωνάζει φωτιά, φωτιά, φωτιά και αναστατώνει όλη τη γειτονιά, αλλά δεν ανοίγει την πόρτα για να βγει έξω, αυτός θα καεί. Γι' αυτό λέει η λύπη της αμαρτίας πρέπει να με οδηγεί σε μετάνοια. Και όταν με οδηγεί σε μετάνοια, από εκεί και πέρα έχω την τακτοποίηση. Αλλά λέει εδώ πέρα το εξής, λέει το εξής, διότι λέει η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια, προσωτηρία αμεταμέλητη. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Ή η επιτυχία μας ή η αποτυχία μας. Η λύπη η οποία είναι λύπη κατά Θεόν, αυτή λέει δημιουργεί μετάνοια και αυτή δίνει σωτηρία. Η λύπη όμως του κόσμου οδηγεί σε θάνατο. Οπότε έχουμε αυτούς τους δύο δρόμους. Πολλοί άνθρωποι λυπούνται για την αμαρτία τους. Πολλοί άνθρωποι λυπούνται για την κατάστασή τους. Πολλοί άνθρωποι λυπούνται για αυτά τα οποία έχουν κάνει και λένε, αν ξαναέρχονταν το γεγονός δεν θα ενεργούσα έτσι όπως ενεργώ. Αλλά το ερώτημα είναι, η λύπη αυτή είναι κατά Θεόν ή είναι λύπη του κόσμου? Δηλαδή, ο κόσμος λυπάται. Λυπάται ο κόσμος, λυπάται ο κόσμος. Θυμάμαι εγώ μια φορά που ήμουνα στα Γιάννενα, είχε γίνει σε ένα χωριό των Ιωαννίνων ένα έγκλημα. Δύο συγγενείς μάλωναν για ένα τεράστιο δέντρο που ήταν στο σύνορο και ο ένας έλεγε στο δικό μου μέρος είναι, ο άλλος στο δικό του. Τσαντίστηκε ο ένας, του δίνει ένα σκαμπύλι του άλλου, ο άλλος που έφαγε το σκαμπύλι πηγαίνει στο σπίτι.

0: πιάνει την καραμπίνα, μπαμ, του δίνει μια, τον σκοτώνει. Τον βάζουν λοιπόν στη φυλακή, στα Γιάννα τον είχαν φέρει προσωρινά, που τον έπιασαν, και ο άνθρωπος τι έκανε. Μέσα στο κελί του έτρεχε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και χτυπούσε το κεφάλι του μπαμ στον τοίχο. Και μονολογούσε και έλεγε, δεν τον άφηνα λέει, να με λιώσει στο ξύλο. Τι ήταν αυτό λέει που έκανα, δεν τον άφηνα να με λιώσει στο ξύλο. Με μία καρπαζιά που του έδωσε, ο άλλος πήγε και πήρε το δίκανό του και τον σκότωσε. Λυπήθηκε ο άνθρωπος. Αλλά η λύπη αυτή ήτανε λύπη του κόσμου. Έτσι λυπάται ο κόσμος. Όταν κάνει ένα στραβό και ένα ανάποδο, λυπάται ο κόσμος. Σου λέει, τι έκανα. Για τον άνθρωπο όμως του Θεού, πρέπει η λύπη αυτή να είναι κατά Θεόν. Έτσι ακριβώς όπως ο Θεός ζητάει τη λύπη μου, η οποία να με οδηγεί σε μετάνοια, διότι η λύπη του κόσμου δεν οδηγεί σε μετάνοια, γι' αυτό και οδηγεί λέει στο θάνατο, και όπου δεν υπάρχει μετάνοια και υπάρχει λύπη δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι η λύπη ή κατά Θεόν δίνει μετάνοια και η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Αυτό είναι αγαπητοί εκείνο το οποίο εμείς χρειαζόμαστε. Να προσέξουμε μέσα στη ζωή μας. Η λύπη μας τι είναι. Λύπη κατά Θεόν είναι ή η λύπη του κόσμου. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν λυπάται. Λυπάται. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν στεναχωριέται. Στεναχωριέται. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν λέει αχ τι έκανα και τα λοιπά. Αλλά είναι λύπη την οποία έχει ο κόσμος μέσα στο πλαίσιο των συναισθημάτων του και στο πλαίσιο της κατανόησης και της αντιλήψεως ενός γεγονότος ότι δεν είναι σωστό. Για τον άνθρωπο όμως του Θεού τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος του Θεού λέει πρέπει να λυπηθεί κατά Θεόν. Και η λύπη κατά Θεόν δημιουργεί μετάνοια. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από τη μια πλευρά έχουμε έναν Θεό, ο οποίος είναι Θεός, ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες. Από την άλλη όμως πλευρά ο άνθρωπος παίρνει δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι έχει να κάνει με έναν Θεό, ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες. Και το δεύτερο μήνυμα είναι ότι μετανόησε. Είδατε, το πρώτο μήνυμα που είπε ο Χριστός μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ποιο ήτανε? Το πρώτο. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Το μήνυμα το οποίο πήρε ο Απόστολος Παύλος σαν Απόστολος των Εθνών, ποιο ήταν νομίζετε? Μετάνοια, να κηρύξει μετάνοια στο Θεό και επίσης στο Χριστό. Δεν είπε αναγνώριση, λύπη, είπε μετάνοια. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το πράγμα το οποίο ο Λόγος του Θεού μας λέει εδώ πέρα, ότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Και λέει τώρα ότι η λύπη, η λύπη του κόσμου δεν έχει καμιά διαφοροποίηση και κανένα αποτέλεσμα στη ζωή μου. Απλώς λυπάμαι και συνεχίζω την πορεία μου. Η λύπη όμως η κατά Θεόν, η οποία δημιουργεί μετάνοια και φαίνει σωτηρία, έχει λέει ένα ασύλληπτο αποτέλεσμα. Και λέει λοιπόν, καθώς αναφέρεται, διότι στο 11 εδάφι, ιδού αυτό τούτο, το ότι λυπηθήκατε κατά Θεόν, πόσην σπουδήν εγέννησεν εις εσάς, άλλα απολογία, άλλα αγανάκτηση, άλλα φόβο, άλλα πόθο, άλλα ζήλο, άλλα εκδίκηση. Πράγμα που σημαίνει ότι η μετάνοια η κατά Θεό δίνει μία ολοκληρωτική αλλαγή μέσα στον εσωτερικό μου κόσμο και δημιουργεί τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες θέσεις και τέτοιες διακηρύξεις ώστε εγώ πλέον να είμαι ένας άνθρωπος του Θεού απειλαγμένος από την αμαρτία και από τη δύναμη της αμαρτίας έτσι ακριβώς όπως με θέλει ο Θεός. Εάν λοιπόν η λύπη δεν είναι κατά Θεό και είναι του κόσμου λύπη, αυτή γεννά θάνατο. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα απολογία, αγανάκτηση, φόβο, πόθο, ζήλο, εκδίκηση. Αυτά φέρνει η κατά Θεόν λύπη η οποία οδηγεί σε μετάνοια, σωτηρία. Η λύπη η κατά Θεόν γεννά μετάνοια για σωτηρία αμεταμέλητη. Και αν αυτό το αποτέλεσμα δεν έρθει μέσα στη ζωή μου, πρέπει να έρθει το αποτέλεσμα, διότι η μετάνοια έχει μέσα ένα αποτέλεσμα, έτσι λέει εδώ πέρα. Η κατά Θεόν λοιπόν λύπη γεννά μετάνοια για σωτηρία αμεταμέλητη και δημιουργεί πλέον μία σπουδή, ένα ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Το θέλημα του Θεού προς όλες τις περιπτώσεις, προς όλες τις κατευθύνσεις, εγώ να το εκτελώ. Και η αμαρτία πλέον να είναι καταδικασμένη και να είναι ένα στοιχείο που στη ζωή μου το συχαίνομαι. Το θέλω. Και αυτό είναι εκείνο που ο Θεός ζητάει από μας. Δεν μας μαλώνει βέβαια όταν κάνουμε την αμαρτία. Μας μαλώνει. Γιατί αυτή η επιστολή την οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος μάλωνε τους Κορινθίους. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που μετανοούμε κατά Θεό, το μάλωμα αυτό χάνει πλέον την έντασή του και την αξία του. Και όχι μονάχα χάνει το μάλωμά του την έντασή του και την αξία του, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί μία σπουδή μέσα μου για να κάνω το θέλημα του Θεού προς όλες τις κατευθύνσεις που ο Θεός ζητάει από μένα. Αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού καθώς μας καλεί να συνδεθούμε μαζί Του και να αποκατασταθούμε μαζί Του σε στιγμές και σε σημεία που δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Πρέπει μέσα μας να δημιουργηθεί λύπη. Λύπη όμως κατά Θεόν. Λύπη η οποία φέρνει μετάνοια. Λύπη η οποία καθώς φέρνει μετάνοια δίνει σωτηρία και η σωτηρία πλέον είναι βεβαιωμένη. Αυτά είχα εγώ να πω. Ίσως το θέμα να είναι λίγο ενδιαφέρον, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι.
1: Η άλλη λύπη, δηλαδή ένας που δεν έχει πιστέψει στον Χριστό.
0: Δεν είναι εκεί το πράγμα. Ένας που δεν έχει πιστέψει στον Χριστό δεν έχει λύπη κατά Θεό.
1: Δηλαδή μιλάει σε πιστούς ανθρώπους.
0: Μιλάει σε πιστούς ανθρώπους, αλλά δίνει τα συμπτώματα και του πιστού ανθρώπου και του μη πιστού ανθρώπου. Τα συμπτώματα του μη πιστού ανθρώπου ποια είναι? Ότι έχει λύπη, η λύπη του είναι του κόσμου λύπη.
2: και του ανθρώπου του Θεού η λύπη του πρέπει να είναι καταφρόνηση για να έχει μετάνοια και να έχει σωτηρία. Λέγε Στέφανε.
3: Επειδή ανέφερε το όνομα του Χίτλερ ή άλλο από ποιον στοιχείο, εάν υποθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την πραγματική μετάνοια,
2: ναι,
3: και λύπη του Θεού,
2: ναι,
3: και λες ότι ο Θεός του συγχωρεί.
2: Ναι.
3: Ωραία. Εάν υπό ένας κλέφτης, ο οποίος κατά καιρούς έκλεφε και έρχεται και ασφαλώς αδίκησε ανθρώπους κλέγοντά του.
2: Ναι.
3: Εάν το έρθει η λύπη Θεού και κάνει 180 φίλες στροφή,
2: ναι,
3: και αρχίσει μια έντιμη ζωή και εργάζεται και ιδρώνει και αποκάλει το καθημερινό του, δεν είναι υποχρεωμένος να παραδοθεί στη δικαιοσύνη και να πει ότι εγώ κατά καιρό δεν κρύβα. Ασχέτως εάν ο Θεός δεν το συμφώνεται. Δηλαδή μπορεί να παραμείνει κρυφός, κρυφός σε όλη τη ζωή από την ανθρώπινη δικαιοσύνη και να πει ότι ο Θεός συμφώνεται, εγώ έκλεισα, εγώ έκανα. Πρέπει να γίνει ο Καΐν του Ζακαίου, ο οποίος εμπήρασε την περιουσία και όπου να δείξει σε νέοι δικού τώρα σε τετραφούν.
2: Τώρα εσύ μιλάς για αποκατάσταση.
3: Βεβαίως, γιατί το να μην εγώ κλέπεις εγώ και να κλέπω εσένα, ναι, και αύριο να πω ότι θεωρούν που θέλει εσένα, δεν μένω Θεός με συμφορεί για να πρέπει και να τα
2: να σου πω εκεί που είναι εφεκτό, το κάνει. Γιατί να μην το κάνει.
3: Άρα, και πρέπει να το κάνει. Να γίνει αυτό.
2: Εκεί όμως που δεν μπορεί να το κάνει, αν ήταν ένας έμπορος και πέρασαν 100 άνθρωποι και τους έκλειψε και τα λοιπά, τους βρήκε. Ούτε ξέρει κανένα.
3: Να φανερωθεί και να πει ότι εγώ αδίκησα.
2: Και να φανερωθεί και να φανερωθεί και να πει ότι αδίκησα, πάλι το πράγμα δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί.
3: Αν μην ξεκαθαριστεί, θα πάει φυλακή.
2: Ε?
3: Θα πάει φυλακή.
2: Και φυλακή να πάει, άμα ο Θεός, ας πούμε, το ανοίγει αυτόν τον δρόμο, να πάει και στη φυλακή. Άμα όμως ο Θεός τον εφύλαξε και δεν τον έπιασαν και ξέρω ότι λέγει έτσι.
4: Έχουμε κάποιον ο οποίος λεγόταν Αυτιάς.
2: Ο Αυτιάς, ναι.
4: Ο Κλέφτης.
2: Ναι.
4: Ο οποίος έκανε αυτό που λέει ο Στέφανος.
2: Ναι.
4: Και παρέδωσε τα λεφτά, τα αυτοκίνητα που είχε κλέψει.
2: Ναι, αυτός ήξερε.
4: Έκανε φυλακή όμως.
2: Ήξερε όμως τι έκανε,
4: ναι,
2: τον είχε κλέψει. Άμα είσαι έμπορος και έχεις κλέψει χίλιους ανθρώπους, πού θα τους βρεις.
4: Κι όμως τους βρήκε όλους όσους είχε κλέψει.
2: Μ' αυτός ήξερε συγκεκριμένο και πήγαινε. Ήξερε,
4: ναι,
2: ήξερε,
4: ναι,
2: ήξερε στο σπίτι το δικό σου και έκλεψε. Σε ξέρει ότι έκλεψε. Έκλεψε από σένα. Και στο έδωσε.
4: Ναι, ναι.
2: Αλλά άμα ας πούμε είναι άλλου είδους η κλεψιά και άλλου είδους είναι η μπαγαπολιά, πού θα τους βρεις. Ναι.
5: Ο πόνος πρέπει να σηκώσει κάποιος άνθρωπος,
2: κάποιον
5: ένα άνθρωπο, μπορεί να
2: σηκώσει
5: ο
2: αναστητής
5: μου,
2: ο
5: πεθαμένος.
2: Να το πάμε και εκεί δηλαδή. Ο πεθαμένος. Είπαμε ότι είναι εφεκτό, ότι δηλαδή μπορείς να, ότι μπορείς να αποκαταστήσεις. Ό,τι μπορεί να το αποκαταστήσεις, πρέπει να το αποκαταστήσεις. Ό,τι δεν μπορεί να το αποκαταστήσεις, θα του κόψεις το χέρι κάποιον. Μπορεί να του κολλήσει το χέρι, μπορεί να το κολλήσει. Μπορεί όμως να του πει: λυπούμε και έχω μετανοήσει τώρα για αυτό που σου έκανα.
6: Όπως έκανε ο Ζαχαίος.
2: Βεβαίω ο Ζαχαίος.
6: Και μπορεί να κάνει και μια αποζημίωση.
2: Από ό,τι όλα μπορεί να τα κάνει. Έχω διαβάσει ένα. Διάβασα ένα διήγημα πολύ παλιά. Κάπου είναι μέσα στους αστέρες, στους παλαιούς είναι γραμμένο. Και λέει για κάποιον ο οποίος είχε κλέψει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και κλέψει τους πήρε τα λεφτά, σηκώθηκε και έφυγε. Και μετά από πολλά χρόνια πήγε σε έναν, μετενόησε ο άνθρωπος αυτός φαίνεται και πήγε λοιπόν σε έναν παπά καθολικό και του είπε ότι θα πας στον τάδε και θα του δώσει αυτά τα λεφτά και μάλιστα τα έδωσε και με τόπο και οτιδήποτε, ό,τι είχε κλέψει τόσα χρόνια πόσα ήταν. Είχε βέβαια τη δυνατότητα, άμα κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα, θα κάνει. Τι θα έλεγε εσύ ώρα.
6: Αυτή είναι η μετάνοια, αλλά ακόμα κι αν δεν έχει τη δυνατότητα να τα δώσει, εάν πραγματικά το νιώθει μέσα του βαθιά και ζητήσει συγχώρεση.
2: Οπωσδήποτε, εντάξει, αλλά λέμε ουσιαστική αποκατάσταση. Αν μπορείς να την κάνεις, αλλά δεν μπορείς να την κάνεις. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να τα αποκαταστήσεις. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαταστήσεις. Θυμάμαι ένας αδελφός στην Πελοπόννησο παλαιά, μου έλεγε το εξής, ότι αυτός παντρεύτηκε μια γυναίκα, έκανε 4 παιδιά, την παράτησε. Πήρε μια άλλη, έκανε παντρεύτηκε μια άλλη και έκανε και από αυτήν 4-5 παιδιά και είχε τώρα 9 παιδιά είχε ουσιαστικά. Τώρα λοιπόν τι να κάνει, έγινε χριστιανός. Σκέφτηκε τι μπορώ να κάνω. Και βρήκε έναν τρόπο, ο Θεός έτσι του έδειξε. Τι έκανε, όση περιουσία είχε, πήγε και την έγραψε στην πρώτη γυναίκα. Και τη δεύτερη γυναίκα που είχε τώρα, ήρθα να δουλεύω, λέει, θα την ταΐζει και αυτή και τα παιδιά. Βρήκε έναν τρόπο αποκατάσταση. Θα πει κάποιος, μα είναι ιδεώδης, δεν είναι και ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι γνώμης τώρα είναι ανθρώπων. Ο άνθρωπος αυτός έτσι το είδε, έτσι το έκανε. Ο Θεός εκτιμά τη μετάνοια και εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο θες να αποκαταστήσει τη μετάνοια. Και εδώ και το αποκαταστήσει. Άλλος.
7: Το λέει τρέπετε, ναι. Το εδάφιο αυτό που λέει ελπίζεται κατά Θεό και θα σε γέλησε απολογία, αγαμάκτηση, φόβων, πόθων, ζήλων, εκδίκηση.
2: Ναι.
7: Τι εκδίκηση. Δηλαδή, ένας που μετανόησε άνθρωπος του Θεού, τι εκδίκηση.
2: Του δημιουργεί μέσα του ότι το κακό πρέπει να τιμωριέται.
7: Το κακό πρέπει.
2: Ναι, να τιμωριέται, να τιμωρείται. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ άλλοτε έκανα το κακό και ένιωθα, ας πούμε, δεν ένιωθα ότι πρέπει το κακό να τιμωρείται, τώρα, με τη μετάνοιά του και με την αυτή, λέει ότι το κακό πρέπει να τιμωρείται. Ναι.
8: Όταν ο διάβολος όμως είναι πολύ δυνατός και δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ότι πρέπει να μετανοήσει,
2: τότε θα κάνει το εξής. Όταν εγώ περπατάω στον δρόμο και έρχεται κάποιος με πλατώνει στο ξύλο, εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Τι κάνω λοιπόν. Πηγαίνω και ζητάω βοήθεια από κάποιον ο οποίος μπορεί να με ελευθερώσει. Έτσι τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τον διάβολο λοιπόν έρχεται και μας φύγει και μας κρατάει. Εγώ θα πάω στο Χριστό και θα ζητήσω βοήθεια από αυτόν. Και λέει, πιο δυνατός είναι ο Χριστός από το διάβολο. Ο διάβολος είναι νικημένος. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει όλα τα έργα του διαβόλου. Τον ατείναξε στον αέρα. Και η χαριστική βολή ήταν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Μέχρι τότε κανένα δεν αναστέθηκε. Και μάλιστα δεν λέει απλώς αναστήθηκε. Ο Χριστός λέει αναστήθηκε. Αφού αναστήθηκε δεν πεθαίνει πλέον. Θάνατος δεν τον κυριεύει. Γι' αυτό έχουμε έναν κυρίαρχο πλέον. Μου εδόθη λέει πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Είναι απλώς εγώ να την κινήσω αυτή τη δύναμη και να την χρησιμοποιήσω. Εκεί είναι όλη.
8: Μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιον όπιστος, να στείλει κάποιον πρόσωπο ή κάποια δοκιμασία να του στείλει αυτή την ανάγκη.
2: Δοκιμασία μπορεί να του στείλει. Λοιπόν, τώρα το πώς θα δουλέψει ο Θεός, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είδατε, όταν κανείς είναι πλακωμένος από ένα αυτοκίνητο, τον τραβάς να τον σώσεις μεν, αλλά δέρνεται εδώ, σκίζεται εκεί πέρα, γιατί είναι στενή. Η λαμαρίνα ξέρω έχει κάνει αυτή. Αλλά τον τραβάς για να τον σώσεις. Τώρα, αν υπάρχουν μερικές κακώσεις και τα λοιπά, είναι καμία σημασία αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν και ο Θεός. Αν θέλει να σε ελευθερώσει με μία δοκιμασία, θα σε ελευθερώσει με μία δοκιμασία. Θα πάρεις μερικές κακώσεις, αλλά θα έρθει η απελευθέρωση.
8: Πρέπει να αισθανθείς και την ανάγκη
2: όμως. Οπωσδήποτε την ανάγκη. Γι' αυτό λέει η κατά Θεό λύπη είναι η ανάγκη που δημιουργείται μέσα μου για μετάνοια.
7: Θα ρωτήσω πολλά... κάτι αυτό.
2: Ναι.
7: Σε βάμπα που λέει οδηγεί σε σωτηρία αμεταμέρητο. Οι λέξεις αμεταμέρητο δεν χρησιμοποιείται πολύ στο κοινό. Δηλαδή δεν την χρησιμοποιούμε συχνά. Τι σημαίνει αμεταμέρητο.
2: Το διάβασε ο Χρήστος.
7: Εδώ λέει οι τέσσερες το μεταφράζουν. διότι λείπει όπως την θέλει ο Θεός, παράγει μετάνοια, η οποία καταλήγει η σωτηρία, δια την οποία κανείς ποτέ δεν μετανοεί. Λίγο δύσκολα τα πράγματα.
2: Όχι, είναι καθόλου.
7: Όχι. Για μένα είναι δύσκολο.
2: Δεν μετανιώνει ποτέ ο άνθρωπος γιατί ζήτησε συγχώρεση. Δεν μετανιώνει ποτέ. Ποτέ δεν μετανιώνει.
7: Όχι, το αμεταμέλητο. Δεν το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει.
5: Εμείς όσο πούμε λέμε, τι σε μέλη που είναι αυτό. Εδώ λέει άμετα, δηλαδή δεν με μέλη πλέον.
9: Μακαριότητα της σωτηρίας, της χάρης. Και είναι, δεν είναι έτοιμο τώρα, θα είναι να ξαναγυρίσει πάλι να μετανιώσει και να παρατήσει αυτή τη σωτηρία και τη μακαριότητα. Είναι αμεταμέλητο. Το δέχτηκε και κολλάει εκεί. Σπανίως βέβαια, όπως λένε, λέει η Διαγραφή, πολύ πιθανό να αρνηθεί κάποιος. Αλλά εδώ σε αυτό την περίπτωση απολαμβάνει τη μακαριότητα του Θεού. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει.
2: Εδώ δίνει το αποτέλεσμα, λέει ζήλου, λέει φόβο και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πλέον της μετάνοιάς του και της τακτοποίησης. Και δημιουργεί φόβο πλέον για την αμαρτία, του δημιουργεί καταδίκη της αμαρτίας. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή η κατά Θεόν μετάνοια χωρίς αποτέλεσμα. Άμα δεν έχει αποτέλεσμα η μετάνοια μου, δεν είναι κατά Θεόν. Τελειώνουμε εδώ. Πριν κλείσουμε θέλω να πω το εξής.
9: Πατέρα μας, ουρανίοι Κύριο Θεός, στο όνομα Θεού της αγάπης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Γιατί σε μας αγάπησες, μας αγαπάς, μας ευλόγησες, μας ευλογήσεις. Παρά την στέγμα της ζωής μας μέχρι αυτή την ώρα, μας έδωσες άλλη μια ευκαιρία και σήμερα για να ακούσουμε το μήνυμα της αγάπης σου. Και θέλουμε, Κυρία μας, να μην είμαστε ακουράτε του λόγου σου, αλλά εκτέλεστε. Βοήθησέ μας πάντοτε να μένουμε κάτω από το σκαπό της αγάπης σου. Φύλαξέ μας από τη σφαγή του εχθρού και από τη σφαγή του κόσμου, αλλά και από τον εαυτό μας. Κάνω καμιά φορά, Κύριε, ο πονηρός κάπου μας προδοχλώσει το δρόμο μας, θέλουμε την Ιταλία.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη σου, ο Θεέ μας. Μας έφερε στον κόσμο με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου και να ζήσουμε στην αιωνιότητα στην παρουσία σου. Πόσο ένδοξος σκοπός. Δώσε να είναι και ο δικός μας σκοπός. Να χαιρόμεθα μέσα σε αυτό και να αγαλώμεθα και να προσμένομαι την ημέρα που η αγάπη σου θα μας ανεβάσει στη δόξα. Να θεωρούμε το πρόσωπο του Υιού του αγαπημένου. Ω Θεέ μας, για όλη την αιωνιότητα να θεωρούμε Σε, αποκαλυπτόμενον σε μας, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα του Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έφθινες την οδόν μας και μας έφερες στο σταυρό του Γολγοθά και είδαμε τη χάρη σου και είδαμε το έλεό σου και είδαμε τη σωτηρία σου, την οποία έκανες πραγματικότητα στη ζωή μας όταν πιστέψαμε και δεχτήκαμε τον Υιόν της αγάπης σου και το Άγιο σου Πνεύμα το οποίο μας εδόρισες από τον ουρανόν σου κατοικεί μέσα μας και μας συμβουλεύει και μας οικοδομεί και μας διευθύνει και μας οδηγεί. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη συναστροφή μας σήμερα. Παρακαλούμε πολύ εσύ να παρασταθείς και να ευλογήσεις το λόγο σου στις καρδιές μας. Βροχές άνωθεν, ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Σε παρακαλούμε πολύ. Και ακόμα σε παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας ολόκληρο και να το οδηγήσεις στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και τα γύρω έθνη να θυμηθείς και το λαό σου τον Ισραήλ να ταπεινώσεις και να φέρεις τη χάρη. Και ακόμα Κύριε σε παρακαλούμε πολύ να μας δώσεις χάρη να μαρτυρούμε τον Χριστό τριγύρω μας και παντού να είμαι θα φως που θα λάμπει στο σκοτάδι μέσα. Ευλόγησε την παγκόσμια εκκλησία σου οπουδήποτε υπάρχουν συναθροίσεις στο όνομά σου Κύριε Ιησού και πνεύματι και εν αληθεία συναθροίζονται. Δώσε τις ευλογίες σου άνωθεν για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας τώρα. Στο όνομα του Χριστού, του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Συγγνώμη, τον 19 ψαλμό, έκανα λάθος. Τον 19 ψαλμό, Ιώτα Θήτα. Και ένα χωρίο, δυο από το μη κεφάλαιο του Ισαΐα. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού. Μ' αρέσει ο ύμνος αυτός, με συγχωρείτε, σας το λέω συχνά. Και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων και η νύξ προς την νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Μια απόδοση της γραφής λέει, δεν είναι λαλιά, δεν είναι λόγος, δεν είναι φωνή που ακούεται, όμως εισπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Και είναι σωστότερη η απόδοση αυτή. Και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Σ' αυτούς έθεσε την σκηνή για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού. Και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πίστη σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα την καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ δίκαι εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Και από τον Ισαΐα στο μη κεφάλαιο από το 22 εδάφιο διαβάζω. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάθηκοι αυτοίς είναι ως ρανίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Δεν εγνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν ανεγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Ωραίος του τόσο ψαλμός και πάλι ζητώ συγγνώμη γιατί τον φέρνω ίσως τελευταία συχνά μπροστά σας. Είναι θαυμάσιος γιατί μας δίνει το μεγαλείον του Θεού. Μας δίνει, μας περιγράφει, απλώνει μπροστά μας δύο σύμπαντα.
Το σύμπαν, το υλικό, το φυσικό που μας τριγυρίζει και είναι πάνω από, πάνω από το κεφάλι μας, η ουρανική φύση τριγύρω, και ένα άλλο σύμπαν, το εσωτερικό σύμπαν του ηθικού κόσμου μέσα μας. Και αυτό το πράγμα το διεπίστωσε και τελευταία, μετά από πολλούς αιώνες από τότε, το διεπίστωσαν και φιλόσοφοι, πιο σύγχρονοι ας το πούμε, αν και παλαιοί για μας, πιο σύγχρονοι, όπως ο Ιμμάνουελ Καντ, ο οποίος έλεγε δύο πράγματα μου κινούν το θαυμασμό. Επάνω μου ο έναστρος ουρανός και μέσα μου ο ηθικός νόμος. Δύο σύμπαντα μέσα στα οποία κτηνοβολείται το μεγαλείον του Θεού, η σοφία και η δόξα του Θεού. Πρώτα απ' όλα επάνω, καθώς κοιτάζει ο ψαλμωδός και βλέπει τα μεγαλεία αυτά του Θεού, οι ουρανοί να διηγούνται. Για φανταστείτε, διηγούνται. Σου διηγήθησαν ποτέ οι ουρανοί την δόξαν του Θεού? Εστάθηκες ποτέ με ανοιχτό το πνεύμα και την καρδιά να τους κοιτάξεις, για να σου μιλήσουν μέσα στο πνεύμα σου και να σου ερμηνεύσουν, να σου εξηγήσουν το μεγαλείο της δυνάμεως, της σοφίας, του πλούτου, της αγάπης και του ελέους του Θεού? Σου το έδειξαν ποτέ? Οι Ασσυροβαβυλώνοι, οι αρχαίοι έλεγαν για τους ουρανούς ότι είναι η γραφή για τα άστρα, η γραφή των ουρανών. Τι όμορφο αυτό, η γραφή των ουρανών. Και πραγματικά, όσαν ο Θεός να βούτυξε το δάχτυλό του σε ασημένιο μελάνι και έγραψε επάνω στους ουρανούς με γράμματα φωτεινά, μας έγραψε την δόξα του. Και οι ουρανοί διηγούνται το μεγαλείο του Θεού και αναγγέλουν στους ανθρώπους το μεγαλείο του Θεού. Από την άλλη μεριά, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του και το στερέωμα, το έργο των χειρών αυτού. Και από την άλλη μεριά, η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων, η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Και προσθέτει παρακάτω, μην νομίσει κανείς πως είναι καμιά φωνή, κανένας λόγος, δεν ακούγεται λέει τίποτα, αλλά όμως εις πάσαν την γη εξήλθε ο φόγκος αυτών. Ολόκληρη η οικουμένη είναι πλήρης, είναι γεμάτη από αυτή την αποκάλυψη του Θεού, και κάθε πνεύμα το οποίο θέλει ειλικρινά πραγματικά να δει τον Θεό μπορεί να τον δει κοιτώντας τούτο το μεγαλείο το επάνω. Όπως είπε ο Πασκάλ, υπάρχει πολύ φως δια τους θέλοντας να είδωσει φως. Αν θέλει ο άνθρωπος, θα δει. Από την άλλη μεριά, το άλλο σύμπαν, ο ηθικός νόμος. Η ηθική εντολή, ένας άλλος κόσμος μυστηριώδης που σου αποκαλύπτει τις μύχες, τις απότερες βουλές του Δημιουργού. Σου αποκαλύπτει το μεγαλείο της θελησεώς του, το ύψος της θελησεώς του, πως ζητάει την τελειότητα του ανθρώπου να τον οδηγήσει και να τον φέρει σε επίπεδα υψηλά, να τον ενθεώσει, να τον θεοποιήσει τον άνθρωπο. Να ενθεωθεί ο άνθρωπος, να μπει στο Θεό για να πάρει την δόξα του Θεού μέσα του. Και τα δύο αυτά σύμπαντα λοιπόν αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Θεού. Και ο Θεός μας τα δίνει για να καλέσει τον άνθρωπο να έρθει σε αυτήν την επίγνωση και σε αυτή τη γνώση του Θείου Μεγαλείου. Εκφραστές και φορείς τα δύο σύμπαντα των Θείων Τελειοτήτων για την κάθε ψυχή. Αλλά όμως, ενώ τον κόσμο αυτόν τον γνωρίζουμε, και τον γνωρίζουμε διότι μας έχει δώσει το αισθητήριο να τα συλλαμβάνουμε, και το αισθητήριο αυτό το έχει κάθε άνθρωπος και ο πλοϊκός, αυτό το οποίο οι Άγιες Γραφές το ονομάζουν νους, όχι διάνοια, ούτε η αίσθηση. Η αίσθηση είναι για τα πράγματα τα εμπειρικά, εκείνα τα οποία βλέπεις και πιάνεις. Η διάνοια είναι για τις έννοιες, είναι γι' αυτό οι μεγάλοι, οι μορφωμένοι ας το πούμε, έχουν αναπτυγμένη διάνοια, ασχολούνται γύρω από τις έννοιες. Αλλά ο νους, όπως αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, το αισθητήριο αυτό το βαθύτερο, το οποίο ο Θεός έδωσε, εκείνο που άλλοι το ονομάζουν έκτη αίσθηση, ίσως, εκείνο το αισθητήριο το βαθύτερο με το οποίο συλλαμβάνει κανείς, το υπερβατικό, συλλαμβάνει το Θεό,
Είτε σου μιλάει ο Θεός με τη φύση, είτε σου μιλάει με την ηθική εντολή, είτε σου μιλάει με το κήρυγμα. Παίρνεις αίσθηση της μαρτυρίας, της πιστής και σωστής μαρτυρίας που σου δίνει ο Θεός και ο νους από μέσα. Η κεραία αυτή τα συλλαμβάνει και βεβαιώνεται ότι ο Θεός είναι πίσω από αυτά. Το έχει ο απλοϊκός άνθρωπος, ο χωριάτης, ο οποίος βλέπει, βγαίνει έξω και κοιτάζει τον κόσμο, το σύμπαν και λέει τι έφτιαξε ο Θεός. Το έχει ο μορφωμένος, δεν το έχει εκείνος του οποίου το αισθητήριο αυτό έχει διαστρεβλωθεί εξαιτίας της απιστίας του από τον διάβολο. Απίστων όντων, λέει ο λόγος του Θεού, ο διάβολος ετύφλωσε το νουν, τους οφθαλμούς του νοός, για να μην επιλάμψει η δόξα του Θεού σε αυτούς. Και λέγω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διέστρεψαν αυτό, το αισθητήριό τους. Και ό,τι να του πεις, δεν μπορεί να καταλάβει. Και έτσι, ενώ η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται, όπως είπαμε, και φανερώνεται η δόξα, εκείνος δεν βλέπει. Ο ήλιος μες στο στερέωμα, όπως ανατέλει και όπως διατρέχει το στάδιον και όπως μας τον δίνει ο ψαλμοδός εδώ πέρα, σύμβολον του ζωοδότου Θεού, του Θεού που δίνει φως και ζωή στον κόσμο, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ανατέλει και δείχνει στους ανθρώπους ότι υπάρχει ο ζωοδότης, υπάρχει το φως, υπάρχει εκείνος, να η δόξα του απλωμένη στα σύμπαντα όλα, και νάτος συμβολικά ορατός στο πρόσωπο του ηλίου, του φυσικού ηλίου, σύμβολο του αοράτου Θεού, του Ιησού Χριστού, του ηλίου της δικαιοσύνης. Και ανατέλει, αλλά οι άνθρωποι όλοι δεν το βλέπουν. Όταν το αισθητήριο αυτό, ο νους λέγω, είναι τυφλωμένο, ο άνθρωπος ούτε βλέπει, ούτε καταλαβαίνει, έστω κι αν είναι μορφωμένος, έστω κι αν έχει ανεβεί ψηλά. Και τότε ο άνθρωπος σκοτεινιάζει. Και όπως λέει σε ένα σημείο ο Ισαΐας, ψηλαφάμε τον τοίχο, σαν τυφλοί. Ψηλαφάμε σαν αυτούς που δεν έχουν μάτια, που δεν έχουν μάτια. Το μεσημέρι σκοντάφτουμε όπως μέσα στη νύχτα. Είμαστε μέσα στα αγαθά, σαν νεκροί. Και έτσι φτάνει να είναι ο κόσμος γύρω μας. Σήμερα, έπειτα από τόσους αιώνες πολιτισμού και τόση γνώση, ο άνθρωπος δεν τα βλέπει. Κι αν του τα πεις, δεν τα καταλαβαίνει. Και ενώ είναι φως, τόσο φως, ψηλαφάει σαν τον τυφλό. Και σκοντάφτει σαν τον τυφλό. Και είναι ζει και κινείται μέσα στα θαύματα που τον περιβάλλουν, και όμως είναι σαν νεκρός μέσα σε αυτά τα θαύματα. Ο ήλιος της δικαιοσύνης αποκαλύπτει τον εαυτόν του στη φυσική δημιουργία. Τον αποκαλύπτει στο νουν του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος καλείται να τον γνωρίσει. Πόσο ωραίο να τον είχες γνωρίσει. Πόσο θαυμάσιο να μπορούσες να οδηγηθείς από αυτά τα πράγματα στη γνώση του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του και θα μας δώσει χάρη να συνεχίσουμε η χοροδία.

Όντως ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί έλαμψε το φως σου στο στερέωμα και σε όλη τη δημιουργία, το σύμπαν, το επάνω και το κάτω, το μέσα μας. Εσύ ο ήλιος της δικαιοσύνης ήρθε να αγγίξει την ψυχή του καθενός μας και φως να λάμψει μέσα μας, φως γνώσεως Θεού. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Και ο ήλιος αυτός της δικαιοσύνης που διώχει το φως του στο σύμπαν απευθύνεται στο δικό μας το νου για να μας δώσει γνώση. Ήρθε και μέσα στην ιστορία. Ήρθε και φανερώθηκε εδώ κάτω. Αλλά το φως του ήταν διαφορετικό. Άλλης τάξεως. Άλλης ποιότητος. Δεν ήταν καμιά λάμψη υλική σαν τον ήλιο που λάμπει επάνω στο στερέωμα. Ήταν μια λάμψη πνευματική. Μια λάμψη ηθική που το αισθητήριο του ανθρώπου, ο νους, εφόσον υπάρχει και εφόσον δεν έχει τυφλωθεί, το συλλαμβάνει, το καταλαβαίνει. Πάρε τη ζωή του Ιησού Χριστού. Λάμπει και το φως ήρθε εις τον κόσμο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ήταν το φως. Το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Και ήρθε μέσα στον κόσμο και έλαμψε. Η ακτινοβολία του ήταν μια λαμπρότης που τα μάτια της ψυχής την βλέπουν. Εκείνοι που σκύψαν επάνω στα Ευαγγέλια, εάν ήσαν ειλικρινείς, δεν μπόρεσαν παρά να μαγευτούν από τη λάμψη αυτή. Ο Καντ που έλεγε για τα δύο σύμπαντα, μιλούσε για τον Ιησού, δεν δέχτηκε τη θεότητά του. Αλλά όμως έλεγε ο Άγιος των Ευαγγελίων. Δεν μπορούσε παρά να ομολογήσει, να αναγνωρίσει ότι εκεί πέρα υπήρχε κάποια άλλη λάμψη, κάποια ιδιαίτερη λάμψη που χτύπαγε τη συνείδησή του με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Κι έτσι, αν πλησιάσει στα Ευαγγέλια, μας δίνουν στην τετραπλή τους μορφή τα τέσσερα Ευαγγέλια, εκείνο τον ήλιο της δικαιοσύνης σε όλες τις πλευρές του να ακτινοβολεί. Η ζωή του ήταν φως. Ο θάνατός του στο Σταυρό, στο Γολγοθά, αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού και απ' την άλλη μεριά την αγάπη του Θεού. Ιδιότητες τις οποίες δεν θα μπορούσες να τις βρεις πουθενά άλλου, εκεί τις έχεις χειροπιαστές. Βλέπεις η δικαιοσύνη πόσο σκληρά τιμωρεί, γιατί είναι δικαιοσύνη και έτσι έπρεπε να κάνει, να κρίνει την αμαρτία. Απ' την άλλη μεριά η αγάπη, πλούσια. Ξεχύνεται από εκεί, βάλσαμο σωτηρίας για την ταλαιπωρημένη ψυχή που καταφεύγει εκεί. Τον ανορθώνει, τον θεραπεύει, του συγχωρεί, του σβήνει, τον στείνει στην παρουσία του Θεού. Και η Ανάστασή του, το λαμπρό μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού, της δυνάμεως και της σοφίας του Θεού συγχρόνως.

ο Θεός βάνει τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου, ο οποίος θα αναστείλει. Ένας κόσμος εις τον οποίο καλούμεθα να είμεθα κι εμείς. Και έτσι όταν πάρεις το Ευαγγέλιο να το διαβάσεις, στη ζωή του Χριστού βλέπεις τι έπρεπε να είναι η δική σου η ζωή. Στο θάνατό του έχεις εκεί πέρα την προσέγγιση στο Θεό με τον εξυλασμό και την λύτρωση, χάρη στην έκχυση του αίματος του Χριστού σε φέρνει στο Θεό. Και στην Ανάσταση, αν την πιστέψεις, έχεις μέσα σου και γεύεσαι τις δυνάμεις του μελλοντικού αιώνος που ανασταίνουν τη νέα ζωή μέσα σου για να γίνεις όμοιος με Αυτόν. Ο ήλιος της δικαιοσύνης ήρθε στον κόσμο τούτον. Έλαμψε στη φύση, στη δημιουργία, λάμπει και μέσα στην ιστορία, λάμπει μέσα στη ζωή και φωτίζει κάθε πνεύμα. Φανερώθηκε. Όλοι όμως δεν τον γνώρισαν. Υπήρξαν άνθρωποι που τον αρνήθηκαν και μάλιστα διαστραμμένοι όπως ήσαν, έφτασαν να πούνε έχει δαιμόνιον και το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Απέρριψαν αυτόν τον ήλιο της ζωής. Στο θάνατό του τον κοίταξαν και γέλασαν και είπαν σκάνδαλο, μορία. Δεν μπορούσαν να τον παραδεχθούν. Ασυμβίβαστο με τις σκέψεις τους. Ασυμβίβαστο με τη δική τους παραδοχή. Και στην Αναστασή του είπαν πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και εδώ οι φιλόσοφοι της Αθήνας είπαν στον Παύλο που τους το ακήρυξε θα σε ακούσουμε και πάλι. Και έτσι ο άνθρωπος αρνήθηκε. Υπήρξαν πολλοί που αρνήθηκαν. Τι θαυμάσιο να είχαν αναγνωρίσει αυτό τον ήλιο της δικαιοσύνης που ήρθε μες στην ιστορία. Πόσο θαυμάσιο, πόσο σωτήριο θα ήταν. Όσο ωραίο είναι να τον βλέπεις στη δημιουργία, τόσο σωτήριο είναι να τον αναγνωρίσεις αποκαλυφθέντα μέσα στην ιστορία εκείνων που ήρθε εν προσώπο στον κόσμο τούτον για να καλέσει τον καθένα μας σε μετάνοια, σε επιστροφή, να λουστεί στο φως του και να πάρει τη γνώση αυτού του φωτός μέσα στην καρδιά του. Πόσο θαυμάσιο. Ο ήλιος της δικαιοσύνης ήρθε. Ο ήλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε. Ανέτειλε στο σύμπαν το φυσικό, διότι εκείνη η ακτινοβολία επάνω, όχι απλώς η ηλική, της σοφίας, της γνώσεως Θεού. Αυτό που απλώνει στο σύμπαν, το επάνω και το ηθικό σύμπαν μέσα μας, είναι ο Χριστός. Είναι η ακτινοβολία των ιδιωτήτων του Χριστού. Και όταν έρχεται μέσα στην ιστορία είναι ο Χριστός. Και είναι ακτινοβολία των ιδιωτήτων του Χριστού. Στη ζωή του, στο θάνατό του, στην ανάστασή του. Ώστε αν τα κλείσεις μέσα σου, να γίνεις, να μεταμορφωθείς, να γίνεις διαφορετικός. Πόσο σωτήριο αν το δεχτείς. Διότι μας λέγει μέσα στη γραφή, εφάνηκε αυτό το φως και ήλθε. Και όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε τη μεγάλη εξουσία να γίνουν τέκνα. Θεού. Εκείνος που δέχεται τον Υιόν του Θεού έχει την εξουσία από το Θεό να πραγματοποιήσει μέσα του την ζωή του Θεού και να γίνει πραγματικά τέκνον του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού η σωτηρία. Ο ήλιος φανερώθηκε. Καλείσαι να τον πάρεις, να τον δεχθείς. Να ψάλλουμε έναν ύμνον σε αυτόν τον ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος ήλθε και στον κόσμο τούτον και προσφέρεται σε μας με την πίστη. Τον 165.